0: Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Είναι το δεύτερο πρόσωπο μαζί μας, ανάμεσά μας, Θεός με θυμών. Επίσης, εκεί πάλι στον Ισαΐα που τον ονομάζει ο ισχυρός Θεός, αλλά έρχονται αυτοί και σου λένε, ναι, είναι ισχυρός Θεός, αλλά δεν είναι πανίσχυρος. Δεν είναι ο πανίσχυρος Θεός. Αλλά αυτά είναι αφελή όμως επιχειρήματα. Αφελή επιχειρήματα. Τα οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά επικαλούνται. Επίσης, η Κολοσσαής Πίτα, ο Απόστολος Παύλος μας δίνει εκεί πάλι νίξην της θεότητος του Κυρίου Ιησού Χριστού στο Β' 9, στον οποίο κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός επήρε όλη του τη δόξα, την οποία έχει τώρα μαζί του επάνω στους ουρανούς. Θα αναφέρουμε ακόμα μερικά χωρία από το Λόγο του Θεού. Ένα ωραίο χωρίο, το οποίο θα μπορούσε κανείς να αναφέρει, είναι στο Μιχαίας ε2. Εκεί, στο Μιχαίας ε2, ο Λόγος του Θεού δείχνει την αιωνιότητα του Υιού του Θεού. Μιχαίας ε2. Μας λέει εκεί, «Και εσύ, Βηθλέμε Εφραθά, η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε με ανήρ, για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, γείτορ εν το Ισραήλ, του οποίου έξοδοι είναι απαρχής από ημερών αιώνος». Απαρχής από ημερών αιώνος. Συνεπώς, ο Υιός του Θεού, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν είχε ποτέ άρχην, διότι είναι άπαρχης. Ο δε Ιωάννης στο εναρχή είναι ο λόγος, χρησιμοποιεί παρατατικόν. Ειν στο παρελθόν. Εναρχή, από εκεί που ξεκινάει ο χρόνος και η δημιουργία, αυτός ειν στα βάθη της παρελθούσης αιωνιότητος. Πάντα ειν. Πάντα ειν. Και το εδάφιο αυτό του Μιχαία επίσης δείχνει την αιωνιότητα του Υιού του Θεού. Αν θα ρίξουμε μια ματιά. Δεν θυμάμαι τι είναι ακριβώς, αλλά θα το δούμε στο Ισαΐας Ι 21. Το έχω σημειωμένο, Ι 21. Το υπόλοιπον του Ισραήλ θέλει επιστρέψει το υπόλοιπον του Ιακώβ προς τον ισχυρόν Θεόν. Και εις το Ιερεμίας, Ιερεμίας, λάμδα βήτα, στο εδάφιο λάμδα β 18, κάνεις έλεος εις χιλιάδας και ανταποδίδεις την ανομία των πατέρων εις τον κόλπο των τέκνων αυτών με ταυτούς. Ο Θεός ο Μέγας, ο Ισχυρός, Κύριος των δυνάμεων, το όνομα αυτού. Είναι για το αν χρησιμοποιεί το άρθρο ή δεν χρησιμοποιεί το άρθρο. Ο Γιαχβέ των δυνάμεων. Επίσης, σημαντικό χωρίο είναι εις τον ψαλμό, τον δεύτερο ψαλμό, εκεί όπου ο πατήρ εμφανίζεται να έχει τον Υιόν του, στον δεύτερο ψαλμό, του Δαβίδ, και ζητεί από τους βασιλείς να δεχτούν και να προσκυνήσουν τον Υιόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Και λέει εν συνεχεία, φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού. Ο Θεός εμφανίζεται εδώ πέρα να έχει κατά έναν τρόπο μοναδικόν τον Υιόν αυτού. Είναι ο Υιός του Θεού, ο μόνο γενής. Αυτός ο οποίος δεν υπάρχει άλλος. Έναν είχε μόνο γενή Υιόν του. Αυτή η λέξη όμως Υιός έρχεται και μπερδεύει μερικούς οι οποίοι λένε αφού είναι Υιός, άρα κάποτε γεννήθηκε. Διότι κάθε ένας που έχει έναν Υιόν κάποτε τον γέννησε. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Είναι οι σκέψεις μας που σκέπτεται κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή συλλαμβάνουμε τα πράγματα εν χώρο και εν χρόνο. Λέμε τούτο γέννησε το άλλο. Εκείνου του πράγματος υπάρχει εκείνη η αιτία. Αλλά εις τον Θεόν δεν υπάρχει αιτία αιτίας. Ο Θεός είναι η αιτία του εαυτού του. Υπάρχει πάυσης αιτίας, πέραν χρόνου και πέραν χώρου. Συνεπώς, ο Υιός υπήρχε πέραν χώρου και πέραν χρόνου. Αλλά τι θέλει να πει η Γραφή με τη λέξη Υιός? Μια μικρή εικόνα που μπορεί να στο δείξει κάπως αμυδρός, διότι αυτά τα πράγματα μόνο κατά αποκάλυψη δίδονται στην καρδιά του ανθρώπου, είναι η εικόνα αυτή του φωτός και της αιστείας του φωτός και της ακτίνας. Η ακτίνα του φωτός είναι Υιός της αιστείας. Ο ήλιος θέλει την ακτίνα του, αλλά ουδέποτε υπήρξε ήλιος χωρίς ακτίνα. Αιωνίως πάντοτε υπάρχει ήλιος με την ακτίνα του. Είναι αδιανόητο να υπάρχει αιστεία φωτός χωρίς την ακτινοβολία. Τότε γιατί τη λέμε Υιόν, αφού δεν υπάρχει χρόνος που γεννήθηκε? Το λέμε έτσι για να δείξουμε ότι έχει την ουσία εκείνη και είναι εξ εκείνης της ουσίας του Πατρός. Όχι όμως ότι κάποτε γεννήθηκε, διότι υπάρχει αιωνίως μετά του Πατρός. Όπως και στον άνθρωπο, την προσωπικότητα του ανθρώπου, το εγώ του ανθρώπου έχει το λόγο. Ο λόγος γεννάται από τα βάθη. Αλλά πάντοτε στην όριμη προσωπικότητα το εγώ έχει το λόγο του. Δεν υπάρχει προσωπικότης άνευ λόγου και άνευ πνεύματος. Και έτσι ο άνθρωπος στο βάθος του είναι τρισυπόστατος. Είναι το εγώ, είναι ο λόγος, είναι το πνεύμα μέσα του. Και συνυπάρχουν αυτά για να αποτελέσουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Βέβαια αυτές είναι αμυδρές εικόνες, χοντρές εικόνες, για να μας δείξουν τα πράγματα. Επίσης, όταν ο Κύριος λέει στον Ιωάννη, στο Ήτα 58, πριν Αβραάμ γενέστε, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εγώ ημί, ένα ημί που είναι συνεχές, πάντοτε. Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί, πάντοτε και αιωνίως υπήρχε και υπάρχει ο Υιός, πριν Αβραάμ γενέστε. Και επάνω στο Έξοδος Γάμα 24, όταν ο Μωυσής παίρνει την αποκάλυψη του Θεού, εγώ ο Ιαχδέ που του λέει, ο Ων, εκείνος που εμφανίζεται εκεί και μιλάει στον Μωυσή, είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, που εμφανίζεται στον Μωυσή και τον αποστέλει. Είναι ο Ιαχδέ. Επίσης, θα μπορούσε να αναφέρει κανείς χωρία όπως στο Φιλιππισίους Β11, στο Φιλιππισίους Β6, στο οποίο μας λέει «εν μορφή Θεού υπάρχον». Δεν εθεώρησε αρπαγμόν ότι έπρεπε να κινηθεί να το πιάσει. Το είναι ίσα Θεό, το να έχει την ισόθεο κατάσταση. Και στο Β11 μας λέει πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Εδώ αποδίδει λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου. Πάσα γλώσσα, παγώνη θα κάμψει και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει. Λατρεία. Μα η λατρεία αποδίδεται στον Θεό. Αν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν θα ήταν δυνατόν να αποδοθεί λατρεία εις αυτόν. Ο Θωμάς τον ονομάζει όταν έβαλε τον δάκτυλό του στον τύπο των ύλων, γονατίζει και τι λέει, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, τον ονομάζει Θεόν του. Ο δε Ιησούς Χριστός δεν σπέβει να τον διακόψει και να τον σταματήσει και να του πει μην το λες αυτό. Δεν ταιριάζει, δεν πρέπει, αλλά δέχεται αυτή τη λατρεία την οποία του αποδίδει ο Θωμάς, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Μια άλλη πλάνη των μαρτύρων του Ιεχωβά, όπως ξέρετε, είναι για το πνεύμα. Θα κλείσουμε τώρα, να πούμε και δύο λόγια για το πνεύμα. Αυτοί λένε ότι είναι η ενεργός δύναμης του Θεού. Μάλιστα, μερικές φορές συνθέτουν δύο λέξεις αντίθετες, αντιφατικές. Είναι η ενεργός, η εντολοδόχος δύναμης του Θεού. Και οι λέξεις μεν εντολοδόχος σημαίνει ότι δέχεται εντολές, υπονοεί προσωπικότητα. Οι λέξεις δύναμης θα πει ενέργεια. Τι είναι από τα δυο το πνεύμα? Αυτοί λένε λοιπόν ότι είναι μια δύναμη. Αλλά όμως, τόσα χωρία μέσα στην Αγία Γραφή που έρχονται να μας δείξουν το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα επί παραδείγματι προσεύχεται για στεναγμόν αλαλήτων. Η προσευχή είναι ολόκληρη πνευματική λειτουργία που προϋποθέτει σκέψη και συνέστημα. Πώς είναι δυνατόν μια δύναμη να προσεύχεται? Μας λέει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο θα σας θυμίζει. Πώς μπορεί να θυμίζει που αυτό προϋποθέτει πάλι διανοητική λειτουργία και θέληση. Πώς μπορεί να θυμίζει εις τους πιστούς, αν είναι μόνο δύναμης, η δύναμης δεν μπορεί να θυμίζει. Έπειτα, το πνεύμα διαιρεί καθώς θέλει αυτό, διανομάς, Αγίου Πνεύματος, δίνει χαρίσματα καθώς θέλει. Ώστε διαιρεί το πνεύμα, ενεργεί το πνεύμα. Επίσης μας λέει ότι το Άγιον Πνεύμα ομιλεί. Όταν ήσατε συγκεντρωμένοι εκεί στην Αντιόχεια, είπε «Χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα για να τους αποστείλω σε διακονία». «Χωρίσατε εις εμέ», λέει το Πνεύμα. Μα αυτή η λέξη «σε μέ» δεν υπονοεί δύναμη, αλλά προσωπικότητα. Ένα εγώ που έχει συνείδηση του εαυτού του. Και λέει «Χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα να τους αποστείλω». Αυτός θα τους αποστείλει το Άγιο Πνεύμα. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να είναι δύναμης, αφού μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο και λέει «Χωρίσατε εις εμέ για να τους αποστείλω». Επίσης μας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιον λυπείται. Πώς είναι δυνατόν μια δύναμης να λυπείται? Το Άγιο Πνεύμα λυπείται. Άρα δεν είναι δύναμης, είναι προσωπικό της. Και όταν κάνανε το πρώτο συνέδριο στα Ιεροσόλυμα, έγραψαν οι Απόστολοι «Εφάνηκε καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον», το πάνω πρώτο. «Και εις εμάς». Α, εφάνηκε καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον. Μα άμα φάνηκε καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον, τότε το Πνεύμα το Άγιον είναι προσωπικό της. Γιατί σε μια δύναμη που δεν έχει συνείδηση δεν μπορεί να της φαίνεται κάτι καλόν, ούτε και κακόν. Δεν καταλαβαίνει. Για να της φαίνεται λοιπόν καλόν, σημαίνει ότι δεν είναι δύναμη, είναι προσωπικό της. Εφάνηκε καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον και εις εμάς. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το κατά Ιωάννη 16:8, λέει «Ελθόν εκείνος, ο παράκλητος, θα ελέγξει τον κόσμο». Εδώ πέρα είναι ολόκληρη ιστορία, ολόκληρη διεργασία του Πνεύματος. «Ελθόν εκείνος, αφού έλθει ποιος, το Πνεύμα το Άγιον, εκείνος». Μα δεν θα έλεγε τη λέξη «εκείνος» εάν ήταν δύναμης. Αλλά είναι προσωπικό της, θα έλθει εκείνος. Και τι θα κάνει? Θα ελέγξει τον κόσμο. Θα κάνει control του κόσμου, θα ρίξει φως μέσα τους να τους φωτίσει. Αυτό θα πει ελέγχω, ρίχνω φως και φωτίζω. Και τι θα τους φωτίσει? Θα τους ελέγξει περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας ότι δεν πιστεύουν σε μένα, περί δικαιοσύνης ότι πάγω στον πατέρα μου και δεν με βλέπετε, περί κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου έχει ήδη κριθεί. Κατά συνέπεια, αυτή η όλη εργασία η οποία γίνεται στον κόσμο και ο άνθρωπος έρχεται πολλές φορές σε κατάνοιξη, τον ελέγχει μέσα του κάτι. Του δείχνει πρώτα απ' όλα ότι ο Χριστός, εάν δεν πιστέψεις στο Χριστό, κάνεις τη μοναδική αμαρτία, ένεκα της οποίας θα χαθείς. Δεν υπάρχει άλλη αμαρτία που σε αφανίζει. Είναι η αμαρτία του να μην πιστέψεις στον Υιόν του Θεού. Αν δεν πιστέψεις, αυτή η αμαρτία σε χαντακώνει κυριολεκτικά για όλη την αιωνιότητα. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να φωτίσει τον κόσμο και να τους πει ότι κάνουν μία αμαρτία, όχι πολλές. Πολλές κάνουν. Αλλά μία είναι εκείνη η θανάσιμη, ότι δεν πιστεύουν σε μέ. Θα τους ελέγξει για τη δικαιοσύνη του Χριστού, διότι πήγε στον Πατέρα επάνω, ήταν δίκαιος, δεν έμεινε κάτω στον τάφο. Και ακόμα θα τους ελέγξει ότι ο άρχον του κόσμου τούτου έχει ήδη κριθεί. Έτσι λοιπόν εδώ φαίνεται σαφώς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι προσωπικό της. Και ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, μας λέει «Εάν κάνεις αυτή την αμαρτία να βλασφημίσεις το Πνεύμα», να πεις δηλαδή ή να κάνεις ενέργειες που δυσφημούν τις ενέργειες του Πνεύματος. Όπως εκείνοι οι Ισραηλίτες που λέγανε «Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια» και απέδιδαν τις ιδιότητες των θαυμάτων του Κυρίου, όχι στο Πνεύμα το Άγιον που ενεργούσε δια του Κυρίου και έκανε τα θαύματα, αλλά στον διάβολο. Και λέγανε «Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια», έχει τον Αρχιβέλζεβούλ μέσα του. Και ο Κύριος είπε «Αυτή η βλασφημία είναι αμαρτία κατά του Πνεύματος. Είναι θανάσιμη». Λοιπόν, πώς μπορεί να αμαρτάνει κανείς σε μια δύναμη? Πώς είναι δυνατόν να είναι δύναμης και να αμαρτάνει σε μια δύναμη? Ώστε το Άγιο Πνεύμα είναι προσωπικό της, ο Παράκλητος. Η Θεότης λοιπόν του Ιησού Χριστού, η προσωπικότης του Πνεύματος, ο Πατήρ, η Τριάς, τρία πρόσωπα κοινωνά της αυτής Θείας Ουσίας. Οι κολόνες και τα θεμέλια της πίστεώς μας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε παραμύθια της Χαλιβάς. Τα έβγανε όλα αυτά τα πράγματα από το κεφάλι του και από μέσα από την κοιλιά του ο πάστορας Ράσελ, ο οποίος σίγουρα και ομολογουμένως δεν ήξερε τι έλεγε. Ούτε τα κείμενα τα ήξερε ο άνθρωπος, ούτε καμία αρχαία γλώσσα ήξερε ελληνικά, επί παραδείγμα την αδιαβάση, ούτε την λατινική, ούτε καμία άλλη γλώσσα από τις αρχαίες γλώσσες για να μπορέσει να διαβάσει τα κείμενα. Ούτε πτυχίο θεολογίας είχε, ούτε είχε σπουδάσει ποτέ θεολόγος. Επιχειρήσεις έκανε. Κάποτε εγώ, όπως σας είπα, πούλησε ένα στάρι ότι είναι το καλύτερο στάρι και είναι 5 φορές πιο παραγωγικό από τα άλλα στάρια. Και γίνηκε ολόκληρο δικαστήριο. Και ανέλησαν το στάρι και το βρήκαν πολύ κατωτέρας ποιότητος από τα στάρια τα οποία ήσαν στην αγορά και καταδίκασαν τον πάστορα Ρώσελ. Τη γυναίκα του τη χώρισε, ούτε διατροφή δεν της έδινε. Έπειτα από 6 χρόνια ζωής καταδικάστηκε για τη διατροφή της σύζυγου του. Άνθρωπος με πολλές αντιφάσεις στη ζωή του. Δεν είναι το δυνατόν λοιπόν παρά να βγει η πλάνη από μέσα του. Και το ξεκίνημα της πλάνης είναι ότι δεν δέχτηκε τα αιώνια βάσανα που μιλάνε οι γραφές. Από εκεί άρχισε η πτώση του. Άμα δεν υπακούεις στο λόγο του Θεού και κάνεις εσύ το θεολόγο στη γραφή και επιβάλλεις τις δικές σου σκέψεις στη γραφή, είναι φανερόν ότι αρχίζεις το γλίστριμα και δεν μπορείς να σταματήσεις πουθενά. Στο ερχόμενο θα δούμε μερικά άλλα πραγματάκια που αφορούν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Επί παραδείγματι η Ανάσταση του Χριστού την οποία αρνούνται, η σωματική παρουσία του Χριστού την οποία αρνούνται στη Δευτέρα Έλευση, το λίτρο του αίματος του Χριστού το οποίο αρνούνται και άλλα τεινά πραγματάκια τα οποία αρνούνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, την ύπαρξη της ψυχής που την αρνούνται. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας στερεώσει και να μας στηρίξει εις την αλήθειά του. Είναι όσον αφορά το λυτρωτικό αίμα του Ιησού Χριστού. Πρώτα απ' όλα. Το λυτρωτικό αίμα του Χριστού. Τι λένε για το λυτρωτικό αίμα του Ιησού Χριστού? Δεν είναι αρκετό το αίμα του Χριστού να σε πλύνει και να σε λυτρώσει. Λένε. Λένε ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε με το αίμα του Χριστού, την έκχυση του αίματος, διότι το αίμα του Χριστού μονάχα απαλλάσσει τον άνθρωπο από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος του Αδάμ. Λένε. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να λυτρωθεί για το αίματος του Χριστού έως ότου αυτοί που θα επιζήσουν από τη μάχη του Αρμαγεδόνος υποταχθούν εθελούσια στη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιεχωβά. Αυτά όμως δεν τα λέει η Γραφή. Η Αγία Γραφή δίνει απόλυτη αξία στο αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν θα ήταν δυνατό να γίνει λύτρωσης ανθρώπου εάν δεν εχινόταν αίμα. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, ότι το αίμα έχει απόλυτη αξία και έχει απόλυτη σημασία. Πρώτα απ' όλα στην Β' Κορινθίους ε20 λέει ο Λόγος του Θεού ότι κατηλάγεται. Μιλάει για καταλλαγή η οποία γίνηκε δια του αίματος του Ιησού Χριστού και της θυσίας του Χριστού. Β' Κορινθίους ε20. Δεν λέγει εκεί ότι η καταλλαγή θα γίνει αν υποταχθείτε τελικά εις την κυβέρνηση τη θεοκρατική του Ιεχωβά. Δεν λέει αυτό. Βεβαίως το να υποταχθεί κανείς το θέλημα του Θεού είναι απονοούμενο, είναι αυτονόητο, είναι κάτι το οποίο συνεπάγεται η πίστη στο Χριστό, την υποταγή στο θέλημα του Θεού. Εδώ στη Β' Κορινθίους ε20 μας λέει ότι η καταλλαγή γίνηκε, η συμφιλίωση με το Θεό. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαι πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός δήμο. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού. Διαλάγετε προς τον Θεό. Συμφιλιωθείτε με τον Θεό τώρα. Όχι μετά τον Αρμαγεδόνα. Όχι εάν μετά τον Αρμαγεδόνα υποταγείτε στην κυβέρνηση την θεοκρατική του Ιεχωβά. Αλλά τώρα διαλάγετε προς τον Θεό. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία. Για να γίνομαι εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ώστε η συνδιαλλαγή, η συμφιλίωση με τον Θεό επιτυγχάνεται για του Ιησού Χριστού και μόνον. Στην παλαιά λέγω οικονομία. Στην παλαιά οικονομία έχουμε οπωσδήποτε πληροφορίες για το αίμα και το ρόλο του αίματος. Εάν ανοίξεις το Λεβιτικό στο Ιωταζίτα, έναν 10 εδάφιο επί παραδείγματι, λέει εκεί για το ρόλο τον οποίο παίζει το αίμα εις τα θυσίας. Λέει εκεί, διότι η ζωή της σαρκός είναι εν το αίματι. Και εγώ έδωκα αυτό εις εσάς για να κάνετε εξηλαίωσιν υπέρ των ψυχών σας επί του θυσιαστηρίου. Διότι το αίμα τούτο κάνει εξηλασμόν υπέρ της ψυχής.
1: Αυτό είναι σαφέστατο. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει εξυλασμός, δεν μπορεί να γίνει καθαρισμός αμαρτιών, δεν μπορεί να γίνει άφεσης αν δεν χυθεί αίμα. Και οι θυσίες εκείνες όλες της Παλαιάς Διαθήκης αντιπροσώπευαν τη θυσία τη μοναδική του Ιησού Χριστού επί του Σταυρού. Κατά συνέπεια να έρχεται ο Λόγος του Θεού εν συνεχεία να μας πει και επιβεβαιώνει αυτό της Παλαιάς Διαθήκης ότι στο θήτα προς Εβραίους θήτα 22 ότι αν ευχήσεως αίματος δεν γίνεται καθαρισμός άφεσης αμαρτιών και έρχεται λέγω σε κεφάλαια μέσα στην γραφή να μας πει ότι έπρεπε να χυθεί το αίμα του Χριστού για να γίνει ο καθαρισμός των αμαρτιών. Συνεπώς το αίμα του Χριστού και η θυσία του Χριστού έχουν απόλυτη αξία. Δεν εξαρτάται από την κατοπινή συμπεριφορά του ανθρώπου. Βεβαίως η συμπεριφορά σου πρέπει να είναι συμπεριφορά υπακοής εν συνεχεία. Αλλά όμως η λύτρωση γίνεται δια του αίματος. Ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 1ο κεφάλαιο 29 ως ο αμνός του Θεού, έτσι τον χαιρετάει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Συνεπώς την αμαρτία την σηκώνει ο Χριστός. Ο Χριστός μόνος κάνει τον εξυλασμό και σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου. Στην επιστολή προς Εβραίους στο Α κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο, όσοι έρχεστε τις Τρίτες, το είχαμε ακούσει αυτό και το είχαμε ερμηνεύσει προς Εβραίους Α3, λέει εκεί, αφού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών μας, αφού διε αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Πώς γίνηκε ο καθαρισμός των αμαρτιών? Χρειάστηκε να συμβάλλει κάτι άλλο? Όχι, μόνον το αίμα του Χριστού. Αυτή η θυσία, αυτή καθάρισε τις αμαρτίες. Και στο εδάφιο επίσης, το Δέλτα 27, αναφέρει πάλι, στο Δέλτα, στο Ζήτα 27, αναφέρει πάλι, ώστις δεν έχει καθημέραν ανάγκη ως η αρχιερείς να προσφέρει πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού, διότι άπαξ έκαμε τούτο, ότε προσέφερε εαυτόν. Ώστε λοιπόν η θυσία του έκανε τέλειον καθαρισμό, τέλειον εξυλασμό. Τα κεφάλαια θήτα και γιώτα προς Εβραίους μας αναφέρουν συνέχεια. Άμα τα διαβάσετε, θα αναφέρουν κατ' επανάληψη την αξία του αίματος του Χριστού, ότι χάρη στη θυσία αυτή εγίνηκε ο καθαρισμός. Ελθόν ο Χριστός αρχιερεύς των μελών των αγαθών, ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αίματος και ούτω καθεξής. Ανάγκη ήσαν οι τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται δια τούτων. Αυτά όμως τα επουράνια με θυσίας ανωτέρας παρατάφτας. Με το αίμα του Χριστού. Και ούτω καθεξής. Εις το τέλος του θήτα κεφαλαίου μας λέει, καθώς ο αρχιερεύς, ο Χριστός δεν εισήλθε εις τον ουρανό για να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπερημών, ουδέ για να προσφέρει πολλάκι σε αυτόν, καθώς ο αρχιερεύς έρχεται στα Άγια κατενιατών με ξένον αίμα. Διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη για να αθετήσει, να κατεργήσει την αμαρτία για της θυσίας αυτού. Ώστε η θυσία του Χριστού ήταν αρκετή για να καταργήσει την αμαρτία. Ο Θεός την δέχτηκε και δεν είναι δυνατό να προσθέσει κανείς απολύτως. Και με τη συμπεριφορά σου δεν προσθέτεις ουδέν στο ολοκληρωμένο έργο του Ιησού Χριστού και τη θυσία του Χριστού. Ο Ρώσελ, λοιπόν, ο καημένος, έπεσε σε αυτή την κάφα και παρέσυρε μαζί του όλους εκείνους που τον ακολουθούν, οι οποίοι δεν αποκτούν βεβαιότητα σωτηρίας. Διότι όταν περιμένει από τη συμπεριφορά του να τακτοποιηθεί, αν αμφισβήτητα η συμπεριφορά του, ποτέ δεν θα του πει ότι είσαι εντάξει και τακτοποιήθηκες με τον Θεό. Πότε και ποιος είναι εκείνος που θα κρίνει αν κάποιος υπετάχθη στη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιεχωβά? Ποιος θα τον κρίνει αυτό? Και πότε ο πιστός αυτός θα έχει συνείδηση μέσα του ότι υπετάχθη? Ο Λόγος του Θεού λοιπόν ποικιλοτρόπως μας αναφέρει. Ο Πέτρος στην επιστολή του, την πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο, 18 έως το 21, λέει, εξεύροντες, ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής σας, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Το τίμιο αίμα του Χριστού, αυτό λυτρώνει. Και σε αυτή τη μοναδική αλήθεια την οποία διακηρύττουν οι Άγιες Γραφές, ότι τίποτε άλλο δεν σε σώζει, παρά μονάχα το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό. Εάν φυσικά ειλικρινά μετανοήσεις και πιστέψεις. Σε αυτή τη μοναδική αλήθεια μένει ετούτος ο άμπονας και τούτη η Εκκλησία. Θα το διακηρύττει και θα υψώνει τη σημαία αυτή μέχρι τέλους. Επίσης, στην Εφεσίους επιστολή στο Α7, μα είναι τόσα πολλά τα χωρία, δεν μπορεί να τα αναφέρει κανείς όλα, γιατί είναι τόσα πολλά και είναι γενική μαρτυρία της Γραφής ότι το αίμα του Χριστού κάνει καθαρισμόν. Στο Α7 μας λέει, δια του όποιου έχουμε την απολύτρωση, δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσσευσε εις ημάς, επί μας. Ώστε λοιπόν το αίμα κάνει καθαρισμό και εξυλασμό. Και ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται στις Άγιες Γραφές ο αμνός του Θεού, ο οποίος είναι σφαγμένος προκαταβολής κόσμου. Μέσα στα σχέδια του Θεού ήταν αποφασισμένο το έργο αυτό να γίνει, διότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει λύτρωσης με άλλο τρόπο. Έπρεπε να σφαγεί ο Χριστός. Είναι ο αμνός ο εσφαγμένος. Και ο Ιωάννης λέει στην Αποκάλυψη είδων αρνίων, που ίστατο ως εσφαγμένων αρνίων. Ο Χριστός που σφάγηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Μια άλλη μεγάλη αλήθεια των Γραφών, εις την οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά γλιστρούν και πέφτουν, είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τι λένε για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού? Δεν την παραδέχονται ουσιαστικά. Τι λένε? Λένε ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε διαπαντός. Αυτό το οποίο έχει τώρα ο Χριστός είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι το σώμα του. Το σώμα του έμεινε στον τάφο. Ο άνθρωπος Ιησούς απέθανε για πάντα. Το σώμα του διελύθη. Ή κάπου φυλάγεται σαν μνημείο της αγάπης του Θεού. Κάπου φυλάγεται ή διελύθη. Απέθανε για πάντα. Γιατί δεν το δέχονται? Διότι λένε ότι ο Ιησούς είναι πνεύμα εκεί πάνω που είναι. Και ο Ιησούς Χριστός είναι πνευματική, θεία πνευματική ύπαρξη ή αόρατη πνευματική δημιουργία. Μεταχειρίζονται τις εκφράσεις αυτές για να πούνε, να μιλήσουν για τον Χριστό στη δόξα. Αυτά είναι κενοί λόγοι όμως. Κούφιοι λόγοι. Διότι η Αγία Γραφή αποδεικνύει, δείχνει σαφέστατα ότι αυτό το σώμα το ίδιο που σταυρώθηκε στο σταυρό του Χριστού και μπήκε στον τάφο, αυτό το ίδιο σώμα αναστήθηκε. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν το πνευματικό σώμα. Ο Παύλος λέει υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και σώμα πνευματικό. Λέει πως έμπαινε με κλεισμένες τις πόρτες. Μα είναι ιδιότητες του καινούριου σώματος του αναστημένου. Και στην Αγία Γραφή, όπως είπαμε, κατ' επανάληψη σώμα δεν είναι τα υλικά στοιχεία. Αυτά μετεβλήθησαν, άλλαξαν στον Ιησού. Σώμα είναι η δύναμη που κρατάει σε μια φόρμα τα υλικά στοιχεία. Που μέσα στην κοιλιά της μάνας παίρνει και χτίζει, παίρνει υλικά στοιχεία και χτίζει και βγάνει άνθρωπο. Αυτή η δύναμη είναι το σώμα. Και αυτή η δύναμη είναι διάφορο σε κάθε είδος. Άλλο σώμα έχει το ζώο, το λιοντάρι, ο τίγρης, ο πίθηκος, ο σκύλος, η γάτα. Άλλο σώμα. Ακόμα και τα φυτά. Άλλο σώμα έχει το φασόλι, το μαυρομάτικο, η φακή, το ρεβίθι. Αν τα φυτέψει την ίδια γλάστρα, τραβάνε όλα αυτά τραβάνε τα ίδια υλικά από τη γλάστρα. Αλλά όμως γίνεται άλλο σώμα. Άλλο σώμα. Η φακή θα μείνει φακή, δεν θα μπερδευτεί με το φασόλι. Ούτε το φασόλι θα μπερδευτεί με το ρεβίθι. Γιατί το σώμα είναι διάφορο. Τι είναι αυτό το σώμα? Είναι η δύναμη του Θεού, ύπεν και γέροντο. Ο λόγος της δυνάμεώς του, το ρήμα της δυνάμεώς του. Παίρνει υλικά και χτίζει. Εκείνη την ημέρα το ίδιο αυτό σώμα, η δύναμη, η οποία είναι θαμμένη μέσα στον τάφο και δεν τη βλέπεις, δεν ξέρεις πώς είναι, είναι σαν τον ηλεκτρισμό, σαν τον μαγνητισμό. Υπάρχει στη δημιουργία, αλλά δεν τα πιάνεις, δεν τα βλέπεις. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αυτά μπορούν να δουλέψουν και να δεις τα αποτελέσματά τους. Έτσι όταν ο Χριστός φανερωθεί την τελευταία ημέρα, την ημέρα εκείνη που θα έλθει στη Δευτέρα του παρουσία, θα πει να αναστηθούν και τα σώματα αυτά θα αναστηθούν, θα πάρουν καινούργια υλικά. Το σώμα λοιπόν του Χριστού, τα υλικά μετεβλήθησαν, το σώμα όμως παρέμεινε το ίδιο. Τι μας λένε οι Γραφές για αυτά τα πράγματα? Λένε το εξής. Όταν ο Ιησούς, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Β21, μιλάει για το σώμα του και την Ανάσταση του σώματος, λέει, καταλύσατε τον ναόν τούτον, και εννοούσε τον ναό του σώματός του, και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Πρώτα απ' όλα η λέξη σε γερό, θα εγείρω, σημαίνει ότι έχει ξαπλώσει κάτω και εγείρεται, σηκώνεται. Άρα αναφέρεται στο σώμα του, το οποίο θα πεθάνει και θα ξαπλώσει, θα πέσει κάτω και θα εγερθεί. Θα ζωντανέψει, σε τρεις μέρες θα το εγείρω. Αυτό το ίδιο. Αυτόν τον ναόν που θα καταλύσετε εσείς, θα τον καταστρέψετε, εγώ αυτόν τον ναόν θα τον εγείρω. Δεν λέει ότι το σώμα του θα τα άφηνε στον τάφο και θα έπαιρνε πνευματικά στοιχεία και θα είχαμε μια πνευματική δημιουργία, όπως λένε αυτοί. Επίσης, όταν ο Ιωάννης, ο Θωμάς, στο κατά Ιωάννη Κάπα 25-26, αμφιβάλλον για την Ανάστασή, έρχεται μπροστά στον Ιησού. Και ο Ιησούς του δείχνει τα χέρια και την πλευρά και του λέει, βάλε το δάχτυλό σου στον τύπον των ύλων. Ο Θωμάς άπλωσε το χέρι του και έπιασε και ίγγιξε, είδε τα σημάδια των καρφιών. Μα υπήρχαν τα σημάδια των καρφιών, βεβαιότατα. Γιατί αναστήθηκε το σώμα, ήταν το ίδιο σώμα. Και μείνανε τα σημάδια επάνω. Ακριβώς σαν μαρτυρία και για να φαίνεται η ταυτότηση του σώματος εκείνου. Ότι ήταν αυτό το σώμα. Και του είπε, βάλε τον δάκτυλον στον τύπον των ύλων. Στο καταλουκά Ευαγγέλιο, στο Καπαδέλτα 39-44. Όταν μπαίνει μέσα, και εκείνοι φαντάστηκαν οι μαθητέ ότι είναι φάντασμα. Και τρομάξανε. Του λέει, φάντασμα βλέπουμε. Και ο Κύριος τους λέει, πιάστε με, ιδέστε. Το φάντασμα, το πνεύμα, δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε εμένα να έχω. Συνεπώς εδώ κάτω ο Κύριος, στην Ανάστασή του είχε σάρκα και οστά. Το πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά. Στο καταλουκάν, καπαδέλτα, άλλο το σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Αλλά ο Κύριος στην Ανάστασή του, όπως μας λέει εδώ στο καπαδέλτα 39-44, γιατί είστε τεταραγμένοι και γιατί αναβαίνουν στα καρδία σας διαλογισμοί, είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι ο ίδιος. Ψηλαφίσατε με και είδετε διότι πνεύμα, σάρκα και οστέα δεν έχει καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Τώρα το τι γίνηκε όταν ο Κύριος αρπάχτηκε στους ουρανούς και ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς, τι γίνηκε η σάρκα και τα οστέα, αυτό δεν το ξέρουμε. Ο Κύριος επήρε τη δόξα του επάνω. Το σώμα φυσικά, η φόρμα εκείνη παρέμεινε. Τα υλικά είσατε πνευματικά. Τα οστά προφανώς θα μετουσιώθησαν όταν ο Κύριος ανέβηκε πάνω. Ο Κύριος είναι μια πνευματική προσωπικότητα, αλλά έχει το σώμα του. Αυτό το οποίο ήταν θαμμένο και για το οποίο μας λένε οι Άγιες Γραφές, ότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ελέγχει την απιστία τους εκεί στους δύο προς τους Εμαούς. Δεν έπρεπε να γίνουν αυτά. Να πεθάνει ο Χριστός λέει. Και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Τους ελέγχει για την απιστία τους. Τώρα αυτοί τι κάνουν. Επικαλούνται εκείνο του Πέτρου που λέει ζωοποιηθείς, θανατωθείς κατά το σώμα, ζωοποιηθείς κατά το πνεύμα. Και λένε να ήταν πνεύμα. Μα δεν λέει αυτό ο Πέτρος. Ο Πέτρος λέει το πνεύμα το Άγιον ζωοποίησε τον αποθανόντα Χριστόν ώστε να πορευθεί στον Άδη. Δια του οποίου πνεύματος επορεύθη στον Άδη και μίλησε στα πνεύματα τα εμφυλακή. Δεν λέει ότι ο Χριστός είχε γίνει πνεύμα και είχε χάσει το σώμα του, αλλά ότι το πνεύμα τον ζωοποίησε. Επίσης αναφέρονται σε ένα άλλο χωρίο, στο Ρωμαίου Σίτα 11, που λέει αν κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του αναστήσαντος αυτών εκ νεκρών του Ιησού. Και λένε να, μα αυτό δεν εννοεί ότι ο Χριστός ήταν πνεύμα. Αλλά το Άγιο Πνεύμα που ανέστησε τον Χριστό από νεκρών, αν κατοικεί μέσα μας, θα ζωοποιήσει και τα θνητά μας σώματα. Συνεπώς, οι φίλοι μας αυτοί και σε αυτό το σημείο λαθεύουν. Ο Κύριος τους ελέγχει. Μα λέει γιατί οι δύο στους Εμαούς δεν τον ανεγνώρισαν. Και γιατί η Μαρία η Μαγδαληνή δεν τον ανεγνώρισε. Απλούστατα. Το λέει στη γραφή. Τα μάτια τους εκρατούν το κλειστά. Ώστε να μην τον αναγνωρίσουν. Ιδίως τους Εμαούς. Υπήρχε σχέδιο Θεού. Για να βγάλουν από μέσα από την καρδιά τους και να πούν τα όσα εσκέπτοντο. Και μετά άνοιξαν τα μάτια τους και τον κατάλαβαν ότι ήταν αυτός. Η άλλη η Μαρία η Μαγδαληνή νόμισε πως ήταν ο Κυπρός. Αλλά σαν τον ανεγνώρισε. Σαν άκουσε τη φωνή του και τον ανεγνώρισε, εφώναξε ο Κυριός μου και Θεός μου. Συνεπώς, σε όλα αυτά τα σημεία δεν δικαιολογούνται. στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο Δέλτα 24, γράφει ο Απόστολος Παύλος, αναφορικά με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Δέλτα 24. Και λέει τα εξής. Αλλά δι' ημάς δεν εγγράφει δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη, τον Αβραάμ, αλλά και δι' ημάς εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον Αναστήσαντα εκ νεκρών τον Ιησούν τον Κύριον ημών, ως της παρεδόθη για τας αμαρτίας ημών και ανέστη για την δικαίωση ημών. Και εις το έκτο κεφάλαιο, 4 εδάφιο, λέει «Συνετάθημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις το θάνατο, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωή». Και έχουμε και το περίφημο 15 κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθιούς επιστολής, εις το οποίο λέει «Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην υπάρχει Ανάστασης, πώς είναι δυνατόν μερικοί από εσάς να λένε ότι Ανάστασης νεκρών δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει Ανάστασης νεκρών, τότε ματαία η πίστης μας, τότε ο Χριστός δεν αναστήθηκε». Και πάντοτε η λέξη Ανάστασης σημαίνει ότι κάποιος που έχει πέσει κάτω σηκώνεται. Δεν λέει ότι παίρνει κάτι άλλο, ένα πνευματικό στοιχείο μόνο, αλλά εκείνο που ήταν πεσμένο, αυτό σηκώνεται. Αυτή είναι η Ανάσταση λοιπόν εκ των νεκρών. Και στο σημείο αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά λαθεύουν. Βλέπετε σε πόσα σημεία είναι αντιγραφικοί. Άλλο σημείο, όσον αφορά τη δεύτερη έλευση. Τι λένε για τη δεύτερη έλευση? Ο Χριστός ήρθε. Ήρθε λέει το 1914 πνευματικά και το 1918 εκαθάρισε τον ναό του. Και λένε ότι τον Ιησού Χριστόν δεν θα τον δει κανείς. Γιατί δεν θα τον δει κανείς? Στηρίζονται στο χωρίο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου ή στο Ιώτα Δέλτα 19 που λέει «Ο κόσμος δεν θα με βλέπει πλέον». Εσείς όμως θα με βλέπετε. Ο κόσμος δεν θα με βλέπει πλέον. Ο κόσμος εμέ ουκέτη θεωρεί, λέει στο Ιώτα Δέλτα 19. Και λένε συνεπώς ότι να συνεπώς κανένα θνητό μάθη δεν μπορεί να δει τον Ιησού. Ο Ιησούς είναι πνεύμα. Και στη δεύτερη έλευσή του θα έρθει σαν πνεύμα, κανείς δεν θα τον δει. Γι' αυτό ήρθε το 14, και άμα τους λες, πού είναι ο Χριστός που ήρθε το 14. Α, δεν μπορεί να τον δει κανένα θνητό μάτι. Είναι αόρατος. Άρα οι γραφές δεν λένε αυτό. Οι γραφές λένε ότι θα τον δει πας οφθαλμός. Και εκείνοι οι οποίοι τον εξεκέντησαν. Θα τον δει κάθε μάτι. Και όταν στο 24 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου έρχεται να μας μιλήσει για την παρουσία του Ιησού Χριστού, μας λέει ότι θα λάμψει σαν την αστραπή από ανατολών μέχρι δυσμών. Και όλη η γη θα τον δει. Πώς λοιπόν και πού στηρίζονται ότι ο Χριστός είναι αθέατος και αόρατος? Αυτό είναι να ακολουθείς ανθρώπους και λόγια ανθρώπινα και να μην παίρνεις την Αγία Γραφή να μελετάς. Η οποία Αγία Γραφή μπορεί να σε διδάξει και να σε φωτίσει και να σε απελευθερώσει από κάθε πλάνη. Αντί να δώσουν τις γραφές στον κόσμο για να διαβάσει ο κόσμος τις γραφές, του πασάρουν τα δικά του στα βιβλία. Τη σκοπιά, και τους έχετε δει από πόρτα σε πόρτα που γυρίζουν, τα βιβλία τους να πουλήσουν. Τα βιβλία τους να πουλήσουν, όχι η γραφή. Αν σου μιλήσουν για τη γραφή, πάντοτε σε αναφορά με τα βιβλία τους. Τι λένε τα βιβλία τους για τη γραφή, όχι τι λέει η γραφή για τα βιβλία τους. Αλλά τα βιβλία τους τι λένε για τη γραφή. Πάντοτε με αυτό το πνεύμα. Δεν διακρίνουν λοιπόν την σωματική παρουσία από την πνευματική. Βέβαια, ο Κύριος είπε, είμαι μαζί σας πάντοτε πάσα στα σημέρας μέχρι τη συντελεία του αιώνα. Άλλη είναι αυτή η παρουσία. Είναι πνευματική παρουσία. Μαζί μας είναι ο Χριστός, για του πνεύματος. Πάντοτε μας συνοδεύει και πάλι λέει σε άλλο σημείο, υπάγω και έρχομαι προς εσάς. Πάλι να έρχομαι προς εσάς, είπε στους μαθητάς και εννοούσε ότι θα ερχότανε πνευματικά δια του Αγίου Πνεύματος να κατοικήσει την καρδιά του. Αυτή είναι η πνευματική παρουσία. Αυτή την έχουμε πάντοτε. Αλλά προσμένομαι στην ενσώματη παρουσία του Ιησού Χριστού, την αυτοπρόσωπη, όπως το είπε στους μαθητάς, πάλι να έρχομαι. Και τέλος σας παραλάβει, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Άλλωστε τα χωρία εκείνα στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, η πρώτη Θεσσαλονικής δέλτα κεφάλαιο που μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας, λέει θα αρπαγόμενη συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Ποιον θα συναντήσουμε? Τον κύριο. Άρα ο κύριος θα έρθει προσωπικός κάτω. Και εμείς θα πάμε να βρούμε ένα πρόσωπο. Δεν θα είναι αθέατος. Δεν θα είναι αθέατος. Στην επιστολή του Τίτου, στο β' κεφάλαιο 13, μιλάει για την επιφάνεια του Ιησού Χριστού. Και τι θα πει η λέξη επιφάνεια? Δεν θα πει φανέρωσης? Πώς το ερμηνεύουν οι φίλοι μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Αλλά βεβαίως δεν είχε κανείς αξιώσεις από τον πάστορα Ρόσελ να ξέρει τα ελληνικά, που δεν τα ξέρει. Ούτε και από τον Ρόντεφο, ούτε από τον Κνόρ, οι οποίοι δεν ξέρουν ελληνικά. Αλλά τούτοι εδώ οι δικοί μας, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι Έλληνες, που διαβάζουν ελληνικά και ξέρουν ελληνικά. Πώς μεταφράζουν αυτό το επιφάνεια που μας λέει εδώ πέρα? Διότι λέει η Γραφή, προσμένονται στη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Επί φαίνομαι σημαίνει φανερώνω. Θα τον δει κάθε μάτι. Η επιφάνεια. Θα τον φανερωθεί σε όλο τον κόσμο. Εκείνοι που θα τον πολεμήσουν θα τον δουν. Και θα στραφούν εναντίον του Κυρίου. Θα τον δουν ερχόμενον. Στην Αποκάλυψη τον δείχνει να ιδεύει επί ύπου λευκού και να έρχεται από πάνω από τους ουρανούς. Το ίδιο και στην επιστολή του Τίτου μας αναφέρει εκεί για την επιφάνεια του Τιμοθέου, 6 14, μας αναφέρει για την επιφάνεια και πιο χτυπητά θα είναι τα εδάφια επί παραδείγματι στην Παλαιά Διαθήκη του Ζαχαρία, του προφήτη, στο ΙΒ 10, που μας λέει εκεί πέρα ότι ο Κύριος θα φανερωθεί στον Ζαχαρία, ΙΒ 10. Μα αξίζει τον κόπο να τα δει τα εδάφια κανείς από μέσα? Στο ΙΒ 10 λέει ότι θα ξεχύσει την ημέραν εκείνην επί των οίκων Δαβίδ και από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ηκεσιών και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν. Όλοι οι Ισραηλίτες, όλο το Ισραηλιτικό έθνος, εκείνη την ημέρα, επειδή το πνεύμα θα τους επισκεφθεί, θα στραφούν και θα κοιτάξουν προς τον ερχόμενο Μεσσία τους, τον Ιησού Χριστό. Και λέει θα επιβλέψουν προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν αυτοί οι Ισραηλίτες, που τον τρύπησαν, που τον σταύρωσαν, θα τον δουν. Και μάλιστα αναφέρει και χωρίο, στο οποίο λέει θα τον ρωτήσουν ποιες είναι οι πληγές αυτές μέσα στα χέρια σου και θα τους πει εκείνε τας οποίας επληγώθην εις τον οίκον των φίλων. Ποιε επληγέ αυτέ μέσω των χειρών σου, γιώτα γάμα έξι. Εάν τη είπε προς αυτόν, τι είναι επληγέ αυτέ εν μέσω των χειρών σου, θέλει αποκριθεί. Εκείνε τας οποίας επληγώθην εν το οίκο των φίλων μου. Συνεπώς όταν εμφανιστεί ο Χριστός θα έχει και τα σημάδια της ταυτότητός του. Απολύτως. Αλλά έχεις κι άλλο χωρίο πάλι στο Ζαχαρία ωραίο. Το ΙΔ 4. Τι λέει στο ΙΔ 4? Και οι πόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέρα εκείνη επί του όρους των ελαιών. Του απέναντι της Ιερουσαλήμ προς Ανατολάς. Οι πόδες του. Α, έχει πόδες. Δεν είναι αέρας, πνεύμα. Και οι πόδες του θα σταθούν επί του όρους των ελαιών. Θα τον δείτε να πατήσει εκεί. Και αυτή την αποκάλυψη έρχεται να την επιβεβαιώσουν και εκείνοι οι άγγελοι, οι μυστηριώδεις εκείνες προσωπικότητες που ήσαν στο όρος των ελαιών, όταν ο Κύριος ανυρπάγει στην ανάληψή του και είπανε καθόν τρόπον τον βλέπετε να ανεβαίνει, πάλι θα τον δείτε να έρχεται. Ώστε και στο σημείο αυτό, οι μάρτυρες του Ιεχωβά λαθεύουν. Και είναι μόνο αυτά, τόσα άλλα στα οποία αναφέρει ή στα οποία πέφτουν. Ας αναφέρουμε και ένα τελευταίο. Λένε για το κράτος. Κάτω το κράτος. Μη υποτάσσεστε. Πού το βρίσκουν αυτό? Πρώτα απ' όλα, το κράτος είναι ένας θεσμός τον οποίο οι γραφές αποκαλύπτουν ότι τον ίδρυσε ο Θεός. Πότε, ποια εποχή? Ήδη από το Γένεσης θήτα 6. Μετά τον κατακλυσμό. Ο Θεός για να συγκρατήσει το κακό στο οποίο είχε πέσει η ανθρωπότηση πρώτου κατακλυσμού, βάνει ένα νόμο εκεί πέρα. Μέχρι τότε, μέχρι τον κατακλυσμό, ήταν επεμβάσεις του Θεού και κρίσεις του Θεού. Στο Γένεσης όμως, θήτα 6, δίνει την εξουσία πλέον στον άνθρωπο, ο ίδιος ο Θεός. Και λέει εκεί πέρα τα εξής. ως τη σχίση αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θελυχηθεί το αίμα αυτού. Εδώ ο Θεός θεμελιώνει το κράτος, την εξουσία. Δίνει την εξουσία στον άνθρωπο. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος στην προς επιστολή στο Ιώτα Γάμα να μας πει, δεν φορεί τυχαίο στην μάχαιρα. Ο Θεός την έδωσε. Είναι έκδικος εις τον πράτοντα των κακών. Έχεις αίμα, από άνθρωπον θα χυθεί το αίμα σου. Και του συνιστά ο Θεός θεμελιώνει την κρατική εξουσία. Επειδή είχε γίνει το κακό τόσο μεγάλο πρώτου κατακλυσμού, για να το περιστείλει ο Θεός, δίνει την εξουσία στον άνθρωπο και θεμελιώνει το κράτος. Τώρα το κράτος το θεμελίωσε ο Θεός. Πώς θα το καταλύσεις? Είσαι υποχρεωμένος να υποτάσσεσαι. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει να υποτάσσεστε κατά πάντα. Και φόρους θελείτε. Α, λέει, εγώ όπλο δεν παίρνω. Ναι, αλλά ο φόρος σου γίνεται όπλο, τον οποίο πληρώνεις. Γίνεται όπλο ο φόρος σου. Και αν εν διάφτη περιπτώση δεν πρέπει να πάρεις όπλο, δεν πρέπει ούτε φόρους να πληρώνεις. Άρα γιατί δεν θα πάρεις όπλο? Διότι μου λέει να μην φωνέψω. Μάλιστα. Αλλά το μη φωνέψεις είναι παραγγελία του Θεού προς εκείνους τους πιστούς, οι οποίοι δέχονται. Δεν μπορεί να έχει την αξίωση ο Θεός, το κράτος, να έχει τις αρετές ή να περιπατήσει στις αρετές, στις οποίες βρίσκεται ο πιστός. Και συνεπώς οι αξιώσεις αυτές δεν απευθύνονται στο κράτος και την ολότητα, απευθύνονται στους πιστούς. Και εννοεί εκεί πέρα το μη φωνεύσεις, να μη φωνεύσεις εκ λόγων προσωπικών, εξ εκδικήσεως. Όταν γίνεται πόλεμος, τι γίνεται? Όταν γίνεται πόλεμος, απλούστατα. Όταν ένα κράτος επιτίθεται σε ένα άλλο αδίκως, ή έστω και δικαίως, αλλά το κράτος αυτό πρέπει να περιφρουρήσει την περιουσία, την τιμή, την αξιοπρέπεια των υπηκόων του. Είναι σαν, όπως λέει κάποιος, να περπατάς στο δάσος και κάποιος ληστή σου επιτίθεται. Φυσικό είναι η φυσική άμυνα. Να πολεμήσεις, να παλέψεις μαζί του για να αντισταθείς, να γλιτώσεις. Μάλιστα, όταν ο άνθρωπος αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού, όπως συμβαίνει με το κράτος, που δεν υπάρχουν χριστιανικά κράτη. Υπάρχουν κράτη. Οι χριστιανοί είναι άτομα μέσα σε ένα κράτος. Και όσο περισσότεροι χριστιανοί είναι σε ένα κράτος, τόσο το κράτος είναι επηρεασμένο από το χριστιανικό πνεύμα περισσότερο. Όσοι λιγότεροι χριστιανοί είναι, τότε το κράτος είναι περισσότερον ασεβές. Αλλά όμως δεν μπορείς να έχεις την αξίωση το κράτος να παραδώσει τα όπλα και να πει δεν κάνω τον πόλεμο, ενώ πρέπει να προστατεύσει την περιουσία, την τιμή, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία των υπηκόων του από ένα επιδρομέα. Και το ότι θα γίνουν πόλεμοι, πρώτος ο Ιησούς Χριστός το λέει στις γραφές. Θα ακούστε πολέμους και φήμας πολέμων. Μιλάει για παγκοσμίους πολέμους μέχρι τα τέλη των καιρών. Το ερώτημα είναι τώρα, εμένα, εγώ, ο πιστός, ποια στάση πρέπει να τηρήσω? Απλούστατα, θα κάνεις αυτό που σου λένε οι γραφές. Τι λένε οι γραφές? Θα υπακούσεις. Μα θα μου δώσουν όπλο. Και αν σου δώσουν όπλο, κάτσε περίμενε. Οι Έλληνες λέγανε, οι αρχαίοι, από Κύλικος μέχρι Χιλέων πολλά παίρνει. Τι μπορεί να μεσολαβήσει από το ποτήρι που πας να πιεις μέχρι τα χείλη σου? Τόσα πράγματα μπορούν να μεσολαβήσουν. Περίμενε να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Και είχα μια περίπτωση τέτοια στη δική μου ατομική εμπειρία. Όταν είμαστε με τα πρώτα Αντάρτικα, τότε το 47, και μας πήραν στρατιώτες, εθνοφρουρούς μάλιστα, είχα ένα μάρτυρα του Ιεχωβά που κατετάγει μαζί με μένα. Αυτό είδε ότι εγώ διάβαζα τις γραφές και μιλούσε για τον λόγο του Θεού και ήρθε τρεχάτο κοντά μου. Λέει, τι θα κάνεις, μου λέει. Θα πάρεις, λέει, όπλο. Εγώ δεν θα πάρω. Άρα, ακούτε, δεν του λέω. Πάρε όπλο. Πάρ το όπλο που στο δίνουν όπως το λέει ο λόγος του Θεού, να υποταγείς. Να μου λέει, θα πάρω όπλο, είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία, του λέω. Να πάρεις όπλο γιατί στο διατάζει ο Θεός να το πάρεις. Και να κάνεις προσευχή στο Θεό και θα δεις ότι ο Θεός είναι ικανός να σε διαφυλάξει, εφόσον δεν είσαι άνθρωπος αιμάτων, τόσα πράγματα είναι μέσα στον κόσμο που μπορεί να κάνει κανείς και σε ένα στράτευμα. Και δεν θα πάρεις, δεν θα χρειαστεί ίσως να ρίξεις. Πέρασε λοιπόν όλος ο καιρός που είμαστε στρατευμένοι. Βρεθήκαμε, εγώ τουλάχιστον, σε μάχες, ετοιμάχες, επιθέσεις ανταρτών. Πήραμε θέσεις, πέσαμε κάτω, περιμέναμε. Μας είπαν δεν θα ρίξετε, έως ότου σας πούμε να ρίξετε. Λουφάξετε αυτού και περιμένετε. Μετά αυτοί ρίξανε, μετά υποχώρησαν, φύγανε. Δεν χρειάστηκε να ρίξουμε. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να παραδώσουμε, παραδίδαμε και δυο. Αυτός γίνηκε ταχυδρόμος. Εγώ ήμουνα στην διοίκηση του τάγματος, υπηρετούσα, αλλά ήμουνα και σε προχωρημένο φυλάκιο μετά. Όταν παραδίδαμε, του είπα, πόσες έριξες? Μου λέει, καμία. Λέω, βλέπεις τι κάνει ο Θεός. Η δύνατο να σε φυλάξει, σήμερα θα σάπιζες στις φυλακές του, λέω. εάν δεν το έχεις πάρει. Αλλά κι αν ακόμα ο Θεός σε έφερνε σε σημείο να ρίξεις, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις την υπακοή που σου λέει εις το κράτος. Και όχι να αρνηθείς, διότι εσύ δεν το κάνεις από προσωπική σου εκδίκηση. Σύνεπως, δεν στηρίζονται μέσα στις Άγιες Γραφές. Ο Λόγος του Θεού δεν το λέγει πουθενά ότι θα πρέπει κανείς να μην πάρει όπλο ή να μην στρατευτεί. Το κράτος είναι θεμελιωμένο από το Θεό και είναι το κράτος τιμωρών. Το δικαίωμα του κράτους να τιμωρεί το λέει το ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο Κάπα στίγμα 52 λέει ο Λόγος του Θεού στον Πέτρο, επίστρεψον την μαχαιρά σου εις τον τόπον αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσω συμμάχαιρα, δια μαχαίρας θέλουσι απολεστεί. Και εις το έψιλον 21, επαναλαμβάνει εκεί πέρα και τονίζει μάλιστα, στο έψιλον 21, τονίζει, οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, μη φωνεύσεις, ώστις δε φωνεύσει θέλει είστε ένοχος εις την κρίση. Θα σας πάω στο δικαστήριο και θα κριθείς. Εκεί, συνεπώς, υπάρχει δικαστήριο το οποίο τιμωρεί. Το κράτος τιμωρεί. Η τιμωρία είναι δικαίωμα του κράτους. Και μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα όχι μόνο σε άτομα, αλλά και σε άλλα κράτη επιτιθέμενα να αντισταθεί. Συνεπώς, μέσα στις γραφές, ο Λόγος του Θεού δεν λέγει αυτό που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Πήγανε στρατιωτικοί στον Ιωάννη και τον ρωτήσανε, εμείς τι να κάνουμε. Δεν τους είπε παρατάτε το στρατιωτικό και φύγετε. Κοιτάξτε να μην αδικείτε κανέναν. Να εφαρμόζεται δικαιοσύνη, τους είπε. Αυτά τους είπε. Στον Κορνήλιο, όταν πίστεψε που ήταν στρατιωτικός, δεν του είπε ο Πέτρος, πάψε να είσαι στρατιωτικός. Δεν γίνει και αυτό. Συνεπώς και σε αυτό το σημείο οι μάρτυρες του Ιεχωβά λάθος κάνουν. Παρερμηνεύουν τα συγγραφάς. Και γιατί τα λέω αυτά. Για να δούμε πόσο φως έχουμε κατά το λόγο του Θεού και πόση αλήθεια. Και πόσο πρέπει να μείνουμε στηριγμένοι στην αποκάλυψη την οποία μας δίνει η Αγία Γραφή. Να κρατούμε την πίστη στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος λυτρώνει, να προσμένουμε την προσωπική έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος θα μας παραλάβει στη δόξα Του, εις τους ουρανούς. Για να μάθουμε να μην τους φοβόμεθα όταν έρχονται να μας πουν τις πλάνες τους, αντίθετα να έχουμε επιχειρήματα να τους πούμε. Στο ερχόμενο θα μιλήσουμε για το περί ψυχής και τα αιώνια βάσανα, από τους χιλιαστάς πάλι. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
2: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σχετικό κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού. Που βρίσκεται στην επιστολή του Ιακώβου και στη σελίδα 1072 στις παλιές Άγιες Γραφές του Βάμβα, στο κεφάλαιο Δέλτα Ι4 και από το εδάφιο 13 έως και το τέλος του κεφαλαίου, διαβάζω τα εξής. Έρθετε τώρα οι λέγοντες, σήμερον ή αύριον θέλουμε να υπάγει στάφτη την πόλη και θέλουμε να κάνει εκεί ένα χρόνο και θέλουμε να εμπορευθεί και κερδίσει. Ήπινες, δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας? Ένα μεγάλο και σπουδαίο ερώτημα που ο Θεός βάζει μπροστά μας την ώρα αυτή. Διότι ποια είναι η ζωή σας? Είναι το «ον διατμός», ως της φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγετε «εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν, θέλουμε να κάνει τούτο ή εκείνο». Τώρα όμως καυχάστε εις τα σαλαζονία σας, πάσα τη αυτή καύχησης είναι κακή. Εις τον όστης λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλό και δεν κάνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα. Και να δώσει στο δούλο του Θεού το μάθημα που έχω ανάγκη. Και όπως συνηθίζεται να τιτλοφορείτε το μέρος που διαβάζουμε, ας δώσουμε ένα τίτλο: «Η προσκαιρότητα των γήινων προσώπων και πραγμάτων». Όχι μόνο πραγμάτων, αλλά και προσώπων, γιατί και οι άνθρωποι μετά την πτώση των προπατώρων μας γίναμε προσωρινοί. Ενώ ο Θεός δεν μας είχε πλάσει να ζούμε προσωρινά, αλλά μας είχε πλάσει για να ζούμε αιώνια στη δόξα μαζί Του. Η προσωρινότητα λοιπόν των γήινων. Και όπως διαβάσαμε εδώ, ο Ιάκωβος απορεί πραγματικά, εκφράζει την απορία του και μας κάνει μια ερώτηση. Πρώτα σε μένα, ποια είναι η ζωή σου, Παναγιώτη? Ποια είναι η ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί? Έχουμε διερωτηθεί ποτέ ποια είναι η ζωή μας? Πολλές φορές νομίζουμε ότι θα ζήσουμε 1000 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα ζήσουμε. Θα μου πείτε, αυτές είναι γραμμές βαλμένες μέσα μας από το Θεό και έχουν μείνει, άσχετα αν πέσαμε και χάσαμε την αιώνια ζωή. Αλλά πραγματικά και αληθινά, ποια είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι τόσο μικρή σε σχέση με την αιωνιότητα, δηλαδή. Η ζωή μας είναι τόσο μικρή, η ζωή μας είναι τόσο περιορισμένη, που θα έλεγε κανείς ότι είναι πραγματικά έτσι όπως λέει ο Ιάκωβος εδώ. Έχει δίκιο ο Ιάκωβος. Και φυσικά ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει τον ορισμό της ζωής μας και μας λέει ότι η ζωή μου και η ζωή σας είναι σαν έναν ατμό που ξαφνικά φαίνεται και σε μια στιγμή εμφανίζεται. Χάνεται στον ορίζοντα. Και αν έχουμε μια τόσο μικρή ζωή, ξέρουμε γιατί τη ζούμε? Πώς χρησιμοποιούμε μια τόσο μικρούλα ζωή? Κάνουμε καλή χρήση αυτής της μικρούλας ζωής ή όχι? Είναι ερωτηματικά αυτά που με απασχολούν, το δούλο του Θεού. Και αν ο Ιάκωβος, αγαπητοί αδελφοί, απερώσε και έλεγε ποια είναι η ζωή σας, τότε πριν 2000 χρόνια, σήμερα εμείς τι μπορούμε να πούμε, τι απάντηση μπορούμε να δώσουμε σε αυτό το ερώτημα? Σήμερα υπάρχουν τόσοι πολλοί κίνδυνοι που απειλούν τη ζωή μας, τη ζωή των ανθρώπων, τόσοι πολλοί σε σχέση με το τότε, πριν 2000 χρόνια. Σήμερα η ζωή μας απειλείται από πολλές και διάφορες κατευθύνσεις. Και τι να πω, τα ξέρετε. Να πούμε για τα αυτοκίνητα που δεν μπορούμε να περπατήσουμε, ή να πούμε για τα μηχανάκια που δεν μπορούμε να περπατήσουμε ούτε στα πεζοδρόμια. Γιατί να πούμε. Να πούμε για τις αρρώστιες. Να πούμε για τον καρκίνο. Να πούμε για τα εγκεφαλικά από τα οποία απειλεί, από τις αρρώστιες από τις οποίες απειλείται η ζωή μας. Τι να πούμε. Είναι τόσοι πολλοί οι κίνδυνοι οι οποίοι απειλούν σήμερα τη ζωή μας. Βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας και δεν ξέρουμε πραγματικά, κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο σπίτι μας. Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να βρεθούμε σε κάποιο νοσοκομείο και στη χειρότερη, όπως έγινε εκεί στη γειτονιά μας, στην Οδός Πειραιώς και Κηφισού, ένας νέος με το μηχανάκι του είχε σταματήσει το κόκκινο φως. Και κάποιος άλλος βιαστικός ή κοιμισμένος, ξενυχτισμένος, 5.30-6 ώρα το πρωί, πήγε και πήγε πάνω στο παιδί και το σκότωσε. Και ξεχυθήκανε, κυριολεξία είναι τούτη, τα μυαλά του, στην άσφαλτο. Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί, αγαπητοί αδελφοί, ότι θα γυρίσουμε το βράδυ στο σπίτι μας μετά από τόσους κινδύνους οι οποίοι μας απειλούν. Οι ληστείες, η βία, τα εγκλήματα που απειλούν όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Και ξέρουμε όλοι εκείνο το ύμνο, το χριστιανικό, ο οποίος μας λέει «Η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει». Τόσο γρήγορα που διαβαίνει η ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, και είναι ανάγκη αυτή τη μικρούλα μας ζωή να τη χρησιμοποιήσουμε για τη δόξα εκείνου, ο οποίος και μας το δίνει. Όλοι ξέρουμε στο διάβα των αιώνων ότι πάνω σε τούτη τη γη περάσανε δισεκατομμύρια ανθρώπων. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτούς. Άγνωστοι άνθρωποι. Αλλά να αναφερθούμε στους μεγάλους κατά κόσμο. Περάσανε πάνω στο τσόφλι της γης Σοκράτηδες, οι Πλάτωνες. Περάσανε στρατηγάτες, ο Μέγας Αλέξανδρος. Περάσανε φοβεροί αυτοκράτορες, ο Νέρον. Πέρασε ο Αρταξέρξης, περάσανε ιδρυτές θρησκειών μεγάλων, όχι για μας, για κάποιους άλλους λαούς, ο Βούδας, ο Κουμφούκιος, ο Ζωροάστρος, ο Μωάμεθ, περάσανε κάποιοι σοφοί επιστήμονες, ο Αϊνστάιν, περάσανε κάποιοι άλλοι φιλόσοφοι, πέρασε ο Μάρξ, πέρασε ο Έγκερς, πέρασε ο Λένιν, περάσανε κάποιοι άλλοι δικτάκτορες, που ακούσαν στο όνομα Στάλιν, πέρασε ο Ρούσβελτ, πέρασε ο Κένεντι, πέρασαν και κάποιοι άλλοι μεγάλοι του πλούτου, πέρασε ο Νάσης, πέρασε ο Ροκφέλλερ και πολλοί άλλοι περάσανε. Και πού είναι αυτή και η δόξα τους, αγαπητοί αδελφοί. Ακριβώς περάσανε όπως περνάει ένας ατμός. Σε μια στιγμή φαίνεται και αφανίζεται και χάνεται. Και κανείς, μα κανείς από αυτούς δεν έμεινε. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε «Ο ουρανός και η γη που τα θεωρείτε τόσο σίγουρα και σταθερά, αλήθεια σας λέω, θα περάσουν και αυτά, θα χαθούν». Και ο Πέτρος θα μας πει «Με συρριγμό και δεν θα μείνει τίποτα επάνω στη γη και όλα τα έργα που υπάρχουν θα κατακαούν. Τίποτα, τίποτα δεν θα μείνει επάνω στη γη». Αλήθεια, τίποτα δεν θα μείνει. Όχι, κάποιοι θα μείνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θα μείνουν κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που αγαπούν τον Θεό και κάνουν το θέλημα του Θεού. Αυτοί λέει μένουν στον αιώνα, γιατί ο Χριστός, τον οποίον αγαπούν, μένει στον αιώνα. Αυτοί θα μείνουν και θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή και την αιώνια δόξα. Όλοι οι άλλοι και όλα τα άλλα θα περάσουν και θα χαθούν. Μια δόξα όχι ανθρώπινη και πρόσκαιρη, όπως όλα τα άλλα εδώ πάνω στη γη που είναι πρόσκαιρα και περαστικά, αλλά μια δόξα που θα είναι άρθατη και αιώνια, την οποία χαρίζει ο Κύριος σε εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν και κάνουν το θέλημά του στη ζωή αυτή. Θα φέρω δύο παραδείγματα, δύο ανθρώπων. Το πρώτο είναι από την παλιά οικονομία, από την παλιά Διαθήκη. Είναι το πρόσωπο του Μωυσή. Ο Μωυσής, αυτός ο θαυμάσιος άνθρωπος, τον οποίο ο Θεός διάλεξε, είχε καταλάβει την προσκαιρότητα των βιήνων πραγμάτων. Την είχε καταλάβει. Γι' αυτό και άφησε το παλάτι του Φαραώ. Άφησε τον πλούτο και τη δόξα, την επίγεια. Και προτίμησε να κακουχείται μαζί με το λαό του. Προτίμησε να κάνει το θέλημα του Θεού του, ο Μωυσής. Προτίμησε τα επουράνια, όχι τα γη, τα επίγεια, τα πρόσκαιρα, τα φθαρτά, τα περαστικά, αλλά προτίμησε τα αιώνια, εκείνα που μένουν στον αιώνα, και όχι μόνο, αλλά είναι ένδοξα. Και ο ίδιος ο Μωυσής, στον ψαλμό Κόπα, στον ψαλμό 90, μας μιλάει και μας λέει να μετράμε τις μέρες μας έτσι, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Δεν μας μιλάει πώς να μετράμε τα χρόνια μας. Και τα χρόνια μας δεν είναι στο δικό μας το χέρι. Αλλά μας μιλάει να μετράμε τις μέρες μας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αγκαλιάζουμε και να προσκολόμαστε στη σοφία που είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εγεννήθη από Θεού σοφία σε μας. Και πραγματικά ο άνθρωπος αυτός έτσι μετρούσε τις ημέρες της ζωής του. Διότι όλη τη βαρύτητα ο Μωυσής την έδινε στο σήμερα. Και την έδινε στο σήμερα γιατί το σήμερα είναι δικό μας. Το χθες πέρασε, ανεπιστρεπτεί, δεν ξαναγυρίζει. Το αύριο στα χέρια του Θεού, δεν είναι στα χέρια τα δικά μου. Το σήμερα είναι δικό μου και δικό σας. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, σήμερα να το κάνουμε. Σήμερα μπορούμε να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας. Σήμερα μπορούμε να αγαπήσουμε τον αδελφό μας. Σήμερα μπορούμε να υπηρετήσουμε τον αδελφό μας. Σήμερα μπορούμε να υπηρετήσουμε τις ψυχές. Σήμερα μπορούμε να πάμε στο νοσοκομείο. Αν δεν μπορέσω να πάω, θα είμαι άρρωστος, δεν ξέρω τι θα μου συμβεί αύριο. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Σήμερα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τη δόξα εκείνη που μας δίνει το σήμερα, σήμερα να το κάνουμε. Αύριο μπορεί να με καλέσει ο Κύριος. Ακόμη ένας άλλος άνθρωπος στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος ο Παύλος, είχε καταλάβει και αυτό την προσκαιρότητα των γηίνων πραγμάτων. Γι' αυτό και σε κάποια στιγμή στη ζωή του τα έβαλε όλα στη σειρά και τα ταξινόμησε. Και είπε αυτό έξω, αυτό είναι δικό, αυτό είναι του Θεού, το κρατάω. Αυτό είναι του κόσμου, το πετάω, το βγάζω. Και σε κάποια στιγμή όλα τα κοσμικά τα θεώρησε σκουπίδια και σκύβαλα και τα πέταξε και τα έβγαλε έξω από τη ζωή του. Και ο Απόστολος Παύλος είχε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα κατά κόσμο, αγαπητοί αδελφοί. Ξέρουμε ότι είχε μια σπουδαία μόρφωση, μόρφωση ελληνική και εβραϊκή. Ξέρουμε ότι είχε μια σπουδαία καταγωγή, ήταν Εβραίος και Φαρισαίος. Ξέρουμε ότι είχε μεγάλη κοινωνική θέση ο Απόστολος Παύλος, διότι ήταν μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου, το οποίο κυβερνούσε το λαό Ισραήλ. Ήταν μέλος του Συνεδρίου ο Απόστολος ο Παύλος. Ακόμη ξέρουμε ότι είχε τη ρωμαϊκή υπηκότητα, κάτι πολύ σπουδαίο για εκείνη την εποχή. Και σε κάποια στιγμή αυτά όλα τα σπουδαία πράγματα κατά κόσμο τα εθεώρησε σκουπίδια και σκύβαλα και τα πέταξε από τη ζωή του και κράτησε μόνο ένα πράγμα, τον Ιησού Χριστό. Κρατώντας όμως τον Ιησού Χριστό, κράτησε τα πάντα, παρόντα και μέλλοντα, ουράνια και ένδοξα. Κράτησε τη δόξα, την αιώνια του ουρανού. Έξυπνα φέρθηκε ο Απόστολος Παύλος, όπως και ο Μωυσής. Γι' αυτό σήμερα ο Απόστολος Παύλος είναι στη δόξα. Ζει στη δόξα και θα ζει αιώνια στη δόξα και θα απολαμβάνει η δόξα εκείνη την οποία ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, έχει ετοιμάσει για τα δικά του τα παιδιά, για τους λυτρωμένους του. Ήξερε ο Παύλος, αγαπητοί αδελφοί, ότι το θέλημα του Κυρίου για αυτόν είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Και εμείς πολλές φορές αθυμούμε για το θέλημα του Κυρίου, γιατί μας φαίνεται κάπως στενάχωρο και ξεχνάμε ότι το θέλημα του Θεού, ο οποίος είναι η πηγή του αγαθού, δεν μπορεί παρά να είναι πραγματικά αγαθό, τέλειο και ευάρεστο. Και στη χειρότερη, κατά άνθρωπο λέω, περίπτωση. Μπορεί να είναι μια αρρώστια, μπορεί να είναι ένα ατύχημα, μπορεί να δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι μέσα σε αυτή τη δυσκολία, μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, μέσα σε μια θλίψη αν θέλετε, με κάποιο οικογενειακό μας πρόσωπο, μέσα εκεί υπάρχει το θέλημα του Θεού, που είναι για μένα και για σένα αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Ήξερε ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα στο θέλημα του Θεού είναι κλεισμένες όλες οι ευλογίες του Θεού. Μην το ξεχνάμε, αυτό είναι πολύ σπουδαίο, είναι βασικό αγαπητοί αδελφοί. Μην ψάχνουμε να βρούμε ευλογίες του Θεού έξω από το θέλημά του. Δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Όλα είναι κλεισμένα μέσα, όλες οι ευλογίες του Θεού είναι κλεισμένες μέσα στο θέλημα του Θεού. Και ένα συμπέρασμα με το οποίο και κλείνουμε την ώρα μας. Αν ο πιστός άνθρωπος δεν καταλάβει την προσκαιρότητα της ζωής αυτής και των πραγμάτων τα οποία προσφέρει, γιατί προσφέρει πολλά, αρκετά η ζωή τούτη, και την προσκαιρότητα των πραγμάτων που προσφέρει η ζωή τούτη, αν δεν ξεχωρίσουμε στη ζωή μας τα σκύβαλα του κόσμου τούτου από τα αιώνια και ένδοξα του Θεού, και αν δεν μετράμε τη ζωή μας με τα χρόνια και με τις δεκαετίες, αλλά τις μετράμε, τη ζωή μας με τις μέρες, αλλά τη μετράμε με τα χρόνια και με τις δεκαετίες, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να ζούμε στα σκύβαλα, να πεθάνουμε μέσα στα σκύβαλα και να φύγουμε από αυτή τη ζωή ξαφνικά, ενώ θα ζούμε μέσα στα σκύβαλα, χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί. Ξέρω ότι θα μου πείτε, το αίμα του Ιησού Χριστού μας έχει καθαρίσει, μας έχει οδηγήσει και. Συμφωνώ, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας είπε το πρωί ότι εκεί πάνω θα ανάψει μία πνευματική φωτιά. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην χάσουμε τη σωτηρία μας, αλλά αυτό δεν είναι το άπαν. Δεν είναι μόνο η σωτηρία, αγαπητοί αδελφοί. Η σωτηρία είναι το αρχικό που προσφέρει ο Θεός. Από εκεί και πέρα είναι δόξα τέλειωτη. Και πάνω θα ανάψει μία πνευματική φωτιά μπροστά στην οποία και από την οποία θα περάσει κάθε έργο δικό μου και του κάθε αδελφού. Θα δοκιμαστεί εκεί το κάθε τι. Και ο Θεός να μας δώσει χάρη ώστε ό,τι στέλνουμε εκεί πάνω, ό,τι υλικά στέλνουμε, γιατί με ό,τι υλικό στέλνουμε, με αυτά τα υλικά ο Κύριος θα ετοιμάσει την κατοικία μας. Δεν ξεχνάμε αυτό. Εκείνο το υλικό να είναι ένα τέτοιο υλικό που καθώς θα δοκιμαστεί από τη φωτιά να μείνει. Να είναι από χρυσάφι, να είναι από ασίμι, να είναι από πολυτίμους λίθους. Να μην είναι από ξύλα, ούτε από καλάμια, ούτε από χόρτα. Γιατί απλούστατα θα κατακαεί. Εμείς θα ζημιωθούμε, μεν, δεν αγάσουμε βέβαια τη σωτηρία μας. Αλλά θα βλέπουμε τους άλλους θα παίρνουν στεφάνια δόξης. Και εμείς έχουμε κατεβάσει τα κεφάλια μας. Και δεν μας συμφέρει αυτό. Γι' αυτό είναι καλά, αγαπητοί αδελφοί, να τα ξαναμετρήσουμε τα πράγματα στη ζωή μας, να τα ιεραρχήσουμε, να βάλουμε στη σειρά να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές αξίες και να κρατήσουμε τις πραγματικές αξίες. Και πραγματική αξία είναι ο Χριστός και το θέλημα του Χριστού στη ζωή μου και στη ζωή σας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου και με ανεβίβασε κλάκου ταλαιπωρίας εκ βορβορόδου σπηλού και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλε εν το στόματί μου άσμα νέων ύμνων εις τον Θεόν ημών. Θέλωση δει πολύ και θέλωση φοβηθεί και θέλωση ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει στους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδι. Πολλά έκαμε εσύ Κύριε ο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εις σε. Εάν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνωση πάντα αριθμών. Φτάνει να έχει ο άνθρωπος μάτια να δει. Φτάνει να έχει καρδιά να νοήσει. Φτάνει να έχει αυτιά για να ακούσει. Έτσι λέει ο προφήτης Ισαΐας. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι, που έχουν και μάτια και αυτιά και καρδιά, αλλά ούτε βλέπουν, ούτε ακούνε, ούτε νοούν. Και η προσευχή όλων μας είναι μακάρι ο Θεός να τους ανοίξει τα μάτια όπως άνοιξε και τα δικά μας. Ας ψάλλουμε τον ύμνο Ευχαρισμών 166. Πολύτιμος Κύριος είναι ο Χριστός.

ο Θεός μας, Συ είσαι το πολύτιμο μαργαριτάρι μέσα στη ζωή μας, Συ είσαι το μύρο της ψυχής μας, Συ είσαι η μεγάλη αγάπη μας και η λατρεία μας, γιατί από τότε που σε γνωρίσαμε, στρέψαμε τα μάτια μας προς εσένα και γυρίσαμε τα νότα μας προς τον κόσμο και την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λύτρωσες εξάδου κατωτάτου, εκ βορβορόδου σπηλού όπως διαβάσαμε, και γιατί έστησες επί πέτραν, επί βράχου τους πόδας μας, για να μην σαλευτούμε ποτέ εις τον αιώνα. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτή τη ζωντανή ελπίδα μας την αναπαράγεις κάθε μέρα μες στις καρδιές μας. Και καθώς περνούν οι μέρες, πλησιάζουμε προς εσένα και γιγαντώνεται η πίστη μας και η ελπίδα μας και η υπομονή μας, ότι μια μέρα θα σε δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα ζούμε δια της πίστεως. Θα έρθει όμως η ώρα η ευλογημένη που θα σε βλέπουμε όπως είσαι και θα γίνουμε όμοιοι με σένα σύμφωνα με τις υποσχέσεις σου. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα θαυμάσια τα οποία απέκρυψες από σοφούς και συνετούς αυτού του κόσμου και τα αποκάλυψες σε εμάς τα νήπια και εξέλεξες σε εμάς τα μωρά και τα γενή και τα εξουθενωμένα και τα μειόντα για να καταργήσεις τα όντα. Η ψυχή μας εφραίνεται στην παρουσία σου, Θεέ μας και Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε για τούτο το όμορφο πρωινό που μας χαρίζεις, που συγκεντρωθήκαμε όλες οι λυτρωμένες ψυχές με το αίμα του Χριστού στον τόπο αυτό για να απευθύνουμε τη λατρεία μας και να καταγγείλουμε το θάνατο και την ανάσταση του Κυρίου ενώπιον επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων, ώστε κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε για όλες τις ευεργεσίες μας που έκαμες για μας όπως διαβάσαμε. Και πώς μπορούμε να τις απαριθμίσουμε, υπερβαίνουν κάθε αριθμό, Θεέ μας. Έκαμες τόσα πολλά για μας ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά, Θεέ μας. Παρακαλούμε, ευλόγησε το λόγο σου σήμερα μέσα στις καρδιές μας. Να φύγουμε διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε. Να πάρουμε στερεά τροφή, να συνεχίσουμε την πορεία μας προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί μας είπες και το πιστεύουμε και το ζούμε ότι εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα πόλη να διαμείνουμε. Αλλά έχουμε την επουράνιο Ιερουσαλήμ, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είσαι εσύ ο Θεός μας, ο Κύριος μας και ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός. Θα ζήσουμε ανάμεσα με παρέα τους αγγέλους, ο Θεέ μας. Ρε Κύριε, θα έχουμε εσένα σε όλη την αιωνιότητα να απολαμβάνουμε την ομορφιά σου, το πρόσωπό σου, τη χαρά σου, την ειρήνη σου. Όλο δοξολογία και αλληλούια θα είναι η ζωή μας η ατέλειωτη. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας, που μας έσωσες από το διάβολο, από την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε που μας έσωσες, ο Θεέ μας, από τον κόσμο της φθοράς και της ανομίας του κακού. Σε ευχαριστούμε. Είμαστε λυτρωμένοι σου, τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο του ουρανού και σε ευγνωμονούμε. Σε ευχαριστούμε επίσης γιατί καθώς βλέπουμε τώρα άνοιξες μεγάλες θύρες ευαγγελισμού στους λαούς που ήταν κάποτε περιορισμένοι και δεν κυκλοφορούσε ο λόγος ο Άγιος στα ανατολικά κράτη. Σε παρακαλούμε κάνε σωρία σωτηρίας. Χιλιάδες όπως επί της εποχής του Πέτρου, 5 και 4 χιλιάδες να σώζονται με ένα κήρυγμα ο Θεέ μας. Ναι Κύριε, στο ζητούμε και εμείς εδώ από τη φτωχή Ελλάδα να κάνεις έλεος και στο λαό το δικό μας Κύριε που πολλοί από δάφτους δεν γνωρίζουν τι ποιεί η δεξιά του και τι ποιεί η αριστερά του, ο Θεέ μας. Δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν το ένα από το άλλο, Θεέ μας. Κάνε έλεος. Γιατί και εμείς είμαστε κάποτε μέσα σε αυτό το λαό και μας έβγαλες και μας έσωσες. Πατέρα μας, ουράνιε, δέξω την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας. Έχουμε πολλοί από εμάς συγγενείς αρχικούς οι οποίοι ζουν μέσα στην ανομία, στην αμαρτία και την αδιαφορία. Κάνε έλεος αυτούς τους ανθρώπους, Κύριε, πριν είναι αργά. Ο Θεέ μας, ελέησέ τους όπως ελέησες και εμάς και ολοκλήρωσε τη σωτηρία σου μέσα στις οικογένειες των πιστών, Θεέ μας. Ευλόγησε το λόγο σου τους εργάτες του Ευαγγελίου σου και βγάλε καινούριους πλήρης πνεύματος Αγίου να διαλαλήσουν τα θαυμάσια σου για τη σωτηρία πολλών ψυχών, Κύριε ο Θεός μας. Καμέλεος για τους κυβερνώντας, Θεέ μας. Να ανοίξει η καρδιά τους και να καταλάβουν πως όλα είναι μάτια, όλα τα σχήματα και όλες οι κυβερνήσεις είναι μάταιες αν δεν δεχθούν τον Χριστό, Κύριο και Σωτήρα τους και Οδηγό τους και Αρχηγό τους. Πατέρα μας, ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε. Και σε παρακαλούμε να είσαι μαζί μας όλο τούτο το πρωινό στο όνομα και δια χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά το πρώτο κεφάλαιο, καμιά 20 εδάφια. Είναι μια πραγματική φυσικά ιστορία όπως είναι όλες μέσα στην Αγία Γραφή. Για να τη φρεσκάρουμε στο νου μας και να πάρουμε το μάθημά μας και εμείς να προχωρήσουμε στην επίγεια ζωή μας,
εμπιστευόμενοι στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Υπήγε, λέει, στο πέμπτο εδάφιο, όσοι θέλω να παρακολουθήσουν, επί των ημερών, υπήρξε επί των ημερών η Ρόδο του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύς της, και το όνομά του Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά. Και η γενή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Αρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τις εντολές και τις δικαιώμαση του Κυρίου, άμεμπτοι. Θαυμάσιο πράγμα, ένα ζευγάρι Αγίων ανθρώπων, δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Να σε αναγνωρίζει ο Θεός και να βγάζει το καπέλο του που λέμε, δίκαιος και άμεμπτος, έτσι μου αρέσεις, έτσι σε θέλω, σου λέει ο Θεός. Αλλά είχαν και αυτοί κάτι. Τι ήταν? Δεν είχαν παιδί. Δεν είχαν τέκνον. Καθότι η Ελισάβετ το στήρα και οι αμφότεροι ήσαν προβεβικότες εις την ηλικία αυτών. Δυο τα εμπόδια. Μεγάλα εμπόδια και τα δυο. Ενώ δε ιεράτευεν αυτός ο Ζαχαρίας εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, όπως ήταν τότε το τυπικό μέσα στη συναγωγή και στο ναό, κατά το έθος της ιερατείας έπεσε σε αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις το ναό του Κυρίου. Και πάν το πλήθος του λαού προσήφιε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Όλοι προσευχόταν. Ακούτε πως λατρεύαν τον Κύριο. Δεν προσευχόταν ένας εδώ πάνω και άλλοι καθόταν και ακούγαν. Όλοι από μέσα τους προσευχότανε. Έτσι είναι η λατρεία του Θεού όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία. Όλοι θα προσευχόμαστε. Από μέσα, με την καρδιά μας. Εφάνε δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισακούστηκε η δέησή σου και η γηνή σου η Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιώνησε και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλω συγχαρή δια την γέννηση αυτού διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί πνεύμα του Αγίου έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών και αυτός θέλει ελθεί από προσώπου Κυρίου, από προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων δια να ετοιμάσει στον Κύριο λαόν προδιατεθειμένων και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο μα πώς θέλω γνωρίσει τούτο διότι εγώ είμαι γέρον και έγινε μου προβεβικία εις την ηλικία αυτής γριούλα και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν εγώ είμαι Γαβριήλ ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλλην δια να λαλήσω προς σε και να σε ευαγγελίσω ταύτα και ειδού σημείο λέει θέλεις να γνωρίσεις και ειδού θέλει το σημείο. Θέλει είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις έως της ημέρας καθήν θέλωση γίνει ταύτα. Διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου. Ήτιν εις θέλωση εκπληρωθεί εις τον καιρόν αυτών. Και ο λαός περίμενε τον Ζαχαρία και θαύμαζον ότι ευράδινε τον ναό. Ότε δε εξήλθε δεν είναι δύνατο να λαλήσει προς αυτούς. Και ενόησαν ότι οπτασίαν είδε τον ναό. Και αυτός έκαμε σε αυτούς νεύματα και διέμενε κοφός. Και αφού ετελείωσαν η μέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθε εις τον οίκον αυτού. Ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή έχει βάλει ένα νόμο, έναν κανόνα. Αυτός ο νόμος του Θεού λέει ότι ο Θεός τις μεγάλες ευλογίες του δεν τις δίνει στον οποιονδήποτε αλλά τις δίνει στους ανθρώπους τους δικούς του ύστερα από μεγάλες δοκιμασίες αφού πρώτα τους δοκιμάσει
Θέλω, λέει ο Θεός, να δω τι αξίζεις για να σε αμύψω, για να σε ευλογήσω. Και τον νόμο αυτό τον συναντάμε πολλές φορές. Και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Να, ένα παράδειγμα. Ο Ιωσήφ ήταν ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ. Και τα αδέρφια του τον εμισούσαν. Αντί να τον αγαπάνε, τον αδερφό τους τον εμισούσαν. Σκάψανε ένα λάκκο, τον ρίξανε μέσα, εκεί που τους πήγε να φάνε το μεσημέρι, που δεν είχαν φαγητό, τον έστειλε ο πατέρας του και λέγανε να τον σκοτώσουμε. Και να πούμε στον πατέρα μας ότι τον έφαγε κάποιο λιοντάρι. Να του πάμε και το ματωμένο, λέει, και το ρούχο του, να πιστεί. Άκου, τι σκεπτότανε. Και μπαίνει στη μέση ο Ρουβίν και λέει, παιδιά, όχι, και να τον σκοτώσουμε, τι μας έκανε το παιδί. Δεν μας έκανε και τίποτε. Και τους έπεισε με τα βίας, τουλάχιστον να τον πουλήσουν σε κάτι εμπόρος. Τότε ίσχυε το δουλεμπόριο. Σε αρπάζανε και σε πουλάγανε για δούλο, σαν ζώο. Και τον εγλίτωσε από τα χέρια τους και τον πουλήσανε σε κάτι εμπόρους που περπατούσαν εκεί και πηγαίναν προς την Αίγυπτο να κάνουν τα εμπόρια τους. Και στη συνέχεια εκείνοι τον πουλήσαν αλλού για να βγάλουν λεφτά και έφτασε στον αυλικό του Φαραώ, τον Πετεφρή. Όσοι διαβάζετε Παλιά Διαθήκη και πρέπει να διαβάζετε, πρέπει να την ξέρετε αυτή την ιστορία. Από το σημείο αυτό αρχίζει μια σκληρή δοκιμασία για τον άνθρωπο αυτόν, τον νεαρόν αυτόν που ήταν 17 χρόνο παιδάκι. Βρέθηκε μέσα σε έναν άκτορο, σε ένα σπίτι με 1,002 πειρασμούς. Πώς να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος αυτός? Είχε ακούσει λίγα πράγματα, λίγα λόγια για τον Θεό από τον πατέρα του. Μέσα στην πολυτέλεια και τη χλειδί που έπεσε εκεί, πώς να γίνει, πώς να αντισταθεί? Και όμως σας ρωτώ να μου πείτε, πού βρήκε αυτή τη δύναμη αυτός ο νέος να αντισταθεί σε εκείνη τη σατανική γυναίκα του Πετεφρή και να της πει, και πώς να διαπράξω ενώπιον του Θεού μου το μέγα τούτο κακόν και να αμαρτήσω ενώπιον του? Καλά, εσύ κερά μου θέλεις το κέφι σου, αλλά εγώ πώς θα σταθώ ενώπιον του Θεού μου και θα αμαρτήσω? Πού βρήκε αυτή τη δύναμη? Και ξαφνικά, αντί ο Θεός να του δώσει και έναν έπαινο και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, έτσι μπράβο, έτσι σε θέλω, τον βλέπουμε στη φυλακή. Στη φυλακή? Γιατί στη φυλακή? Έκανε καμιά αμαρτία? Κατάδικος σε ολόκληρη τη ζωή του και χωρίς δίκη. Σκεφτείτε τώρα, ένα παιδί ξένο σε μια ξένη χώρα, χωρίς φίλους, χωρίς λεφτά, χωρίς δικηγόρους, στη φυλακή. Μέχρι πότε? Α, με ρωτάς, εκεί. Και πού είναι τώρα ο Θεός ο Ιωσήφ που τον υπηρέτησες? Πού είναι ο Θεός σου που υπήκουσες σε αυτόν να μην αμαρτήσεις? Έλα τώρα να τα βγάλεις πέρα. Σαν να μην έφτανε το μίσος των ανθρώπων, των αδελφών του, που τον πουλήσανε και σαν πρόβατο τον πουλήσανε, σαν να ήταν ζώο. Τώρα έχετε και φυλακή. Φυλακή? Μέχρι πότε? Μη ρωτάς το γιατί. Στο σχολείο του Θεού δεν επιτρέπεται να ρωτάμε γιατί. Αν αρχίσουμε με γιατί ετούτου, γιατί μου συμβαίνει το ένα, γιατί μου συμβαίνει το άλλο, θα φαλήρωμε σαν χριστιανοί. Θα εξοκύλουμε. Είμαστε κακοί μαθητές, θα πάρουμε κακό βαθμό. Λέει ο λόγος του Θεού ότι εκπαιδεύει ο Κύριος αυτόν που αγαπά. Αυτόν που αγαπά τον εκπαιδεύει. Όχι τον παιδεύει, τον εκπαιδεύει. Και μαστιγώνει κάθε γιο του, τον οποίον παραδέχεται. Σε παραδέχομαι, θα φας και μερικές ξυλιές, γιατί για το καλό σου. Και από πότε αρχίζει η δοκιμασία του Θεού? Από τα 17 χρόνια. Α, και νωρίτερα από τα 17 χρόνια, όταν ο Θεός κρίνει ότι είσαι κατάλληλος για εκπαίδευση. Άλλον στα 15, άλλον στα 12, άλλος γεννιέται χωρίς μάνα, χωρίς πατέρα, έρχεται στη ζωή έκθετο, το παίρνει μια θιά, το πετάει από εδώ στο άσελο, από εκεί. Μη ρωτάς, θα εξοκύλεις, θα πελαγώσεις. Μη ρωτάς. Είναι του Θεού το σχέδιο αυτό. Ένας αδελφός που είναι ανάμεσά μας έχασε τη σύζυγό του όταν είχε 3 μικρά παιδιά στο δημοτικό σχολείο και πιο μικρά. Και μόνος του τα μεγάλωσε, μόνος του τα τάιζε, μόνος του τα διάβαζε, μόνος του τα έντυνε, μόνος του τα έπλυνε. Γιατί? Δεν ρωτάμε. Έτσι θέλησε ο Θεός. Σεβαστό το θέλημά του. Δοξασμένο το όνομά του. Το θέμα μας λέει ότι υπήρξε επί της εποχής του Ηρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, κάποιος ιερέας τότε. Κάποιος, ένας. Ιερείς υπήρχαν χιλιάδες τότε. Πολλοί.
Αλλά ο Θεός ξεχωρίζει. Τα μάτια του Θεού περιέρχονται, λέει, διαπάσεις της γης. Κάθε μέρα από πάνω κοιτάζει ο Θεός, κοιτάζει. Ποιον θα βρει άξιο να τον χρησιμοποιήσει? Έρχεται και σε σένα και σε μένα. Τι του κάνω αυτό? Ο ίδιος είναι. Και ο γκρίνια, ολογκρίνια. Σε παραμερίζει. Πάει να βρει κάποιον. Πού? Ξέρω κι εγώ πού. Κάτω στην Αφρική ίσως, στην Ασία ίσως, στη Ρωσία κάπου, στην Αλάσκα κάπου, κάπου. Ψάχνει να βρει τι να, κάποιον. Ιερεύστης ήταν αυτός κάποιος. Τον εξυγχώρησε λοιπόν να τον χρησιμοποιήσει σαν όργανο των σχεδίων του. Και με ποιο κριτήριο έγινε αυτός ο ξεχωρισμός? Ακούστε. Επειδή τόσον αυτός ο ίδιος, όσο και η γυναίκα του, ήταν δίκαιη και άμεμπτη ενώπιον του Θεού. Αυτός είναι. Το κριτήριο αυτό είναι. Είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, θα σε ξεχωρίσει. Είσαι άμεμπτος, χωρίς μομφή. Ένα εκλεκτό ζευγάρι στα μάτια του Θεού. Θέλεις, αδελφέ, να γίνεις ένα όργανο του Θεού, να σε ξεχωρίσει ο Θεός? Δεν χρειάζεται να περάσεις από καμιά ειδική σχολή, να πας στη Σκωτία, να πας στην Αμερική, να πας στην Ελβετία, από κανένα Ινστιτούτο Θεολογικών Σπουδών, να περάσεις. Όχι, δεν χρειάζεται. Ένα πράγμα χρειάζεται, να είσαι δίκαιος και άμεμπτος. Να μην υπάρχει αδικία στα χέρια σου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλω οι άντρες να υψώνουν καθαρά σχήρας. Καθαρά χέρια, ξέρετε τι θα πει? Χωρίς να έχουν αδικία, χωρίς να έχουν κλοπή, καθαρό στόμα, καθαρή γλώσσα, καθαρά χείλη ενώπιον του Θεού. Διότι υπάρχει και ο κατηγορών ημάς ημέρα και νύχτα, και τον ξέρετε ποιος είναι αυτός, ο αντίδικός σας, ο διάβολος. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα δεν κοιμάται. Ξέρετε, τα πνεύματα δεν κοιμούνται. Εμείς κοιμούμαστε το βράδυ που κουράζεται το σώμα μας. Τα πνεύματα μέρα και νύχτα ζούνε. Δεν υπάρχει για αυτά μέρα και νύχτα. Για μας υπάρχει μέρα και νύχτα. Και μας κατηγορεί ποιον αυτός, ποιος εκείνος, τι είπε σήμερα, πώς φέρθηκε. Χθες πώς φέρθηκε σήμερα, πώς το πρωί, πώς το απόγευμα, πώς το βράδυ. Για κοίταξε πράγματα, συμπεριφορά, λόγια που λέει, για κοίταξε το άλλο. Να είσαι άμεμπτος. Και ένα βιβλίο χρειάζεται στον άνθρωπο, όχι πολλά βιβλία να σπουδάσει. Ο Λόγος του Θεού. Μόνο αυτόν συμβουλευόταν τότε ο Ζαχαρίας. Δεν είχαν άλλο βιβλίο. Μόνο ένα βιβλίο αυτό. Και ένα όπλο χρησιμοποιούσαν, το όπλο της προσευχής. Αυτά ήταν. Μα θα μου πεις, αδελφέ, να μην διαβάζουμε άλλα βιβλία. Δεν λέω τέτοιο πράγμα, να διαβάζουμε. Εφόσον μάλιστα είναι γραμμένα και από ανθρώπους χριστιανούς με πνεύμα Άγιο και ορθοτομούν το Λόγο του Θεού, να τα διαβάζουμε. Αλλά εάν δεν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε την Αγία Γραφή, να τη διαβάζουμε και να γλυκαινόμαστε και να τη χρησιμοποιούμε, όλα τα άλλα βιβλία, αν τα διαβάζουμε, θα είναι επικίνδυνα για μας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Θα είναι επικίνδυνα και άχρηστα για μας. Ένα βιβλίο είχε ο Ζαχαρίας, το βιβλίο του Θεού, και αυτό το χρησιμοποιούσε. Τι το όφελος όμως? Διάβαζε το Λόγο του Θεού, προσευχή έκαμε πέρα και νύχτα, εδέετο του Θεού, στον Θεό προς τον Θεό. Ήταν δίκαιος, ήταν άμεμπτος, αλλά είχε και ένα αλλά στη ζωή του. Δεν είχανε ένα παιδάκι, βρε αδερφέ. Δύσκολο πράγμα είναι να το μεγαλώσουν εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου. Να υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο, να ακούν τη φωνούλα του μέσα, τα βήματά για το μεγαλώσουν, να γίνει άντρας, να ελπίζουν σε αυτό αύριο να τους περιποιηθεί. Δεν είχανε. Ναι μεν προσευχή, ναι μεν μελέτη, ναι μεν αγιότητα, ναι μεν υπομονή, ναι μεν όλα, δίκαιοι και άμεμπτοι. Δεν είχαν όμως παιδάκι. Γιατί? Ο Θεός το ξέρει. Και είχαν φτάσει σε μια ηλικία να είναι προβεβικότες, δηλαδή περάσαν τα 80 και οι δυο τους. Τώρα πια παιδί περιμένουμε εμείς. Και υπήρχε και δεύτερο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι ήταν και στήρα, αδερφέ. Αλλά να ήταν το ένα. Αλλά ήταν και δεύτερο εμπόδιο. Και όμως ο άνθρωπος του Θεού δεν αποθαρρύνεται σε τίποτε, όσο ανυπέρβλητα και αν είναι τα εμπόδια. Ό,τι και αν του συμβαίνει στη ζωή, ο άνθρωπος του Θεού, λέω, δεν αφήνει την απογοήτευση, τη θλίψη να τον κυριαρχήσει, να τον βάλει κάτω. Όχι, γιατί ελπίζει σε ένα Θεό παντοδύναμο. Μα θα μου πεις, αδερφέ, η επιστήμη λέει ετούτο και εκείνο. Οι γέροι δεν κάνουν παιδιά και ο στήρος δεν κάνει παιδιά. Μπορεί να λέει η επιστήμη ό,τι θέλει, αλλά η επιστήμη είναι ανθρώπινη. Η προσευχή όμως είναι υπεράνθρωπη.
το αίτημα προς τον Θεό είναι υπεράνθρωπο. Τα βάζει όλα κάτω, τα διαλύει και την επιστήμη και την πείρα και την εμπειρία και το ένα και το άλλο. Πόσες φορές η επιστήμη βρίσκεται ανίσχυρη και ανίκανη να μας προσφέρει κάτι. Πόσοι άνθρωποι δεν κάνονται έξω από το χειρουργείο και έρχεται ο γιατρός κατάκοπος και ιδρωμένος και λέει στους συγγενείς που περιμένουν με αγωνία, τι να σας κάνω, ό,τι μπόρεσα έκαμα. Η επιστήμη δεν μπορεί να σας κάνει τίποτα άλλο. Ζητήστε από το Θεό πλέον. Πόσες φορές δεν το κάνει αυτό? Κάθε μέρα. Για πηγαίνετε στα νοσοκομεία να δείτε. Υπάρχουν δύο πόρτες, λέει εκεί πέρα. Άλλοι βγαίνουν μια πόρτα για το σπίτι τους και άλλοι βγαίνουν μια πόρτα που δεν πάνε στο σπίτι τους, πάνε αλλού, στο νεκροταφείο. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν άνθρωποι της προσευχής. Ξέρανε πώς να προσεύχονται. Ξέρανε σε ποιον προσευχόταν. Ξέρανε τι ζητούσανε. Και ξέρανε πόσο προσευχότανε. Μια ζωή σωστής προσευχής και δεήσεως. Μια ζωή υψωμένα, καθαρά χέρια προς τον Θεό. Να γιατί υπήρξαν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είπαμε ότι ο Θεός τις μεγάλες ευλογίες Του τις δίνει στους ανθρώπους Του όταν τους περάσει από μεγάλες δοκιμασίες. Μην νομίζεις ότι θα πάρεις ευλογίες από το χέρι του Θεού έτσι καθήμενος στο καλοριφέρ του σπιτιού με τα πασουμάκια σου, μες στη ζέστα σου και με την όμορφη ζωή που περνάει καθημερινά. Θα σε δοκιμάσω, λέει ο Θεός. Μην περιμένεις ευλογία στη ζωή σου. Θέλω, λέει ο Θεός, πρώτα να σε δοκιμάσω να δω τι αξίζεις και ύστερα θα σε ευλογήσω. Αυτός είναι νόμος του Θεού. Τώρα, η δοκιμασία για την Ελισάβετ και τον Ζαχαρία σχεδόν πέρασε. Πόσο να τους δοκιμάσει πια? Μια ζωή τους δοκίμασε ο Θεός. Μια ζωή ολόκληρη, όχι μια εβδομάδα, ούτε ένα μήνα και ένα χρόνο και 10 χρόνια. Μια ζωή δοκιμασία ήταν η ζωή τους. Και ήρθε επιτέλους και η ώρα της ευλογίας, η ώρα του Θεού. Η ώρα της αμοιβής. Και τι μας λέει εδώ το κείμενο, ο Λουκάς ο γιατρός, ότι εφάνει, λέει, εις αυτόν, εφάνει την ώρα που ήταν μέσα εκεί στην υπηρεσία του Κυρίου τότε. Αυτή ήταν η υπηρεσία του Κυρίου με τον νόμο, το Μωσαϊκό. Εφάνει σε αυτόν άγγελος Κυρίου. Δεν είναι περίεργο. Έτσι ενεργεί ο Θεός. Τις σπουδαίες τις δουλειές, το είπαμε, ο Θεός τις κάνει προσωπικά. Ή θα έρθει ο ίδιος ή θα στείλει ένα ειδικό άγγελο, ένα πνεύμα λειτουργικό, τον άγγελο τον Γαβριήλ, αυτός που παρίσταται ενώπιον του, πηγαίνει εν ονόματι του Κυρίου. Μας λέει η Γραφή, δεν είναι πνεύματα λειτουργικά οι άγγελοι, εις υπηρεσίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας να κληρονομήσουν σωτηρία? Οι άγγελοι των ουρανών, οι υπηρέτες των ανθρώπων, στην υπηρεσία των ποιων ανθρώπων? Των δικαίων και των αμέμπτων ανθρώπων. Και ο Ζαχαρίας εταράχθη, επέπεσε φόβος μέγας μέσα στην καρδιά του. Πω, τι είναι αυτό το πράγμα? Εύκολο πράγμα είναι, αδελφέ, να δεις τον άγγελο του Θεού, σαν να βλέπεις την παρουσία του Θεού. Όσοι στην Παλιά Διαθήκη ερχόταν ο άγγελος, τη συνέβη με εκείνο των Γεδεών που πρόσφερε ολοκαύτωμα, και την ώρα που είχε το ολοκαύτωμα πάνω στο βωμό, άπλωσε ο άγγελος του Κυρίου το ραβδί του και αμέσως έγινε δεκτή η θυσία, κατεκάει αμέσως το ολοκαύτωμα. Και λέει, φώναξε ο Γεδεών και λέει, αλίμονό μου, λέει, θα πεθάνω, είδα τον άγγελο του Κυρίου. Και το είπε ο άγγελος, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Ίδιος και άμεμπτος και να είναι, τον χωρίζει χάσμα μεγάλο από το Θεό. Βέβαια, ο Θεός μια μέρα θα το παραβλέψει και ήδη από τώρα μας βεβαιώνει ότι οι αμαρτίες μας έχουν τακτοποιηθεί, αλλά αισθάνεσαι δέος μπροστά στο όργανο αυτό του Θεού που έρχεται να σε υπηρετήσει. Ζαχαρία, του είπε ο άγγελος, μη φοβάσαι, γιατί βρήκες χάριν παρά το Θεό. Ήρθε να τον βεβαιώσει καταρχήν ότι το αίτημά του έγινε δεκτό. Έτσι πάντοτε μιλάει ο άγγελος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός. Το ίδιο είπε και στους ποιμένες, εκείνος που φανερώθηκε, τους είπε, άρχισε να φοβούνται και να τρέμουν. Και να τους λέει ο άγγελος, μη φοβάστε, του λέει, εσείς. Σας αναγγέλω χαρά μεγάλη, γιατί σήμερα γεννήθη στην πόλη Δαβίδ σωτήρ, Κύριος. Έτσι δεν είναι? Μη φοβάσαι, είπε
στη μητέρα του Κυρίου, Μαριάμ, ο Άγγελος, ευρύκες χάριν παρά το Θεό. Μη φοβάσαι τέκνο το Θεό πιστό. Έχεις σωτήρα, έχεις Κύριο. Εκείνος σε παρακολουθεί κάθε μέρα γιατί βρήκες χάριν ενώπιον του Θεού. Η δέησή σου Ζαχαρία εισακούστηκε. Τώρα ένας γέρος 80 και ετών 85 εισακούστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά τώρα, ύστερα από μια ολόκληρη ζωή, τώρα εισακούστηκε η δέησή μου. Ύστερα από 60 χρόνια και περισσότερο προσευχής και δεήσεως και νηστιών, τώρα που τα μαλλιά μου ασπρίσανε ακούστηκε η δέησή μου. Τώρα που έχω μπαστούνάκι να περπατάω και προσέχω μη σκοντάψω και πάω στο ΚΑΤ, δεν υπήρχε ΚΑΤ τότε, και σπάσω κανένα κόκαλο, τώρα εισακούστηκε η δέησή μου. Τώρα εισακούστηκε η δέησή μου που τα γόνατά μου τρέμωνε, που είμαι με το ένα πόδι στον τάφο. Μάλιστα, τώρα εισακούστηκε η δέησή σου, γιατί τώρα τελείωσε η δοκιμασία. Τώρα ήρθε η ώρα του Θεού και ο Θεός μπορεί να αργεί, αλλά δεν λησμονεί ποτέ. Και η αμοιβή του Ζαχαρία θα ήταν όχι μια συνηθισμένη αμοιβή. Δεν ήταν απλώς ένα παιδί. Δώσ' μου ένα παιδί. Να έχω κι εγώ ένα παιδί. Να έχω ένα παιδί όπως έχει όλος ο κόσμος. Όχι. Δεν δίνει ο Θεός τέτοιες ευλογίες. Ακούστε τι παιδί θα ήταν αυτό. Του είπε ο άγγελος, θα γεμίσει η ψυχή σου από γαρά και αγαλίαση. Πρώτο. Δεύτερο. Θα χαρούν πολλοί άνθρωποι για τη γέννησή του. Τρίτο. Θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Τέταρτο. Θέλει πληρωθεί πνεύμα του Αγίου ακόμα και από την κοιλιά της μάνας του. Πέμπτο. Θα επιστρέψει πολλούς εις τον Θεόν. Έκτο. Θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει η Λία του προφήτου για να ετοιμάσει λαών προδιατεθειμένων εις τον Κύριον. Και έβδομο, το είπε ο Κύριος αυτό, μεταξύ των γεννηθέντων από γυναικών δεν υπάρχει μεγαλύτερο στο Ιωάννη του Βαπτιστού. Ακούτε τι παιδί. Έτσι ξέρει ο Κύριος ο Θεός να ευλογεί τον πιστό και δίκαιο και άμεπτο άνθρωπο. Μα τόσες πολλές ευλογίες σε έναν άνθρωπο, βέβαια. Η δοκιμασία του υπήρξε μεγάλη και μεγάλη θα είναι και η αμοιβή του. Θέλεις αδελφέ να σε ευλογήσει ο Θεός, αν θέλεις τις ευλογίες τις δικές του Θεού, αν πραγματικά θέλουμε τις ευλογίες του Θεού, πρέπει να σταθούμε, να στεκόμαστε κάθε μέρα στα μάτια του, άγιοι και άμεμπτοι και δίκαιοι. Ο Θεός τις ευλογίες του τις δίνει στους ανθρώπους του αφού περάσουν από το δικό του σχολείο και πάρουν και άριστα. Θα κάτσεις, λέει ο καθηγητής, να διαβάσεις καλά το μάθημά σου. Θα το μάθεις καλά το μάθημά σου, αν θέλεις να σου βάλω άριστα. Με μια προσευχή και με δυο, με το να ερχόμαστε στην εκκλησία 2-3 φορές τη βδομάδα, με το να ψάλλουμε 2-3 ύμνους, δεν παίρνουμε άριστα. Με το να έχουμε γνωριμίες με αδελφούς, με να τους καλούμε στο σπίτι, να μας καλούν στο σπίτι και να πιάνουμε εκδρομές, δεν παίρνουμε άριστα. Δεν βγαίνει έτσι το άριστα. Ο Ιάκωβος λέει ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής. Εάν όμως είσαστε χωρίς παιδεία, χωρίς δοκιμασία, της οποίας μέτοχοι έγιναν πάντες, όλοι, χωρίς εξαίρεση, τότε είστε νόθη και όχι γνήσια παιδιά του Θεού. Μπορεί να ψάλεις, μπορεί να κρατάς τη γραφή στο χέρι σου, μπορεί να λες δόξα στο Θεός, μπορεί να κάνεις και μια προσευχή, αλλά δεν είσαι Υιός. Γιατί δεν έχεις δοκιμασία απλούστατα. Τι θέλουμε να πούμε, είναι δυνατόν να υπάρξουν γνήσιοι χριστιανοί, πραγματικά παιδιά του Θεού, χωρίς παιδεία και δοκιμασία? Ποτέ. Όχι, ποτέ. Της οποίας παιδείας έγιναν μέτοχοι πάντες όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Θα ήθελα τώρα να ψάρουμε έναν ύμνο και να συνεχίσουμε. Τον ύμνο 245.

0: Μέχρι τώρα τα πράγματα για τον Ζαχαρία πήγαιναν καλά. Αλλά από εδώ και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Ναι μεν ο Ζαχαρίας ήταν ένας θεοσεβής και δίκαιος και άμεμπτος άνθρωπος ενώπιον του Θεού, αλλά τώρα πρέπει να αποδείξει πόσο αξιόπιστες θεωρεί τις υποσχέσεις του Θεού. Και να πω, ο Ζαχαρίας αρχίζει να κλονίζεται. Άγγελέ μου, σε ευχαριστώ για την είδηση, για την πληροφορία. Ωραία και καλά πράγματα είναι αυτά που μου λες, αλλά δεν γίνονται. Πώς να γίνουν? Γέρος κι εγώ, γρήγορα και η γυναίκα μου, και ακόμα και στήρα, και ήρθες να μου πεις στον πόνο μου ότι θα γεννήσει παιδί? Μα γίνεται τέτοιο πράγμα? Η κοινή λογική και η επιστήμη και η εμπειρία μπορεί να βεβαιώσουν τέτοιο πράγμα? Ώστε έτσι, απαντάει ο Θεός. Ώστε έτσι, Ζαχαρία, η κοινή λογική και η επιστήμη και η εμπειρία. Και ποιος σου είπε ότι η κοινή λογική και η επιστήμη και η εμπειρία είναι παραπάνω από μένα των Θεών? Αυτές οι κυρίες θα με οδηγήσουν? Εγώ τα έδωσα αυτά. Εγώ δεν έκανα τους νόμους μου να δεσμεύομαι και να περιορίζομαι από τους νόμους μεταξύ των ανθρώπων. Εγώ είμαι πάνω από τους νόμους. Διατάσσω και αλλάζει ο νόμος. Τι είπε ο Κύριος στη θάλασσα? Όταν σηκώθηκε εκείνη τρικυμία και η φορτούνα και κοιμότανε στην πρίμνη εκεί του καραβιού και οι μαθητές ανησύχησαν. Δεν σε μένει, του λέει δάσκαλε, ότι πνιγόμαστε. Γιατί είστε τόσο δειλοί, τους λέει, ολιγόπιστοι? Σιώπα, ησύχασον, είπε στη θάλασσα. Και έγινε γαλήνη. Αυτόν τον Θεό έχουμε. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Και τίποτε δεν είναι αδύνατο σε Αυτόν. Μα τίποτε δεν είναι αδύνατο σε Αυτόν. Τι νομίζεις, βασιλιά Αγρίπα, είπε ο Παύλος στο βασιλιά εκείνον όταν τους μιλούσε για την Ανάσταση του Χριστού και στη γυναίκα του, τη βασίλισσα τη Βερνίκη, και στους επισήμους της πόλεως, τους στρατηγούς. Σου φαίνεται αδύνατον ο Θεός, ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Αν αφαιρέσουμε την παντοδυναμία, την ιδιότητα της παντοδυναμίας από το Θεό, δεν μένει πια τίποτε. Πάμε το διαλύσουμε, πάμε στα σπίτια μας, πάμε στο καφενείο να παίζουμε τάβλη όπως πάνε οι άλλοι. Εκεί στηριζόμαστε. Έχουμε ένα Θεό παντοδύναμο. Άκουσε, Ζαχαρία, λέει ο άγγελος, ήσουνα μέχρι τώρα δίκαιος, ήσουνα άμπεπτος και τηρούσες όλες τις εντολές και τα δικαιώματα του Κυρίου, της Παλιάς Διαθήκης βέβαια. Αλλά στην καινούργια σου δοκιμασία, στο καινούργιο μάθημα, στο μάθημα της πίστεως, το μάθημα της Καινής Διαθήκης είναι το μάθημα της πίστεως, δεν άντεξες, δεν παίρνεις άριστα. Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και πήρα μια εντολή να έρθω να σου μεταφέρω αυτή την είδηση, τη χαρμόσυνη. Και εσύ μου λες θέλω αποδείξεις? Και εσύ μου λες πώς θα γίνει τούτο? Και εσύ μου λες είσαι γέρος και η γυναίκα σου γριούλα και είναι και στήρα? Τι θα κάνουμε τώρα, διάλογο? Θέλεις λοιπόν σημείο, έτσι? Θα το πάρεις το σημείο. Είδω το σημείο. Θα μείνεις βοβός. Θα βουβαθείς. Αυτό δεν θέλησες? Σημείο, πάρτο. Μέχρι ότου πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αλλά τα πράγματα δεν έπρεπε να εξελιχθούν έτσι. Πριν πολλά χρόνια ο Θεός έστειλε τον ίδιο άγγελο, τον Γαβριήλ, σε έναν άλλον όργανό του, στον Αβραάμ, που και εκείνος ήταν γέρος, 99 χρόνων. Τη γυναίκα του και εκείνη γριούλα, αδύνατο να κάνουν παιδί. Δεν ήταν όμως στήρα. Και το είπε, ξέρω Αβραάμ ότι είσαι γέρος πολύ και η γυναίκα σου είναι γριούλα, αλλά μη σε νοιάζει τι λέει ο κόσμος, μη σε νοιάζει τι λέει η κοινή λογική και η επιστήμη. Ποια επιστήμη? Τότε δεν υπήρχε επιστήμη, η εμπειρία. Εγώ είμαι εδώ για σένα, παραπάνω από όλα αυτά. Και τα ακούσανε τότε και βάλαν και τα γέλια και οι δυο. Γελάσανε, λέει. Και για να μην προσβληθεί ο Αβραάμ, του λέει το Αβραάμ, γιατί γέλασε η Σάρα η γυναίκα σου? Ήταν εκεί στην πόρτα της σκηνής. Μεγάλες σκηνές, σαν αυτό το δωμάτιο εδώ και μεγαλύτερη. Τα άκουσε η Σάρα και λέει, χαχαχα, ας βάλω τα γέλια. Ας γελάσουμε λιγάκι. Εγώ θα κάνω παιδί. Άντε καλέ. Γιατί γέλασε η Σάρα, της είπε. Δεν γέλασα, κύριε, του λέει, δεν γέλασα. Αυτό που είπα εγώ της. Γέλασες. Και να μάθεις άλλη φορά να μην γελάς με τις υποσχέσεις του Θεού. Τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται στο πρόσωπο του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Η ίδια ιστορία. Και ο Ζαχαρία, σαν ιερέας του Θεού, έπρεπε να ξέρει καλά τον νόμο και τον ήξερε την Παλιά Διαθήκη. Και ήξερε και την περίπτωση του Αβραάμ και της Σάρας. Γι' αυτό δεν έπρεπε να απορρίσει, δεν έπρεπε να αμφιβάλλει, δεν έπρεπε να απιστήσει στο μήνυμα του Θεού. Έπρεπε να το δεχθεί με τα χαράς και να πει στον άγγελο του Θεού: «Σε ευχαριστώ πολύ, αγγελέ μου, έλα να σου δώσω να φάμε, έλα να σου προσφέρω ένα ολοκαύτωμα». Δεν το έκανε όμως αυτό, αλλά τι είπε: «Σημείο θέλω, σημείο, ώστε δηλαδή ο Θεός λέει ψέματα, δεν αρκεί ο λόγος του, τι θέλεις, τι άλλο θέλεις». Και το σημείο στράφηκε εναντίον του. «Επειδή δεν επίστευσες», του είπε ο άγγελος, «δια τούτο θα είσαι βουβός μέχρι την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του Θεού». Ναι μεν ήσουν αδίκαιος, ναι μεν ήσουν άμεπτος ενώπιον του Θεού, ναι μεν ζούσες σύμφωνα με τις εντολές και τα διατάγματα του Κυρίου, και γι' αυτό το λόγο ο Θεός είχε απέτηση από σένα να σταθείς και στην περίπτωση αυτή εντάξει απέναντί του. Όμως δεν στάθηκες. Ωραίο πράγμα είναι να διαβάζουμε τις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης και να βλέπουμε τα παθήματα αυτών των ανθρώπων και να τα σχολιάζουμε, να τα κάνουμε κηρύγματα. Αλλά τι σχέση έχουν αυτά με εμάς, με το πρόσωπό μας που ζούμε στον 20ο αιώνα, με την οικογένειά μας, με εμάς τους ίδιους? Μπορούμε να βγάλουμε για τον εαυτό μας τίποτε καλό, ωφέλιμο, οικοδομητικό? Βεβαίως, γι' αυτό τα αναφέρουμε. Δεν τα αναφέρουμε να κάνουμε τον έξυπνο? Μπορούμε και παραμπορούμε να οικοδομηθούμε. Μπορούμε βεβαίως να μάθουμε να εξασκούμε πίστη, γι' αυτό το αναφέρομαι. Και όταν λέμε πίστη, δεν εννοούμε τη θεωρητική πίστη ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι ο Θεός έστειλε τον Χριστό και ανέβηκε στο Σταυρό και πέθανε για μας, ότι αναστήθηκε, ότι είναι στα δεξιά του Θεού. Αυτή είναι μια θεωρητική πίστη. Πίστη, απαραίτητη θεωρητική πίστη, για να προχωρήσουμε και στην έμπρακτη πρακτική πίστη μέσα στη ζωή μας. Αλλά θέλει ο Θεός να του εμπιστευόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, σε αυτά που διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού. Λέει κάποιος: «Όχι πως έφαγε ένα ψάρι τον Ιωνά και τον κράτησε 3 μέρες μέσα στα εντόστια του και τον έβγαλε ζωντανό, όσο παράλογο και αν φαίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά και αν η Γραφή έλεγε ότι και μια μαρίδα έφαγε τον Ιωνά και τον είχε στην κοιλιά της επί 3 μέρες, θα το πίστευα. Μα είναι παράλογο, ας είναι, το λέει ο Θεός». Και ο Θεός λέει πράγματα τα οποία αυτός θα τα πραγματοποιήσει, γιατί έτσι θέλει. Εδώ είναι η εξάσκηση της πίστης. Να πιστεύσεις σε πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν μέσα στην ανθρώπινη λογική. Δεν πιάνονται από το μυαλουδάκι μας. Πώς θα μας κατεργαστεί ο Θεός δηλαδή? Έτσι θα μας πάρει στην παρουσία Του? Σαν αγκονάρια ακατέργαστα? Για δέστε τώρα ένα άλλο παράδειγμα μιας πραγματικά πιστής γυναίκας, στην οποία το Πνεύμα το Άγιο της είπε: «Για αυτή την πίστη που έδειξε στον Θεό, από αυτή τη στιγμή θα συμμακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων». Όπως καταλάβατε, πρόκειται για τη μητέρα του Κυρίου, τη Μαρία, που ήταν και αυτή μια κοπέλα, μια Ισραηλίτισσα κόρη, μια Εβραιοπούλα, στα 20, άντε 22, κάπου εκεί περίπου, 23 χρονών, 25 πολύ. Και ο ίδιος άγγελος, ο Γαβριήλ, ξανά, εκείνον αποστέλει ο Κύριος για τις μεγάλες εξαγγελίες. Πήγε και τη βρήκε και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μετά σου. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις». «Πώς, εγώ θα συλλάβω και να γεννήσω? Μα καλά, ξέρω ότι συνέβη στον Αβραάμ και στη Σάρα, στον Ζαχαρία και στην Ελισάβετ, αλλά αυτές οι γυναίκες είχαν και έναν άντρα στο κάτω-κάτω, πρέδερφε. Εγώ δεν έχω άντρα». Και με το δίκιο της το είπε. Δεν έδειξε όμως απιστία. Και ο Θεός της είπε: «Θα σε μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Για αυτή την πίστη που έδειξες, όταν είπες γέννητό σου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου». Πού να ήξερε η Μαρία με, ότι με αυτή την πίστη της θα πραγματοποιούσε με μια φράση της, με λίγες λέξεις της, θα πραγματοποιούσε μια προφητεία στο πρόσωπό της, την προφητεία του Ισαΐα, που είπε: «Εδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν». Έτσι αμείβει ο Θεός τα πράγματα τους ανθρώπους του. Να λοιπόν γιατί ο Θεός την ξεχώρισε ανάμεσα από χιλιάδες άλλες γυναίκες, να της κάνει μια τόσο μεγάλη τιμή. Με ποιο κριτήριο την ξεχώρισε τη μητέρα του Κυρίου? Με την ευσέβειά της, με το κριτήριο της πιστότητά της, με το κριτήριο της υπακοής της στο θέλημα του Θεού, στην πληροφορία του Θεού.
1: Γι' αυτό της είπε ο Γαβριήλ, ευρήκες χάριν παρά το Θεό.
0: Μα η λογική θα μου πεις, μα η επιστήμη, μα η εμπειρία.
1: Ας τα καημένα αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν ισχύουν για τον Θεό. Αυτά είναι έξω από τον Θεό. Αυτά τα παίρνει ο άνθρωπος και τα φοράει σαν αλυσίδες, σαν δεσμά στη ζωή του. Ο άνθρωπος, ο κοσμικός, όχι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός ξέρει να ζει πάνω από αυτά γιατί έχει Κύριο. Ο Θεός λογαριάζει μονάχα την πιστότητά μας και την αγιότητά μας και τίποτε άλλο. Τα διαθέτουμε αυτά. Εάν ναι, τότε έχουμε βρει χάριν παρά το Θεό. Και ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Ο Κύριος είχε πει κάποτε στους μαθητές του, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπειος, όχι πίστη μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη, μικρή, μικρή, μικρή, πόσο είναι ο κόκκος συνάπειος, τόσο ζητά το κεφάλι μιας καρφίτσας. Θα πείτε σε αυτό το όρος, λες, σήκω από εκεί και πέσω, ξεριζώσω και πέσω μες στη θάλασσα και δεν διστάσεις μες στην καρδιά σου, θα γίνει, λες, εσένα αυτό το πράγμα. Μα καλά, δεν έχουμε δει ποτέ κανένα βουνό, βρε αδερφέ, να πέφτει στη θάλασσα, δεν υπάρχει πίστη σε κανέναν άνθρωπο. Ποιος το λέει? Ποιος το λέει? Έχουν γίνει μεγαλύτερα θαύματα από αυτό. Να σας τα πω. Μικρό θαύμα ήταν αυτό που έκαμε ο Ιησούς του Ναβί. Όταν είπε στον ήλιο, στάσου ήλιο εκεί που είσαι και εσύ σελήνη εκεί που βρίσκεσαι, μέχρι να συντελέσω τους εχθρούς του Κυρίου μου. Και στάθηκε ο ήλιος και η σελήνη επί μία ημέρα ολόκληρη εκεί ακίνητη. Ποιο είναι μεγαλύτερο θαύμα? Αυτό ή να πέσει το βουνό στη θάλασσα? Μικρό θαύμα είναι όταν ο Μωυσής χτύπησε την έρυθρα θάλασσα και χωρίστηκε δεξιά και αριστερά, τείχος δεξιά, τείχος αριστερά και πέρασε ο λαός του Θεού μέσα. Μικρό θαύμα είναι αυτό. Μικρό θαύμα ήταν όταν τα τείχη εκείνα της Ιεριχούς, όταν ο λαός περιφερόταν γύρω 7 φορές και σάλπιξαν οι σαλπικτές, έπεσαν σαν χάρτινα τείχη και μπήκε μέσα ο λαός του Θεού για να κατακτήσει την πόλη. Μικρό θαύμα ήταν αυτό. Πάνω σε ποια βάση στηρίχθηκε ο Θεός και έκαμε αυτά τα μεγάλα θαύματα? Πάνω στη λογική, στην επιστήμη, στην εμπειρία? Θα μπορούσαν και εκείνοι να πούν, καημένε, τι μας λέει τώρα να κάνουμε 7 φορές, να κάνουμε βόλτα γύρω από την Ιεριχώ και θα πέσουν τα τείχη? Έγιναν αυτά τα πράγματα, αυτά είναι για τα παιδάκια παραμύθια. Όχι. Το πρόσταξε ο Κύριος.

0: Όχι τέτοιες δικαιολογίες.
1: Βέβαια δεν έκανε κανένα έγκλημα ο Ζαχαρίας.
0: Πτέσμα ήταν αυτό που έκανε.
1: 9 μήνες ήταν η ποινή του. Και όταν το ρωτούσαν οι συγγενείς του και του λέγανε Ζαχαρία, πώς έγινε αυτό, γιατί έχασες τη φωνή σου, γιατί δεν μιλάς, γιατί έφυγε η λαλιά σου, ο Ζαχαρίας τους απήντησε, διότι δεν επίστευσα εις τους λόγους του αγγέλου. Τίποτα άλλο. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι τα παθήματα των ανθρώπων αυτών της Παλαιάς Διαθήκης έγιναν για μας παραδείγματα, για να μην πέσουμε κι εμείς στις ίδιες παραβάσεις, αλλά για να συμμορφωθούμε με το Λόγο του Θεού. Δια την τελειοποίηση των Αγίων, γράφει ο Απόστολος Παύλος, για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε έργο αγαθό. Όταν επίστεψα, ξέρετε, στον Χριστό, σας έκανα την ομολογία μου πριν 15 μέρες, ήταν μια τέτοια αφόρμητη πίστη σε εκείνον, διότι το Πνεύμα το Άγιο ενήργησε μέσα στην ψυχή μου και ήταν τέτοια ακρόνητη η πίστη μου στον Χριστό, που άρχισα να προσεύχομαι και οι πρώτες προσευχές μου ήταν «Κύριε, πάρε με σε παρακαλώ, δεν τη θέλω τη ζωή, δεν μου αρέσει αυτή η ζωή, μου αρέσει η ζωή του ουρανού, θέλω να έρθω κι εγώ εκεί που είσαι εσύ». Θέλω να είμαι μαζί σου. Θέλω να βλέπω τη δόξα σου. Θέλω να απολαμβάνω το πρόσωπό σου. Αυτό με χορταίνει. Τίποτε άλλο. Κάθε μέρα προσευχή, προσευχή να με πάρει ο Θεός. Λες και είχα κανένα φοβερό πρόβλημα. Και ήμουνα 33 χρονών. Τότε πίστεψα. Σε ηλικία 33 χρονών. Αλλά ύστερα από λίγο, αφού άφησε ο Θεός να ξεθυμάνω λιγάκι, μου λέει με το πνεύμα: Για στάσου. Για στάσου. Για σταμάτα. Μην παίρνεις φόρα. Έτσι θα σε πάρω ακατέργαστον. Αν θα σε αφήσω καημένε. Θα σε αφήσω να σε δοκιμάσω, να είδω τι αξίζεις, για να σε αμύψω, για να σε πληρώσω, να σου δώσω αμοιβή, να σε ευλογήσω. Πώς έτσι θα σε πάρω, δεν θα σε πάρω. Τότε κατάλαβα πια και εγώ ότι δεν ήταν το θέλημα αυτό. Έπρεπε να με δοκιμάσει ο Θεός και με δοκιμάζει. Όταν λέμε δοκιμάζει, δεν εννοώ τίποτε φοβερές και ανυπέρβλητες δοκιμασίες, αλλά η δοκιμασία είναι σαν και αυτή του Ζαχαρία. Δεν είχε καμιά αρρώστια ο άνθρωπος, κανένα καρκίνο. Δεν είχε τίποτε φοβερό. Απλώς του μετέφερε ο άγγελος του Θεού, εκ μέρους του Θεού, μια πληροφορία. Θα δείξεις ότι τη δέχεσαι με απλότητα μικρού παιδιού, με αγάπη, με ευγνωμοσύνη στην καρδιά σου. Θα πει, να πεις, ναι Κύριε, ό,τι λες αυτό θα γίνει. Σε ευχαριστώ, το δέχομαι, το παίρνω. Αν δεν έχετε πίστη, λες, σε τα μικρά παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Τι να κάνω, πώς να κάνω. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Η ζωή του πιστού επάνω στη γη είναι ένα καθημερινό σχολείο. Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, για όλους μας, για άντρες και γυναίκες. Και ο Θεός έχει ένα βιβλίο και σημειώνει στα βιβλία του το παθητικό μας και το ενεργητικό μας. Και μια μέρα θα ανοιχτούν τα βιβλία και θα σου πει καμένα αυτός ήσουν. Τι θέλεις. Βάλε στον εαυτό σου βαθμό. Πόσο θέλεις. Έχουμε σπουδαία παραδείγματα, αδελφοί, να μιμηθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Έχουμε την πίστη του Αβραάμ, έχουμε την υπομονή του Ιώβ, έχουμε το θάρρος του Δανιήλ, έχουμε την υπερητικότητα του Αποστόλου Παύλου, έχουμε παραδείγματα Αγίων γυναικών μέσα στην Αγία Γραφή, όπως της Ρουθ, της Εστήρ, της Ραάβ, της μητέρας του Κυρίου. Περικυκλωμένη, λέει, τιού του νέφους μαρτύρων. Ας αποβάλλουμε παν βάρος και την ευκόλως περιεπλέκουσαν ημάς αμαρτία και στρέχομαι με θυπομονή στον προκείμενο αγώνα. Πρέπει με αυτούς να τους μοιάσουμε, αδελφοί. Μιμήστε την πίστη αυτών των ανθρώπων. Αυτών των ανθρώπων. Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Και εύχομαι να το μείνουμε πιστοί όλοι μέχρι τέλους. Εάν στα ολίγα εστάθεις πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Η πίστη, είπαμε, είναι το σχολείο του Θεού. Πίστη, όχι θεωρητική. Όχι ότι ο Χριστός σώζει απλώς. Αυτό είναι μια γενική πίστη. Φυσικά πρέπει και αυτή να υπάρχει. Αλλά πίστη στις υποσχέσεις του Θεού, καθώς τις διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού που αφοράν το πρόσωπό μας. Μου έλεγε ένας αδελφός και τελειώνω. Είναι 11:30 η ώρα. Και εδώ λέει ο Απόστολος και το Πρεσβυτέριο, τελειώνετε ακριβώς την ώρα σας. Την ώρα θα τελειώσω. Δεν θα σας πάρω ώρα. Θυμούμαι ένας αδερφός, είχε 10 χρόνια παντρεμένος περίπου και δεν είχε παιδάκι. Και ήταν το πρόσωπό του λίγο θλιμμένο και μου έλεγε,

Μα ένα παιδάκι ζητάω. Μα είναι πολύ. Ένα παιδάκι. Να μην έχω ένα παιδάκι. Του λέω, Σπύρο, θα προσευχηθώ. Αλλά αυτή είναι η προσωπική σου υπόθεση. Εσύ πώς θα κανονίσεις το πρόβλημά σου με το Θεό. Και ο Σπύρος κατάλαβε και άρχισε να εργάζεται για το Θεό. Και όπου πήγαινε, να η τσέπη στο γεμάτο σφυλάδια. Προσευχή. Υπηρεσία στον Κύριο. Υπηρεσία. Υπηρεσία. Ακούραστη υπηρεσία. Πήγαμε κάπου μαζί σε ένα νησί. Πάμε, μου λέει, να περάσουμε φυλάδια. Από εδώ, από εκεί δεν άφηνε πόρτα. Αυτό γινόταν επί χρόνια. Και ξαφνικά, ο Θεός του έδωσε ένα παιδί. Έτσι θέλεις. Δεν ξέρω. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Έχουμε έναν Θεό πολύ τρυφερό, που διαρκώς μας παρακολουθεί τα βήματά μας. Σημειώνει, λέει, τα ίχνη των ποδών μας. Πώς βαδίζεις. Πώς περνάς τις ώρες σου και τις μέρες σου. Τι λέει η καρδιά σου μέσα. Πόσο τον αγαπάς. Πόσο τον φροντίζεις. Πόσο τον σκέπτεσαι. Σκέπτεσαι εκείνον. Ή σκέπτεσαι τις ευλογίες που δεν έχεις. Τι σκέπτεσαι. Ήθε ο Θεός να μας συνετίσει όλους και να μας φέρει στο ανάστημά του το πνευματικό του ιδίου και των ανθρώπων του, τους οποίους μας έδωσε για να τους έχουμε παραδείγματα. Ο Θεός να είναι μαζί σας όλη την ημέρα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: σαν προσευχός σου να μικρός και ζήταγες το φως. Ήσουνα τόσο καθαρός, σαν άγγελος μικρός.
1: Να εμπορούσα πως ποθώ και πάλι καθαρό, αγνώ, αθώο να σε δω, πως ήσουνα μικρός.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Υποθέτω, τις Παρασκευές έχουμε ανοίξει μια σειρά με τίτλο «Οι τελευταίοι καιροί και τα σημεία αυτών των καιρών». Είχαμε ασχοληθεί με ποικίλα θέματα που είναι όλα αυτής της κατηγορίας εσχατολογικά, δηλαδή θέματα των τελευταίων καιρών, των τελευταίων ημερών στις οποίες ζούμε, και τελευταία συγκεντρώσαμε τις πληροφορίες αυτές της βίβλου και τις είδαμε μέσα από τις γραφές πώς όλα αυτά τα σημεία ένα προς ένα πλέον καθοριστικά και ίσως περιληπτικά, καθώς τα δίνουμε από το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, μας φανερώνουν σε ποια εποχή ζούμε, πού βρισκόμαστε, τι συμβαίνει γύρω μας και τι πρόκειται αμέσως να εμφανιστεί τον επόμενο καιρό που έχουμε μπροστά μας μέσα στον ιστορικό χώρο. Μιλήσαμε, για να θυμίσω μερικά έτσι επιγραμματικά από την τελευταία φορά, για τις αυξανόμενες συγκρούσεις ανάμεσα στα έθνη, τις επιδημίες και την πείνα, τις φήμες των πολέμων. Κατόπιν μιλήσαμε για την οικονομική κρίση και την οικονομική φτώχεια που δεν είχε προηγούμενο. Είπαμε ακόμα ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, δεν θα έχουν τρόπους διεξόδους και μέσα. Μιλήσαμε για τους σεισμούς, τους καταστρεπτικούς, μιλήσαμε για διωγμούς των πιστών, μιλήσαμε επίσης για ένα φαινόμενο το οποίο, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τις Άγιες Γραφές και που δεν είναι πολύ μακριά από ό,τι μπορεί κανείς να δει από άλλα φαινόμενα βιβλικά, ότι η Ιερουσαλήμ, δηλαδή και γενικότερα ο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, δεν έχει καμία πίεση ως πόλη, δεν περικυκλώνεται από στρατεύματα. Είδαμε όμως ότι στους τελευταίους καιρούς θα περικυκλωθεί η Ιερουσαλήμ από στρατεύματα με σκοπό να την συλλήσουν και να την καταστρέψουν και να την καταλάβουν, κάτι που όταν το δούμε στον ορίζοντα καταλαβαίνουμε πλέον ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά πριν από το τέλος. Επίσης είδαμε ότι θα παρουσιαστούν στον ορίζοντα, στον ουρανό, φόβητρα, μεγάλα και σημάδια, τα οποία είδαμε από διάφορες πλευρές. Κατόπιν μιλήσαμε για την συνοχή, τη συμπίεση των εθνών, τα οποία θα είναι σε απορία από το Α και πόρος, δηλαδή δεν θα έχουν διέξοδο, δεν θα έχουν διάβαση να περάσουν μέσα από τις δυσκολίες στις οποίες θα βρίσκονται. Κατόπιν μιλήσαμε για τα έθνη, τα οποία θα έχουν ένα φοβερό και αδιέξοδο μέσα τους από πλευράς φόβου για όσα πρόκειται να συμβούν. Δηλαδή, καθώς μας λέει η Γραφή, θα αποψυχούν από τον φόβο των επερχόμενων δεινών. Και σήμερα είδαμε από πολλές πλευρές ότι οι άνθρωποι διακατέχονται από αυτό το φόβο, ο οποίος θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, σε σημείο ώστε να μην μπορεί πλέον ο άνθρωπος να απαλλαγεί, έστω και αν βλέπει ότι αυτό που σκέφτεται ή που αισθάνεται δεν είναι λογικό, και όμως δεν θα μπορεί να απαλλαγεί. Κατόπιν είδαμε ότι τα μέσα εξυπηρέτησης των ανθρώπων, το χρυσάφι, το ασίμι και τα διάφορα σύμβολα των χρημάτων δεξιά και αριστερά στις χώρες, θα τα πετάνε οι άνθρωποι στους δρόμους, γιατί θα είναι αχρίαστα και μέσα με τα οποία δεν θα μπορέσει κανείς να βοηθήσει τον εαυτό του. Και είδαμε τέλος την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος, το οποίο θα υπάρχει σε ολόκληρη την οικουμένη. Να θυμίσω μόνο ότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, που είναι σήμερα βαρημένες με μεγάλα, τεράστια χρέη, εάν σε κάποια στιγμή πουν, και φαίνεται ότι θα το πουν αυτό, ότι δεν έχουμε να ανταποκριθούμε στα χρεολύσια, να πληρώσουμε τις δόσεις απέναντι σε εκείνους που μας δάνεισαν, τότε ολόκληρο το οικονομικό κατασκεύασμα της γης έχει πέσει κάτω σαν ένας χάρτινος πύργος και συθέμελα καταρρεύσει. Απόψε θα προχωρήσουμε, κοιτάζοντας πάντα τις γραφές, να δούμε ότι τα έθνη, καθώς τα παρακολουθούμε μέσα από τη βίβλο, θα είναι σε αναστάτωση, καθώς θα παρακολουθούν τη φύση, ολόγυρά τους, πώς τα σημάδια της φύσης μόνα τους μιλούν και μόνα τους επαναστατούν. Θα ανοίξουμε από το βιβλίο του Ισαΐα, παρακαλώ έχετε μπροστά σας τις γραφές, είναι πολύ καλό να το παρακολουθείτε κι εσείς, από το βιβλίο του Ισαΐα, το κεφάλαιο ΚΔ. Για να διαβάσουμε από αυτό μερικά χωρία, κεφάλαιο ΚΔ είναι στη σελίδα 638, τα χωρία τα οποία θα διαβάσουμε. Ισαΐας, σελίδα 638, κεφάλαιο ΚΔ, τα εδάφια 19 και 20. Διαβάζω. «Η γη κατεσυντρίφθη, Η γη ολοκλήρως διελήθη, η γη εκκινήθη υπερβολήν. Η γη θέλει κλονηθεί εδώ και εκεί όσο μεθείων και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι και η ανομία αυτής θέλει βαρύνει επ' αυτήν και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθεί. Βλέπουμε δηλαδή τα έθνη σύμφωνα με τη βίβλο ότι θα έρθει κάποια ιστορική στιγμή που θα κοιτάζουν ότι κάτι δεν πάει καλά, κάποιες αναστατώσεις υπάρχουν οι οποίες δημιουργούν μετακίνηση αυτής της ίδιας της γης. Γεγονότα δηλαδή φυσικά, τα οποία δημιουργούν επίσης το φόβο. Θα θυμόσαστε ότι πριν από 2-3 χρόνια επρόκειτο να γίνει η συζυγία ορισμένων αστερισμών πάνω στον πλανήτη μας, πάνω από τη γη στην ατμόσφαιρα, καθώς κινούνται μέσα στον χώρο, τον επουράνιο, τα διάφορα σώματα και περίμεναν ότι αυτή η συζυγία θα φέρει κάποια σύγκρουση ή θα φέρει κάποιες μαγνητικές διαταραχές μέσα στον κόσμο. Η νύχτα θα μεγαλώσει περισσότερο, η ημέρα θα μικρύνει κατά κάποιο τρόπο και θα αναστατωθούν οι θάλασσες, θα κινήσουν τα ύδατα να περάσουν τα όρια τους και να καταπνίξουν τους κατοίκους της γης, αλλά ευτυχώς αυτό δεν συνέβηκε. Υπήρξαν πάντως φόβοι, υπήρξαν δημόσιες και γενικές δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό το φαινόμενο, αλλά ευτυχώς δεν έγινε. Όμως εδώ η Γραφή μας προετοιμάζει και μας λέει ότι αυτό το φαινόμενο θα γίνει και αυτό θα γίνει στα τέλη των καιρών. Θα παρακαλέσω να πάμε λίγο πιο κάτω, στον Ισαΐα πάλι, στο κεφάλαιο Νιάλφα, είναι στη σελίδα 659. Και να διαβάσουμε εκεί ένα σχετικό εδάφιο. Ισαΐας, κεφάλαιο Νιάλφα, εδάφιο 6, σελίδα 659. Το διαβάζω. «Υψώσατε τους οφθαλμούς σας στους ουρανούς και βλέψατε εις την γην κάτω, διότι οι ουρανοί θέλουσι διαλυθεί ως καπνός». Και η γη θέλει παλαιωθεί ως ημάτιον. Και οι κατοικούντες εν αυτοί θέλουν σε αποθάνει εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Εδώ μας μιλάει για εσχατολογικά φαινόμενα, όπως βλέπετε κι εσείς και όπως πιστεύω οι περισσότεροι από εσάς διαβάζετε τις γραφές και τα ξέρετε τα χωρία αυτά, ότι καλούνται οι κάτοικοι της γης να παρακολουθούν τα φαινόμενα, καθώς είπαμε πριν, επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, αναταραχές ποικίλες οι οποίες θα λάβουν χώρα και τέλος φαινόμενα σύγκρουσης, φαινόμενα καταστροφής που θα καταστρέψουν τους ανθρώπους. Όμως θα υπάρξει ελπίδα, γιατί λέει ότι η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Είναι δηλαδή η ελπίδα η οποία δίνεται στα έθνη μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι η σωτηρία αυτή θα υπάρξει στους ανθρώπους που θα τη ζητήσουν ή που θα την έχουν ήδη εγκολπωθεί. Κατόπιν θα παρακαλούσα να δούμε ένα άλλο φαινόμενο από τον προφήτη Ιωήλ. Στον προφήτη Ιωήλ, στο κεφάλαιο Β, διαβάζουμε επίσης χαρακτηριστικά εδάφια, τα οποία είναι σχετικά με το θέμα μας. Είμαστε στη σελίδα 809. Σελίδα 809, στον προφήτη Ιωήλ. Πρώτα θα διαβάσουμε από το Β' κεφάλαιο το πρώτο εδάφιο και το δεύτερο μέχρι τη μέση. Σελίδα 808 είναι το κεφάλαιο Β, 808 απέναντι, κεφάλαιο Β από το εδάφιο 1 μέχρι και το 2 στη μέση. Θα προχωρήσουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο. «Σαλπίσατε», λέει ο προφήτης, «σαλπίσατε εν Σιών, σάλπιγγα, και αλλαλάξατε εν το όρητο Αγίο μου. Ας τρομάξωσι πάντες οι κατοικούντες στην γην, διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, είναι εγγύς». Το μήνυμα εδώ είναι «σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλαλάξατε εν το όρητο Αγίο μου, ας τρομάξωσι πάντες οι κατοικούντες στη γην». Δηλαδή, σύμφωνα με τις άλλες διακηρύξεις των γραφών και σύμφωνα με την Αποκάλυψη, ξέραμε ότι θα υπάρξουν οι σάλπιγγες του Θεού που θα κινήσουν το ξετύλιγμα των γεγονότων των τελευταίων καιρών μέσα στους οποίους έχουμε μπει. Και φυσικά εδώ μας μιλάει για γεγονότα όπως είναι σκοτάδι, σκότος και ζώφος. Γνώφος όπως το ονομάζει εδώ. Σκότος και γνώφος θα είναι την ημέρα εκείνη. Ημέρα νεφέλης και ομίχλης μέχρι το 2 στη μέση. Ημέρα σκότους και γνώφου. Ημέρα νεφέλης και ομίχλης. Τι είναι αυτά άραγε για τα οποία ο Θεός μιλάει, πότε θα λάβουν χώρα, πώς θα γίνουν, τι θα συμβαίνει πάνω στη γη? Οι γραφές είναι ξεκάθαρες. Δεν είναι βέβαια η ώρα μας απόψε να επεκταθούμε σε όλο το βιβλικό φάσμα, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος μας, αλλά παρακαλούμε εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται σοβαρά για τα θέματα αυτά να ανοίξουν την Αγία Γραφή και να μελετήσουν και να δουν ότι οι ημέρες στις οποίες βρισκόμαστε έχουν προαναγγελθεί. Οι καμπάνες χτυπάνε, οι σάλπιγγες χτυπάνε και σαλπίζουν και τα γεγονότα ξετυλίγονται. Μη μου πείτε ότι γύρω μας έχουμε φως, έχουμε ελπίδα, αλλά κάθε τι είναι γεμάτο σκοτάδι, ζόφος και γνώφο. Δεν είναι τίποτα το φωτεινό, τίποτα που να δίνει ένα χερούλι στον άνθρωπο να πιαστεί για να μπορέσει να έχει ελπίδα στην καρδιά του. Αυτό γενικά για τον κόσμο. Αλλά είπαμε πιο πάνω ότι αυτό το χερούλι υπάρχει, η ελπίδα υπάρχει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ας δούμε τις τρομερές καταστροφές που συνδέονται με αυτά τα φαινόμενα μέσα παρακάτω, εκεί που βρισκόμαστε, και διαβάζουμε τώρα από τον Ιωήλ πάλι το β' κεφάλαιο, τα εδάφια 3 και 5. 3, 4 και 5. Διαβάζουμε: «Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού. Η γη είναι ως ο παράδεισος σε δέμ έμπροσθεν αυτού και όπισθεν αυτού παιδιάς υφανισμένη. Και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει από αυτού ουδέν. Η θέα αυτών είναι ως θέα ύπων και ως υπής θέλουση ούτω θέλουση τρέχει. Ως κρότος αμαξών θέλουση πηδά, επί τας κορυφάς των ωραίων. Ως ήχος φλογός πυρός, ή της κατατρώγει την καλάμην. Ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην». Μια εικόνα τρομακτική, μηνύματα φοβερά, τα οποία πρόκειται να συμβούν, καθώς οι τελευταίες μέρες ξετυλίγονται η μια πίσω από την άλλη, και παρουσιάζεται εδώ η κρίση του Κυρίου στο πρόσωπο του καβαλάρι, ο οποίος φαίνεται πάνω στο άλογο και κατευθύνει τη σκηνή αυτή. Φαίνεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που μπροστά του έχει τη γη σαν παράδεισο, και καθώς περνάει, περνάει για κρίση. Πίσω όμως είναι αφανισμός, που σημαίνει ότι ό,τι περάσει πλέον από την κρίση του Θεού αφανίζεται. Και θα ρωτήσει κανείς, γιατί αφανίζεται? Είναι στις προθέσεις του Θεού να καταστρέφει? Κατά κανένα λόγο. Ο Θεός είναι ευεργέτης, είναι αγαθοποιός, είναι αγάπη. Μα τότε γιατί υπάρχει καταστροφή και αφανισμός καθώς περνάει? Απλούστατα γιατί ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων και συναντάει μπροστά ανθρώπους οι οποίοι στάθηκαν ασεβείς, αμαρτωλοί, δεν ενδιαφέρθηκαν για το θέλημά του. Και είπε ο Θεός ότι αν δεν μετανοήσετε για να μπείτε μέσα στο καταφύγιο της σωτηρίας μου, τότε σας περιμένει αφανισμός και κρίση. Όταν οι φλόγες της κρίσης του Θεού πλησιάσουν τη γη, θα έρχεται μόνο αφανισμός και καταστροφή. Αυτό περιμένει τον πλανήτη μας. Αυτό περιμένει τον ασεβή άνθρωπο. Τον άνθρωπο που δεν έχει μέσα του σοβαρότητα και φόβο Θεού απέναντι στην αιώνια κρίση του Κυρίου. Ας μην περιμένουμε η γη αυτή να μας δείξει καλύτερες μέρες. Ας περιμένουμε να δούμε χειρότερες μέρες, όχι γιατί τα οικονομικά πάνε χειρότερα, αλλά όλα πάνε χειρότερα. Και προπαντός, όπως θα δούμε παρακάτω, γιατί η καρδιά του ανθρώπου πάει χειρότερα. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει τη διάθεση να μαλακώσει και να στραφεί στο ζωντανό Θεό και να ζητήσει έλεος. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ένα άλλο από τα σημάδια των έσχατων καιρών, σύμφωνα με τις γραφές, είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ανοίγουμε παραδείγματος χάρη στον προφήτη Δανιήλ. Βρισκόμαστε στη σελίδα 787. Στον προφήτη Δανιήλ, σελίδα 787, και διαβάζουμε εκεί, είναι το β' κεφάλαιο, καθώς ξετυλίγεται, και διαβάζουμε τα εδάφια 40-45. Μιλήσαμε για την αναβιωμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θα πούμε αμέσως, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, τι είναι αυτό το φαινόμενο. Μας λέει εκεί λοιπόν ο Δανιήλ από το 40, «Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθεί ισχυρά, ο σίδηρος, καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα. Μάλιστα, καθώς ο σίδηρος ο κατασυντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει». Αυτή είναι η μορφή της βασιλείας, για την οποία διαβάζουμε. Σκληρή, τρομερή, κατακόβει και συντρίβει. «Περι δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους μέρος μεν εκπυλού και ραμαίος, μέρος δε εξιδύρου, θέλει είστε βασιλεία διηρημένη. Πλην δεν θελημένη, τι εν αυτή εκ της δυνάμεις του σιδήρου, καθώς είδες των σίδηρων αναμεμειγμένων με τα αργυλώδους πυλού». Μας μιλάει για μια άλλη εικόνα τώρα, καθώς η βασιλεία αυτή είναι μεν σκληρή, όμως είναι ένα κράμα, μια ένωση, μια συνομοσπονδία αν θέλετε, ποικίλων λαών και ανθρώπων, οι οποίοι μαζί άλλο σημείο της είναι ίσχυρο, άλλο είναι αδύνατο. Υπάρχει όμως μέσα της, λέει, κάποια δύναμη. Θα μας πει παρακάτω γιατί πρόκειται αυτή η δύναμη να ξαναφανεί στον ορίζοντα τον ιστορικό. Και διαβάζουμε στη συνέχεια. 43 είμαστε. Και καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμειγμένον μετά του αργυλώδους πυλού, ούτω θέλουσιν αναμειχθεί δια σπέρματος ανθρώπων. Πλην, δεν θέλουσιν είστε και κολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μειγνύεται μετά του πυλού αυτού. Και επειδή έχουμε φρέσκη την εικόνα, είχα υπόψη μου πιο κάτω να τα πούμε, ας τα πούμε εδώ το σημείο αυτό. Βλέπετε καθαρά την ενότητα των 10 δακτύλων στα πόδια αυτής της αυτοκρατορίας, που είναι η τελευταία, σύμφωνα με τη βίβλο. Η τελευταία. Ο ιστορικός χώρος από τότε που περιγράφονται μέσα στις γραφές τα ιστορικά γεγονότα, από την εποχή δηλαδή της Βαβυλώνας μέχρι την εποχή για την οποία μιλάμε, μέχρι τη σημερινή μας εποχή, ξετυλίγεται στη μορφή 4 μεγάλων αυτοκρατοριών. Η τελευταία για την οποία κάνουμε λόγο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τότε, που χάθηκε μεν στον ορίζοντα, που όμως εμφανίζεται τώρα στους τελευταίους καιρούς. Κοιτάξτε τα 10 δάχτυλα. Κοιτάξτε την Ευρώπη, την Συνομοσπονδία, την Ενωμένη Ευρώπη, την κοινή αγορά, όπως λέμε. Βέβαια, κάνω την παρένθεση εδώ, για πολλούς υπάρχει μια μικρή αμφιβολία ακόμα, τώρα που το σχήμα των 10 άλλαξε, έγινε 12, και πολλοί ρωτάνε τι θα γίνει, τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε 12. Δεν είναι λοιπόν οι 10. Ας περιμένουμε λίγο. Στον καιρό, καθώς περνάει μπροστά μας, θα υπάρξουν αλλαγές, θα υπάρξουν ζυμώσεις. Ήδη αυτό που διαβάσαμε μας το λέει. Μας λέει δηλαδή τι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μας βρίσκεται μαζί με τους άλλους της Ενωμένης Ευρώπης. Αλλά και κάθε φορά που πηγαίνουν και συναντιόνται οι 10, δεν μπορούν, λέει, να ενωθούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί να ενωθεί ο σίδηρος με τον πυλό. Είναι αδύνατο από τη φύση του. Έχουν κάνει μια αναγκαστική προσγείωση. Υπάρχουν συμφέροντα πολλά, οικονομικά κυρίως, που έχουν συνδέσει την Ευρώπη και τους λαούς τους ευρωπαϊκούς. Βλέπετε τι μας είπε στο 42, ότι στο 43, καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμειγμένον μετά του αργυλώδους πυλού και θέλουσε να αναμειχθεί δια σπέρματος ανθρώπων. Πλην δεν θέλουν είστε κολλημένοι ο εις μετά του άλλου. Δεν μπορούν να κολλήσουν. Δεν θα έχουν ομοφωνία στις αποφάσεις. Δεν θα έχουν μία γνώμη. Ο ένας θα πετάει από εδώ το βέτο, ο άλλος το δικό του βέτο, αλλά πάντοτε θα πορεύονται, θα συμπορεύονται σε αυτή την ομοσπονδία της Ηνωμένης Ευρώπης. Αυτά μας τα λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Κέντες ημέρες των βασιλέων εκείνων, αμέσως τώρα μας δίνεται άλλο φως, ότι αυτά τα 10 δάχτυλα των ποδών είναι βασιλείς. Στις ημέρες λοιπόν εκείνες αυτών των βασιλέων, εκείνων των βασιλέων, θέλει να στήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν ή της εις των αιώνων δεν θέλει φθαρή. Και η βασιλεία αυτή θέλει περάσει, δεν θέλει περάσει σ' άλλων λαών. Θέλει κατά συντρίψει και συντελέσει πάσα στάφτα της βασιλείας. Αυτή δε θέλει διαμένει εις τους αιώνας. Εδώ έρχεται τώρα μία υπόσχεση ότι σε αυτή την τελευταία βασιλεία, την αναβιωμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και γιατί είναι αναβιωμένη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πλούστατα, διότι εκείνη η οποία έσβησε τότε, όταν μπήκαν μέσα οι λαοί, οι βάρβαροι και κατέστρεψαν ιστορικά τη Ρώμη, η Ρώμη δεν διαλύθηκε ποτέ. Ούτε ο ιστορικός της χώρας ο οποίος έμεινε, ούτε η νομοθεσία της, ούτε τα ήθη και τα έθιμα, ούτε ο πολιτισμός της, ούτε η νοοτροπία της. Όλα αυτά διέπουν ολόκληρη την Ευρώπη από τότε μέχρι σήμερα. Αν ανοίξετε ένα δίκαιο, παραδείγματος χάρη, όπως σπουδάζουν νομικά, θα δουν ότι το δίκαιο είναι μέσα το ρωμαϊκό δίκαιο, σαν πρώτο. Υπάρχουν μέσα οι γραμμές της ρωμαϊκής διακυβέρνησης. Ο Μακιαβέλη, ο οποίος είναι ένα φαινόμενο πριν από τάμποσα χρόνια στην εποχή μας, δεν είναι τίποτα άλλο. Μια φωνή η οποία ήρθε να πει ότι εδώ είμαστε, θα ξαναζήσουμε, θα επανέλθει το κατεστημένο αυτό της Ρώμης. Και σήμερα βλέπουμε ότι όλα τα κράτη που αποτελούν την Ενωμένη Ευρώπη βρίσκονται πάνω στο χώρο της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό μιλάμε για αναβιωμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όμως, σε αυτή τη θέση θα έρθει μια άλλη βασιλεία, την οποία ο Θεός στέλνει. Τη βασιλεία αυτή είναι βασιλεία που θα μένει στον αιώνα. Δεν θα πηγαίνει από λαό σε λαό, αλλά θα γίνεται δεκτή από ορισμένους, οι οποίοι θα είναι ξύπνοι, θα είναι πραγματιστές, ρεαλιστές, θα καταλαβαίνουν την αποτυχία τους και θα στρέφονται σε αυτή τη βασιλεία. Ποια είναι αυτή η βασιλεία και ποιος είναι ο βασιλιάς τους? Η βασιλεία αυτή είναι η βασιλεία του Ιησού Χριστού και ο βασιλιάς τους είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Και πού είναι αυτή η βασιλεία σήμερα? Σήμερα αυτή η βασιλεία ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί. Έρχεται. Θα μας το πει παρακάτω αμέσως. Η βασιλεία αυτή σήμερα συγκροτείται. Αποτελείται από λυτρωμένους ανθρώπους, από πρώην χαμένους αμαρτωλούς, από σάπιους ανθρώπους, τους οποίους τους παίρνει ο Χριστός στα χέρια του, τους δίνει το Πνεύμα το Άγιο, τους κάνει καινούριους ανθρώπους και τους βάζει πνευματικά μέσα σε αυτό το συγκρότημα που λέγεται σήμερα ορατά η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύνολο ανθρώπων αρχιτακτήρια τα οποία αποτελούν οι ψυχές. Τα σύνολα αυτά εδώ και εκεί, τους κατατόπους, μικρές εκκλησίες, αποτελούν οι ψυχές λυτρωμένες. Αυτές μια μέρα θα μπουν όλες μέσα στη Βασιλεία του Θεού και ανάμεσά μας απόψε υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που έχουν κάποτε στη ζωή τους, σε κάποια ιστορική στιγμή, αναγνωρίσει την αποτυχία τους για τη χαμένη ζωή τους, έφεραν τα συντρίμια τους ολόκληρα στα πόδια του Σταυρωμένου Χριστού και του είπαν: Κύριε, θέλουμε την καινούργια ζωή, την πνευματική. Και την πήραν. Και λέω: ανάμεσά μας υπάρχουν ψυχές που μια μέρα θα μπουν σε αυτή τη Βασιλεία. Αλλά η Βασιλεία αυτή μας λέει αμέσως το 45: καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους άνευ χειρών, είδες το όραμά του τότε ο Δανιήλ, μια πέτρα που από το βουνό κόπηκε χωρίς να υπάρχει χέρι, κόπηκε μόνη της. Χωρίς χειρών, άνευ χειρών, και κατεσύντριψε των σίδηρων, των χαλκών, των πυλών, των άργυρων και των χρυσών. Είναι οι βασιλείες στην πορεία τους, οι προηγούμενες και αυτή για την οποία μιλάμε, μέσα στα μέταλλα αυτά τα οποία παρουσίαζε στο όνειρό του ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ, και εξηγεί εδώ ο Δανιήλ. Και η βασιλεία αυτή, ο Θεός ο Μέγας, έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ότι θέλει γίνει μετά ταύτα, και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού. Είναι τα γεγονότα που θα ξετυλιχθούν στα τέλη των αιώνων. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει αυτό με εκείνη τη μικρή βροχούλα στην αρχή. Μια βροχή η οποία θα έρθει. Η βροχή αυτή που λέγεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Κάποτε, καθώς θα βρισκόμαστε, αν είναι μέρα, ο καθένας στη δουλειά του, άλλος στο αυτοκίνητο, το λεωφορείο, άλλος θα είναι νοικοκυρές στην κουζίνα, θα πλένουν τα πιάτα τους, άλλοι θα περπατάνε στον δρόμο να τακτοποιήσουν κάποιες υποθέσεις. Αν είναι βράδυ, άλλοι θα συζητούν, άλλοι θα κοιμούνται, αναλόγως της ώρας. Και μυστικά θα έρθει το σάλπισμα του Θεού, που θα χτυπήσει σε όλη την οικουμένη. Και εκείνοι οι οποίοι είχαν προσέξει στο Ευαγγέλιο του Χριστού έχουν τα αισθητήρια και θα ακούσουν το σάλπισμα και θα αφυπνιστούν, θα ξυπνήσουν και θα γίνει μια τεράστια μεταβολή. Μια μεταβολή μέσα στον κόσμο η οποία δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Θα αναστηθούν εκείνοι που πέθαναν πριν από μας, πιστοί εν Χριστώ. Σαν και εμάς που πίστεψαν, αλλά που τώρα δεν ζουν, γιατί μεσολάβησε ο θάνατος. Αυτοί θα αναστηθούν. Και εμείς που θα ακούσουμε το άγγελμα, αν είμαστε στη ζωή, όταν θα γίνει αυτή η μεγάλη ώρα της αρπαγής, θα πάρουμε το μήνυμα και θα μεταμορφωθούμε. Δεν θα έχουμε αυτά τα σώματά μας πλέον τα φθαρτά. Ούτε θα αισθανόμαστε πόνους στη χολή, στα πόδια, στο κεφάλι, πονοκεφάλους και τέτοια πράγματα. Θα πάρουμε το καινούριο σώμα και θα συναντηθούμε ψηλά, επάνω στα σύννεφα, όπου θα είναι ο Κύριος. Η μικρή βροχή είναι αυτή, πριν έρθει η μεγάλη, η ημέρα της καθόδου. Γιατί το φαινόμενο της καθόδου του Χριστού έχει δύο πλευρές: η αρπαγή και η εγκατάσταση της βασιλείας στον κόσμο. Θα γίνει η αρπαγή. Απόψε, βέβαια, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για την αρπαγή. Αν μας βρεθεί καιρός κάποτε, θα τα πούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά θίγουμε το φαινόμενο αυτό. Γιατί είναι η μικρή βροχή που στέλνει ο Θεός για να μαζέψει τις ψυχές. Και αυτό θα γίνει ξαφνικά. Καθώς τούτα όλα μπροστά μας βρίσκονται στον ορίζοντα και στον ιστορικό χώρο, μας λέει από το άλλο μέρος να είσαστε έτοιμοι, να είσαστε προσεκτικοί, να κοιτάξετε η καρδιά σας, μην έχει τίποτε εκκρεμότητες, να περιμένετε πότε θα έρθει εκείνος από πάνω να σας πάρει. Είτε κοιμόσαστε, είτε είστε εξάγρυπνοι, η ώρα εκείνη θα είναι μεγαλειώδης και θα σας καλέσει ο Κύριος. Δεν αποκλείεται και τώρα που είμαστε εδώ, αυτή την ώρα απόψε. Και θα δείτε ξαφνικά στα καθίσματα αυτά, εύχομαι να μην μείνει κανένας. Αλλά ίσως μείνουν μερικοί που ακόμα δεν σοβαρεύτηκαν με τον Χριστό και άλλοι θα φύγουν. Άλλοι θα εκφραστούν με περιέργεια. Κάποιος οδηγός λεωφορείου που είναι πιστός θα αφήσει το λεωφορείο ακυβέρνητο. Ένας πιλότος το ίδιο και αυτός ακυβέρνητο το αεροπλάνο. Και ούτω καθεξής. Και θα διαρωτώνται τι έγινε. Και η εξήγηση θα δοθεί. Η εξήγηση θα είναι: ήρθαν τα UFOs, τα UFO, τα οποία τους άρπαξαν. Ήρθαν οι Αριανοί. Τέτοιες εξηγήσεις γι' αυτό δίνεται σήμερα στις τηλεοράσεις, σε εφημερίδες, σε βιβλία. Όλη αυτή η βιβλιογραφία και όλες αυτές οι ιδέες για έναν κόσμο που μας πλησιάζει και έρχεται ξένος, που θέλει να επιτεθεί στη γη κτλ. Γιατί? Για να αποκοιμήσει όλους εκείνους που θα δουν τα φαινόμενα της αρπαγής. Όμως εμείς, που ξέρουμε τα πράγματα αυτά, αν κάποιος από ανάμεσά μας γνωρίσει και δει την ώρα της αρπαγής και μείνει κάτω και δεν αρπαγεί, επειδή δεν είχε τακτοποιηθεί και δεν σκεφάστηκε με το αίμα του Χριστού, ξέρει ότι αυτή η ώρα είναι η ώρα της αρπαγής. Και θα είναι ένας από αυτούς, από τους πολλούς τους άλλους, που θα αρχίζουν να φωνάζουν στον κόσμο με κάθε κόστος με τη ζωή τους ακόμα να τους πούν «έχασα την ευκαιρία τότε». Αλλά τουλάχιστον έστω και προσκεκλημένο στους γάμους θα μπω. Μα θα μου στοιχίσει τη ζωή μου. Μα ο Αντίχριστος θα με βάλει στην άκρη. Δεν με πειράζει. Θα δώσω τη ζωή μου για το όνομα του Χριστού. Τέτοιες ψυχές, μας λέει η Γραφή, θα υπάρξουν πάρα πολλές. Αλλά κοιτάξτε όμως από το Ευαγγέλιο τώρα του Μάρκου. Πάμε λίγο να δούμε ένα άλλο φαινόμενο των τελευταίων καιρών. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο ΙΓ. Είμαστε στη σελίδα 894. Στο κατά Μάρκον λοιπόν Ευαγγέλιο, στη σελίδα 894, είναι το κεφάλαιο για τα γάμα που αρχίζει και εμείς πάμε να διαβάσουμε στο εδάφιο 12. Τι θα δούμε εκεί? Θα δούμε κάτι που άρχισε ήδη από σήμερα να συμβαίνει γύρω μας. Θέλει παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και θέλουσι επαναστατεί τέκνα επί γονείς και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Για να προσθέσει παρακάτω στο 13 και θέλετε είστε μισούμενοι που πάντων δια το όνομά μου ο δε υπομείνασε ως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Το μεγάλο φαινόμενο της προδοσίας, το οποίο αρχίζει και εφαρμόζεται, η επανάσταση μέσα στις οικογένειες. Τι είσαι εσύ, πατέρας μου, μητέρα μου, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε γνωρίζω. Είχες υποχρέωση να με μεγαλώσεις. Και ούτω καθεξής. Αυτές οι φωνές ακούγονται σήμερα. Και θα έρθει η στιγμή, επειδή όλοι εκείνοι που αγαπούν τον Χριστό σήμερα δεν τους αγαπούν οι άνθρωποι. Τους μιλάς για τον Χριστό, σου στέλνει ένα μικρό γέλιο έτσι, σαν να θεωρεί ότι λίγο πολύ είσαι και καθυστερημένος. Και από εκεί και πέρα σε λυπάται ή σε αποφεύγει. Υπάρχει μια ανορεξία Θεού σήμερα διασκορπισμένη σε όλο τον κόσμο. Είμαστε οι αντάρτες του Πνεύματος. Είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε ξεφύγει από τη φθορά και την απώλεια. Θα βρεθείς σε αυτόν τον κύκλο μέσα, εάν ειλικρινά αγαπάς τον Χριστό. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι τα φαινόμενα αυτά, ολόγυρά μας, που αρχίζουν να διαφαίνονται, θα απλωθούν εντονότερα και εντονότερα. Το φαινόμενο της προδοσίας, σαν επιδημία πλέον, η εμφάνιση δηλαδή προδοτών σε πνευματικά ζητήματα. Δύσκολο ο άνθρωπος αποχωρίζεται την αμαρτία. Δύσκολο ο άνθρωπος αγαπάει την αλήθεια. Πρέπει μέσα σου να είσαι ειλικρινής και ευθύς για να πεις «Στάσου, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι στο ψέμα και στο σκοτάδι. Μ' αρέσει η αλήθεια. Μα θα μου πονέσει, θα μου στοιχίζει. Δεν με ενδιαφέρει. Την αλήθεια αγαπώ. Τη ζωή, το φως, την αιωνιότητα των Θεών». Είναι σπουδαία αυτά ο άνθρωπος να τα ξεχωρίσει για να πάρει θέση ενώπιον του Θεού. Αλλά μας λέει ακόμα στο ίδιο το κεφάλαιο του Μάρκου που διαβάζουμε στην απέναντι σελίδα, στη σελίδα 895, κάποια άλλα φαινόμενα που θα λάβουν χώρα στον Ισραήλ και τέτοια θα δούμε αρκετά στη συνέχειά μας. Μας λέει στα εδάφια 28 μέχρι 31 τα οποία διαβάζω. «Από δε της οικής μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, εξεύρεται ότι πλησίον είναι το θέρος. Ούτω και εσείς, όταν είδετε τα αυτά γινόμενα, εξεύρεται ότι πλησίον είναι επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή, αφού γίνωσι πάντα τα αυτά. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει». Είναι τεράστιες, τρομακτικές διακηρύξεις του Ιησού Χριστού για την εποχή μας. Ποια είναι αυτή η σικιά? Είναι ξεκάθαρη η εικόνα μέσα στις γραφές ότι η σικιά είναι ο λαός Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ μας λέει εδώ, σαν να μας έλεγε με άλλα λόγια, όταν δείτε ότι το κλαδί του γίνει απαλό και εκβλαστάνει φύλλα, ξέρετε ότι είναι κοντά το θέρος. Όταν παρατηρείτε τη φυσική σικιά και βλέπετε ότι αρχίζει να μαλακώνει το κλαδί του και να βγάζει τα φύλλα, ξέρετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι, είναι κοντά. Στα κλίματα της Παλαιστίνης αυτό ήταν μια φυσική, συνηθισμένη εικόνα για όλους. Επομένως, τι θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος? Λέει παραπάνω, «Από δε της σικής μάθατε την παραβολή». Η σικιά μας δίνεται ως παραβολή στον ιστορικό χώρο γεγονότα, για τα οποία μιλάμε τις Παρασκευές, όπως και απόψε. Και θα πούμε παρακάτω πολλά για τον ίδιο τον Ισραήλ. Ο Ισραήλ ήδη είναι συγκροτημένος από το 48 σαν κράτος. Ήδη αρχίζουν και γυρίζουν και έχουν πληθυνθεί από λίγες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες που ήσαν, έχουν φτάσει στα 4 εκατομμύρια. Και όλο οι άνθρωποι πληθαίνουν εκεί και πηγαίνουν. Έχει αλλάξει ολόκληρη η υποδομή του εδάφους και οι καλλιέργειες, όπως θα δούμε πιο κάτω, από τις προφητείες που πραγματοποιήθηκαν, και ο Ισραήλ έχει μαλακώσει στα κλαδιά του. Τα φύλλα βγαίνουν. Και αφού βγαίνουν τα φύλλα, τι έρχεται? Το θέρρος. Και το θέρρος τι είναι? Είναι ο θερισμός. Έχουν ήδη οριμάσει τα στάχια. Και θα έρθει το δρεπάνι που θα γίνει ο θερισμός. Και ποιος είναι ο θερισμός? Είναι η παρουσία και η κρίση του Ιησού Χριστού. Και αν στο θερισμό βρεθείς ότι είσαι σιτάρι, γνήσιο, μπαίνεις στη συνταποθήκη του Θεού. Αν στο θερισμό βρεθεί ότι είσαι κάποιο ξένο χόρτο, ακατάλληλο, ρίχνεσαι στη φωτιά. Μόνο το σιτάρι θα μπει στην αποθήκη του Θεού. Και αυτά όλα μας λέει, αν τα μάθατε την παραβολή της σικιάς, μπορείτε να την καταλάβετε. Έτσι κι εσείς, όταν τα δείτε αυτά να γίνονται, εξεύρετε ότι είναι πολύ κοντά. Είσαστε στο τέλος. Υπάρχει ένα κλειδί εδώ που μας δίνεται προφητικό. Τα λόγια που διαβάσαμε ότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενιά αυτή, έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Σε αυτή τη φράση υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και καλό είναι να πούμε δύο λόγια. Η μία ερμηνεία είναι ότι η γενιά αυτή για την οποία μιλούσε ο Χριστός. Λένε πολλοί, αφού λέει ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή έως σου γίνωση όλα αυτά, άρα όταν τα είπε ο Χριστός, γύρω στα 30-35 χρόνια που είναι μια γενιά, οι 40 θα πρέπει αυτά να γίνουν. Αλλά ο Χριστός δεν είπε αυτό. Εκείνος είπε ότι όταν δείτε σαν την παραβολή της σικιάς να μαλακώνουν τα κλαδιά και να βγαίνουν τα φύλλα, τότε πλησιάζει ο τέλος. Και τότε είναι η γενιά εκείνη που πρέπει να προσέξετε. Να η δεύτερη λοιπόν ερμηνεία, η οποία θεωρείται από πολλούς η πιο σωστή, ότι καθώς δείτε αυτά τα φαινόμενα, ότι όλα συμβαίνουν μαζί με όλα όσα θα πούμε φυσικά και έχουμε μέσα από τις γραφές μαζέψει, τότε εκεί στο τέλος αυτής της γενιάς, 30, 35, 40 χρόνια, τότε είναι που το τέλος πλησιάζει, το θέρρος πλησιάζει, η κρίση. Βέβαια η αρπαγή προηγείται από αυτό το θέρρος. Είναι πολύ νωρίτερα και είναι ξαφνική. Υπάρχει μια τρίτη ερμηνεία βέβαια, που η γενιά, το γένος αυτό, αφορά τον ίδιο τον Ισραήλ. Όσο δηλαδή υπάρχει ο Ισραήλ επάνω στον κόσμο, ως κράτος, όταν το δείτε να είναι συγκροτημένο, όπως το βλέπουμε σήμερα, και εξακολουθεί να υπάρχει επάνω, να ξέρετε ότι αυτά θα συμβούν μεν, αλλά όσο είναι εκεί, ακόμα τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει. Και όπως είδαμε, πρέπει να προηγηθούν τα φαινόμενα, η περικύκλωση της Ιερουσαλήμ από ξένα στρατεύματα, θα τα δούμε αμέσως, και άλλα γεγονότα τα οποία πρόκειται να λάβουν χώρα τις τελευταίες μέρες. Όμως, αν όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα τις Παρασκευές, αν όλα αυτά που λέμε απόψε και όλα όσα θα μας μείνει χρόνος να πούμε στη συνέχεια,

στο κεφάλαιο γάμα, το εδάφιο 9, το οποίο είναι απέναντι στη σελίδα 831. Θα δούμε εδώ, σε αυτό το κομμάτι, σελίδα 831, Σοφωνίας, κεφάλαιο γάμα, εδάφιο 9, να μας λέει ότι θα υπάρξει αναζωπήρωση της εβραϊκής γλώσσας. Η εβραϊκή γλώσσα, η οποία είναι ένα φαινόμενο πρωτάκουστο, πρωτοφανές, δεν υπήρξε τέτοιο άλλο. Ακόμα και η ελληνική γλώσσα, την οποία πολύ αγαπάμε κι εμείς και την οποία ξαναβάζουν πάλι στα σχολεία και την οποία όλη η Ευρώπη την ξέρει. Έχω βρει Ευρωπαίους, ξένους, Άγγλους, Γερμανούς να μιλάνε ελληνικά με άλλη προφορά, με την εράσμια, καθώς χωρίζουν τις διφθόγκους. Δεν τους πολύ καταλαβαίνετε, αλλά τους πιάνετε ότι μιλάνε αρχαία ελληνικά. Όμως, οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν λίγα και όλοι εμείς ξέρουμε λίγα. Ποιος από εμάς μπορεί να μιλήσει σήμερα στην αρχαία ελληνική γλώσσα? Υπάρχει αρχαία ελληνική, αλλά δεν είναι ζωντανή. Εδώ οι γραφές μας μιλάνε ότι αυτή την εποχή που τα γεγονότα μαζεύονται και ετοιμάζονται για το τέλος, η εβραϊκή γλώσσα θα αναζωπηρωθεί και θα μιλιέται. Μια γλώσσα που πέθανε για 2.000 χρόνια και δεν υπήρχε. Θα έρθει η εποχή που θα μιλιέται. Για να διαβάσουμε το Σοφωνία στο γάμα 9 που το λέει. Διότι τότε θέλω αποκαταστήσεις τους λαούς γλώσσαν καθαράν, διανεπικαλώντα πάντες το όνομα του Κυρίου, να δουλεύω συν αυτόν υπό έναν ζυγόν. Θα είναι μία γλώσσα, γλώσσα καθαρά, θα τη δώσει στους λαούς, θα δουλεύουν υπό ένα ζυγό και δεν μπορεί να είναι άλλη από τη γλώσσα του Ισραήλ, διότι στο Ζαχαρία μας λέει, και το ξέρετε το χωρί αυτό, θα τρέχουν από πίσω από έναν Ιουδαίο, θα του λένε στάσου να μας δείξει το δρόμο και να έρθουμε μαζί σου επάνω στο λαό σου στο Ιεροσόλυμα να λατρεύσουμε μαζί τον Κύριο. Και για να λατρεύσεις μαζί τον Κύριο πρέπει να μιλάς τη γλώσσα του λαού. Και ξέρουμε ότι κάτω στην Παλαιστίνη, ήδη από το 48 περίπου, τώρα 40 χρόνια, όχι μόνο συγκροτήθηκε το κράτος, αλλά η εβραϊκή γλώσσα είναι ομιλούμενη. Μιλιέται σήμερα η γλώσσα η εβραϊκή, κάτι που οι γλωσσολόγοι δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Όμως οι γραφές μας είπαν ότι στους τελευταίους καιρούς θα υπάρξει και αναζωπήρωση του Ισραήλ, όπως είδαμε προηγουμένως στην παραβολή της Σικιάς, και αναζωπήρωση της γλώσσας. Και τώρα να πάμε να δούμε ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται για τις επιθέσεις που θα δεχθεί το Ισραήλ πλέον στα σύνορά του και μέσα στη γη του. Είμαστε στο κεφάλαιο Λάμδα Ήτα και Λάμδα Θήτα του Εζεκιήλ, στη σελίδα 771. Σελίδα 771. 771. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο Λάμδα Ήτα. Εκεί λοιπόν, στα κεφάλαια αυτά για τα οποία δεν θα ασχοληθούμε απόψε σε λεπτομέρειες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Πρέπει να γίνουν πολλές ώρες μαθημάτων για να εξαντλήσουμε το υλικό που υπάρχει εδώ. Να δούμε την ετυμολογία των λέξεων που θα διαβάσουμε λίγα εδάφια στην αρχή, που είναι σπουδαίο και ωραίο το κεφάλαιο, και το 38 και το 39. Αλλά θα ήθελα να δούμε μαζί ένα φαινόμενο που θα συμβεί σύντομα σε αυτή τη γη που λέγεται γη του Ισραήλ, δηλαδή η Παλαιστίνη. Και διαβάζουμε τα πρώτα εδάφια στο 38, στο Λαμδαΐτα, που λέει. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον. Δηλαδή, του μίλησε ο Θεός, του έδωσε λόγο, του έδωσε αποκάλυψη και του είπε αυτό που διαβάζεις εδώ, αυτό θα γίνει. Τι του είπε λοιπόν ότι θα γίνει? Ιε άνθρωπο, στήριξον το πρόσωπον σου επί Γόγ, την γην του Μαγόγ, του ηγεμόνος της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ. Αυτοί όλοι είναι βασιλιάδες, είναι κράτη, θα τα δούμε Θεού θέλοντος μια άλλη ευκαιρία. Και προφήτευσον κατά αυτού και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγ, ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ. Και θέλω σε περιστρέψει και βάλει άγκιστρα εις τα σιαγόνα σου. Και θέλω εκβάλει σε και πάσαν τη δύναμή σου, ύπους και υπέας, πάντας τούτους εντελώς οπλισμένους, μέγα άθροισμα, με τα θηρεών και ασπίδων, πάντας τούτους μεταχειριζομένους μαχαίρας, Πέρσας, Αιθίωπας και Λίβιας με ταυτόν, πάντα στούτους με τα ασπίδων και περικεφαλαιών, τον Γομέρ και πάντα τα τάγματα αυτού, τον Ίκον Θογαρμά από τον Εσχάτον του Βορρά και πάντα τα τάγματα αυτού και πολλούς λαούς μετά σου. Ετοιμάστητη και ετοίμασον σε αυτόν σύ και πάντα άθροισμά σου, το συναθριστέν εις σε και εσωφύλαξες αυτούς. Μετά πολλάς ημέρας θέλει γίνει επίσκεψη σε, εν της ασχάτης χρόνης θέλει ελθεί εις την γην, ή της ελευθερώθη εκ της μαχαίρας και συνήχθη εκ των πολλών λαών εναντίον των ωραίων του Ισραήλ, τα οποία κατεστάθησαν έρημα.

διαπαντός και ούτω καθεξής. Δεν θα διαβάσω παρακάτω, θα σας κουράσω. Αλλά τα τελευταία, από τα οποία θα αρχίσουμε για να δούμε την εικόνα. Ο χώρος ο γεωγραφικός, που αυτά θα λάβουν χώρα, μας λέει ότι είναι τα βουνά του Ισραήλ. Κατόπιν μας λέει ότι ο λαός αυτός μαζεύτηκε ή της ελευθερώθηκε και συνήχθη εκ πολλών λαών. Θα δούμε σε άλλο σημείο ότι ο Θεός έφερε και θα φέρει όλους τους Ισραηλίτες, καθώς ήταν σκορπισμένοι σε όλη τη γη, από όλους τους λαούς μαζεμένους εκεί. Τι θα γίνει εκεί? Μας είπε στα πρώτα εδάφια ότι αυτός που θα ηγείται, ο άρχοντας του Βορρά, ο βασιλέας του Βορρά, μαζί με όλους τους δορυφόρους, οι οποίοι εδώ περιγράφονται, και μαζί με συμμάχους, θα είναι η Λεβή, θα είναι η Αιθιοπία κάτω και θα είναι και η Περσία, η οποία όπου να την περιμένετε, θα πέσει στα χέρια της Ρωσίας, το Ιράν, η σημερινή Περσία. Έτσι λένε οι γραφές. Και αυτό το γνωρίζαμε δεκαετίες πριν. Όχι τώρα που τα γεγονότα δείχνουν ότι έφυγε ο Σάχης. Γιατί όπως τα ξέρετε, στρατιωτικά και πολιτικά, ο Σάχης είχε τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και τον καλύτερο οργανωμένο στρατό που μπορούσε να τα βάλει με την ίδια τη Ρωσία. Τόσο οργανωμένο ήταν το κράτος αυτό. Σήμερα διαλύθηκε. Σήμερα βρίσκεται και με τον εσωτερικό πόλεμο με το Ιράκ, βρίσκεται σε μια κατάσταση φθοράς. Και δεν μπορούν. Και αν οι Αμερικανοί δεν τους έδιναν τις ενισχύσεις αυτές που γίνεται εντόρος, δεν θα μπορούσαν τα όπλα τους και τα τάγκς και τα αεροπλάνα τους να τα συντηρήσουν. Δεν είχαν ανταλλακτικά. Και πολλοί νομίζουν, και οι Αμερικανοί νομίζουν, θα σώσουν το Ιράν. Οι γραφές λένε ότι θα κατέβει εκεί. Και όλοι αυτοί μαζί οι λαοί, θα το δούμε, επαναλαμβάνω, σε άλλη ευκαιρία. Όλοι αυτοί οι λαοί μαζί θα κατέβουν κάτω στα βουνά του Ισραήλ. Εδώ είναι τώρα η επίσκεψη, την οποία βλέπουμε, δηλαδή η Ρωσία μαζί με τη Γερμανία, όπως φαίνεται από τις γραφές, την Ανατολική Γερμανία, δεν αποκλείεται και τη Δυτική Γερμανία μαζί να πάρει. Και εδώ είναι το σχήμα που θα αλλάξει, που λέγαμε αν οι 12 θα γίνουν 10, γιατί μέσα από τις γραφές φαίνεται ότι οι Ρώσοι θα κατέβουν σε μια ξαφνική επίθεση. Ο βασιλιάς του Βορρά θα φτάσει μέχρι τον Έλβα ποταμό, κοντά δηλαδή στο Βέλγιο, και θα πιάσει όλη την περιοχή και θα έχει πάρει μέρος και της Γαλλίας. Αυτό είναι ένα σχέδιο γνωστό πλέον. Το ΝΑΤΟ τα ξέρει αυτά, ότι υπάρχει σχέδιο. Δεν είναι κρυφό, έχει γίνει γνωστό. Αλλά αυτό φαίνεται από το προφητικό λόγο πλέον. Εμείς δεν είμαστε ούτε πολιτικοί ούτε στρατιωτικοί. Αλλά από τις γραφές φαίνεται ότι θα κατέβει μέχρι εκεί και δεν αποκλείεται να πάρει και στρατό της Δυτικής Γερμανίας. Η Γερμανία λοιπόν θα είναι μαζί με τους δορυφόρους και θα κατέβουν όλοι κάτω στο Ισραήλ. Και όπως τα είδατε, η γλώσσα που χρησιμοποιεί τι λέει? Πάσαν τη δύναμή σου. Όλοι μαζί θα κατέβει εξοπλισμένος όπως είναι κάτω. Με ύπους και υπέας, δηλαδή ύπους και υπέας στη γλώσσα της εποχής του προφήτη είναι σήμερα τα τάγκς, είναι τα θωρακισμένα, είναι τα οποιαδήποτε πολεμικά μέσα, θα κατέβουν προς τα κάτω εντελώς οπλισμένους, δηλαδή οπλισμένοι μέχρι επάνω στο κεφάλι όπως λέμε, και θα κατέβουν μαζί με τους συμμάχους τους κάτω στον Ισραήλ. Εκεί είναι το άλλο σημείο που είδαμε πριν, θα περικυκλώσουν την πόλη την Ιερουσαλήμ. Θα την συλλήσουν, θα μπουν μέσα, θα καταστρέψουν. Και θα κατέβουν, μας λένε οι γραφές, μέχρι κάτω, στην Αφρική. Και θα αρπάξουν και από εκεί. Και θα ξαναγυρίζουν πάλι. Και ύστερα ο Θεός έχει να κάνει μία κρίση. Εκείνο που θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο, και που το περνάμε έτσι κάπως, θα έλεγα, βιαστικά απόψε, γιατί θέλουμε να μαζέψουμε τα άλλα σημεία των τελευταίων καιρών, είναι ότι να κρατήσουμε το γεγονός ότι η Ρωσία, ο Βορράς, με τους δορυφόρους, σύντομα ετοιμάζεται να κατέβει. Αυτό δεν είναι ανάγκη να μας το πει μόνο η γραφή σήμερα. Μέχρι τώρα οι γραφές μας τα έλεγαν και τα ξέραμε. Τώρα πια τα λένε και οι εφημερίδες. Πρώτη φορά στην ιστορία δέχτηκαν όλοι, και η Αμερική και το Ισραήλ και τα άλλα έθνη, να γίνει ένα συμβούλιο για τη Μέση Ανατολή και να είναι και η Ρωσία. Πρώτη φορά. Αυτό είναι ανίκουστο, πρωτάκουστο. Να συμβούν αυτά. Γιατί? Γιατί θέλει μεσολαβητή και τη Ρωσία. Και θέλει να κατέβει προς τα κάτω. Τους βλέπουμε να ενδιαφέρονται. Και οι γραφές μας λένε ότι θα κατέβει από βορρά διαξηράς και από θαλάσσες. Γι' αυτό ο ρωσικός στόλος μαζί με τον έκτο αμερικανικό λέει μέσα στη Μεσόγειο. Βρίσκεται κοντά μας. Η ώρα είναι εκείνη που θα επιτεθούν στον Ισραήλ. Και πότε θα γίνουν αυτά? Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Όπου να είναι, αυτά θα συμβούν. Τα σημεία όλα μιλάνε ότι είμαστε πολύ κοντά. Είναι ένα δυνατό σημείο από τα σημεία που είπε ο Κύριος: προσέξτε, σηκώστε τα κεφάλια σας, δείτε, ξυπνήστε, ετοιμαστείτε. Ο Θεός δεν θέλει να βρεθούμε προετοίμαστοι. Και απροετοίμαστος θα βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν αναγνώρισε ότι είναι ένας χαμένος και αμαρτωλός και δεν ζήτησε το έλεος του Θεού να τον σκεπάσει ο Θεός με το αίμα του Σταυρού του Χριστού για να σωθεί. Αυτός ο άνθρωπος που δεν κατάλαβε αυτή την απλή αλλά τόσο μεγάλη αλήθεια, αυτός θα βρεθεί απροετοίμαστος εκείνη την ημέρα. Και ο Θεός μας είπε, δεν θέλει κανένας μας να βρεθεί απροετοίμαστος. Γι' αυτό μας τα λέει.
Ας κοιτάξουμε όμως και κάτι άλλο από τον προφήτη Δανιήλ, ίσως το τελευταίο για απόψε, γιατί η ώρα μας έχει περάσει. Να ανοίξουμε λοιπόν πάλι στον προφήτη Δανιήλ. Βρισκόμαστε στο εδάφιο, στο κεφάλαιο 7 και εδάφια 21-22, βρίσκεται στη σελίδα 794. Ο Δανιήλ λοιπόν, κεφάλαιο Ζ, στη σελίδα 794, τα εδάφια 21 και 22. Τι διαβάζουμε εδώ το αξιοπερίεργο? «Εθεώρουν», λέει ο Δανιήλ, κοίταζα σε κάποια αποκάλυψη που μου έδωσε ο Θεός, είδα ένα θέαμα. «Εθεώρουν και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά των Αγίων και υπερίσχυε κατά αυτόν. Έως σου ήλθεν ο παλαιός των ημερών και δόθη κρίσης εις τους Αγίους του Υψίστου και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι έλαβαν την Βασιλεία». Αλλά πριν μιλήσουμε γι' αυτό, θα παρακαλούσα να ανοίξουμε επίσης και στον Ιερεμία, στο κεφάλαιο Λάμδα. Στον Ιερεμία, κεφάλαιο Λάμδα, στο εδάφιο 7, είναι στη σελίδα 700 ακριβώς. Σελίδα 700, Λάμδα 7. Το διαβάζω. «Ουέ, διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη, ομοί αυτής δεν υπήρξε και είναι καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ, πλην θέλει σωθεί εξ αυτής». Μεγάλη λοιπόν η ημέρα εκείνη είναι ο καιρός της στενοχωρίας του Ισραήλ. Και να ανοίξουμε παρακαλώ και στο Ματθαίο, στο κεφάλαιο ΚΔ, στο Ματθαίο, είμαστε στη σελίδα 872, 872 στο Ματθαίο, ΚΔ 9, και διαβάζουμε. «Τότε», δηλαδή αυτά τα γεγονότα για τα οποία μιλάμε, «θέλουσι σας παρασδώσει εις θλίψη και θέλουσι σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου». Βλέπετε, παράδοση σημαίνει συλλαμβάνονται, οδηγούνται εκεί που δεν θέλουν και θανατώνονται και επίσης οδηγούνται σε θλίψη και μισούνται από όλους. Και επίσης ένα τελευταίο εδάφιο από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Είμαστε στη σελίδα 894, σελίδα 894, Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο ΙΓΑΜΑ, εδάφιο 13. «Και θέλετε είστε μισούμενοι», το είδαμε και πριν αυτό, «υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνασε ως τέλους, ούτως θέλει σωθεί». Το ξαναδιαβάζω γιατί εδώ έχει την τελευταία λεπτομέρεια ότι αυτό θα γίνει. Με άλλα λόγια, έχουμε να κάνουμε εδώ με το φαινόμενο των διωγμών, και σε πιστούς προς τον Χριστόν που είναι από τα έθνη και σε πιστούς που είναι από τους Ιουδαίους. Βέβαια αυτό έχει μέσα δύο πλευρές, έχει και την πλευρά της μεγάλης θλίψης, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει πριν από αυτή. Θα υπάρξει ένας διωγμός πάνω στη γη. Ένας διωγμός όλων εκείνων οι οποίοι αγαπούν τον Ιησού Χριστό. Είτε είναι εθνικοί, μη Ιουδαίοι, είτε είναι Ιουδαίοι. Θα είστε μισούμενοι. Αλλά προσέξτε, εκείνος που θα σωθεί θα είναι εκείνος που θα υπομείνει έως τέλους. Είναι θέμα υπομονής, είναι θέμα εμπιστοσύνης στον Κύριο, είναι θέμα εξάρτησης από τον Ιησού Χριστό. Και για να τα μαζέψουμε όλα αυτά που είπαμε απόψε. Οι Άγιες Γραφές είναι η πηξίδα, η πνευματική πηξίδα του Θεού για τη ζωή μας. Όπως ένα καράβι έχει τα όργανα προσανατολισμού και χρειάζεται να ξέρει πού πηγαίνει, έτσι και οι Γραφές είναι το όργανο του Θεού που μας δόθηκε να προσανατολιζόμαστε στην πορεία της ζωής. Εάν προσέξουμε τις Γραφές, θα ξεφύγουμε τα δεινά, θα ξεφύγουμε την κρίση και θα μπούμε μέσα στη σωτηρία του Χριστού από τώρα. Εάν δεν προσέξουμε τις Γραφές, θα ταλαιπωρήσουμε τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι είμαστε έξυπνοι, αλλά θα βρεθούμε οι πιο ανόητοι άνθρωποι, επειδή δεν προσέξαμε τη φωνή του Θεού. Ο Θεός μας λέει, έχω βάλει εδώ και εκεί σημαδούρες πνευματικές. Έχω βάλει προβολής που δείχνουν. Έχω βάλει κόκκινα φώτα και σας λέω stop. Και ανοίγω παλού το πράσινο φως. Εκεί προχωρήστε. Εκεί που θα προχωρήσετε είναι ο Ιησούς Χριστός και η σωτηρία Του. Μπορεί να διωχθείτε και θα διωχθείτε. Μπορεί να μισηθείτε και θα μισηθείτε. Αλλά εσείς θα υπομείνετε. Θα μείνετε μέχρι τέλους. Αγαπώντας και εξαρτώμενοι από τον Κύριο. Και ο Κύριος θα σας βοηθήσει. Επαναλαμβάνω ότι οι Γραφές και ό,τι λέμε εδώ γίνονται και μας λέγονται και μας προτρέπουν να μένουμε στον Χριστό, στις αλήθειες του Χριστού.
Εκείνος που μένει με τον Χριστό είναι κερδισμένος. Εκείνος που δεν μένει με τον Χριστό ή παίζει και πότε εδώ πότε εκεί και δεν είναι στερεός, αυτός υπάρχει κίνδυνος να χαθεί αιωνίως. Ήρθε ο Θεός να μας βοηθήσει να προσέξουμε τη φωνή Του, να Τον αγαπήσουμε και να Τον αφήσουμε Αυτός να μας οδηγήσει στη ζωή μας, ώστε το δικό μας συμφέροντα απαιτεί και θα είναι και η δόξα μας την ημέρα που θα έρθει. Την επόμενη Παρασκευή, Θεοθέλοντος, θα συνεχίσουμε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ω Πατέρα Άγιε και Στοργικέ, οι καρδιές μας δια του Αγίου Σου Πνεύματος και στο όνομα το γλυκό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού υψώνονται σε Σένα για να Σου πούν, πώς να Σου το πούν, το ευχαριστώ Τους για την αγάπη Σου, για τη θυσία Σου, για το Γολγοθά, για την Ανάστασή Σου και την αναστημένη ζωή που μας χάρισες, που μας έκαμες παιδιά Σου, που είμαστε δικοί Σου, που μπορούμε να περπατούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο με την χαρά του ουρανού στην καρδιά μας και την ειρήνη τη δική Σου. Κύριε, σε δοξάζομαι, σε υμνούμε και σε δοξολογούμε την ώρα αυτή. Σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας, ώστε η ώρα τούτη να είναι ώρα δική Σου. Ώρα γεμάτη με το Πνεύμα Σου, ώστε όλοι μας να ακούσουμε Σένα, να δούμε Σένα, να δυναμωθούμε από Σένα, να ελεγχθούμε από Σένα, να ζήσουμε με Σένα και για Σένα. Σε Σένα τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα Τριάδα Μία αποδίδουμε όλη μας την τιμή και όλη μας τη λατρεία και τώρα και πάντα. Αμήν. Θα ήθελα επίσης να σας μεταφέρω τα πολλά και αδελφικά χαιρετίσματα του νέου ποιμένα της Εκκλησίας που διακονεί τώρα στην Θεσσαλονίκη, του αδελφού Γιώργου Ούδα, αλλά και ολόκληρης της Εκκλησίας μας, της Οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, την αγάπη, την χαρά και την ευχαριστία στον Κύριό μας για την κοινωνία που αρχίσαμε να έχουμε με την παρουσία του αδελφού μας Γιάννη εκεί και την δική μου εδώ σήμερα, αλλά και με, με το έργο που ο αδελφός μας Νίκος Κανταζής έκανε εδώ όταν ήταν στην Αθήνα. Μου είπαν να σας αναφέρω την επανέκδοση και σε σύγχρονη γλώσσα ενός βιβλίου που πραγματικά είναι πέρα από τα όρια του χρόνου, ξεπερνά τον χρόνο. Είναι η ψυχική τόνωση. Είναι η πείρα, η συσσωρευμένη πείρα ανθρώπων του Θεού μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τις θλίψεις, μέσα από τις αρρώστιες και τη δύναμη του Θεού ώστε να μπορούν να προχωρούν στον δρόμο της ζωής. Συνεπώς μπορείτε να το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο της Εκκλησίας σας. Υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις για λατρείες κλπ. Αν θέλετε.
1: Σήμερα έχουμε το Κυριακό Σχολείο για πρώτη μέρα και χαιρόμαστε που έχετε και τα παιδιά. Απλώς θέλω να θυμίσω στους αδελφούς, εάν έχουμε δικά μας παιδιά γνωστά, να τα καλέσουμε στο Κυριακό Σχολείο. Ο καθένας από τον κύκλο του, από την οικογένειά του. Επίσης, το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, θα μελετήσουμε το Κυριακό Σχολείο στην πρώτη ψυχαγωγία. 6 ώρα το απόγευμα. Το απόγευμα, 6 ώρα. Και μετά, ό,τι θέλουν από την Εκκλησία, 7.30 ώρα, μπορούν να έχουν μια πνευματική ώρα συναναστροφής. 7.30 ώρα όλη η Εκκλησία. 6 ώρα το απόγευμα, μόνο τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου που θα έχουν κάνει ψυχαγωγία. Και όποια μητέρα ή κάποιος μπορεί να προσφέρει κάτι να μας ετοιμάσει, ευχαρίστω κάθε προσφορά δεχτή. Επίσης, το απόγευμα σήμερα, 6 και 4, θα μαζευτούν οι νέοι για πρώτη φορά την καινούργια σεζόν να συζητήσουμε, να βρούμε κάποια ώρα όμορφη που να μπορεί να εξυπηρετεί όλους μας, τους περισσότερους τουλάχιστον. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα, 6 και 4, παρακαλώ όλους τους νέους να έρθουν, που θέλουν να είναι στις μελέτες.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε ψάλλοντας τη δοξολογία 14.

όμορφο πράγμα η δοξολογία της ζωής και των λόγων. Και στον ουρανό δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουμε παρά θα δοξάζουμε τον Κύριό μας τη διαφορά ότι θα τον βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά όσοι έχουμε αυτή την ελπίδα, ας αγνίζουμε αυτούς, ας καθαρίζουμε δια του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς μας, ώστε και να ζούμε και να τον δοξάζουμε. Να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, βρίσκεται η περικοπή που θέλω να διαβάσω, 14, Λουκάς 14, Ιώτα Δέλτα, από το 25ο εδάφιο. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω από τη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, που παρά τις επιφυλάξεις που σε κάθε μετάφραση μπορεί και πρέπει να έχει κανένας, είναι η απόδοσή της πολύ καλή, σε γλώσσα πολύ στρωμένη, και προπαντός, αδελφοί μου, το γεγονός ότι η Καινή Διαθήκη στη γλώσσα αυτή του λαού, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν επιτρέπεται επισήμως να μεταφραστεί παρά μόνο με άδεια της Ιεράς Συνόδου κλπ. Στην αρχή υπάρχει η έγκριση του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, του Πατριάρχη Αλεξάνδρειας, του Πατριάρχη Ιεροσολύμων και της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος. Όπως συνηθίζω να λέω, το θεωρώ μεγάλο ιστορικό γεγονός για τη χώρα μας. Ώστε ελεύθερα δεν είναι πια η Καινή Διαθήκη των Ευαγγελικών, όπως μας κατηγορούσαν πολλές φορές, αν και η μετάφραση είναι του Βάμβα αυτή που χρησιμοποιούν, είναι από Ορθόδοξο αρχιμανδρίτη και καθηγητή, αλλά τώρα θα μπορεί να μπει σε πάρα πολλά σπίτια. Και χιλιάδες γραφές φεύγουν τώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τους Έλληνες. Διαβάζω λοιπόν από αυτήν την μετάφραση, Λουκάς, κεφάλαιο 14, από το εδάφιο 25, θέλω να προσέξετε τα τρία ου δύνατε που υπάρχουν μέσα εδώ στο κείμενο, στα λόγια του Χριστού. Μαζί με τον Ιησού βάδιζε πολλής λαός και εκείνος στράφηκε και τους είπε: «Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδερφούς και τις αδερφές του, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου, ου δύναται. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου, ου δύναται. Ποιος από σας θέλει να χτίσει ένα πύργο, δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει τη δαπάνη για να δει αν του φτάνουν τα χρήματα να τον τελειώσει. Και αυτό, ώστε όταν βάλει το θεμέλιο και δεν μπορεί να τελειώσει το έργο, να μην αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει, αλλά δεν μπόρεσε να αποτελειώσει. Ποιος βασιλιάς πάλι ξεκινάει να κάνει πόλεμο με άλλον βασιλιά, χωρίς πρώτα να καθίσει να σκεφτεί αν μπορεί με 10.000 άνδρες να αντιμετωπίσει αυτόν που του επιτίθεται με 20.000 άνδρες. Αν δεν μπορεί, στέλνει μεσολαβητές όταν ακόμα ο άλλος είναι μακριά και ζητάει διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι λοιπόν ο καθένας από σας που δεν απαρνιέται τα πάντα, δεν μπορεί, ου δύναται, να είναι μαθητής μου». Και καταλήγει: «Το αλάτι είναι καλό, αν όμως χάσει την αρμύρα του, γίνει άναλον, με ποιον τρόπο θα την αποκτήσει πάλι? Δεν κάνει ούτε για χώμα ούτε για κοπριά, το πετάνε έξω. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Και επίσης από τους μακαρισμούς, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 5ο κεφάλαιο, Ματθαίος 5ο κεφάλαιο, εδάφια 13 με 16: «Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Εσείς είστε το άλας της γης. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε, το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφθεί.
Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στον λιχνοστάτη για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. Ο Θεός αυτά τα ευλογημένα λόγια του Κυρίου μας μέσα στην καρδιά μας να τα ευλογήσει και να τα σχολιάσει. Έναν ύμνο 184.

καλέσουμε τον Κύριό μας να μας ευλογήσει καθώς ακούσουμε το Λόγο Του. Κύριέ μας, ευχαριστούμε για το γραπτό Σου Λόγο που έχεις βάλει στα χέρια μας και τώρα θα τον ανοίξουμε, να τον μελετήσουμε. Κύριε, ξέρουμε πως με ανθρώπινη, αδύνατη, πολύ αδύνατη φωνή θα ακούσουμε το Λόγο Σου. Σε παρακαλούμε, μέσα από την φωνή αυτή, βοήθησέ μας να δούμε εσένα, να ακούσουμε εσένα, να μείνει ο λόγος σου, να εξαφανιστούν όλα τα άλλα και όλοι μας να φύγουμε από εδώ χορτασμένοι και οικοδομημένοι από σένα και να ζήσουμε για σένα. Αμήν. Πριν μερικές δεκάδες χρόνια ήταν πολύ της μόδας η θεωρία της βιολογικής εξέλιξης, η οποία έλεγε πως ο άνθρωπος, καθώς περνούν τα χρόνια, εξελίσσεται στο μυαλό του, γίνεται καλύτερος, εξυπνότερος, θα θεραπεύονται όλες οι αρρώστιες, θα εξαφανίζονται τα άγχη από τη ζωή των ανθρώπων, το σώμα του ανθρώπου θα γίνεται ομορφότερο και καλύτερο και υγιέστερο και παράλληλα με αυτήν την βιολογική θεωρία της εξέλιξης υπήρχε και η φιλοσοφική ή ηθική θεωρία της εξέλιξης που έλεγε ότι ο άνθρωπος με τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του και θα έχει θα γίνεται ηθικότερος, καλύτερος, αρτιότερος. Η ζωή θα προχωρεί προς το καλύτερο. Με τη μόρφωση και την τεχνική πρόοδο, ο άνθρωπος θα γίνεται ηθικότερος, αγιότερος. Σήμερα βέβαια, ελάχιστοι για να μην πω κανένας, δεν τολμά να υποστηρίξει μια τέτοια θεωρία και ιδίως την φιλοσοφική, την ηθική, ότι ο άνθρωπος γίνεται καλύτερος, γιατί όλοι μας, αγαπητοί μου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος πάει από το κακό στο χειρότερο. Διαφθορά, ξεπεσμός, ξεθεμέλιωμα των πάντων, χάθηκε και εκείνη η παλιά εδώς, η ντροπή, στα άτομα και στα σύνολα. Δεν ξέρω αν θα διαβάσατε πριν από κάμποσους μήνες τι ψήφισε το Κοινοβούλιο της Δανίας, της πολιτισμένης Δανίας. Ένιν νομιμοποίησε τον θεσμό του γάμου των ομοφιλόφιλων με όλα τα δικαιώματα, ιδίως περιουσιακά και τα λοιπά, που έχουν οι άλλοι γάμοι των ετεροφύλων, με τη μόνη εξαίρεση ότι δεν θα μπορούν να υιοθετούν παιδιά. Βλέπετε λοιπόν ότι το κακό σήμερα έχει παραγίνει. Θεσμοθετείται. Τίποτε δεν μένει σταθερό. Οι άνθρωποι με αρχές άρχισαν να εκλείπουν. Το συμφέρον πάση θυσία υπάρχει, με σκοπό την ικανοποίηση της άρχας. Γι' αυτό πιστεύω πως τα λόγια του Χριστού ότι εσείς είστε το αλάτι της γης σήμερα παρά ποτέ άλλοτε έχουν ισχύ. Το γεγονός πως ο Χριστός μιλάει για αλάτι της γης φανερώνει πως ο κόσμος διαφθείρεται, σύπεται, χάνεται και γι' αυτό έχει ανάγκη από αλάτι. Το αλάτι της γης. Εσείς οι δικοί μου θα είστε το αλάτι της γης. Οι αλατισμένοι άνθρωποι θα είστε το αλάτι της γης. Της γης. Ο χριστιανός δεν ζει στη μόνωση, μακριά από τον κόσμο, δεν είναι βέβαια εκ του κόσμου, αλλά ζει εν το κόσμο, μέσα στον κόσμο. Με τους μακαρισμούς που παραπάνω ο Χριστός ανέφερε, πριν την φράση αυτή «εσείς είστε το αλάτι της γης», ο Χριστός μας λέει τι ο χριστιανός είναι, ο χαρακτήρας του.
με το «σεις είστε το αλάτι της γης», όπως και παρακάτω με το «εσείς είστε το φως του κόσμου», μας δείχνει πως θα φανερώσει ο πιστός αυτό που είναι. Αυτό που είναι. Το αλάτι, θα ξέρετε, υπήρξε από τα παλιά χρόνια σύμβολο και ξεχωριστής αξίας υλικό. Για παράδειγμα, ο Όμηρος το ονομάζει θείον, ο Πυθαγόρας σύμβολο δικαιοσύνης. Πήρε το αλάτι από πολύ νωρίς μια θρησκευτική και κοινωνική αξία και σημασία. Έγινε το έμβλημα της αδιαφθορίας, της μονιμότητας και της συνθήκης. Θα ξέρετε στην Παλιά Διαθήκη πως μαζί με τις θυσίες έβαζαν αλάτι και υπήρχε η λεγόμενη συνθήκη άλατος, το άλας της συνθήκης του Θεού, υπήρχε η Διαθήκη άλατος, ιδίως τα άλπιτα πάντα τα αλάτιζαν, αλλά και όλες τις άλλες δωρεές, που εσήμαινε ότι ο Θεός διαρκώς συμφωνεί, υπόσχεται ότι θα είναι με τον λαό του Ισραήλ. Και οι ανατολικοί επίσης λαοί το έλεγαν, έφαγε το αλάτι του, εσήμαινε ότι υπάρχει διαρκής φιλία και ειρήνη. Ή φάγανε ψωμί και αλάτι. Είναι ένας δεσμός διάρκειας. Τώρα,

τον εαυτόν του, ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανημένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές, ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο, ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με τίποτε, που καθώς περνάν τα χρόνια θύρεται και διαφθύρεται. Αυτός μπορεί να μεταβληθεί αν ταπεινωθεί στην παρουσία του Θεού, αν στρέψει τα μάτια του στο σταυρό του Χριστού, αν αποδεχθεί με πίστη το λυτρωτικό του έργο, αν πάρει την απόφαση να αφήσει τον Θεό να ενεργήσει μέσα του και να ζήσει όπως εκείνος θέλει, το Πνεύμα το Άγιον του Θεού τον κάνει μια αποκενή κτήση, το και με έψιλον, κούφια, καινή κτήση με αλφαγιώτα, καινούρια κτήση, ένα καινούριο δημιούργημα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλοι εσείς που έρχεστε εδώ, εύχομαι όλοι να είστε του Χριστού. Αλλά αν υπάρχει και κάποιος που ακόμα αμφιβάλλει, είναι καιρός να δει. Μόνον ο Χριστός μπορεί να σε σώσει. Μόνον ο Χριστός μπορεί να σε γεμίσει. Μόνον ο Χριστός μπορεί να σε αλλάξει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τα λόγια αυτά, μιλάει ότι προσπαθούν μερικοί, δεν μιλάει λέει εδώ ο Χριστός για να διορθώσουμε τα σεσιπότα, τα σάπια, τη σαπίλα, θα βάλουμε αλάτι από πάνω. Όχι, αλλά λέει το μεν γάρα απαλλαγή είναι της σιπεδόνος, της σαπρίας, της σύψης, της σαπίλας, των αμαρτημάτων του Χριστού κατόρθωμα γέννημα. Είναι μόνο ο Χριστός που μπορεί να το κάνει αυτό. Και κατόπιν καθώς μας παίρνει και μας αλλάζει και μας κάνει δικούς του, μας τοποθετεί μέσα στην κοινωνία, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην Εκκλησία, για να είμαστε το αλάτι της γης. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που νομίζω πως εννοεί ο Χριστός όταν λέει ότι εμείς είμαστε το αλάτι της γης, είναι το στοιχείο της συντήρησης του κόσμου. Το αλάτι συντηρεί, διατηρεί, είναι αντισηπτικό. Ο αληθινός πιστός μέσα στον κόσμο είναι αυτός που τον κρατάει, τον κόσμο. Στον κύκλο του. Και έχω την εντύπωση ότι ο Χριστός όταν λέει εσείς είστε το αλάτι της γης, μιλάει περισσότερο στα άτομα παρά στο σύνολο στην Εκκλησία, χωρίς να αποκλείεται και το δεύτερο. Αδερφέ μου, εάν είσαι του Χριστού, εάν περπατάς στον δρόμο του, εάν τρέφεσαι από το λόγο του, εάν το Πνεύμα του Θεού σε γεμίζει, είσαι αλάτι μέσα στην οικογένειά σου, μέσα στο σχολείο, στο επάγγελμά σου, στον στρατό, στο εργοστάσιο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο ψέμα, φανερώνεις την αλήθεια, μέσα στο μίσος, ακούγεται η φωνή της αγάπης, μέσα στο συμφέρον παρουσιάζεις την ανιδιοτέλεια, μέσα στο πνεύμα της φιλαυτίας δείχνεις το πνεύμα της αυτοθυσίας, μέσα στην φιλονικία και στη διαμάχη είσαι ο ειρηνοποιός, μέσα στην αστάθεια φανερώνεις την σταθερότητα. Και λέμε ότι δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι αρχών. Διαβάστε προσεκτικά τον 119 ψαλμό που είναι περίφημος. Θα σας αναφέρω μόνο λίγα εδάφια. Κοιτάξτε στο εδάφιο 70 τι λέει. Η καρδία αυτών έπηξε ως πάθος, αλλά εγώ εντρυφώ εις τον νόμο σου. Εγώ στέκομαι εκεί. Έχει πάρα πολλά αλεγώ. Αλεγώ. Στο 51. Η υπερήφανη με χλέβαζον σφόδρα. Τη δουλειά τους κάνει. Αλλά εγώ από του νόμου σου δεν εξέκλεινα. Είμαι το αλάτι. Στο 78 εδάφιο. Ας εσχυνθώσει η υπερήφανη, διότι ζητούσιν αδίκως να με ανατρέψουσιν. Αλλά εγώ θέλω μελετά τα σεντολά σου. Είμαι πάνω μέσα στον κόσμο, αλλά πάνω από το περιβάλλον. Και στο 95,
Οι ασεβείς με περιέμεναν για να με αφανίσωσιν, αλλά εγώ θέλω προσέχεις τα μαρτυριά σου. Και στο 110...

Λέει, οι ασεβείς έστησαν εις εμέ παγίδα. Αλλά εγώ από τον εντολόν σου δεν εξέκλεινα. Δεν προσπάθησα να τα βολέψω, να τα συμβιβάσω. Αλλά εγώ έμεινα εκεί σταθερός. Είναι το αλάτι μέσα στον κόσμο. Στην προσκόλληση της αίσθησης στο προσωρινό, παρουσιάζουμε την διάρκεια και την αιωνιότητα. Αδελφοί μου, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταλάβεις σε ποιο πνευματικό επίπεδο βρίσκεσαι. Ένας από αυτούς είναι η αντίδρασή σου στο περιβάλλον και στο κακό. Το πώς αντιδράς και το πόσο αντιδράς δείχνει ποιος είσαι, την πνευματικότητά σου. Το άλλο, υπήρξε σύμβολο αδιαφθορίας σε σχέση με την θυσία. Προσέξτε στον Μάρκο 9, που λέει πάλι για το αλάτι, λέει ότι ο καθένας θα αλατιστεί με τη φωτιά της δοκιμασίας, όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο αλατίζεται με αλάτι. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Έχει σχέση με την θυσία. Ο πιστός είναι ο άνθρωπος της θυσίας. Μέσα στις δοκιμασίες. Ο Χριστός είναι η ζώσα θυσία, η αλατισμένη θυσία. Όπως είπα στην Παλιά Διαθήκη, χωρίς αλάτι δεν γινόταν καμιά θυσία. Και μας θέλει έτσι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Τρίτον, το αλάτι είναι σύμβολο ενότητας και ειρήνης. Πάλι στο Μάρκος 9:50, κοιτάξτε τι λέει μετά αυτά τα λόγια για το αλάτι. Λέει, το αλάτι είναι χρήσιμο, εάν όμως χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναδώσετε? Να έχετε μέσα σας το πνεύμα, για το αλάτι μιλάει, της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας. Ειρηνεύετε εν αλλήλεις. Και ξέρετε, τα λέει τα λόγια αυτά, γιατί στα παραπάνω εδάφια, 33 με 37, οι μαθητές μάλωναν, παρακαλώ. Συζητούσαν ποιος είναι ανώτερος από τους άλλους. Το αλάτι κρατά, συνέχει το υλικό μέσα στο οποίο τοποθετείται. Και οι χριστιανοί, οι πιστοί, οι λυτρωμένοι, είναι οι ειρηνοποιοί. Μέσα στην εκκλησία τους, μέσα στις εκκλησίες, μεταξύ των εκκλησιών, μέσα στην οικογένειά τους. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι το στοιχείο της γεύσης και της νοστιμάδας. Όσοι από εμάς που έχουμε κάποια ηλικία ή έχουμε κάτι και μας λένε να τρώτε ανάλατα, εντάξει, το τρώμε ανάλατα, αλλά τι το θέλεις. Λίγο αλατάκι νοστιμεύει την τροφή, έτσι δεν είναι? Είναι λοιπόν στοιχείο γεύσης και νοστιμάδας. Είναι άνοστη τροφή χωρίς αλάτι. Άνοστη η ζωή χωρίς τον Χριστό. Ο Χριστός δίνει γεύση στην ζωή. Δίνει χαρά. Δίνει ειρήνη. Είμαστε, λέει, πλήρης εν αυτό. Και είμαστε εμείς. Μας καλεί ο Χριστός να είμαστε. Να νοστιμίζουμε τον άνοστο και ανάλωτο κόσμο. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Ο Χριστός συνεχίζει στο 5, Μαθαίος 5, 13, στο δεύτερο μέρος. Εάν το άλλας, λέει, διαφθαρεί, μορανθεί, όπως είναι στο κείμενο, εν τίνει αλυσθήσετε, με τι θέλει αλατιστεί. Τώρα, μωραίνομαι, που σημαίνει ανοητένο, στο αλάτι εδώ, έχει τη σημασία ότι χάνει την ιδιότητά του που έχει για την νοστιμάδα. Μα θα μου πείτε, το άλας μωραίνεται, διαφθείρεται? Όπου και αν μπει το αλάτι δεν παραμένει αλάτι, αφού άλλωστε είπαμε πως είναι σύμβολο της αδιαφθορίας. Ναι, παραμένει αναλύωτο. Αν και 300 χρόνια πριν διάβασαν, πριν ανακάλυψαν πως το αλάτι που έμεινε για πολύ καιρό φυλαγμένο σε αποθήκες στη Συρία και στην Παλαιστίνη, έχασε την δραστικότητά του. Ενώθηκε με στοιχεία του περιβάλλοντος
και μεταβλήθηκε σε ένα άλλο είδος παρά την εξωτερική εμφάνισή του που παρέμεινε η ίδια. Αλλά και αυτό αν δεν συμβαίνει, το αλάτι όταν βραχεί, όταν υγρανθεί ή παραμείνει πολύ εκτεθειμένο, χάνει τη δύναμή του ή όταν αναμειχθεί με άλλες ουσίες. Βάλτε αλάτι και καφέ μαζί και ζάχαρη. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς που είμαστε το αλάτι, αδερφοί μου. Η ανάμειξή μας με τον κόσμο, η εξομοίωσή μας, αυτό το κοσμικό φρόνημα, αυτή η συμμόρφωση με τον κόσμο και όχι η μεταμόρφωση που μας δίνει το Πνεύμα του Θεού, μας κάνει να χάνουμε τη δύναμη σαν αλάτι του Χριστού που είμαστε. Και πρέπει να το προσέξουμε. Εάν λέει διαφθαρεί. Και θυμάστε Ρωμαίους 12, τα δύο πρώτα εδάφια που μιλάει ακριβώς εκεί, να μην συσχηματίζεστε αλλά να μην γίνεστε ένα με τον κόσμο, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στον Θεό και το τέλειο. Διάβασα πως στο Ταλμούδ, την παράδοση των Εβραίων μετά την Παλιά Διαθήκη και μετά Χριστόν, αναφέρει πως το αλάτι που φυλασσόταν σε αποθήκες για την θυσία πολλές φορές γινόταν ακατάλληλο για θυσίες. Έχανε τη δύναμή του και το σκορπούσαν στις κατηφοριές και στα σκαλοπάτια στις υγρές μέρες για να μην γλιστρούν οι ιερείς. Είχα διαβάσει για ένα μύθο για ένα Κινέζο χριστιανό. Τον συνάντησε, λέει, ένα λιοντάρι. Και το λιοντάρι του είπε, θα σε φάω. Και αυτός είπε, μη με φάσε παρακαλώ, είμαι χριστιανός, είμαι του Χριστού. Και το λιοντάρι το απάντησε, να δοκιμάσω λιγάκι και αν είσαι, δεν θα σε φάω. Κόβει ένα κομμάτι. Νοστιμάδα, λέει, χριστιανού δεν έχεις. Μυρωδιά χριστιανού δεν έχεις. Τρώει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, ρε, τέλος τον έφαγε όλο. Τον αφιλότιμο με το λιοντάρι και έλεγε πως ήταν και του Χριστού. Αδερφοί μου, ας το προσέξουμε. Είναι δυνατόν μέσα στον κόσμο να φέρουμε το όνομα, να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να κάνουμε προσευχές, να ψάλλουμε, όλα αυτά, εάν δεν προέρχονται από μια ζωή αγία, καθαρή, δυναμική, Πνεύματος Αγίου. Γίνεται εμπόδιο και αιτία οι άλλοι άνθρωποι να σαπίσουν και να μείνουν στις απειλάτες. Η υπερηφάνεια μας, η φιλαυτία μας πολλές φορές, η γλώσσα μας, δεν λέει ο λόγος σας να είναι αρτημένος με αλάτι, ο Παύλος της Κολοσσαής. Θυμάστε επίσης τι αναφέρει στους Εφεσίους, στο εδάφιο, στο κεφάλαιο 4, 29, κανένας βλαβερός λόγος σας μη βγαίνει από το στόμα σας παρά μόνο ωφέλιμος που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Υπάρχει πολλές φορές έλλειψη αγιασμού γενικά στην ζωή του πιστού που την κάνει ανάλατη, το άλλας άναλον. Περίεργο πράγμα, το αλάτι αναλατισμένο, χωρίς αλάτι. Τα μυστικά, γράφει ένας πιστός, της ευτυχίας του πιστού δεν είναι το να κάνεις ό,τι σου αρέσει, αλλά το να μάθεις να σου αρέσει εκείνο που πρέπει να κάνεις, το θέλημα του Θεού. Και το αλάτι ακόμα υπήρξε σύμβολο αγνότητας ή ασπράδατο. Και μας θέλει ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο να προχωρούμε στην ζωή. Αδελφοί μου, πάρα πολύ κατηγορούμε τον κόσμο και το έκανα και εγώ στην αρχή για τη διαφθορά. Σκεφτήκαμε όμως ποτέ την ευθύνη που φέρουμε εμείς. Δεν υπήρξαμε το αλάτι πολλές φορές. Είμαστε ανάλατοι και ανούσιοι πιστοί.
Και θα ήθελα να αναφερθώ. Είμαστε πολλές φορές, ξέρετε, θα έλεγα σαλαμούρα. Παστωμένοι χριστιανοί. Ευαγγελικοί, με την παράδοσή μας. Όχι οι άνθρωποι του πνεύματος. Όχι οι άνθρωποι της ζωής. Περισσότερο των λόγων. Τα οποία πρέπει σίγουρα να ακολουθούν την ζωή. Και θα ήθελα να το προσέξουμε. Στην επιστολή προς Εβραίους, διαβάζουμε κάτι που πολλές φορές ξέρω ότι οι πιστοί το λένε για τους απίστους, αλλά δεν είναι. Στο 10ο κεφάλαιο, 29 και 39, λέει: «Αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας, παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμιά θυσία για την συγχώρεση των αμαρτιών μας», κτλ. Και παρακάτω λέει: «Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του αληθινού, του ζωντανού Θεού». Και συνήθως το λέμε ότι αναφέρεται στον κόσμο και αναφέρεται και εκεί, αλλά αναφέρεται στους ξεπεσμένους πιστούς. Στους αναγεννημένους, που φυσιολογικά δεν αφήνουν το Πνεύμα το Άγιο να τους προχωρήσει στην ζωή, να μεγαλώσουν πνευματικά, εξακολουθούν να είναι νήπιοι, να θέλουν γαλατάκι, μπερό στη ζωή τους. Σε ένα κυριακό σχολείο, μια δασκάλα μιλούσε πάνω σε αυτό το θέμα για το αλάτι και ρώτησε τα παιδιά του κυριακού σχολείου: «Πέστε μου, τι καταλαβαίνετε, τι εννοεί ο Χριστός?» Και τους είπαν αυτά που σας είπα και εγώ, για την αδιαφθορία, για την νοστιμάδα κτλ. Ένα όμως κοριτσάκι είπε: «Το αλάτι προκαλεί δίψα». Τι ωραία ερμηνεία. Ερμηνευτές, να διαβάσεις, δεν βρίσκεις αυτήν την ερμηνεία. Το αλάτι προκαλεί δίψα. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Αν είμαστε πραγματικά, θα προκαλούμε την δίψα του κόσμου, όχι για μας, όχι για την εκκλησία μας, όχι για τα δόγματά μας, αλλά για το πρόσωπο του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Είναι σπουδαίο πράγμα να ζεις και να σε βλέπουν και να προκαλείς την δίψα των ανθρώπων για το Άγιο Πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, τον οποίο ομολογείς ότι αυτός είναι ο αρχηγός της ζωής σου. Ο Θεός μας έχει κατά κάποιο τρόπο ανάγκη, γιατί μας καλεί συνεργούς του. Ο κόσμος μας έχει ανάγκη, η γη μας έχει ανάγκη. Αλλά χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να είμαστε πνευματική πιστή. Κοιτάξτε, στην Εφεσίους 5:15-20 τη διαβάζουμε: «Προσέχετε λοιπόν καλά πως ζείτε. Μη ζείτε ως ασύνετοι, αλλά ως συνετοί. Να χρησιμοποιείτε σωστά το χρόνο σας, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι' αυτό μην είστε άφρονες, αλλά να αντιλαμβάνεστε τι θέλει ο Κύριος από σας. Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές. Να ψάλετε με την καρδιά σας τον Κύριο. Να ευχαριστείτε πάντοτε για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Και αυτό, αδελφοί μου, κάθε μέρα. Όλα τα ρήματα που μιλάνε για ανανέωση του πιστού στην Καινή Διαθήκη είναι σε εναστό τα χρόνο. Ανακαινούστε, ανακαινιζόμενον κτλ. Αλλά και στο 3:13 της επιστολής προς Εβραίους διαβάζουμε: «Κάθε μέρα, κάθε κάστην ημέρα, να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον, όσο ισχύει το σήμερα, ώστε να μην εξαπατήσει κανέναν από εσάς η αμαρτία και τον κάνει σκληροκάρδιο». Σκληρόκαρδο. «Προσέξτε, αδερφοί μου», λέει παραπάνω, «μήπως κανείς από εσάς έχει τόσο κακή και άπιστη καρδιά, ώστε να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό». Βλέπετε, αδερφοί μου. Και χρειαζόμαστε κάθε μέρα να βρισκόμαστε στο Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Να το αφήνουμε να μας ανανεώνει πνευματικά, να μας γεμίζει με το Λόγο Του, για να είμαστε φρεσκαρισμένο, άσπρο αλάτι μέσα στον κόσμο. Σεις είστε το άλας της γης. Και στο Μάρκο λέει: «Να έχετε άλας εν εαυτής και ειρηνεύετε εν αλήθεις». Ας προσευχηθούμε.
μέρα μας. Καθώς στεκόμαστε στην παρουσία σου, μπροστά σε σένα που τα ξέρεις όλα, που τα βλέπεις όλα, νιώθουμε την ανάγκη να εξομολογηθούμε. Και σε παρακαλούμε, άκουσε από τον καθένα μας τους εσωτερικούς χτύπους της καρδιάς του. Καθώς ταπεινωμένοι μπροστά σου εξομολογούμαστε πράγματα που είναι έξω από το θέλημα το δικό σου και υπάρχουν στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας υπόσχεσαι στο λόγο σου να ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Είσαι πιστός και δίκαιος και να μας συγχωρέσεις και να μας καθαρίσεις. Και θέλουμε, Κύριε, με το Πνεύμα σου το Άγιο, μέσα σε έναν κόσμο που πραγματικά φύρεται, να είμαστε το αλάτι το δικό σου, η νοστιμάδα η δική σου, η πρόκληση, η δίψας για το πρόσωπό σου, Κύριε, στους γύρω μας ανθρώπους. Να είμαστε το στοιχείο της αδιαφορίας, να είμαστε ειρηνοποιοί μέσα στην κοινωνία, Κύριε. Με ένα και μόνο αποκλειστικό σκοπό, εσένα να τιμήσουμε, εσένα να δοξάσουμε και προς εσένα να στρέψουμε τις καρδιές και τα μάτια των συνανθρώπων μας που σε έχουν απόλυτη ανάγκη. Κύριε, ευλόγησε τούτη την Εκκλησία εδώ, τους πρεσβυτέρους, όλους εκείνους που την διακονούν, όλα τα μέλη που την αποτελούν, ώστε σε τούτη εδώ την περιοχή να είναι πραγματικά το αλάτι το δικό σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, και ευλόγησε όλες τις εκκλησίες τις δικές σου στην Αθήνα, σε ολόκληρη την πατρίδα μας, σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε ενωμένοι με ένα πνεύμα δικό σου στις έσχατες μέρες που ζούμε, να είμαστε με τη δύναμή σου και με το Πνεύμα σου το Άγιο το αλάτι το δικό σου, που θα συντηρεί και θα ομορφαίνει τον κόσμο και θα τον οδηγεί σε σένα, Κύριε. Και ευλογημένο στους αιώνες των αιώνων να είναι το Άγιο σου όνομα. Αμήν.

κλείσουμε με ένα ύμνο. Το... Για να δω. Μάλιστα. 245.

ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριόν μας Ιησού το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, να μας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνουμε το θέλημά του. Ας ενεργεί δια του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά μας αυτό που τον ευχαριστεί. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

σε ευλογούμεν. Πατέρα μας ευλογημένε και ένδοξε Θεέ, σε ευχαριστούμεν για την αγάπη Σου, για τα ένδοξα σχέδιά Σου για μας, γιατί μας είδες χαμένους, περιπλανόμενους και μας αναζήτησες και μας ευρύκες και μας έφερες στη χάρη Σου, στην εν Χριστώ Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον απεκάλυψες στα μάτια μας, λυτρωτή και σωτήρα. Σε ευχαριστούμεν διότι μας άνοιξε στα μάτια τα πνευματικά να δούμε εκείνον στη θυσία Του, στο Γολγοθά για μας. Να μάθουμε για τη θυσία αυτή, για το έργο της λύτρωσης, για την αποτελεσματικότητά Του, για τώρα και για την αιωνιότητα ολόκληρη. Σε ευχαριστούμεν για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμεν για το Πνεύμα Σου το αγαθό που μας έστειλες και μας εσφράγισες σαν δική Σου κληρονομιά, σαν δική Σου ιδιοκτησία, σαν δική Σου περιουσία. Σου ανήκομαι αγορασμένη με το αίμα το πολύτιμο του Υιού της αγάπης Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο. Παρακαλούμε δώσε οι καρδιές μας να ανοίξουν σε λατρεία ενώπιόν Σου, δοξολογία, ύμνων και ένων. Παρακαλούμε, δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς. Μάθε μας τα θελήματά Σου. Μάθε μας, Κύριε Θεέ μας, τις εντολές Σου, τις παραγγελίες Σου. Μάθε μας τη χάρη Σου. Μάθε μας την καλοσύνη Σου και την αγάπη Σου σε μας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς και το έθνος μας ολόκληρο, να το ελεήσεις, να το φέρεις στα πόδια του Ιησού Χριστού, να κάνεις έλεος σε άρχοντες και αρχομένους, να δούμε ημέρες αγαθές και το Ευαγγελιό Σου να απλώνει, να κηρύτεται, να καταλαμβάνει έδαφος για να σε δοξάζουμε. Παρακαλούμε για τα έθνη τριγύρω, για όλο το πρόσωπο της γης, τα έθνη της γης, να τα ελεήσεις και το λαό Σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου Σου, τάχει είναι την έλευσή Σου. Παρακαλούμε, έρχου Κύριε Ιησού, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας την ώρα τούτη και δόξασε το όνομά Σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον ψαλμό Πι Δέλτα, 84. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές Σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνισε αυτήν. Όπου θέτει τους νέους σους αυτής, τα θυσιαστήριά Σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεέ μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος Σου, πάντοτε θέλουσι σε ενή. Μακάρι ως ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, εν την καρδία των οποίων είναι εωδής Σου. Ήτινες διαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος καθιστώσιν αυτήν πηγήν υδάτων. Και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους. Προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμην. Έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν Σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ακροάστητη Θεέ του Ιακώβ, ιδέ Θεέ η ασπίσιμον και επίβλεψον επί εις το πρόσωπον του Χριστού Σου. Διότι καλυτέρα είναι μία ημέρα εν τες αυλές Σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδεν ως αγαθού τους περιπατούντας ένα κακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επισέ. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Αναγγέλλω το πρόγραμμα. Ο ψαλμός που διαβάσαμε είναι αναμφισβήτητα και για όλους όσοι μελετάνε τους ψαλμούς ο ωραιότερος του ψαλτηρίου. Μιλάει για τον άνθρωπο
ο οποίος είναι δυνατός μέσα στη ζωή. Άνθρωπος δυνατός. Περίεργο φαινόμενο για την εποχή τη δική μας. Για μια εποχή η οποία είναι τόσο εξαντλητική των δυνάμεων του ανθρώπου και της ζωτικότητας του ανθρώπου. Μια εποχή η οποία κατατρώγει τον άνθρωπο, απορροφά τις δυνάμεις του, κάθε ηκμάδα του, και ο άνθρωπος αποκάνει. Μέσα σε αυτή την εποχή να μιλάς για κάποιον ο οποίος είναι δυνατός, όχι απλώς μυϊκός δυνατός, γιατί αυτοί δεν κάνουν τίποτε, αλλά ψυχικά και πνευματικά δυνατός, για να μπορεί να αντέχει όλες τις αντικσοότητες και τις εναντιώσεις της ζωής, είναι προφανώς μεγάλο πράγμα, είναι ένα θαύμα. Και ακριβώς για αυτό το θαύμα μας μιλάει ο ψαλμωδός εδώ, ο ψαλμός τούτος, του Δαβίδ. Και μας λέγει αυτός ο άνθρωπος ο δυνατός ποιος είναι. Είναι εκείνος που έχει τις ρίζες του, τις ρίζες της ζωής του απλωμένες στο Θεό. Είναι εκείνος που η δύναμής του είναι ο ίδιος ο Θεός, από τον οποίον αντλεί δύναμη και ανανεώνεται κάθε μέρα. Σαν του αετού, όπως έγραφε ο Ισαΐας, οι δυνάμεις σου θα ανανεώνονται καθώς του αετού. Και λέγει ο ψαλμωδός εδώ πέρα στον όμορφο ψαλμό, πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρκα μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Και όπως το στρουθείο, το σπουργίτι έχει τη φωλιά του, την κατοικία του, και τη τριγώνα έχει τη φωλιά της και θέτει τους νεοσούς της, για μένα κατοικητήριό μου, οίκος στον οποίον θέλω να μένω, να ενδιαμένω και να κατοικώ, είναι ο οίκος του Θεού, τα θυσιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ μου και Βασιλεύ μου. Και εδώ πέρα ο Δαβίδ λοιπόν εκφράζει τη λαχτάρα του και την επιθυμία του για τον οίκον του Θεού. Και έρχεται να μας πει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει την επιθυμία του στον οίκον του Θεού, στα πράγματα του Θεού, που αντλεί δύναμη από το Θεό, είναι άνθρωπος που προβαίνει από δυνάμεως σε δύναμη. Δεν είναι δυνατόν η ζωή να τον καταβάλει, δεν είναι δυνατόν οι συνθήκες της ζωής να τον καταβάλουν, δεν είναι δυνατόν να τον λυγίσουν, γιατί έχει μια ανανέωση συνεχή μέσα του, αντλεί και παίρνει, αντλεί από τον οίκον του Θεού. Και μας λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύονται στο Θεό, είναι ο καθένας τους παίρνει δύναμη από το Θεό, είναι μακάριος, είναι ευτυχισμένος, πάντοτε εννοούν το Θεό, και ακόμα οι άνθρωποι αυτοί, εάν τους βάλεις μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι κοιλάδα κλαθμόνος, έχουν την δύναμη να παρηγορούν, έχουν την δύναμη να ενισχύουν και να ενδυναμώνουν τους ανθρώπους τριγύρω τους. Και σε κοιλάδα κλαθμόνος οι άνθρωποι αυτοί, εάν βρεθούν και αν διαβούν, την καθιστούν πηγήν υδάτων, την κοιλάδα του κλαθμόνος. Έχεις βρει ανθρώπους τέτοιους μέσα στη ζωή? Ανθρώπους δυνατούς οι οποίοι μπορούν να σταθούν στη θλίψη, στη συφορά, στην απογοήτευση, στις εναντιώσεις, και να μπορούν να δίνουν μάλιστα αισιοδοξία γύρω τους και να έχουν μια δύναμη θαυμαστή ώστε να εκπλήτεσαι που τους βλέπεις. Τούτες τις μέρες είχα την ευκαιρία να συναναστραφώ, κάπως να έρθω σε επαφή περισσότερο, με τους αδελφούς μας, τους δικηγόρους που έχουμε εδώ στην εκκλησία μας. Και είναι αγαπητά αδέλφια. Και είδα τον αγώνα τους. Και είδα τη μάχη τους. Και είδα την εξαντλησή τους. Παραδέρνουνε σε μια θάλασσα τρικυμισμένη. Κύματα απάνω στα κύματα τα αντιμετωπίζουν. Τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί για τη δουλειά τους. Και δεν μπορούν να μην τρέξουν, και δεν μπορούν να την αφήσουν. Και θαλασσοδέρνονται.

Διότι αν δεν έκλεβα δεν γινότανε τίποτα. Και εγώ δεν μπορώ να κλέβω, δεν μου έρχεται μέσα μου. Και ήταν ένας άχαρης αγώνας. Και ακούς τον άνθρωπο να στενάζει κάτω από τις συνθήκες αυτές. Πού θα βρει τη δύναμη? Από πού θα αντλήσει τη δύναμη? Βεβαίως δεν μπορεί να περιμένει κανείς τον υπεράνθρωπο στον κόσμο τούτον, και δεν υπάρχει. Όλοι είμαστε πλασμένοι με αδυναμία. Όλοι μας έχουμε μέσα μας την αδυναμία από τη γέννα μας και τη φέρνουμε μέσα. Είμεθα όλοι μας θνητοί. Είμεθα όλοι άνθρωποι που πέφτουμε και άνθρωποι που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Ενώ ο κόσμος έξω τον βλέπεις και κάμπτεται, τον βλέπεις και λιγάει, τον βλέπεις και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις συνθήκες έτσι όπως έχει καταντήσει η ζωή και θα γίνει ακόμα. Χειρότερη ακόμα, ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του οποίου οι ρίζες της ζωής απλώνουν στον οίκον του Θεού, ο οποίος του αρέσει να κατοικεί στον οίκον του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός ανανεώνεται, αντλεί μέσα του, περιέργως, θαύμαστος, ανεξήγητα πώς. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις πώς. Ο άνθρωπος αυτός είναι πάντα ακμαίος. Ενώ τα φορτία έρχονται και λιγάει καμιά φορά και λέει δεν μπορώ πια, πάλι την ίδια στιγμή νιώθει δυνάμεις μέσα του και προχωράει και αντιμετωπίζει τη ζωή νικηφόρα, και η μυστική πηγή του και δύναμη του, από την οποία να αντλεί δύναμη και χάρη, είναι ο οίκος του Θεού. Του αρέσει να κατοικεί στον οίκον του Θεού, να βρίσκεται σε επικοινωνία εσωτερική, μυστική με το Θεό, και μόνον έτσι μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και λέει ο Δαβίδ εδώ πέρα, θα προτιμούσα να είμαι και στο κατόφλι του οίκου του Θεού μου, θυρωρός, παρά να κατοικώ σε σκηνές της πονηρίας. Να ένα επάγγελμα λοιπόν, αν θέλετε, μία θέση, αν θέλετε, την οποία μπορείτε να την διαλέξετε και να την διαλέξετε, να την προτιμήσετε από όλες τις άλλες που έχετε. Δεν λέγω να παρατήσει κανείς τη δουλειά του, έχει και τη δουλειά σου. Κοίταζε όμως να είσαι και θυρωρός στον οίκον του Θεού σου. Διότι αν είσαι θυρωρός, έστω και στο κατόφλι να στέκεις, και αν δεν εισέλθεις στα ενδότερα, αν δεν εισέλθεις στα ενδότερα του αγιαστηρίου, να έχεις μία επικοινωνία με τον Θεό ιδιαίτερα, αλλά και στο κατόφλι του Θεού, του οίκου του Θεού να είσαι, είσαι ένας άνθρωπος που αντλείς δύναμη, παίρνεις δύναμη να αντιμετωπίσεις, και η ζωή σου ανανεώνεται μέσα σου και οι δυνάμεις σου είναι πάντα ακμαίες. Άλλοι δυνατοί γύρω σου θα πέφτουν από τους ανθρώπους. Εσύ όμως θα προχωρείς. Θα προχωρείς αποδυνάμεως εις δύναμη. Θα προβαίνεις αποδυνάμεως εις δύναμη. Να λοιπόν μία θέση την οποία μπορούμε να διαλέξουμε. Να είμεθα θυρωροί εις τον οίκον του Θεού μας. Διάλεξέ το αυτό. Προτίμησέ το μέσα στη ζωή σου. Να πεις μέσα σου όλα να χαθούν, τούτο να μην χάσω. Να είμαι θυρωρός στον οίκο του Θεού μου. Να μείνω μέσα στον οίκο του σε επικοινωνία μαζί του. Και αν τα άλλα τα πετύχω ή δεν τα πετύχω, αυτά δεν έχουν καμία τόσο μεγάλη αξία όσο συνήθως οι άνθρωποι τους δίνουν. Σημασία έχει λοιπόν να είμαι στον οίκον του Θεού, διότι ο Κύριος ο Θεός είναι ήλιος και ασπίδα, όπως λέει εδώ. Μία ημέρα στις αυλές σου είναι καλύτερη παρά χιλιάδες έξω. Στην ανομία να παναζήσεις. Μια μέρα στον οίκον του Θεού σου είναι καλύτερη παρά χιλιάδες έξω. Και λέει, διότι ήλιος που δίνει φως και ασπίδα που δίνει προστασία είναι ο Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξα θέλει δώσει ο Κύριος, και δεν θα στερήσει ουδενός αγαθού εκείνους που περιπατούν εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων έπισε. Να λοιπόν το μυστικό μέσα σε μια ζωή γεμάτη από ανδειξοότητες και συνθήκες ενάντιες, για να μπορέσει ο άνθρωπος να νικήσει, να σταθεί, να πετύχει, να προχωρήσει. Και αυτό το μυστικό το προσφέρει η Γραφή. Και το προσφέρουμε και το συνιστούμε. Πάρτε το και δοκιμάστε το. Κοίταξε να έχεις ιδιαίτερη σχέση με το Θεό σου και επικοινωνία με το Θεό σου.
να ευρίσκεσαι σε πλήρη επικοινωνία μαζί του και δοκίμασε και δες την ανανέωση των δυνάμεων μέσα.

σου και κοίταξε να δεις πως ανοίγει δρόμος μέσα σε όλες τις δύσκολες συνθήκες της ζωής. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, και μακάρι οι άνθρωποι που έχουν την ελπίδα τους και αντλούν από τον Κύριον των Θεών. Η χοροδία μας να μας ψάλλει ένα δύο.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Εις ακένωτη πηγή δυνάμεως για τους εμπιστευομένους σε σένα. Ανανεώνεις μέσα μας, στην ψυχή μας, το θάρρος, την δύναμη, τη χάρη τη δική σου, ώστε να αντεπεξερχόμεθα στις περιστάσεις, στα γεγονότα της ζωής. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή που ξεχύνεται στις καρδιές μας. Παρακαλούμε χάρισέ μας ακόμα τροφή, ουράνια και δοξάστητη, και ύψωσε το Χριστό στις συνειδήσεις όλων μας, για τη δόξα σου. Αμήν. Ένας ο οποίος αγαπούσε πραγματικά τις σκηνές του Κυρίου, τον οίκον του Κυρίου, και ήταν το θέλημα του Θεού γραμμένο στην καρδιά του, ήταν ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήτανε θυρωρός τον οίκον του Θεού, ήτανε Υιός εις τον οίκον του Θεού. Αλλά πραγματικά η πηγή του, η άντληση των δυναμεών του σε αυτή την εγκόσμια ζωή την οποία έζησε και γίνηκε τύπος και υπογραμμός μπροστά μας ήτανε ακριβώς διότι κατοικούσε στον οίκον του Θεού. Είχε μόνιμη την ψυχή του μέσα, την επιθυμία στην ψυχή και κατοικούσε από την ψυχή του μέσα στον οίκον του Θεού. Και τούτος ο ψαλμός, τον οποίον διαβάσαμε προηγουμένως, είναι προφητικός για εκείνον, ο οποίος πραγματικά περισσότερο από κάθε άλλον αγαπούσε τα σκηνώματα του Κυρίου, τα σκηνώματα του αιωνίου Θεού, ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος σε μία κοσμική αντίληψη και εγκόσμια αντίληψη, θα έλεγε κανείς, ήταν ένας άνθρωπος εδώ πέρα στον κόσμο τούτον περιφρονημένος. Έζησε μία ζωή τόσο ταπεινή εδώ κάτω. Πρώτα απ' όλα γεννήθηκε μία πτωχή γέννηση. Κανένας άνθρωπος δεν είχε την γέννηση τη δική του. Κανένας στην οικουμένη ολόκληρη. Όλοι κάτι είχαν. Όλοι είχαν κάποια τυπική υποτυπώδη θέρμανση. Κάποιο σκέπασμα να του σκεπάσει. Κάτι, μια κούνια, ένα κρεβάτι και το πιο πτωχό παιδί. Αυτός δεν είχε. Στο στάβλο μέσα γεννήθηκε. Με άχερα τον κάλυψαν. Χέρια δεν υπήρξαν για να τον περιποιηθούν και να τον υπηρετήσουν. Μόνο τα χέρια της Μαρίας. Όταν η οικογένεια έφυγε για την Αίγυπτο κυνηγημένη από τον Ηρώδη, πώς ζήσανε. Ευτυχώς και βρέθηκαν οι μάγοι και δώσανε λίγο χρυσάφι δώρον στην οικογένεια και θα απετέλεσε αυτό το μέσον, τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την εξορία τους εκεί στην Αίγυπτο. Γυρίζουν στην Ναζαρέτ. Στη Ναζαρέτ η οικογένεια του Ιωσήφ. Μια μεγάλη οικογένεια, πολυμελής οικογένεια. 4 αγόρια, τουλάχιστον 3 κορίτσια πρέπει να ήσαν. Μια μεγάλη οικογένεια, πώς να τα βγάλει πέρα αυτός ο φτωχός μαραγκός. Το πρώτο παιδί έπρεπε να ακολουθήσει στα χνάρια του πατέρα. Γίνηκε και εκείνος μαραγκός. Και έζησε μέσα σε εκείνο τον τόπο, ο οποίος τόπος θεωρείται κάπως περιφρονημένος. Για κοιτάξτε μέσα στις γραφές, στις οποίες λέγεται όταν οι Φαρισαίοι, όταν μίλησε ο Νικόδημος να προσέξουν, να μην φιαστούν, να κατακρίνουν τον άνθρωπο, του είπανε τι λες, δεν διάβασες μέσα στη γραφή, δεν έμαθες ότι από τη Γαλιλαία δεν βγαίνει αγαθόν. Αυτός είναι ένας Γαλιλαίος, είναι δυνατόν να βγει αγαθόν από την Γαλιλαία? Όταν ακόμα ο Ναθαναήλ εκλήθη από τον Φίλιππο και πήγε και του είπε ο Φίλιππος, ευρήκαμε εκείνον που ο Μωυσής και οι προφήτες αναφέρουν, τον Ιησού, τον γιο του Ιωσήφ, από τη Ναζαρέτ. Τι είπες, λέει, από τη Ναζαρέτ? Μα είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να βγει κάτι αγαθόν? Κοιτάξτε η αντίληψη που υπήρχε στην εποχή εκείνη για τη Ναζαρέτ και για τον Γαλιλαία και για εκείνους που θα προήρχονται από εκεί. Θα ήταν δυνατόν να είναι κάποιος αυτός που βγαίνει από αυτόν τον τόπο? Όταν άρχισε τη σταδιοδρομία του ο Κύριος, ποιοι τον ακολούθησαν? Μερικοί πτωχοί ψαράδες. Αυτή ήταν η συνοδεία του. Και όταν έκανε τη θριαμβευτική του είσοδο στην Ιερουσαλήμ, μερικοί πτωχοί χωρικοί και οι ψαράδες εκείνοι ήσαν η πορεία που τον ακολούθησε, η συνοδεία που τον ακολούθησε, η θριαμβευτική είσοδο στην Ιερουσαλήμ, καθισμένος επάνω σε πολλάριον όνου. Και όταν έφτασε εκεί στην Ιερουσαλήμ, αντιμετώπισε τις αντιλογίες όλων των Φαρισαίων, όλων των μορφωμένων, της ηγεσίας της θρησκευτικής του καιρού του. Και τελικά τον απέρριψαν στο σταυρό. Όμως, αυτό το πρόσωπο είχε μια δύναμη. Θαυμαστή.
δύναμη την οποία δεν είχε κανένας ποτέ. Και το μυστικό της δύναμης του Ιησού Χριστού στον κόσμο τούτον δεν είναι η θεότης του. Η θεότητά του την άφησε στα χέρια του Πατέρα. Εάν σαν Θεός κατέβαινε από εδώ κάτω στον κόσμο τούτον, θα ήταν ένα παράξενο φαινόμενο και για μας δεν θα είχε καμία σχέση μαζί μας. Θα λέγαμε αυτός ένας Θεός, εμείς πώς να μιμηθούμε τη ζωή του. Αλλά άδειασε τον εαυτόν του και κένωσε τον εαυτόν του. Εδώ κάτω έζησε σαν άνθρωπος. Ομοιώθηκε κατά πάντα με εμάς και πειράστηκε τα πάντα καθομοιότητα με εμάς. Πού ήταν η δύναμή του, από πού αντλούσε δύναμη? Στον οίκον του Θεού. Ήταν εκεί η δύναμή του. Δεν ήταν απλός θυρωρός. Αυτός ήταν Υιός εις τον οίκον του Θεού. Και ήταν η δύναμή του στο Θεό και αντλούσε από το Θεό. Και συνεπώς η ζωή του ήταν, παρόλη την περιφρόνια, την καταφρόνια, την οποία είχε να αντιμετωπίσει από το περιβάλλον και στις συνθήκες που έζησε, ήταν μια δύναμη Θεού. Πάρ το λόγο του. Εκείνοι οι υπηρέτες που ήρθαν, του στάλησαν από τη θρησκευτική ηγεσία να τον συλλάβουν, γύρισαν και είπαν: ποιο να πιάσουμε? Κανένας δεν μίλησε όπως μιλάει αυτός. Ξέρετε πώς μιλάει? Κανένας δεν ομίλησε όπως μίλησε αυτό. Δεν πήγε ποτέ σχολείο. Δεν έμαθε γράμματα. Οι ίδιοι οι Ιουδαίοι τον κατηγορούσαν και οι συμπατριώτες του. Έλεγανε: πώς ούτως είδεν γράμματα μη με μαθηκός. Ουδέποτε πήγε σχολείο. Πώς λοιπόν έμαθε γράμματα? Από πού η σοφία αυτή η οποία τον διακρίνει? Ήταν διότι οι ρίζες της ζωής του ήσαν απλωμένες μέσα στο Θεό και αντλούσε από το Θεό. Κανείς δεν μπορούσε να σταθεί στη σοφία του. Θυμηθείτε όταν πήραν νόμισμα και του κάνανε μια δολοπλοκία εκεί για να τον πιάσουν, αν θα πρέπει να δίνουν χίλσον στον Κέσαρα, φόρο στον Κέσαρα. Και ο Κύριος τους λέει: γυρίστε το από την άλλη μεριά. Τι νοσή μορφή έχει? Του Κέσαρος. Δώστε τα του Κέσαρου στο Κέσαρι και τα του Θεού στο Θεό. Και εκείνοι εξεπλήττοντο για την σοφία την οποία είχε, του κάνανε ολόκληρη δολοπλοκία για να τον πιάσουν και δεν μπόρεσαν να τον πιάσουν σε κανένα λόγο. Σε καμιά περίπτωση τα επιχειρηματά του ήσαν θαυμαστά. Είπα δεν πήγε σχολείο. Κι όμως τα λόγια του γεμίζουν βιβλιοθήκες. Και γίνονται ερμηνείες και ερμηνείες στα λόγια του. Και οι σοφοί μελετάνε και τελειώνουν πανεπιστήμια για να αναλύσουν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Πέθανε στο σταυρό εξ αδυναμίας. Αλλά όμως εκείνο το έργο έγινε και έργο δυνάμεως. Έργο σωτηρίας για την κάθε ψυχή. Συνεκλώνησε το σύμπαν ολόκληρο, αφού οι άγγελοι του ουρανού από πάνω έσκυψαν και προσπαθούσαν να εννοήσουν, να καταλάβουν αυτό το οποίο γίνηκε επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Έργο δυνάμεως. Εκεί στημένος στο κέντρο της ιστορίας για να μπορούει το μέλλον και το παρελθόν. Εκείνοι οι προ και εκείνοι οι μετά Χριστό να μπορούν να συναντιόνται και να βλέπουν τα βλέμματα στον σταυρωμένο Χριστό. Από τον οποίον προκύπτει, από τον οποίον έρχεται σωτηρία και δύναμη για κάθε άνθρωπο. Και για σένα και για μένα και για τον καθένα μας. Σωτηρία από εκείνον ο οποίος απερίφθη εξ αδυναμίας, εξ ασθενίας και σταυρώθηκε στο σταυρό. Πέθανε, αλλά το πράγμα δεν τελείωσε εκεί. Πέραν του σταυρού και πέραν του θανάτου του, καταλαμβάνει, κατεβαίνει στον Άδη και καταλαμβάνει μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Την αυτοκρατορία του θανάτου και του Άδου την πήρε στα χέρια του και γίνει και νικητής και θριαμβευτής. Αυτός ο Κύριος επήρε τα κλειδιά της εξουσίας του θανάτου και του Άδου. Κατέβηκε κάτω και νίκησε. Πρέπει να έχουμε θαυμαστή αντίληψη και θαυμαστή ιδέα για αυτή την κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Δεν πήγε ηττημένος, δεν πήγε σαν νεκρός, δεν πήγε σαν κάποιος τον οποίο ο Άδης έπρεπε να τον πάρει και να τον φυλακίσει, να τον κλείσει την φυλακή στο κελί, όπως είχε κλείσει πολλούς, όλη την ανθρωπότητα, την προ-Χριστού. Κατέβηκε διαφορετικός. Ενισχυθείς από το Πνεύμα, ζωογονητής από το Πνεύμα, κατέβηκε σαν νικητής κάτω. Γονάτισε το θάνατο, γονάτισε τον Άδη, τον ρίγα του κάθου του κόσμου. Καλύτερη αυτοκρατορία ήταν εκείνη. Και ανίκητος ο θάνατος ως τότε. Κανείς δεν μπορούσε να τον νικήσει. Τον νίκησε ο Υιός του Θεού, σαν Υιός εις τον οίκον του Πατέρα. Και μετά ανέβηκε στη δόξα. Επάνω εκεί στη δόξα δεν υπάρχει όνομα μεγαλύτερο από αυτό. Δεν υπάρχει όνομα υψηλότερο από αυτό.
Έχει όλη την εξουσία στα χέρια του. Σε μένα δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και τώρα αυτό το πρόσωπο, το δοξασμένο, έχει όλη τη δύναμη και έχει όλη την διάθεση και την αγάπη εσένα που θα καταφύγεις σε αυτόν να σε ελευθερώσει, να σε λυτρώσει, να σε απαλλάξει από την ενοχή σου, να σου βγάλει όλη την καταδίκη από πάνω σου, να ανανεώσει τις δυνάμεις σου, να χτίσει μέσα σου μια καινούρια ύπαρξη, μια καινούρια ζωή και να αρχίσεις ένα καινούριο δρόμο στα χνάρια τα δικά του, αν το θέλεις. Να γίνεις τουλάχιστον, όπως έλεγε ο Δαβίδ, θυρωρός στον οίκον του Κυρίου. Να καταλάβεις ότι είναι καλύτερο, γλυκύτερο, απείρως ωραιότερο να είσαι θυρωρός στον οίκον του, παρά να κατακτήσεις, να γίνεις ένας ονάσης, να γίνεις δεν ξέρω τι άλλο, να κατοικείς στις σκηνές της πονηρίας. Να αποκτήσεις τον κόσμο ολόκληρο. Να αποκτήσεις, να γίνεις Κρίσος. Οι θησαυροί του κόσμου να έρθουν στα χέρια σου. Δεν το υποσχέθηκε ο Σατανάς στον Χριστό, τον Υιό του Θεού, αυτό το πράγμα, όλος ο κόσμος δικό σου, αν με προσκυνήσεις. Και είναι σίγουρο ότι δεν μπορείς να γίνεις κυρίαρχος του κόσμου σήμερα, υπό τα σπαρούσα συνθήκας, αν δεν προσκυνήσεις τον διάβολο. Πρώτα θα κάνεις συμβιβασμούς μαζί του και έπειτα θα νικήσεις. Αλλά αν θέλεις μια ζωή η οποία θα είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη, μια ζωή που θα ανανεώνεται διαρκώς από το Θεό, προτίμησε να γίνεις θυρωρός στον οίκον του Θεού σου. Έτσι το προτίμησαν και πολλοί άλλοι και πριν από τον Χριστό. Όχι στο μέτρο και όχι στο μέγεθος του Υιού του Θεού. Ο Μωυσής αντάλλαξε τους θησαυρούς του χάριν του να είναι στον οίκον του Θεού. Προτίμησε και αυτός να είναι ένας θυρωρός. Πάρ τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, το μεγαλύτερο από όλους εκείνους που ήσαν στην παλαιά οικονομία. Και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο, θυρωρός στον οίκον του Θεού. Όλοι αυτοί θυρωροί στον οίκον του Θεού. Και τους βλέπουμε να είναι άνθρωποι δυνάμεως μες στη ζωή. Άνθρωποι οι οποίοι μεταβάλλουν την πραγματικότητα γύρω τους. Και αν δεν τη μεταβάλλουν, υποφέρουν και βρίσκουν μια καταπληκτική δύναμη να υποφέρουν. Άνοιξε την προς Εβραίους επιστολή, διάβασε το 11ο κεφάλαιο, να δεις από τη μια μεριά εκείνους που κατορθώνουν στο όνομα του Θεού και διάβασε και από την άλλη μεριά όλους εκείνους οι οποίοι υποφέρουν εις το όνομα του Θεού και φτάνουν μέχρι θανάτου με δύναμη την οποία τους δίνει ο Θεός. Είτε από την μια μεριά είτε από την άλλη. Είναι το ηρώο. Το ηρώων της πίστεως, οι ήρωες της πίστεως, όλοι εκείνοι που είχαν τις ρίζες τους απλωμένες στο Θεό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γίνου τέτοιος, σε λυτρώνει ο Χριστός και σου μαθαίνει να διαλέξεις αυτό. Κάλιο θυρωρός στον οίκον του Θεού σου, παρά στις σκηνές της πονηρίας να κατοικείς. Δύναμης και χάρης, φως και ήλιος θα είναι μέσα σου, στον πορεία της ζωής σου, στον διάβα της ζωής σου, ο Χριστός. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, ήρθε ο Θεός να το δώσει και να το χαρίσει σε όλους μας. Θα ψάλουμε έναν ύμνο των υπαριθμών 150.

ήταν, διότι εσύ είχες επικοινωνία πλήρη με τον Πατέρα. Οι ρίζες της ζωής σου απλέωνανε στον Πατέρα μέσα και αντλούσες από εκεί. Δώσε μας χάρη και μας κατά το παραδειγμά σου να μάθουμε. Δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τη ζωή τούτη αν δεν τροφοδοτούμεθα από σένα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Κάνε μας ανθρώπους δυνάμεως, πνευματικής στον κόσμο τούτον, ώστε διαβαίνοντες και σε τούτη την κοιλάδα του κλαθμόνος που είναι ο κόσμος τούτος, να μπορούμε να παρηγορούμε, να μπορούμε να ξεχύνουμε παρηγοριές, νερά παρηγοριάς τους γύρω μας. Παρακαλούμε, μάθε μας, δίδαξέ μας από σένα για τη δόξα σου και για το όνομά σου. Αμήν. Και ένας άλλος ο οποίος αγαπούσε τις σκηνές του Κυρίου και έμενε σε αυτές ήταν ο Απόστολος Παύλος. Θα μπορούσε να ήταν μεγάλος. Όλοι όσοι διαβάζουν την καταπληκτική ζωή και φυσιογνωμία αυτού του ανθρώπου λένε τι φοβερός άνθρωπος θα μπορούσε να ήταν. Εάν δεν είχε θυσιάσει τα πάντα για την υπόθεση του Ιησού Χριστού. Κάποιος ζωγράφος, σας το είχα πει κι άλλοτε, είχε φτιάξει ένα πίνακα και είχε ζωγραφίσει τον Απόστολο Παύλο, έβαλε έναν θρόνο, έβαλε μια χλαμίδα, έβαλε μια κορώνα, έβαλε ένα σκύπτρο στο θρόνο, μια πορφύρα εκεί πέρα να ξεχύνεται, και από την άλλη μεριά είχε τον Παύλο πλάι στον θρόνο εκείνο, ο οποίος με τα χέρια του αποθούσε όλη εκείνη την προσφορά και έτεινε, έστρεφε το πρόσωπο προς, σε ένα σύθαμπο μέσα, ή μάλλον ο λίγο φωτεινό, εις το οποίο φαινότανε η τεθλιμμένη μορφή, φυσιογνωμία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άπλωνε το χέρι του στα πάθη του Χριστού, σε εκείνον τον εσταυρωμένον με το ακάνθινο στεφάνι, και έγραφε τα πάντα εθεώρησα σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Όλα σκύβαλα, τις δόξες, τις επιτυχίες, των ανθρώπων, τις επιδοκιμασίες, των πλούτων, τον εγκόσμιο και οτιδήποτε θα ήταν δυνατόν να αποθήσει η ψυχή του ανθρώπου, κυριαρχία στον κόσμο τούτον, να ανεβεί σκαλοπάτια, να αναρριχηθεί, όλα τα θεώρησε σκύβαλα χάριν του πλούτου του εσταυρωμένου Χριστού. Και ήταν αυτή η δύναμη η οποία έκανε αυτή την καταπληκτική ζωή να φανερωθεί και να δείξει το θαύμα αυτό στον κόσμο. Ο ίδιος γράφει. Γράφει και απαριθμεί τους τίτλους του. Και λέει «Μενούνγε και ηγούμε πάντα ζημίαν είναι δια το υπερέχον της γνώσεως του Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, δια τον οποίον τα πάντα εζημιώθην, και ηγούμε σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω και ευρεθώ εν αυτό μη έχον εμήν δικαιοσύνην, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως Χριστού, την εκ Θεού δικαιοσύνη επί τη πίστη του γνώμε αυτών και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού». Μα θα του λέγε κανείς, βρε Παύλε, τι διάλεξες? Ελληνομαθής από την Ταρσό της Κιλικίας, εβραιομαθής στα πόδια του Γαμαλιήλ, άνθρωπος με δυνατότητες, άνθρωπος με ικανότητες, μα τι διάλεξες? Την κοινωνία των παθημάτων του Χριστού, τη δύναμη της Αναστάσεώς του. Αυτά είναι πράγματα άπιαστα για τον κόσμο τον πολύ. Κι όμως τα θεώρησε πλούτη, τα θεώρησε θησαυρούς. Και έγραφε στους Φιλιππισίους, σε εσάς εχαρίστη όχι μόνο το να πιστεύετε εις τον Χριστό, αλλά και το υπερ αυτού πάσχην. Πλούτος μεγάλος, εάν υποφέρεις για την υπόθεση του Χριστού, διωγμούς, αποδοκιμασίες, ύβρις, εξευτελισμούς, σε παραγωνίζουν, σε περιφρονούν. Δόξαζε το Θεό, πλούτος είναι αυτός. Αλλά θα μου πεις με ποια δύναμη θα τα αντιμετωπίσω? Πού να βρω τη δύναμη να αντιμετωπίσω αυτά? Ακριβώς. Σου χρειάζεται να κατοικείς στον οίκο του Θεού. Σου χρειάζεται να είσαι κι εσύ ένας θυρωρός στον οίκο του Θεού σου. Κι αν είσαι θυρωρός στον οίκο του Θεού, τουλάχιστον θυρωρός, έχεις δύναμη μέσα σου. Διότι εκείνοι που κατοικούν στον οίκο του είναι μακάριοι. Φως και ήλιος, χάριν και δόξα θέλει δώσει ο Κύριος. Και απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος τα παθήματά του. Ποιος άλλος μπορούσε να το κάνει αυτό? Διαβάζει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή ολόκληρο κατάλογο το τι έπαθε και το τι υπέφερε ο άνθρωπος αυτός. Διαβάζει εδώ πέρα
στο 10ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους, υπό Ιουδαίων, εν κόπης περισσότερος, εν φυλακές περισσότερος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσεράκοντα παραμία έλαβον, τρεις εραβδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγησα, νυχθημερών εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους, κινδύνους εξεθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνης εν ερημίας, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό πείνα, και δίψα και δίψη εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, χωρίς τον παρεκτός, η επίστασής μου, η φροντίς μου, η καθημέρα, η μέρημνα πασών των εκκλησιών. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Αυτός ο κατάλογος των τίτλων του. Μια ζωή εν κινδύνο συνεχώς. Και όμως νικηφόρος. Μια ζωή θριαμβευτική. Και το μυστικό που ήταν, το λέει πάλι εδώ πέρα στην προς Κορινθίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο. Έχομεν των θησαυρών τούτων σε οστράκι να σκεύει. Είναι η υπερβολή της δυνάμεως είναι του Θεού και όχι από μας. Εν παντή θλιβόμενοι, αλλά ουχή στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλά ουχή εξαπορούμενοι, διωκόμενοι, ουχή εγκαταλειπόμενοι, καταβαλώμενοι, ουχή απολύμενοι. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού περιφέροντες στην θνητή μας σάρκα, ώστε να έχουμε την δύναμη από Κυρίου να δίνουμε τη ζωή σε εσάς, λέει ο Παύλος. Τούτος ο άνθρωπος που υπέφερε μέχρι θανάτου και αντιμετώπισε τέτοιες τρομερές συνθήκες, είχε μια θαυμαστή δύναμη μέσα του να ζει σε κάθε περίπτωση, να μπορεί να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να μπορεί να παρηγορεί, να μπορεί να μεταβάλει το περιβάλλον, να είναι μια πνοή ζωής για όλο το περιβάλλον του τριγύρω. Ιδού τι θέλει να κάνει ο Θεός και με σένα και με μένα. Να σε κάνει μια δύναμη στον κόσμο τούτον. Πρέπει όμως να ζεις εσταυρωμένος μαζί με τον Χριστό, για να μπορεί η ζωή της Αναστάσεως του Χριστού να ενεργεί μέσα σου. Και τότε είσαι άνθρωπος δυνάμεος. Θα πεθάνεις μαζί με τον Χριστό στο Σταυρό. Και οι ρίζες στη ζωή σου για τον κόσμο, για τις επιθυμίες, για τον διάβολο, για την αμαρτία. Και οι ρίζες στη ζωή σου θα αντλούν από το Θεό τότε. Τότε οι δυνάμεις της Αναστάσεως του Χριστού θα κυλούν μέσα σου και θα νιώθεις μια άλλη δύναμη. Δύναμη να πετυχαίνεις, δύναμη να υποφέρεις. Δύναμη να αντιμετωπίζεις θλίψεις, να αντιμετωπίζεις εγκαταλείψεις, να αντιμετωπίζεις κινδύνους, να αντιμετωπίζεις τούτη τη ζωή την τόσο περίπλοκη. Τούτη τη θάλασσα την αγριεμένη που λέγεται ζωή ανθρώπινη. Θα πω στους φίλους μου, τους δικηγόρους και αδελφούς μου, πάρτε Χριστό μέσα σας. Δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Θα καμφθείτε και έρχονται απόκοντα σε αυτή την υπερένταση. Εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιές τους πιάνουν. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Υπερβάλλεις τις δυνάμεις σου. Δεν έχεις μέσα σου τις δυνάμεις τις αρκετές για να αντιμετωπίσεις αυτήν την πολύπλοκη και πολυτάραχη ζωή με τις πολλές απαιτήσεις. Σου χρειάζεται δύναμης άνωθεν. Πάρε Χριστό. Μείνε στο Χριστό. Άπλωσε τις ρίζες σου στο Χριστό. Θα είσαι πάντα φρέσκος. Εκεί που θα νομίζεις ότι κάμπτεσαι, πάλι θα ξαναγεννιέσαι σαν το φοίνικα από τη στάχτη του. Σαν το εκείνο το μυθικό πουλί. Από τη στάχτη σου θα ξαναγεννιέσαι. Και οι άλλοι θα σε βλέπουν και θα λένε, μα τι ζωτικό της. Πού αντλεί τη δύναμη. Πού έχει την αισιοδοξία. Από πού παίρνει ο άνθρωπος αυτός. Πλούτον δεν έχει. Άλλα πράγματα δεν έχει. Οι συνθήκες τον κάμπτουν, φορτώνονται απάνω του. Πώς θα βγάνει πέρα. Έχει τη μυστική πηγή του. Και η μυστική πηγή του είναι ο Χριστός. Κατοικεί στον οίκον του Θεού. Είναι από τους θυρωρούς. Από εκείνους που είναι θυρωροί στον οίκον του Θεού. Και προτιμώ, λέει ο Παύλος, ο Δαβίδ, εκλέγω το κατόφλι του οίκου του Θεού, μάλλον παρά τις σκηνές της πονηρίας. Και εμείς αγαπητοί, δεν είμαι θα απλώς θυρωροί. Περισσότερο και από θυρωροί. Μας υιοθέτησε. Μας έκανε παιδιά του. Είμεθα τέκνα του Θεού και μπορούμε να είμαστε στο ενδότερο του αγιαστηρίου και να απολαμβάνουμε μια πλούσια πνευματική ζωή την οποία μπορεί να σου χορηγεί ο Θεός. Μοιάζομαι σαν και εκείνον τον Μεμφιβοστέ, τον οποίον αναφέρει στην παλαιά οικονομία. Τον θυμόσαστε. Ήτανε γιος του Ιωνάθαν. Πρίγκιπας.
αλλά ξεπεσμένος. Το βασίλειο είχε φύγει από τα χέρια του πατέρα του. Πέθανε ο πατέρας, ο αγαπητός εις τον Δαβίδ, ο Ιωνάθαν, ο Σαούλ είχε πέσει, ο παππούς του. Αυτός ο έρμος, ξεπεσμένος πρίγκιπας, χωρίς περιουσία, την είχε χάσει την περιουσία. Επιπλέον, χολός, είχε πέσει το μικρό παιδάκι, τον κράταγε η υπηρέτρια όταν κάποιο κακό γίνει και πήγε να φύγει, να ξεφύγει η υπηρέτρια μαζί με αυτόν και της έπεσε και έμεινε έκτοτε χολός, πτωχός, ταλέπορος. Δεν είχε τίποτε. Τέτοιοι είμαστε κι εμείς. Τέτοιους μας έκανε η αμαρτία. Υπήρξαμε πρίγκιπες, αλλά τα χάσαμε όλα. Η αμαρτία μας έκανε ανάπηρους και φτωχούς, χωρίς δύναμη. Και δεν έχουμε καμιά χαρά μες στη ζωή. Αλλά ο Δαβίδ τον αναζήτησε. Υπάρχει, λέει, απόγονος κανένας του Ιωνάθαν. Υπάρχει, λέει, ένας χολός, λέει, καλέσαν τον υπηρέτη. Λέει, ναι, είναι, ναι. Ο γιος του, λέει, ο Μεμφίβοστε, είναι χολός όμως. Φωνάκτε τον. Φέρτε τον, λέει ο Δαβίδ, να κάνω έλεος χάριν του Ιωνάθαν. Και ο Δαβίδ διατάζει όλη η περιουσία να του δοθεί. Που είχε ο παππούς του, ο Σαούλ, ο βασιλιάς. Όλη η περιουσία να έχει να τρέφεται και να ζει. Αλλά πλέον τούτου δεν είναι αρκετό, λέει αυτό. Αυτός θα τρώει μαζί μου στο τραπέζι. Μα είναι χολός, καμιά σημασία. Μα είναι ξεπεσμένος, καμιά σημασία. Μα είναι φτωχός, καμιά σημασία. Ο Μεμφιβοστέ θα τρώει κάθε μέρα μαζί μου στο τραπέζι μου. Και απελάμπανε ο Μεμφιβοστέ σαν υιοθετημένος γιος του Δαβίδ στο τραπέζι του βασιλιά Δαβίδ να απολαμβάνει κι αυτός και να τρώει. Αγαπητοί μου, έτσι είμαι. Ξεπεσμένοι πρίγκιπες, ανάπηροι και πτωχοί, αλλά υιοθετημένοι από το Θεό και μπορούμε να απολαμβάνουμε κάθε μέρα στο τραπέζι του Κυρίου. Να είμεθα και να τρώμε την χαρά και την απόλαυση που χαρίζει ο Χριστός μέσα μας και συγχρόνως να είμεθα άνθρωποι δυνάμεως στον κόσμο τούτον. Κλαθμόν η ζωή, κοιλάδα κλαθμόνος τούτη ζωή. Πού να πας και να μην βρεις τον πόνο, τη συμφορά, την αδυναμία, το αχ και το βαχ. Δεν μπορώ. Ο άλλος μου λέει, κράταγε το κεφάλι του, θα τρελαθώ, δεν μπορώ πια, μου λέει. Χριστέ μου, λέω, Χριστόν, παίρνε Χριστό. Θα ανανεώσει τις δυνάμεις σου. Θα ανανεώσει τις δυνάμεις σου. Πόσο θα είμαι θα μακάρι, εάν το Λόγο του Θεού τον μελετάμε κάθε μέρα. Στις συναθροίσεις ερχόμεθα. Μετέχομαι στο δείπνο του Κυρίου. Όλα αυτά δίνουν δύναμη μέσα. Επικοινωνούμε με την προσευχή μας με τον Θεό κάθε μέρα. Ζούμε από τον Χριστό και τρώμε Χριστό. Θα φανερωθούμε στον κόσμο σαν άνθρωποι άλλης δυνάμεως. Άνθρωποι διαφορετικοί. Άνθρωποι με ανανεωμένη τη δύναμη κάθε μέρα. Αδύνατη μεν, οστράκι να σκεύει, αλλά με δύναμη μέσα μας από τον Χριστό. Θα προτιμούσα να είμαι θυρωρός των οίκων του Θεού. Δεν ξέρω εσύ τι προτιμάς. Εγώ θα προτιμούσα αυτό. Το προτιμάς και εσύ. Αν ναι, αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και ήθελε να αντλήσει κάθε μέρα από την πηγή της ζωής δύναμη για να υπάρχεις, να ζεις και να δίνεις, να προσφέρεις συνεχώς, ακένωτα, χωρίς να αποκάμεις και να εξαντληθείς. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Αμήν.

Όρθιοι παρακαλώ να ευχαριστήσω. Σου είμαι θα ευγνώμονες από την καρδιά μας, Θεέ μας. Πόσο σε ευχαριστούμε εμείς από τα αδύνατα πλάσματα που μας εκάλεσες με Άγια κλίση στον Υιό της αγάπης Σου και μας συνέδεσες μαζί Του με την πηγή της ζωής. Όπως εκείνος μέσα στον κόσμο ήτανε ο άνθρωπος της δυνάμεώς Σου, δώσε να είμεθα κι εμείς, παίρνοντες από Αυτόν, να είμεθα άνθρωποι δυνάμεως, να μπορούμε να ζούμε και να αντιμετωπίζουμε τις συνθήκες τις δύσκολες με δύναμη που παίρνουμε από Σένα. Συ γέμιζε την καρδιά μας με την παρουσία Σου. Δίνε μας τη χάρη Σου. Δίνε μας το φως του προσώπου Σου. Και κάνε μας όχι μόνο δύναμη, αλλά και πηγές ύδατος που θα παρηδίνουν παρηγοριά σε όλους τριγύρω, σε τούτη την κοιλάδα του κλαθμόνος μέσα στην οποία ζούμε και διαβαίνουμε. Δώσε χάρη όλοι μας να προχωρούμε από δυνάμεως εις δύναμη να προβαίνουμε. Ο καθένας μας εμφανίζεται ενώπιον Σου του Κυρίου εν Σιών. Παρακαλούμε ευλογών ευλόγησέ μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη. Σχολίασε τα λόγια Σου στις καρδιές μας και κράτησέ τα. Είναι το μυστικό της νίκης, της δύναμης μέσα σε τούτο τον κόσμο. Μείνε με θυμόν στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

μας. Σε σένα τον αιώνιο Θεό, το Θεό των εκτιρμών και το ελέος, τον Πατέρα των Πνευμάτων και πάση σαρκός, ανήκει όλη η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση μαζί με τον Σωτήρα μας, τον αγαπητό μας Κύριο Ιησού Χριστό και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Σου, Θεέ μας, γιατί έλαψες φως μέσα στις σκοτισμένες μας καρδιές κάποια μέρα στο διάβα τούτης της επίγειας ζωής μας και μας έφερες κοντά Σου και Σε γνωρίσαμε και μας άνοιξες τους ουρανούς Σου και μας έκαμες παιδιά Σου και έγραψες τα όνοματά μας στο βιβλίο της ζωής. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά που έβαλες μέσα στην καρδιά μας, Θεέ μας, για τη σιγουριά και τη βεβαιότητα με την οποία βαδίζουμε, γιατί στεριζόμαστε πάνω στο βράχο των αιώνων, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Κύριε, Σε ευγνωμονούμε και Σε δοξάζουμε γιατί μας δίνεις άλλη μια φορά στο διάβα της επίγειας ζωής μας την ευκαιρία τούτο το κυριακάτικο πρωινό να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί σαν ένα κομμάτι της παγκόσμιας Εκκλησίας Σου. Να Σου απευθύνουμε δόξα, τιμή και προσκύνηση. Να ανανεώσουμε

την εμπιστοσύνη μας και την πίστη μας σε σένα, που ανέλαβες τη ζωή μας την παρούσα και την αιώνια. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί ακούς όχι μόνο προσευχές, αλλά και ψελίσματα νηπίων. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι πανταχού παρών να παρηγορείς τον καθέναν από μας, να μας ευλογείς, να μας κατευθύνεις, να μας αγιάζεις, να μας αυξάνεις, να μας στηρίζεις. Γιατί ξέρεις ότι είμαστε αδύνατα πλάσματα, Θεέ μας, και έχουμε εχθρό πανίσχυρο, Κυρία μας, αλλά όχι παντοδύναμο. Είσαι εσύ πάνω από όλες τις περιστάσεις και τα περιστατικά της ζωής μας και κατευθύνεις το νήμα της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε διότι γνωρίζαμε σποιον πιστεύσαμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και είναι δυνατός μέχρι τέλος να κρατήσει την παρακαταθήκη μας, την υπόσχεσή του. Σε ευχαριστούμε. Σε παρακαλούμε, ευλόγησε το λόγο σου σήμερα που θα κηρυχθείς όλο το πρόσωπο της γης, από την Ανατολή ως τη Δύση και από τον Βορρά ως τον Νότο. Θυμήσου και εδώ τη μικρή μας χώρα, την Ελλάδα, ο Θεέ μας, που εδόθηκε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας, και όμως τόσο πολύ το περιφρόνησαν και το παραμέρισαν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου. Κάμε έλεος πριν είναι αργά, ο Θεέ μας. Ιδιαίτερα φέρομεν οποιόν σου τις ψυχές εκείνες που έχουν γνώσει τις αληθείες σου, που άκουσαν το λόγο σου, που ευαγγελίστηκαν, ο Θεέ μας, τον λόγο τον Άγιο το δικό σου και τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Αλλά απέρριψαν, Κύριε, αλλά παραμέρισαν για να ζήσουν κατά το φρόνημα των διαλογισμών και της αρκός. Κάμε έλεος πριν είναι αργά, Θεέ μας, στα σαρκικά μέλη των οικογενειών μας και ολοκλήρωσε τη σωτηρία μέσα στις οικογένειες τις δικές μας. Έχουμε, αγαπητά μας πρόσωπα, που πονάει η ψυχή μας να τα δούμε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Να λάμψει το φως και το χαμόγελο μέσα στο πρόσωπό τους, ο Θεέ μας, όπως και σε εμάς και στην καρδιά τους. Να απευθυνθεί δόξα και τιμή σε σένα, τον αιώνιο Θεό, γιατί μας είπες ότι γίνεται χαρά. Χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που θα μετανοήσει και θα επιστρέψει στο σπίτι του Πατέρα. Πατέρα μας ουράνιε, δεν ξεχνάμε ποιοι είμαστε και ποιοι υπήρξαμε στη ζωή μας. Γι' αυτό όσο περισσότερο πολλές ήταν οι αμαρτίες μας, τόσο περισσότερο είχαμε τη συγγνώμη τη δική σου και την αγάπη σου. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να σε αγαπούμε, θέλουμε να σε υπηρετούμε, θέλουμε να στεκόμαστε εκεί που θέλεις εσύ, ο Θεέ μας, να μας βλέπεις και να μας καμαρώνεις κάθε μέρα. Γιατί εμείς είμαστε η Εκκλησία σου, η αγαπημένη σου, η νύμφη σου, την οποία μια μέρα θα στεφανώσεις με τους επένους της τιμής και της δόξας. Μείνε μαζί μας την ημέρα αυτή, σε παρακαλούμε. Μείνε μαζί μας την ώρα αυτή, σε παρακαλούμε. Κάμε αισθητή την παρουσία σου μέσα στις καρδιές μας, να φύγουμε διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε τούτο το πρωινό, γεμάτοι από Χριστό, από χαρά, από ειρήνη, από ευλογία. Όλα αυτά στα ζητούμε στο όνομα και δια χάρη του Κυρίου και Σωτήρου μας Ιησού Χριστού, Πατέρα μας Άγιε, εν πνεύματι Αγίου. Αμήν.

Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Κεφάλαιο 16 και εδάφια 13 και κάτω. Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Είδε είπον άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερημίαν ή ένα των προφητών. Λέγε προς αυτούς, αλλά σεις τι να με λέγετε ότι είμαι. Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς Αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο Πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε συλλέγω ότι σύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και πύλε άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σε δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών και ό,τι αν δέσεις επί της γης τέλει είστε δεδεμένον εν της ουρανής και ό,τι αν λύσεις επί της γης τέλει είστε λελειμένον εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλεν εις τους μαθητάς αυτού να μην είπωσε προς μηδένα ότι αυτός είναι Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρχεσε ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν, ήρχεσε να επιτιμά αυτόν λέγον, «Γενού ήλαιος εις σε αυτόν, Κύριε, δεν θέλει γίνει τούτο εις σε». Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρον, «Ήπαγε ο πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλόν μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, «Εάν τις θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι ως της θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει την ζωήν αυτού ένα και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί. Ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού». Παρακαλώ να ψάλλουμε άλλον έναν ύμνο. Τον ύμνο υπαριθμών 114.

Εδώ στα εδάφια αυτά του Λόγου του Θεού, τα οποία διαβάσαμε προλίγου, είδαμε να μας μιλάνε για τέσσερες διαφορετικές καταστάσεις μέσα στις οποίες έζησε για λίγα, θα λέγαμε, δευτερόλεπτα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και οι μαθητές Του. Είναι τέσσερες σκηνές οι οποίες διαδέχτηκαν η μία την άλλη για να μας δείξουν από τη μια μεριά την αστάθεια της ανθρώπινης καρδιάς και από την άλλη μεριά τη θέση που παίρνει ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, απέναντι στα ανθρώπινα αισθήματα τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με τις εξωτερικές περιστάσεις. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν κάποιος από τους τέσσερις Ευαγγελιστές μας περιέγραφε συγχρόνως και την ανάλογη αντίδραση που είχαν αυτές οι καταστάσεις, όπως θα δούμε, στα πρόσωπα των μαθητών του Κυρίου, καθώς όλοι τους ήταν αυτόπτες μάρτυρες αυτών των περιστατικών που διαβάσαμε και τα οποία περιστατικά θα μπορούσαν να είχαν δραματική εξέλιξη. Αλλά ας έρθουμε καλύτερα πιο κοντά στα πράγματα, να δούμε και να παρακολουθήσουμε πώς εξελίχθηκαν αυτά. Η πρώτη σκηνή από τις τέσσερες σκηνές, ας την ονομάσουμε η σκηνή της γνώμης των ανθρώπων. Το κήρυγμα του Ιησού στο σημείο αυτό για τη σωτηρία των ανθρώπων είχε τώρα διαδοθεί πια σε όλη την Ιουδαία. Ο κόσμος είχε αναστατωθεί από το καινούργιο κήρυγμα που άκουγε για πρώτη φορά. Οι άντρες άφηναν τα μαγαζιά τους, τα έκλειναν. Οι γυναίκες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους, τα παιδιά τους. Οι έμποροι, οι υπάλληλοι τρέχαν για να δουν και να ακούσουν αυτόν ο οποίος έλεγε ότι έκαμε τον εαυτόν του ίσο με το Θεό. Να δουν αυτόν ο οποίος αποκαλούσε το Θεό πατέρα του. Αυτόν ο οποίος με μια προσταγή του οι τυφλοί έβλεπαν, οι κουφοί άκουγαν, οι λεπροί καθαριζόταν, οι άρρωστοι θεραπευόταν και οι νεκροί αναστενόταν. Αυτόν τον οποίον, στον οποίον και ο άνεμος ακόμη και τα στοιχεία της φύσεως υποτασσόταν με μια διαταγή, με ένα νεύμα. Ποιος επιτέλους είναι αυτός ο οποίος έδινε παρηγοριά στους πονεμένους της ζωής, αυτός που έδινε ελπίδα στους κουρασμένους της ζωής. Αυτός που το ρουλμά να τα βάλει με το θάνατο και αποκαλεί τον εαυτό του αρχηγό της ζωής. Ποιος ήταν αυτός που λέει πως ήταν η ενσάρκωση της Ανάστασης, της αλήθειας και της ζωής. Ένα τέτοιο κήρυγμα δεν μπορούσε παρά να συγκινεί τότε, να συγκινήσει και να συγκλονίσει κάθε ανθρώπινη καρδιά που το άκουγε. Για να μαζεύονται τόσα μεγάλα πλήθη, οι μυριάδες, οι χιλιάδες και οι μυριάδες του όχλου και να καταπατάει ο ένας τον άλλον, να σκεφτείτε συγκεντρώσεις όπως γίνονται τώρα στις εκλογές, χιλιάδες χιλιάδων. Αυτό θα πει ότι το κήρυγμα του Ιησού ήταν η καθημερινή συζήτηση σε κάθε σπίτι, σε κάθε μαγαζί, πλούσιο ή φτωχό. Θα γινόταν πολλές συζητήσεις για το πρόσωπο του Χριστού και κάθε ένας θα είχε και τη γνώμη του για τον Χριστό. Εσύ τι λες, εσύ τι λες, εσύ τι λες για αυτά που βλέπουμε, για αυτά που ακούμε. Όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, οι άνθρωποι έχουν για τον Χριστό και μια γνώμη. Ο καθένας τη γνώμη του. Άλλοι τον λένε ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε να φτιάξει μια κοινωνία όμορφη. Ωραία. Άλλοι τον λένε πως ήταν ένας δάσκαλος, ένας φιλόσοφος. Άλλοι τον λένε πως ήταν ένας μύστης. Κάθε κεφαλή και γνώμη. Θέλησε λοιπόν ο Κύριος να μάθει τι νομίζουν οι άνθρωποι για αυτόν. Τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για το πρόσωπό του. Και κάλεσε τους μαθητές του και τους είπε, ελάτε να σας ρωτήσω. Τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για μένα. Ο καθένας βέβαια ενδιαφέρεται να μάθει τι λένε οι άλλοι για τον εαυτό του. Και όπως και εμείς ενδιαφερόμαστε να μάθουμε, να ξέρουμε τι γνώμη έχουν οι γύρω μας, οι άλλοι για μας. Έτσι και ο Κύριος, σαν άνθρωπος που φαινόταν, που κυκλοφορούσε μέσα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, μέσα στα σπίτια και στα μαγαζιά των ανθρώπων, έτσι τον βλέπανε, θέλησε να μάθει από τους μαθητές του, οι οποίοι ερχόταν πιο πολύ σε επαφή με τον κόσμο, με το λαό. Τι γνώμη έχουν γι' αυτόν οι άνθρωποι. Όχι πως δεν ήξερε ο Κύριός μας τις γνώμες των ανθρώπων για το πρόσωπό του. Γιατί σε κάποιο άλλο σημείο, όταν μας λέει ο Ματθαίος, ο Κύριός μας συγχώρησε σε εκείνον τον παραλυτικό τις αμαρτίες του και όσοι ήταν εκεί μαζεμένοι σκεπτόταν από μέσα τους και λέγανε ποιος είναι αυτός και με τι εξουσία συγχωρεί αμαρτίες. Αυτός ο άνθρωπος είπανε βλασφημάει, βλαστημάει. Τότε λέει ο Ματθαίος, ειδών ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, τις κρυφές τους σκέψεις.
όπως διαβάζει και τις δικές μας σκέψεις αυτή την ώρα και όλων των ανθρώπων. Και καταγράφονται οι σκέψεις μας. Οι σκέψεις μας. Σκεφτείτε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις σκέψεις μας, όχι στα έργα μας, τα βλέπουν όλοι οι άνθρωποι και μας κριτικάρουν, στις σκέψεις μας. Και τους είπε, γιατί εσείς σκέπτεστε πονηρά μέσα στις καρδιές σας. Τι είναι ευκολότερο να του πω αυτού του δυστυχισμένου ανθρώπου, να του πω συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου ή να του πω σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Εσείς τι λέτε πως ήταν ευκολότερο για τον Κύριο? Ευκολότερο ήταν να του πει σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι. Αλλά τι συνέπεια θα είχε αυτό το πράγμα? Ύστερα από λίγα χρόνια, ύστερα από λίγο καιρό, θα ξανάπεφτε πάλι στο κρεβάτι του και θα πέθαινε και θα χανόταν στην αιωνιότητα. Τι ήταν λοιπόν σπουδαιότερο? Αλλά για να δείτε, λέει ο Κύριος, ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Του είπε, συγχωρεμένο να είναι, σήκω, του είπε. Πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και θαύμασαν οι όχλοι, λέει, και εδόξασαν τον Θεό, ο οποίος έδωκε τόση μεγάλη εξουσία στους ανθρώπους, όπως νόμιζαν ότι ήταν ο Ιησούς. Αλλά παρόλο ότι έβλεπαν οι άνθρωποι θαύματα μπροστά τους, δεν εδόξασαν τον Θεό. Και ενώ περίμεναν κάποιον Μεσσία να τους ελευθερώσει από τη σκλαβία της αμαρτίας, από το ρωμαϊκό ζυγό, από το κακό, από το θάνατο τον αιώνιο, στάθηκαν με απάθεια μπροστά στον Υιό του Θεού, τον ενσαρκωθέντα, τον Χριστό. Και οι μαθητές του είπαν ότι άλλοι σε νομίζουν πως είσαι ένας προφήτης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι γιατί έτσι νόμιζε και ο Ηρώδης, ο βασιλιάς. Οι δυνάμεις, λέει, το προφήτη του Ιωάννη ενεργούν εν αυτό, στον Χριστό. Είχαν αυτή τη σκέψη. Άλλοι πως είσαι ο Ηλίας και άλλοι πως είσαι ένας εκ των προφητών, ο Ιερεμίας. Και καλά μεν τότε δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να διακρίνουν μέσα σε έναν κοινό άνθρωπο όπως τον βλέπανε να κυκλοφορεί στους δρόμους τον ενσαρκωθέντα Υιό του Θεού. Αλλά και σήμερα, ύστερα από τόσα που έγιναν, ύστερα από τόσα θαύματα, ύστερα από αυτή τη διδασκαλία του, ύστερα από τη σωματική του Ανάσταση, τι κρίμα. Το φως, είπε ο Κύριός μας, ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο από το φως. Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Δεν είναι λοιπόν η αιτία ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις και λογικές και επιστημονικές της Ανάστασης του Χριστού και προφητείες ακόμη για έναν καλόπιστο ερευνητή, για έναν άνθρωπο που έχει αγαθή καρδιά και ειλικρίνεια. Αλλά είναι ότι οι άνθρωποι ζώντας μέσα στην αμαρτία και στο κακό της δεν θέλουν έλεγχο του εαυτού τους, της ζωής τους. Άλλωστε, το είπαν καθαρά, οι Ιουδαίοι όταν ο Πιλάτος παρουσίασε μπροστά τους τον Κύριο και εκείνοι παίρνανε χώμα και σηκώνανε πάνω και το πετάγανε και στο κεφάλι τους και πάνω στον αέρα και τους έλεγε ο Πιλάτος, τι φωνάζετε, τι θέλετε, τι ζητάτε, να τον σταυρώσεις αυτόν. Γιατί να τον σταυρώσω, τι κακό έκαμε, τον βασιλέα σας να σταυρώσω? Και αυτοί φωνάζαν από κάτω, δεν θέλουμε αυτόν να βασιλεύει εφ' εμάς. Εμείς έχουμε άλλον βασιλέα, τον Κέσαρα. Και τι να τον κάνω αυτόν, να τον σταυρώσεις? Γιατί, μα γιατί? Διότι τα έργα τους ήταν πονηρά. Έτσι και σήμερα οι άνθρωποι, καλός ο Χριστός, αλλά άνθρωπος. Καλός ο Χριστός, λένε οι Μωαμεθανοί, αλλά ούτε προφήτης σαν το δικό μας του Μωάμεθ. Καλός ο Χριστός, λένε οι χιλιαστές, αλλά ένας απεσταλμένος του Θεού, ένα όργανο του Θεού. Γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Δεν θέλουμε αυτό να βασιλεύει εφ' εμάς. Και ο Ιησούς τους είπε, εγώ ήρθα εν το ονόματι του Πατρός μου και δεν με δέχεστε. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι αυτού εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθεί. Και έτσι πέφτει, θα λέγαμε, η αυλαία της πρώτης σκηνής κόσμου, η γνώμη του κόσμου για το πρόσωπο του Μεσσία και κλείνει η πρώτη αυτή σκηνή. Τώρα μια δεύτερη σκηνή ανοίγεται μπροστά μας καθώς παρακολουθούμε το διάλογο του Χριστού με τους μαθητές του. Ας την ονομάσουμε η γνώμη των μαθητών του Χριστού, του Κυρίου. Αφού τώρα ο Κύριος άκουσε από το στόμα των μαθητών του τι νομίζουν, τον νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι, στρέφεται προς τους δικούς του και τους λέει, καλά, η γνώμη των ανθρώπων του κόσμου. Αλλά εσείς οι μαθητές μου, τι να με λέγετε ότι είμαι? Και ο Πέτρος, όπως πάντοτε, με την πρωτοβουλία του,
έσπευσε να αποκριθεί πριν από όλους: «Εσύ, Κύριε, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πόση διαφορά αλήθεια στη μαρτυρία του κόσμου και στην ομολογία ενός πιστού παιδιού του Θεού. Το Πνεύμα του Ιησού Χριστού αγαλίασε όταν άκουσε αυτή τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού να του λέγει: «Συ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Είναι μεγάλη, αδελφή, πολύ μεγάλη μια τέτοια μαρτυρία, μια τέτοια ομολογία, να ονομάζει ο άνθρωπος το Υιό της Μαρίας, μιας γυναίκας, Υιό του Θεού του Ζώντος. Γι' αυτό ακριβώς ερχόμαστε στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή περιμένει ο Θεός να ακούσει από το στόμα μας τι γνώμη έχεις εσύ για τον Χριστό. Να του πεις: «Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δοξασμένο το όνομά Του». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε στον Πέτρο: «Πέτρο, είσαι μακάριος, Σίμων Ιέ το Ιωνά. Είσαι πολύ πολύ ευτυχισμένος, είσαι τρισευτυχισμένος, έστω και ακόμα, και αν ακόμα δεν το καταλαβαίνεις αυτό που λες σε όλο του το βάθος και σε όλη του την έκταση. Γιατί αυτό που είπες δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα. Δεν είναι συνέπεια λογικής, συλλογισμών λογικής, αλλά είναι αποκάλυψη του Πατέρα μου που είναι πάνω στον ουρανό. Έτσι και σε εμάς, πλασμένο το όνομά Του. Δεν μας αποκαλύπτουν άνθρωποι με εξισώσεις μαθηματικές, όπως προσπαθούν να βρουν την αλήθεια. Το μυαλό του ανθρώπου είναι μικρό, μικρούτσικο. Έχει γίνει να είναι τόσο μικρό όσο θέλει ο Θεός να σκέπτεται. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να σπάσει τους φραγμούς. Μονάχα ό,τι θέλει να αποκαλύψει ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε, γιατί μια μέρα στη ζωή μας ήρθε και μας βρήκε. Είδε την ανησυχία μας την προσωπική. Είδε ότι δεν μπορούσαμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο να ικανοποιηθούμε, να ευχαριστηθούμε, να απλώσουμε εδώ, να ρίξουμε άγκυρα, να απλώσουμε τα πανιά μας, να γευθούμε αυτόν τον κόσμο και μετά να χαθούμε. Ζητούσαμε κάτι άλλο, κάτι άλλο ποθούσαμε. Και ήρθε και μας αποκαλύφθηκε, μας αποκάλυψε τον Υιόν Του. Πράγματι, η ευτυχία και η μακαριότητα, η απόλαυση της ζωής του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα πόσα βγάζει την ημέρα, δεν εξαρτάται από τα γαλόνια που φοράει στην ώμο του ένας στρατιωτικός, δεν εξαρτάται από το βιβλιάριό του και τις καταθέσεις του στην τράπεζα, δεν εξαρτάται από τη μόρφωσή του, δεν εξαρτάται από τη φύρμα του εργοστασίου του, από τις μετοχές που έχει. Είπε ο Κύριος ότι η ζωή του ανθρώπου δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων. Δεν είναι αυτό ζωή, είναι μια προσωρινή κατάσταση, αλλά από τις σχέσεις που έχεις με τον Χριστό, με τον Θεό. Έχουμε συνδεθεί με τον Χριστό, τον έχουμε αναγνωρίσει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον αφήνουμε να ενεργήσει μέσα στην καρδιά μας, τον θέλουμε να έχει εκείνος το τιμόνι της ζωής μας για να το κατευθύνει και να το οδηγεί, τότε είμαστε μακάριοι. Είμαστε τρεις ευτυχισμένοι και ας μην έχουμε τίποτα. Και ας μην έχουμε δεύτερο κοστούμι. Και ας μην έχουμε κρεβάτι να κοιμηθούμε. Και ας μην έχουμε σπίτι δικό μας. Και ο Κύριος δεν είχε. Δεν είχε, μας είπε, που την κεφαλήν να κλείνει. Και εμείς προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε. Άλλη είναι η ευτυχία και η μακαριότητα της ψυχής και άλλη είναι η απόλαυση και η άνεση αυτού του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει προς τους Κορινθίους ότι είμαστε ως αγνοούμενοι στον κόσμο αυτόν, αλλά καλώς γνωριζόμενοι. Είμαστε ως λυπούμενοι, πάντοτε όμως χαίροντες. Είμαστε ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες. Είμαστε ως μηδέν έχοντες, αλλά και τα πάντα κατέχοντες. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είμαστε και το νιώθουμε. Δεν είναι φρασιολογία αυτή, όπως γράφουν οι διάφοροι λογοτέχνες για να εντυπωσιάσουν το κοινό τους. Είναι μια πραγματικότητα την οποία τη ζούμε και όποιος δεν τη ζει δεν είναι πλούστεντα. Τώρα, αν στη θέση του Πέτρου βάλουμε τον εαυτό μας, τότε θα ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου μας τα ίδια λόγια. Κώστα, Νίκο, Μαρία, είστε πραγματικά ευτυχισμένοι, μακάρι, διότι σάρκα και αίμα δεν σας το αποκάλυψε αυτό, αλλά ο Πατέρας μου, ο Ουράνιος. Και εγώ δεν σας λέγω, εγώ ο Κύριος σας λέγω, ότι εσύ, όχι ο Πέτρος, ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά μονάχα, αλλά εσύ, στον οποίον ο Πατέρας ο Ουράνιος απεκάλυψε τον Υιόν, τον Χριστόν, είσαι μια πέτρα, είσαι ένας βράχος πάνω στο οποίο χτίζεται, εξακολουθεί να χτίζεται το οικοδόμημα της Εκκλησίας του Χριστού. Και σε αυτό το οικοδόμημα, πύλε άδου, δεν πρόκειται να κατησχίσουν. Σασμένο το όνομα του Θεού. Όχι μόνο, του είπε, αλλά ακόμα θα σου δώσω να κρατάς και τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Πω, πω, πω. Υπερβολικό πράγμα αυτό, φοβερό πράγμα.
Ένας ανθρωπάκος σαν τον Πέτρο, ένας ψαράκος σαν τον Πέτρο, ένας φτωχούλης σαν τον Πέτρο, που δεν είχε που να κλείνει το κεφάλι του, να κρατάει τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Αυτά είναι τρελά πράγματα, θα έλεγε κανένας. Πώς να τα κρατήσει ο άνθρωπος μέσα του, πώς να τα νιώσει, πώς να τα πιστέψει, πώς να τα εγκολπωθεί και να τα ζήσει. Ακούστε. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά μετανοήσει, έρθει σε συνέστηση του εαυτού του και αναγνωρίσει την αποτυχία του σε αυτή τη ζωή, ότι είναι για πάντα χαμένος, και στρέψει με εμπιστοσύνη και με ελπίδα προς τον Θεό το βλέμμα του και την καρδιά του και μετανοήσει για τις αμαρτίες του, τότε ο Θεός τον δέχεται. Όταν λέμε τον δέχεται, εννοούμε τον δέχεται στο σπίτι του. Στο σπίτι του. Εάν ο Χριστός δεν είχε πεθάνει πάνω στο Σταυρό, εάν δεν είχε χύσει το αίμα του για μας να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας, τότε ο Θεός δεν θα δεχόταν κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορούσε να δεχθεί με τις δικαιοσύνες του. Έπρεπε ο αμαρτωλός να πληρώσει αιώνιο θάνατο με τη ζωή του. Αιώνια δυστυχία, αιώνια κόλαση. Έπρεπε λοιπόν κάποιος αθώος να πληρώσει. Τι αξία έχει ο άνθρωπος, λέει ο Δαβίδ, ώστε Θεέ μου, να συλλογίζεσαι αυτόν ή ο Υιός τον ανθρώπο, ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Αλλά τώρα ο Θεός το κάνει χάριν του Χριστού. Και όχι μόνο δέχεται τον μετανοημένο αμαρτωλό, αλλά και τον κάνει και παιδί του. Λέγει ο Ιωάννης, όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν σε τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Μα δικαίωμα έδωσε, εξουσία, όχι χάρη, εξουσία να γίνουν σε τέκνα του Θεού. Και ωραιότερο παράδειγμα επιστροφής από, και μετανοίας και επιστροφής από το παράδειγμα του ασώτου μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει. Όταν μας λέει ότι ο πατέρας που περίμενε το γιο του να επιστρέψει, όταν τον είδε, έτρεξε και πεσών επί των τράχυλων αυτού, κατεφύλλει αυτόν, κλαίγοντας, φιλιά, αγκαλιά, στον άσο το γιο που επέστρεψε. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε αισθανθεί ποτέ στη ζωή σας το φιλί της συγγνώμης του Θεού? Έλεγε ο Μεταλλινός. Το φιλί της συγγνώμης του Θεού στο μέτωπό σας, το έχετε αισθανθεί ποτέ? Έχετε αισθανθεί αυτή την εσωτερική αγαλίαση που να πεις, να λες στο Θεό, πατέρα μου σε ευχαριστώ για αυτό που έκαμες, που με συγχώρησες εμένα τον άθλιο, τον αμαρτωλό. Έχετε αισθανθεί ποτέ στη ζωή σας το χάδι του Θεού, το πατρικό χάδι του Θεού, σαν ήχο λεπτοτάτου ανέμου, λέει, γράφει και ο Ηλίας. Καρδιά του πατέρα σκυρτούσε από αγαλίαση όταν είδε το παιδί του να επιστρέφει. Και τι χαρά μεγάλη που έγινε μέσα σε αυτό το σπίτι. Δεν σφάξανε το καλύτερο μοσχάρι? Δεν το φορέσανε δαχτυλίδι στο χέρι? Στολή την πρώτη δεν του τη δώσανε? Χαρά που γίνεται στον ουρανό για ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε εμείς. Είναι ο άλλος κόσμος ο υπερβατικός. Τούτος είναι μικρούτσικος κόσμος. Εκεί γίνεται μεγάλη χαρά, λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, για έναν έστω αμαρτωλό που μετανοεί, που γράφεται το όνομα ενώπιον των αγγέλων πάνω στον πατέρα μας. Λοιπόν, ήταν δύσκολο στον πατέρα του παιδιού που γύρισε μετανοημένο να του δώσει τώρα να κρατάει και τα κλειδιά του σπιτιού του? Δεν ήταν δύσκολο? Πάρε παιδί μου τα κλειδιά του σπιτιού σου τώρα που γύρισες στην αγκαλιά του πατέρα σου. Ήσουνα νεκρός και ανέζησες, αμαρτωλός και βρέθηκες. Έτσι και σε εμάς, αγαπητοί αδελφοί, μας έδωσε μαζί με τον Πέτρο τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Είναι απλούστατο πράγμα. Γιατί? Γιατί εκεί είναι το σπίτι μας το μόνιμο. Δεν έχουμε εδώ πόλη διαμένουσαν. Δεν έχουμε εδώ κατοικία. Την μέλουσαν επιζητούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκεί είναι το σπίτι μας και το νιώθουμε. Και ποθούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να εκδημήσουμε προς τον Κύριο. Γιατί όσο ενδημούμε το σώματι, αποδημούμε από τον Κύριο. Και χάνουμε. Χάνουμε. Ξέρετε τι είναι? Ότι ζούμε εδώ και νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Και αντιμετωπίζουμε το θάνατο και μας πιάνει τρόμος. Μα χάνουμε διότι δεν είμαστε στην παρουσία του Θεού. Χάνουμε. Έτσι μας λέει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και μπορούμε να μπαίνουμε και να βγαίνουμε. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει. Πού? Στο σπίτι σου, το ουράνιο. Θα μπαίνεις και θα βγαίνεις. Μα πώς θα μπαίνω αφού κάθομαι στη γη? Πώς θα μπαίνεις? Δια της προσευχής και δια της δεήσεως. Να, είμαστε μαζεμένοι μερικοί, λέμε, πάμε στο σπίτι του πατέρα τώρα. Πάμε. Πώς? Με προσευχή. Θα κλείσουμε τα μάτια μας, θα προσευχηθούμε. Ο Θεός θα φέρει μέσα τις χαρές της αιωνιότητος, του ουρανού. Πώς γίνεται χαρά στον ουρανό
Οι αναμαρτωλών μετανοούνται, γίνεται χαρά και μέσα στην καρδιά του και στην καρδιά μας. Γιατί επικοινωνούμε με τον Θεό μας, με τον Πατέρα μας. Και μας βλέπουν πολλές φορές και μας λένε: μα πώς είσαι έτσι τώρα, μα πώς σε βλέπω έτσι. Λάμπεις ολόκληρος, λαμποκοπάς ολόκληρος. Δεν ξέρουν ποια χαρά έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Όμως φαίνεται, γιατί έχουμε τον Θεό μέσα στην καρδιά μας. Και είπε ο Κύριός μας: εγώ είμαι η θύρα. Διεμού εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Πού? Στο σπίτι του Πατέρα μας. Έχουμε τα κλειδιά στο χέρι μας. Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ κάτω στη γη, δεν είχε πού την κεφαλήν κλείνε. Πού την κεφαλήν κλείνε. Για σκεφτείτε το μέγεθος της ταπείνωσης, Κυρίου μας, για να μας ανεβάσει εμάς ψηλά. Και τώρα εμάς μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Το έχουμε εκτιμήσει αυτό, αδελφοί? Σε τούτη ζωή, ο καθένας μας έχει ένα κλειδί στο χέρι. Όταν κουραστεί τη ζωή, όταν είναι απογοητευμένος, όταν πάει στο σπίτι του, το ανοίγει το κλειδί, στριφογυρίζει, μπαίνει μέσα, τον περιμένει ένα κρεβάτι, να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί. Εκείνος δεν το είχε αυτό. Δεν το είχε. Δεν είχε σπίτι δικό του. Και έλεγε σε εκείνο τον νομικό: οι αλόπικες έχουν φωλές και τα πετεινά του ουρανού κατοικίες. Όμως ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει. Για να έχουμε εμείς. Δοξασμένο το όνομά του. Και ό,τι αν δέσεις επί της γης, θέλει είστε δεδεμένον εν της ουρανής. Και ό,τι αν λύσεις επί της γης, θα είναι λελειμμένον εν της ουρανής. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Προσευχή μας είναι ένα θαυμάσιο όπλο, ένα υπέροχο όπλο, με το οποίο πλησιάζουμε τον Θεό, καταπολεμούμε τον διάβολο και μπορούμε να προχωρούμε την πορεία μας επί της γης. Αποβλέποντες σε εκείνον. Να γιατί είπε ο Κύριος τον Πέτρο και μαζί με τον Πέτρο σε όλους εμάς που τον πιστέψαμε και θέλουμε να τον αγαπάμε περισσότερο από τον εαυτό μας. Είσαι μακάριος, είσαι τρισευτυχισμένος. Όμως σήμερα οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν, οι πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Έστω και αδελφοί, οι αδελφοί δεν το νιώθουν. Αυτή τη χαρά και την ευτυχία μέσα τους την οποία πρέπει να απολαμβάνουν δεν την αισθάνονται. Κρίμα. Πρώτη σκηνή, η γνώμη του κόσμου. Δεύτερη σκηνή, η πίστη των μαθητών και ιδιαίτερως η πίστη του Πέτρου. Πόσο ευλογημένη αλήθεια βέβαια είναι να ζούμε από τώρα μέσα στο σπίτι του Πατέρα μας στο ουράνιο. Ευλογημένη αυτή η δεύτερη σκηνή. Σεις τι να με λέγετε ότι είμαι? Σεις που βρίσκεστε εδώ συγκεντρωμένοι στην οδό Θησαίος 6 σήμερα το πρωί, τι να με λέγετε ότι είμαι? Συ Κύριε, είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κυριός μας και ο Θεός μας. Τώρα μια τρίτη σκηνή προβάλλει μπροστά μας. Ας την ονομάσουμε η σκηνή της θυσίας. Από τότε διαβάζουμε ήρχεσε ο Ιησούς να δεικνύει εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Τώρα η ευχάριστη ατμόσφαιρα που δημιούργησε η δεύτερη σκηνή αρχίζει να αλλάζει. Τώρα ο Ιησούς, ενώ πριν είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει τα κλειδιά της Βασιλείας του Θεού σε κάθε πιστόν σαν τον Πέτρο, τώρα έρχεται να πει στους μαθητές του πως αυτή η χάρις και αυτή η δωρεά δεν θα μπορέσει ποτέ να πραγματοποιηθεί εάν δεν μεσολαβήσει ένας θάνατος. Θάνατος? Γιατί θάνατος? Ο Υιός του Θεού, όπως τον ανεγνώρισε ο Πέτρος, πρέπει τώρα να παραδοθεί σε χέρια ανώμων και να πεθάνει σκληρό θάνατο στο Σταυρό. Α, αυτό που ο Κύριος είπε για τον εαυτό του, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν οι μαθητές. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως έπρεπε να χάσουν από ανάμεσά τους τον φίλο τους, τον μεγάλο φίλο τους, τον ευεργέτη τους, τον οποίον είχαν αγαπήσει, τον είχαν εκτιμήσει, τον είχαν λατρεύσει. Αυτό, αν για τους μαθητές ήταν αδιανόητο, για τον Πέτρο ήταν απαράδεκτο. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο Πέτρος πως για να απολαύσει μια τέτοια τιμή και μια τέτοια δόξα έπρεπε κάποιος αθώος να πληρώσει με τόσο βαρύ τίμημα, το τίμημα της ζωής του. Αυτό ο Πέτρος δεν ήταν διατεθειμένος να το επιτρέψει με κανένα τρόπο. Αν τολμήσει, είπε κάποιος, να απλώσει το χέρι του επάνω σου, θα περάσει πάνω από το πτώμα μου. Και κρατούσε και μαχαίρι και το εννοούσε και το έβγαλε το μαχαίρι κάποτε. Και τότε βλέπουμε μια άλλη σκηνή, να πιάνει ο Πέτρος τον Κύριο ιδιαιτέρως κατηδίαν και να τον επιτιμά. Αποσύρθηκε και του έκανε παρατηρήσεις ο Κύριος, ο Πέτρος του Κυρίου, του έκανε παρατηρήσεις.
πόσο απατούν τα εξωτερικά γεγονότα. Θαυμάζουμε βέβαια την αγάπη του Πέτρου όταν του έλεγε «Κύριε, γεννώ ήλιος εσύ αυτόν, λυπήσω τον εαυτό σου, να πεθάνεις εσύ τέτοιο πράγμα, να επιτρέψω εγώ, όσο και να το θέλεις είμαι εγώ εδώ, δεν θα το επιτρέψω». Τώρα ευχαριστούμε τον Πέτρο. Τον ευχαριστούμε βέβαια για την αγάπη του, για τη φροντίδα του, για τον Κύριο, για την καλοσύνη του να προστατεύσει τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος δεν έχει ανάγκη της δικής μας προστασίας. Αν άκουγε τον Πέτρο, αν άκουγε τη συμβουλή του Πέτρο, αν ο Κύριος δεν ανέβαινε στο Σταυρό τώρα, ο Πέτρος θα ήταν στην κόλαση. Και εμείς πού θα είμαστε? Πού θα γυρίζαμε εμείς που είμαστε συγκεντρωμένοι του πρωινού τούτο και δοξάζουμε τον Κύριο? Ποιος ξέρει πού θα γυρίζαμε? Πόσες φορές αλήθεια με τη βιασύνη μας, ενώ νομίζουμε ότι κάνουμε καλό στην υπόθεση του Θεού, καταστρέφουμε το έργο του Θεού? Με τις βιαστικές αποφάσεις που παίρνουμε εμείς οι πιστοί πολλές φορές, θέλουμε να δείξουμε πως είμαστε οι συνήγοροι της προστασίας του Κυρίου. Πολλοί θέλουν να προστατεύσουν την προσωπικότητα του Κυρίου και λένε και κάνουν θεωρίες κλπ. Λες και ο Κύριος έχει ανάγκη από την προστασία τη δική μας και από τα επιχειρήματά μας. Μακάρι ο Θεός να μας συνηθίζει όλους μας. Αλλά δεν ήταν ο Πέτρος ο οποίος προσπαθούσε να εμποδίσει τον Κύριο να ανέβει στο Σταυρό. Δεν ήταν εκείνο το φρόνιμο φίδι που είχε εξαπατήσει τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον Παράδεισο και τους παρέσυρε στην καταστροφή. Πίσω από όλα αυτά ήταν εκείνος. Ξέρετε, ο Όφης, ο Αρχαίος, ήταν ο διάβολος, ο Σατανάς. Αλλά ο Κύριος αντελήφθηκε έγκαιρα την παγίδα του και τραβήχτηκε πίσω και του είπε «Σατανά, φύγε από μπροστά μου». Και γυρίζοντας προς τον Πέτρο, του είπε «Πέτρο, φίλε μου, ξέρω ότι με αγαπάς. Αλλά δεν φρονείς όμως τα του Θεού, φρονείς τα των ανθρώπων. Δεν σκέπτεσαι όπως σκέπτεται ο Θεός, σκέπτεσαι όπως σκέπτονται οι άνθρωποι. Τέτοια προστασία τι να την κάνω? Τέτοια προστασία μου κάνει κακό». Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγαπούν τον Χριστό, αλλά με τον τρόπο το δικό τους. Ο Χριστός δεν θέλει μια τέτοια αγάπη. Θέλει να τον αγαπάμε όπως εκείνος θέλει. Με τι? Με υποταγή στο θέλημά του, με υπακοή στο θέλημά του, με το να λέμε «Ναι Κύριε» σε αυτό που λέει εκείνος. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να μελετούμε το λόγο του. Δεν θέλει συναισθηματική προστασία ο Κύριος. Τραγικός ο επίλογος αυτής της σκηνής. Έκπληκτος ο Πέτρος από την απάντηση του Κυρίου του. Η απορία γέμισε την καρδιά των μαθητών. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Να ακούνε τον Κύριο να αποκαλεί τον Πέτρο Σατανά. Βλέπετε τι γίνεται αδελφοί στον αόρατο πνευματικό κόσμο? Εμείς ζούμε εδώ και βλέπουμε ο ένας τον άλλον, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται έξω από εμάς, στην άλλη σφαίρα και κοντά ίσως σε εμάς. Ο Σατανάς ενήργησε αστραπιαία. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Εκμεταλλεύτηκε στην περίπτωση αυτή τα αισθήματα, τα φιλικά αισθήματα του Πέτρου προς τον Χριστόν. Και έβαλε τον Πέτρο να του γίνει εμπόδιο, να του γίνει σκάνδαλο, να τον εμποδίσει να ανέβει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αφού πρώτα προσπάθησε μόνος του να παρασύρει τον Κύριο εκεί στην έρημο και δεν τα κατάφερε. Δεύτερη φορά έβαλε τον Πέτρο. Δεν τα κατάφερε και εδώ. Αντελήφθη έγκαιρα ο Κύριος στην παγίδα και κατάλαβε ποιος ήταν πίσω από τη φωνή του Πέτρου. Και προσπάθησε και τρίτη φορά πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά όταν του είπε «Εάν είσαι Υιός του Θεού, όπως έλεγες, κατέβα λοιπόν κάτω. Σώσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Να σε δούμε, να πιστέψουμε κι εμείς. Εάν είσαι». Μεγάλη πρόκληση σε αυτή, αγαπητή μου αδελφή. Και ο Κύριος πάντοτε καταλάβαινε την πονηριά του και την ενέργειά του. Προσέξτε τον αδελφή πόσο πανούργος είναι. Μας έχει παρασύρει και εμάς πολλές φορές να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα θέλει ο Θεός. Και αν δεν έχουμε γνώση του λόγου του Θεού με την προσωπική μας μελέτη, θα μας παρασέρνει και θα σπάμε τα μούτρα μας κάθε μέρα. Κοιτάξτε πόσο πονηρός και πόσο πανούργος ήταν και πώς φέρθηκε. Γι' αυτό η προσευχή μας ας είναι «Κύριε, φύλαξέ μας από τον διάβολο, τον εχθρό της ψυχής μας και τις παγίδες του». Ο Κύριος μας είπε στους μαθητές του όταν προσεύχεστε, στην Κυριακάτικη προσευχή, να το ζητάτε αυτό. Εμείς στην προσευχή μας λέμε ένα σωρό αιτήματα, κουτά πολλές φορές και ασύμφορα για μας. Και δεν του λέμε ένα βασικότατο πράγμα που μας το ζήτησε να του το λέμε. Ούτε εσείς προσεύχεστε. Τι? Να μας ελευθερώνει από τον πονηρό.
Ελευθέρωσέ μας από το πονηρό και μη μας συνέγγισε συμπειρασμών. Να το ζητάμε και να το λέμε αυτό και να το επιθυμούμε, να το επιθυμούμε με τη συνείδησή μας, με την καρδιά μας. Φύλαξέ μας από τον διάβολο. Είμαστε στο στόχαστρο του διαβόλου. Είμαστε στόχος του. Εκείνος μπορεί να αλλάξει τακτική, δεν αλλάζει ποτέ όμως σκοπό. Θα προσπαθήσει να μας παρασύρει με χίλιους δυο τρόπους. Είναι ο αντίδικός μας, ο διάβολος. Αλλά ο Κύριος έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, καθώς ξετυλίγεται μπροστά μας η τέταρτη σκηνή. Η σκηνή της αγάπης και της προσωπικής θυσίας. Ενώ στην τρίτη σκηνή ο Κύριος μας είχε οργιστεί εναντίον του Σατανά για τις μεθοδίες που μετέρχεται εναντίον του Θεού, τώρα στρέφεται με καλοσύνη και με γλυκύτητα στους μαθητές του για να τους πει: φίλοι μου, μην απορείτε και μην εκπλήτεστε με αυτά που ακούτε και που βλέπετε. Εδώ που ήρθατε πρέπει να μάθετε να θυσιάζετε. Όχι να θυσιάζετε ζώα όπως θυσίαζαν οι πατέρες σας τις παλιές εποχές της Παλιάς Διαθήκης, αλλά να θυσιάζετε τον εαυτό σας. Πρώτος εγώ, το παράδειγμά μου είμαι εγώ. Έτσι κι εσείς να με αγαπάτε. Και μάλιστα να με αγαπάτε μέχρι θανάτου. Γιατί μια αγάπη η οποία δεν είναι διατεθειμένη να φτάσει στο θάνατο δεν είναι αγάπη. Και εσύ Πέτρο του είπε: μάθε το μάθημά σου. Όταν ήσουν νέος, εζώνιες τον εαυτό σου. Σαν νέος που ήσουν. Και πήγαινες όπου ήθελες και έκαμες ό,τι ήθελες. Αλλά όταν γεράσεις, να ξέρεις ότι άλλος θα σε δέσει και άλλος θα σε οδηγήσει εκεί που δεν θέλεις. Και τα είπε αυτά δείχνοντας τον Πέτρο με ποιον θάνατο έμελε να τον δοξάσει τον Κύριο. Όχι με ποιο τρόπο, αλλά με ποιο είδος θανάτου θα δόξαζε τον Κύριο. Ναι, τον Θεό δεν είναι αρκετό να τον δοξάζουμε με τη ζωή μας. Θέλει ο Θεός να τον δοξάζουμε και με το θάνατό μας ακόμα. Και θυμούμε ένα ανδρόγυνο Ιεραποστόλων που κάποτε πήγε και εγκαταστάθηκε σε μια χώρα, σε μια πόλη και εκεί προσπαθούσε με τον τρόπο τους, με τη ζωή τους να κηρύξουν τον Χριστό. Αλλά θέλησε ο Θεός να κόψει το νήμα της ζωής του αδελφού. Οπότε η γυναίκα του, η πιστή αδελφή, θα έμενε μόνη της. Και άρχισε βέβαια να κλονίζεται. Πώς θα ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου, μόνη μου, χωρίς τον σύντροφο που μου έδωσε ο Κύριος. Και εκείνος της λέγει: άκουσε εδώ γυναίκα, μέχρι τώρα δείξαμε στον κόσμο πως πρέπει να ζει, τώρα πρέπει να δείξουμε πως πρέπει να πεθαίνουμε. Με τι τρόπο πρέπει να πεθαίνουμε για να δοξάζουμε τον Κύριο? Πρέπει να έχουμε ειρήνη μες στην καρδιά μας, να μην νομίζει ο κόσμος ότι μας κατέλαβε απελπισία και αγωνία και ταραχή και ανησυχία και δεν έχουμε ελπίδα. Αυτά που λέγαμε στον κόσμο τώρα πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Θα είσαι ήρεμη, θα πεις γεννηθεί το θέλημά σου. Γιατί Χριστός σημαίνει Σταυρός και Σταυρός σημαίνει Χριστός. Αν θελήσουμε να χωρίσουμε το Σταυρό από το Χριστό, το Χριστό από το Σταυρό, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν μένει τίποτε πια. Και τον Χριστόν, ο Χριστός βρίσκει πλήρη ολοκλήρωση και έκφραση, την έκφρασή του και την ολοκλήρωσή του, επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά. Ανακεφαλαίωση, τελειώσαμε. Η πρώτη σκηνή, τι γνώμη έχει ο κόσμος για τον Κύριο? Ένας προφήτης, ένας άνθρωπος, ένας φιλόσοφος, ο πιο καλός άνθρωπος του κόσμου, λέει ο Ρενάν, ο μεγάλος αυτός Γάλλος φιλόσοφος. Δεύτερη σκηνή, τι γνώμη έχετε εσείς για μένα? Εσείς, ευλογημένη η ώρα και η στιγμή Κύριε. Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Χριστός, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, όπως είπε ο Θωμάς όταν τον κάλεσε και του είπε: έλα Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου και βάλ' το πάνω στον τύπο των ύλων και μην γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Τρίτη σκηνή. Με αγαπάτε όλοι σας, ρωτάει ο Κύριος. Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάμε. Και μάλιστα μέχρι θανάτου, όπως ο Πέτρος. Μήπως υπάρχει κανένας από εμάς που δεν αγαπάει τον Κύριο μέχρι θανάτου? Ας ρίξει ένα βλέμμα μέσα στον εαυτό του και θα δώσει την απάντηση μόνος του. Τέταρτη σκηνή. Και ο Σταυρός μου, ξαναρωτάει ο Κύριος. Απαντούμε: Κύριε, ό,τι θέλεις. Η ζωή σου, ζωή μας. Και ο Σταυρός σου, Σταυρός μας. Όπως έλεγε εκείνη η ευλογημένη γυναίκα, η Ρουθ, στην πεθερά της, στην Ναομή. Όταν πέθανε ο γιος της Ναομή,
ο άντρας της Ρουθ, της είπε: «Κόρη μου, παιδί μου, δεν έχω άλλο γιο να σου δώσω. Τώρα είσαι ελεύθερη πια. Φύγε, πήγαινε στο λαό σου, πήγαινε στη χώρα σου, πήγαινε στην πατρίδα σου. Είσαι νέα γυναίκα ακόμη. Θα βρεις κάποιον νέον να συμπαντρευτεί, να φτιάξεις ξανά το σπιτικό σου». Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ποτέ τέτοιο πράγμα, είπε η Ρουθ. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μέχρι πότε? Μέχρι ότι συναντήσουμε εκείνο στον ουρανό. Και αυτό είναι το μήνυμά μας σήμερα το πρωί. Ήρθαμε για να του ορκιστούμε άλλη μια φορά. Αγάπη. Αγάπη αιώνια. Μέχρι θανάτου. Και ας είναι ευλογημένο το όνομά του, γιατί εκείνος πρώτος πέθανε για μας. Ήρθε ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Να ψάλλουμε έναν ύμνο. Τον ύμνο 175.

θέλουμε στον κόσμο αυτόν για σένα να ζούμε. Εσένα να ακολουθούμε. Δεν ζητάμε ούτε πλούτη ούτε δόξα. Το πλούτος και η δόξα είσαι εσύ. Είσαι ο Κύριός μας που μας εξαγόρασες και μας χάρισες τους ουρανούς, την αιώνια ζωή, τους θησαυρούς της αιώνιας ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες αυτή τη ζωντανή ελπίδα μέσα στην καρδιά μας. Αυτή τη χαρά την οποία ο κόσμος δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Γιατί είναι θεϊκή χαρά, είναι δική σου χαρά. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που έκαμες για μας στο Σταυρό. Και σε παρακαλούμε, Θεέ μας, να μας αξιώνεις πάντοτε να σε τιμούμε και να σε δοξολογούμε. Με τη μαρτυρία μας και τη διαγωγή μας. Να είμαστε όπως εσύ μας θέλεις. Μια ευλογία στους γύρω μας. Για να κερδίζουμε ψυχές για σένα. Δέξω την ευχαριστία μας μέσα από την καρδιά μας, Πατέρα μας Ουράνιε, και ευλόγησε το λόγο σου που κηρύχθηκε και που θα κηρυχθεί ακόμα ως το τέλος της ημέρας αυτής, για να κερδιθούν περισσότερες ψυχές στην ουράνια βασιλεία σου. Και όλοι εμείς να αυξηθούμε πνευματικά. Ναι, Θεέ μας, να αφομοιωθούμε με σένα, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, γιατί γνωρίζουμε σε ποιον πιστέψαμε και γνωρίζουμε τι θέλουμε σε τούτη μας τη ζωή. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε, Πατέρα Ουράνιε, στο όνομα και διαχάρη του Κυρίου και Σωτήρου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

στη μεγάλη μας Αθήνα, αφήνουν ένα δεκάλεπτο ακαδημαϊκό για να βοηθήσουν και εκείνους που με κάποια δυσκολία, ίσως συγκοινωνιακά μέσα και άλλα, δεν έφτασαν στην ώρα τους. Σήμερα αφήσαμε 2-3 λεπτά παραπάνω, γιατί θα είστε μάρτυρες ότι γύρω μας γίνονται τόσες συγκεντρώσεις και υπάρχει μεγάλη δυσκολία προσέλευσης. Την ώρα μας αυτή, την πρωινή, στο όνομα του Χριστού, θα την ανοίξουμε με τον πρώτο μας ύμνο, τον ύμνο υπαριθμών 5. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι. Ύμνος υπαριθμών 5.

ένδοξε υπέρτατε Άγιε Θεέ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε πλησιάζουμε και την ώρα αυτή με τις καρδιές μας που λύτρωσες με το αίμα του Σταυρού, γεμάτες από ευγνωμοσύνη, από λατρεία, τιμή και προσκύνηση και δοξολογία σε σένα τον υπέρτατο Κύριο, τον Θεό της αγάπης, που μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπούς δοξασμένους, που δεν μας εγκατέλειψε στην αποστασία μας, στα σκοτάδια μας και στην άρνησή μας, αλλά προετοίμασε σχέδιο σωτηρίας και μας κάλεσες, μας έφερες αντιμέτωπους, και σε ευχαριστούμε για την ευλογητή εκείνη ώρα που αποφασίσαμε, εγκαταλείψαμε το σκοτάδι και ήρθαμε στο φως. Σε ευχαριστούμε για το μεγαλείο του προσώπου σου, για την αγάπη σου, για τους πολλαπλούς τρόπους που έχεις να μας ευλογείς. Και σε ευχαριστούμε γιατί και σήμερα το πρωί μας μάζεψε αυτό το χώρο να λατρεύσουμε και να υμνήσουμε το όνομά σου, να ακούσουμε το λόγο σου, να τον ερμηνεύσει το πνεύμα σου στις καρδιές μας και να φύγουμε διαφορετικοί. Θέλουμε να μας μιλήσεις, να σκορπίσεις σκοτάδια από τις καρδιές, να σηκώσεις βάρη πνευματικά, να δώσεις απαντήσεις σε αδιέξοδα, να χορτάσεις την ψυχή μας από το πρόσωπό σου, την έκλαμψή σου, την ευλογία σου. Μαζί με εμάς να επισκεφθείς και να ευλογήσεις κάθε συναναστροφή και σύναξη στην πατρίδα μας, σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο να το ευλογήσεις και να το απλώσεις, η μόνη λύση, η μόνη καλή εκλογή για τον άνθρωπο. Πατέρα, παρακαλούμε να ελεήσεις και την πατρίδα μας. Ω, πόσο λυπούμαστε γιατί οι άνθρωποι δεν κοιτάζουν απάνω. Προσπαθούν ανάμεσά τους να βρουν τις λύσεις, μα δεν υπάρχουν. Κύριε, δώσε μετάνοια και επιστροφή και δίψα για σένα, για το λόγο σου. Και κάνε κι όλους εμάς χρήσιμους. Στον τομέα μας, εκεί που μας τοποθέτησες, να φέρουμε το άγγελμα της σωτηρίας σου. Και τώρα σε περιμένουμε να μας επισκεφθείς και να μας ευλογήσεις, να ανοίξεις τους ουρανούς απάνω μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αμήν. Καθίστε. Από το Λόγο του Θεού, κάποια εδάφη από τον Ψαλμό 63, ξηγάμα, είναι στη σελίδα 541. Οι γραφές είναι μπροστά μας. Είναι καλή η συνήθεια να παρακολουθούμε μέσα από τις γραφές, όσοι από σας το θέλουν. Ψαλμός ξηγάμα, σελίδα 541. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 8 χωρία, τα πρώτα 8 εδάφια. Ψαλμός ξηγάμα, 1 έως 8. Σελίδα 541. Διαβάζω. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε βρίσκεται εν τη ερήμο Ιούδα. Θεέ, σύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ. Σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρξη μου, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Δια να βλέπω την δύναμή σου και την δόξαν σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο, διότι το έλεος σου είναι καλύτερον παρά την ζωή μου. Τα χείλη μου θέλουσε σε επενή. Ούτω θέλω σε ευλογεί εν τη ζωή μου, εν το ονόματί σου θέλω υψώνει τα σχήρες μου. Ως από πάχους και μυελού θέλει χορταστεί η ψυχή μου, και διαχειλαίων αγαλιάσεως θέλει υμνή το στόμα μου. Όταν σε ενθυμώμαι επί της στρομνής μου, εισέ μελετώ εν τες φυλακές της νυχτός. Επειδή εστάθης βοήθειά μου δια τούτων, υπό την σκιάν των πτερίγων σου θέλω χέρι. Προσεκολύθη η ψυχή μου κατόπιν σου, η δεξιά σου με υποστηρίζει. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η δίψα του ανθρώπου. Υπάρχει κάτι βαθύ μέσα στον άνθρωπο, κάτι αιώνιο που δεν μπορεί να γεννήσει με τίποτα και είναι μια διαπίστωση που την κάνει ο καθένας από εμάς, επανειλημμένα μάλιστα μέσα στη ζωή του. Ο ψαλμωδός, ο οποίος μας ξετυλίγει τη δική του περίπτωση, μας παρουσιάζει αυτή την ανάγκη με πολύ έντονα χρώματα. Και ο ψαλμωδός εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι ένας υψηλά ιστάμενος άνθρωπος, στο βασιλικό αξίωμα, ο βασιλιάς Δαβίδ. Τα πάντα είχε στην εξουσία του. Όλα τα υλικά αγαθά, όλες τις δόξες, όλες τις χαρές της ζωής και μέσα στα νιάτα του, καθώς βρίσκεται εδώ όταν γράφει αυτό το ψαλμό, είχε μπροστά του κάθε ελπίδα να απολαύσει και να χαρεί τη ζωή. Εν τούτης όμως η πραγματικότητα, όπως και για μας, είναι πολύ διαφορετική. Και τον ακούμε να λέει με όλο του το δίκιο:
Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ, σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρξη μου, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Και φυσικά η ψυχή δεν έχει ανάγκη από νερά, από φρούτα, από τροφές, από εξωτερικά κάποια αγαθά που ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποκτήσει. Η ψυχή γεμίζει με κάτι άλλο. Γι' αυτό όταν εδώ ο λόγος του Θεού, ο Δαβίδ, λέει ότι σε διψάει η ψυχή μου σε γη έρημη, ξηρή και άνυδρη, θέλει να υπογραμμίσει τη μεγάλη αυτή πραγματικότητα και την αλήθεια ότι ο κόσμος γύρω, με κάθε προσφορά, η ανθρώπινη ζωή, με οποιοδήποτε λουλούδι και καρπό μπορεί να δημιουργηθεί γύρω μας ή να το δημιουργήσουμε εμείς, δεν μπορεί να χορτάσει τον βαθύτερο πόθο που έχει η ανθρώπινη ψυχή. Είναι κάτι άλλο μέσα στον άνθρωπο που έχει ανάγκη να γεμίσει. Και ο άνθρωπος αυτός, ο Δαβίδ, είχε, όπως μας το λέει εξάλλου εδώ, προσωπική γνωριμία με τον Θεό. Γιατί λέει, σε διψάει η ψυχή μου και σε επιθυμώ μέσα από τα βάθη της ύπαρξής μου, όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδα στο αγιαστήριο. Εδώ μας μιλάει για μια πραγματικότητα, για ένα συνάντημα που ο ίδιος είχε, για μια πνευματική εμπειρία ή πλήθος εμπειριών στο αγιαστήριο του Θεού. Εκεί δηλαδή που ο Θεός συναντιέται με τον άνθρωπο. Στην παλιά οικονομία το αγιαστήριο του Θεού ήταν κάθε τόπος. Κάθε τόπος όπου ο άνθρωπος ύψωνε τη φωνή του. Αλλά σε κάποια στιγμή ο Θεός ήθελε να μορφώσει ένα λαό, να δώσει τις γραμμές και τις υποσχέσεις για τον σωτήρα που θα ερχόταν. Και το δημιούργησε. Και τότε μέσα στο λαό αυτό έβαλε ειδικό τόπο, τη σκηνή του μαρτυρίου. Και για το αγιαστήριο, τον τόπο τον ειδικό. Ο άνθρωπος να μιλάει με τον Θεό και να επικοινωνεί. Και ο Θεός να του απαντάει. Και κατόπιν είχε τον ναό, τον επίσημο, στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί ήταν το αγιαστήριο. Δεν πρόφθεσε να το δει αυτό ο Δαβίδ. Αλλά έζησε τη σκηνή του μαρτυρίου. Βρέθηκε στο αγιαστήριο του Θεού. Άκουσε τη φωνή του Θεού. Είχε εμπειρίες πνευματικές. Έζησε με έναν Θεό ζωντανό. Έναν Κύριο, ο οποίος μπαίνει στην ανθρώπινη ζωή. Το έζησε. Και τώρα. Και τώρα που μιλάει με τα λόγια αυτά, βρίσκεται σε άλλη κατάσταση. Λέει, θέλω, όπως τότε, στη συνάντησή μου μαζί σου, την πρώτη, τη ζεστή, τη μεγαλοπρεπή, θέλω να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Είχε δύο πράγματα ανάγκη. Πρώτα, γιατί στη ζωή ο άνθρωπος είναι αδύναμος και στην βιωτική του ζωή και στο περπάτημά του σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και εσωτερικά, έχει ανάγκη από στηρίγματα, από δυνάμεις που δεν μπορεί να τα βρει πουθενά άλλου παρά μόνο ο Θεός μπορεί να τα δώσει στον άνθρωπο. Και δεύτερον, διότι θέλει μέσα η ψυχή του να γεμίσει από ένα μεγαλείο. Έχει έκταση πνευματική το πνεύμα του ανθρώπου και η ψυχή του, ώστε θέλει να βλέπει τη δόξα του Θεού. Και του λέει, Θεέ μου, σε διψάω, σε επιθυμώ. Θέλω να σε γνωρίσω έτσι και τώρα και να σε ζήσω και να σε πειραματιστώ όπως και τότε, την παλιά εποχή, τον παλιό καιρό. Βρισκόταν διωγμένος ο Δαβίδ μέσα στην έρημο, όπως διαβάσαμε, του Ιούδα, μόνος του και ζητούσε τον Θεό. Και κάνει μια σύγκριση και κάποιες εκτιμήσεις και βάζει μια διαχωριστική γραμμή. Λέει, βάλε μου από το ένα μέρος όλα τα αγαθά της δόξης και τα πλούτη του κόσμου και βάλε δίπλα τη δική σου την αγάπη και το έλεος. Λοιπόν, λέει στο τρία εδάφιο, το έλεος σου είναι καλύτερο παρά τη ζωή. Αν έχω όλη τη ζωή στη διάθεσή μου και όλα να τα απολαύσω και να τις τα δώσω, όμως εάν μου λείπει το έλεος σου. Εάν βγαίναμε σήμερα το πρωί και πηγαίναμε εδώ στις συγκεντρώσεις των Αθηναίων ή βγαίναμε στην τηλεόραση και λέγαμε τα λόγια αυτά τα ίδια να τα ακούσει όλος ο ελληνικός λαός, θα κουνούσαν το κεφάλι τους και θα γελούσαν, θα λέγανε. Ναι, που υπάρχουν και στην εποχή μας μερικοί που εξακολουθούν να μένουν τρελοί και παράλογοι. Και όμως, αγαπητοί μου, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια για τον άνθρωπο, η σωτήρια αλήθεια που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και εμείς όταν βλέπουμε το χάλι του ανθρώπου έξω από τον Θεό, κουνάμε επίσης το κεφάλι μας και λέμε οι άνθρωποι οι ταλέποροι, οι οποίοι δεν γνώρισαν την πλευρά της δύναμης και της δόξας του Θεού, δεν πειραματίστηκαν έναν Θεό, ο οποίος ξεδιψάει τον άνθρωπο στα βάθη της ύπαρξής του και τον γεμίζει. Γι' αυτό και ο Δαβίδ ξεσπάει και λέει, θα σε ευλογώ στη ζωή μου και στο όνομά σου θα υψώνω τα χέρια μου. Από πού να ζητήσω? Μόνο από το όνομά σου. Και όταν σε θυμάμαι και τη νύχτα ακόμα στο κρεβάτι μου, εσένα θα σκέπτομαι. Εσένα θα μελετώ. Δεν υπάρχει καλύτερο αντικείμενο, περισσότερος πλούτος, από τον οποίο να αριστεί και να γεμίσει η ψυχή παρά μόνον ο Θεός. Και γιατί αυτό? Διότι αυτό, λέει, δεν είναι θεωρία. Δεν είναι κάτι που το πίστεψα και ίσως και πλανιέμαι. Αλλά διότι πειραματίστηκα ήδη. Πώς? Επειδή στάθηκες βοήθειά μου, βρέθηκα στην ανάγκη και με βοήθησες. Είχα την ανάγκη σου δυνατή και με βοήθησες. Μου παραστάθηκες πολλές φορές. Και τώρα θα ελπίζω και θα χαίρομαι.
κάτω από τη σκιά των πτερήγων σου. Γιατί άραγε? Απλούστατα γιατί η ζωή είναι γεμάτη κινδύνους, φόβους, απειλές. Και πού θα στηριχθείς? Και πού θα ακουμπήσεις? Και πού θα καταφύγεις? Παρά μόνο κάτω από τη σκιά των πτερήγων του Θεού, γνωρίζοντας ότι τα δυνατά εκείνα φτερούγια του Θεού θα σε καλύψουν. Και όχι μόνο θα ελπίζεις για να μην φοβάσαι, αλλά θα χαίρεις. Θέλω χέρι, λέει, και θα κλείνομαι και θα μπαίνω κάτω από τα φτερήγια τα δικά σου. Γι' αυτό και η ψυχή μου πήρε μια απόφαση. Να προσκοληθώ επάνω στον Κύριο. Να κολλήσω στον Κύριο. Γιατί το δεξί σου χέρι, που είναι η ένδειξη στις γραφές, το δεξί χέρι του Θεού, που είναι η δύναμη του Κυρίου, αυτή με υποστηρίζει. Αν δούμε τον άνθρωπο το σημερινό και ρωτήσουμε με τι τάχα προσπαθεί να γεμίσει τη δίψα αυτή την εσωτερική, το μεγάλο το αυτό κενό, για το οποίο ο Αυγουστίνος, ο οποίος πέρασε από μια ταλέπορη ζωή έως ότου γνωρίζει τον Θεό, είπε: ξέρω και ομολογώ ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει μια ψυχή που είναι ουρανογέννητη, από πάνω γεννημένη, και η οποία με τίποτα άλλο δεν μπορεί να γεμίσει παρά μονάχα με τον Θεό. Αυτό το μεγάλο κενό λοιπόν της ζωής, με τι το γεμίζει ο σημερινός άνθρωπος? Και για να είμαστε πιο πρακτικοί, με τι το γεμίζεις εσύ, εάν ακόμα δεν έχεις γνωρίσει τον Θεό? Ασφαλώς με κάποιες εγκαταστάσεις τελευταίου τύπου και τεχνολογίες στο σπίτι, ένα όμορφο σπίτι, κάποιο στο εξοχικό στη θάλασσα και ενδεχομένως κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα και στο βουνό, κάποιο καινούριο αυτοκίνητο, κάποια χρήματα, λογαριασμοί που φουσκώνουν στις τράπεζες, κάποια ταξίδια στο εξωτερικό αναψυχής, κάποια καλύτερα ρούχα, καλύτερα φαγητά, περισσότερο γλέντι. Αλλά σας ρωτώ, είναι αυτό πράγματι το αντικείμενο, το περιεχόμενο που γεμίζει την ανθρώπινη ζωή? Εάν ήταν τότε οι άνθρωποι, γιατί είναι δυστυχισμένοι? Γιατί δεν γέμισαν μέχρι τώρα? Γιατί δεν απέκτησαν τη χαρά και τον πλούτο της ζωής? Απλούστατα γιατί αυτά είναι ersatz, υποκατάστατα. Δεν μπορούν να γεμίσουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος χρειάζεται την αλήθεια, το φως, την πραγματικότητα. Πολλές φορές, μερικοί μάλιστα, προσπαθούν με γοητεία μπροστά στους άλλους. Είτε από τη φύση τους που έχουν τη δυνατότητα να γοητεύουν τα πλήθη, είτε διότι ξέρουν να μιλούν στους άλλους και να τους ελκύουν απάνω τους. Και όταν γυρίζουν στο σπίτι τους είναι μοναχοί, μόνοι τους, ταλέποροι, δυστυχισμένοι. Γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους καθημερινά, τους συναντώ στη δουλειά μου και γύρω μου, όπως και εσείς ασφαλώς. Και άλλοι που θέλουν να ανέβουν ψηλά στα κοινωνικά στρώματα, να αποκτήσουν κάποια εξουσία, να επιβάλλονται στους άλλους, ώστε ο άλλος να τον προσέχει. Και θα έχετε δει ότι πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με τα σκυλιά, όχι γιατί τα αγαπούν, όχι. Γιατί θέλουν κάποιον δίπλα τους που να τους μιλάνε. Και καθώς του μιλάς του σκυλιού ή της γάτας, σε κοιτάζει. Και έχεις κάποιον απέναντί σου να σε καταλάβει, λες. Αλλά αγαπητέ μου, η ζωή αυτή μένει αδιανή για σένα, χωρίς τον Θεό. Η δίψα, ακόμα και η φυσική δίψα, όταν λείψει το νερό, όπως ξέρουν οι γιατροί, και λείψει μάλιστα από τους ιστούς του ανθρώπου, και έχει ανάγκη από το νερό αυτό, ο άνθρωπος φτάνει σε τρέλα πολλές φορές και κάνει πράγματα τα οποία ούτε και ο ίδιος μπορεί να τα σκεφτεί ή νόμιζε πως θα μπορούσε να τα κάνει. Είναι απελπιστική, δραματική η κατάστασή του, έως ότου βρεθεί κοντά στο νερό να απολαύσει και να χαρεί. Μα μήπως ο γύρος μας κόσμος και εμείς άλλοτε πριν γνωρίσουμε τον Θεό δεν ήμασταν έτσι? Δεν κάναμε παράλογες πράξεις γιατί νομίζαμε ότι εκεί θα πλατσουλήσουμε μέσα στα νερά για να κουμπίσουμε την ευτυχία και το νόημα της ζωής? Και πόσο αποτύχαμε, πόσο εχθρά. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί υπάρχει ελπίδα στον άνθρωπο. Υπάρχει ζωντανός Κύριος που αγαπάει τον άνθρωπο. Το έλεος το οποίο προσφέρεται είναι πολυτιμότερο από τη ζωή, από την οποιαδήποτε μορφή της ζωής, την καλύτερη. Γιατί το έλεος στον Θεό, όπως θα δούμε, είναι η πηγή της ζωής, η χαρά της ζωής, ο πλούτος της ζωής, η απόκτηση της πραγματικής ευτυχίας, το ξεδίψασμα του είναι μας μπροστά στον Χριστό. Αλλά πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε τον ύμνο 150 όλοι μαζί. Χριστέ εν σύ απέκτησα ειρήνην και χαράν.

Σε ευχαριστούμε γιατί ξεδίψασες την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας και είδαμε εσένα τον Σωτήρα Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τη χειρονομία σου απέναντί μας, σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ψυχή. Παρακαλούμε και αυτή την ώρα να αγγίξεις ανάμεσά μας τις ψυχές που διψούν και ποθούν, αλλά δεν γνωρίζουν. Ερμήνευσέ τους το πρόσωπό σου, το έργο σου, τη χάρη σου. Στο όνομα του Χριστού Πατέρα σε παρακαλούμε. Άμην. Και το ερώτημα φυσικά είναι, τι μπορεί να ξεδιψάσει τον άνθρωπο ή πώς μπορεί να ξεδιψάσει ο άνθρωπος. Υπάρχουν δύο μοναδικές απαντήσεις, δύο μοναδικές θέσεις. Η μία είναι, θα προσπαθήσουμε. Εξάλλου έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα τέτοιο τομέα ανάπτυξης τεχνολογίας και επιτευγμάτων που επιτέλους μπορούμε να ελπίζουμε. Να ψάξουμε λοιπόν, να βρούμε. Η ψυχολογία άρχισε να μπαίνει στο βάθος της ανθρώπινης ψυχής, λένε. Έτσι μπορούμε να βρούμε και να καλύψουμε τις ανάγκες, να αγγίξουμε τα προβλήματα, να τα λύσουμε. Αλλά εδώ θα πρέπει να απαντήσουμε, δεν φτάνουν τόσες πολλές χιλιετηρίδες που ο άνθρωπος πέρασε πάνω στη γη και απέτυχε μέχρι σήμερα. Δεν φτάνει αυτό το πείραμα, το μεγάλο πείραμα για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Και όλοι στην ειλικρίνεια της ψυχής τους ομολογούν. Απέτυχα. Κενό μέσα μου και δίψα. Και υπάρχει και η άλλη θέση. Μια άλλη θέση την οποία αυτός ο άμβωνας εδώ και πολλοί από ανάμεσά μας, αν τους φώναζε αυτή την ώρα, θα σηκωνόντουσαν όρθιοι να πούν ναι, έχουμε προσωπική συνάντηση με ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο, την αυθεντία του Ιησού Χριστού. Αυτός, εκείνο που υποσχέθηκε, το έπραξε στη ζωή μας. Και έφερε μέσα μας το γέμισμα της ύπαρξής μας, μας ξεδίψασε πραγματικά. Θα ήθελα να φέρω σύντομα δύο μικρά περιστατικά από την Καινή Διαθήκη, στη συνάντηση που είχε αυτό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με κάποιες άλλες σκηνές που μας αναπτύσσει ο Λόγος του Θεού. Πρώτα-πρώτα έχουμε τη γνωστή σκηνή της Σαμαρείτισσας. Η γυναίκα αυτή ήρθε, όπως κάθε άνθρωπος, να αντλήσει νερό στο πηγάδι. Συναντήθηκε με τον Κύριο και ο Κύριος της παρουσιάζει τρία θαυμαστά πράγματα, τρεις μεγάλες αλήθειες που θέλω να τις φέρω μπροστά σας αυτό το πρωί. Πρώτον, λέει στη γυναίκα, όποιος πιει από το νερό αυτό θα διψάσει ξανά. Είναι μια πείρα που την έχουμε όλοι μας, ότι πίνοντας το φυσικό νερό ξαναδιψάμε. Αλλά βέβαια ο Κύριος δεν μιλούσε γι' αυτό, ήθελε να πάει λίγο παρακάτω. Δηλαδή ήθελε να μας έλεγε σήμερα το πρωί ότι όλοι εσείς που μέχρι τώρα ήπιατε ξαναήπιατε με τους τρόπους που ζήσατε και που ελπίσατε ότι θα ξεδιψάσετε και ίσως χαραμίσατε τη ζωή σας να ζήσετε έτσι. Όμως, όποιος πίνει από αυτό το νερό, χιλιατηρίδες το ήπιαν, θα ξεδιψάσεις. Θα γυρίσεις πάλι να ξαναπιείς. Ποτέ δεν θα χορτάσεις. Ποτέ δεν θα πεις ξεδίψασα οριστικά. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή η πείρα του μέχρι τώρα. Δεύτερον, συνεχίζει ο Κύριος και της λέει, όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει ποτέ. Εδώ έχουμε μία υπόσχεση, το δεύτερο σημείο, ότι ο Ιησούς θα δώσει νερό μέσα στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη ψυχή, ώστε να μην διψάσει ποτέ. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Κανένας δεν το έχει πει μέχρι τότε, ούτε και μέχρι σήμερα. Και δεν τολμάει να το πει, γιατί δεν έχει στα χέρια του τα στοιχεία, την υποδομή, θα λέγαμε. Δεν είναι εκείνος ο οποίος έκαμε τον κόσμο, παρά μόνον ο Ιησούς. Γι' αυτό και το είπε. Εγώ που θα δώσω λοιπόν σε αυτόν που θα δώσω, όποιος από το νερό το δικό μου πιει, θα το δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ. Έχουμε λοιπόν τη μέχρι τώρα πείρα της αποτυχίας και την υπόσχεση. Και ένα τρίτο, το οποίο λέει στη Σαμαρείτισσα. Το νερό που εγώ θα δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που αναβλύζει δυνατά σε αιώνια ζωή, αλωμένου, που πηδάει διαρκώς από μέσα του. Το νερό που εγώ θα δώσω, σε αυτόν που θα το πάρει, θα γίνει μέσα του πηγή που θα αναβλύζει δυνατά σε αιώνια ζωή. Εδώ είναι πλέον η πείρα, ο πειραματισμός, το αποτέλεσμα, η απόλαυση. Η πραγματικότητα η δική μας είναι διψάμε και ξαναδιψάμε. Η υπόσχεση του Ιησού όπως σήμερα το πρωί στρέφεται σε σένα προσωπικά. Αν θα πιείς από το νερό που εγώ θα σου δώσω, δεν θα διψάσεις ποτέ. Και το αποτέλεσμα θα γίνει μέσα σου
Μια πηγή που θα αναβλύζει δυνατά, όσο γίνεται πιο δυνατά, για να χορτάσεις, να μην διψάσεις και να είσαι έτοιμος σε αιώνια ζωή να δώσεις παρακάμπτες άλλους. Τι περισσότερο περιμένεις? Τι είναι εκείνο που θα ξεδιψάσει τον άνθρωπο ή πώς θα ξεδιψάσει ο άνθρωπος, ήταν το ερώτημά μας. Απλούστατα, εκείνο που θα ξεδιψάσει τον άνθρωπο είναι αυτό που ο Χριστός θα του δώσει. Πώς γίνεται αυτό, θα το δούμε στο δεύτερο περιστατικό, που ο ίδιος ο Κύριος, λίγα κεφάλαια παρακάτω από το κεφάλαιο το τέταρτο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι την τελευταία μέρα της μεγάλης γιορτής στάθηκε όρθιος ο Ιησούς και φώναξε δυνατά μέσα στον κόσμο που ήταν απασχολημένος με τηλετουργικά πράγματα, γιορταστικά πράγματα. Σηκώθηκε ψηλά όρθιος να τον βλέπουν και φώναξε όσο γίνεται πιο δυνατά. Κάτι που κάνει σήμερα το πρωί, αν θελήσεις να προσέξεις τη φωνή του κι εσύ. Και είπε, προσέξτε, αν κάποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια νερού ζωντανού θα τρέξουν από την κοιλιά του. Και αυτό το είπε σε σχέση με το πνεύμα το οποίο επρόκειτο να παίρνουν όσοι πίστεψαν σε αυτόν. Πέντε πράγματα εδώ δίνει ο Ιησούς. Η προϋπόθεση είναι το πρώτο. Αν κάποιος διψάει. Δηλαδή για να γεμίσεις και για να ξεδιψάσεις σημαίνει αν διψάς. Που στη γλώσσα την ανθρώπινη, τη βιολογική, την καθημερινή, είναι φυσικό ότι όποιος διψάει τρέχει αμέσως να πιει. Αλλά στη πνευματική σφαίρα για την οποία και τώρα ενδιαφερόμαστε, για την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, δεν το ζητάνε όλοι στην πηγή εκείνη που δίνει το νερό της ζωής ο Χριστός. Αλλά όπως είπαμε πριν, το ζητάνε δεξιά και αριστερά, διότι έχουν ασφαλμένες, παραποιημένες και διαστρεβλωμένες εντυπώσεις για το τι είναι ο Χριστός. Αλλά προϋπόθεση για να πάρεις εδώ από τον Ιησού, εάν το πιστέψεις, είναι ότι πρέπει να διψάς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ειλικρινά ενδιαφέρεσαι να γεμίσει το κενό της ζωής σου. Αυτό σημαίνει διψάς. Θέλεις να αποκτήσεις μέσα σου το μόνιμο, το αιώνιο που ποτέ πια δεν θα ζητήσεις τίποτα άλλο και θα ξεδιψάσεις. Εάν ναι, πρόσεξε το δεύτερο. Η απάντηση και η πηγή από την οποία θα έρθει μέσα στο νερό είναι τούτο. Ας έρχεται σε μένα. Είναι ένα πρόσωπο η πηγή και η απάντησή σου στο ερώτημά σου. Ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Ας έρθει σε μένα. Αν κάποιος πει πώς να πάω στον Ιησού. Απλούστατα. Εκεί που είσαι, στο κάθισμά σου, στο δρόμο σου, στο σπίτι σου. Πες από μέσα σου δύο λόγια. Κύριε, τι είναι αυτά που ακούω? Μαθαίνω ότι εσύ είσαι η πηγή της ζωής. Και λες ότι ξεδιψάς εκείνο που έρχεται σε σένα. Έτσι μίλησέ του, πλησιάζεις τον Ιησού. Αν και αυτό σήμερα είναι κοντά σου, εδώ, ανάμεσά μας, όπως προσευχηθήκαμε, και περιμένει να του ανοίξεις την καρδιά σου, να του ανοίξεις μια συζήτηση μαζί του. Πες του, Κύριε, έρχομαι σε σένα. Διψάω. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο. Διότι ανοίγονται πλέον και ευρύνονται οι ορίζοντες πνευματικοί, ώστε μέσα μας να γεμίζουμε από το αιώνιο και να μορφωνόμαστε στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Ας πει η νέα κατάσταση. Δηλαδή θα διψάσεις, θα πας στον Ιησού και θα πιείς και θα αρχίζεις να πίνεις στον Ιησού. Είναι μια πραγματικότητα. Τέταρτο. Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια νερού ζωντανού θα τρέξουν από την κοιλιά του. Το αποτέλεσμα πλέον. Δηλαδή αν πιστέψεις αυτά που σου λέω, πιστεύεις το πρόσωπό μου, τότε μέσα σου ποτάμια νερού ζωντανού θα τρέξουν από τα ενδότερα του ανθρώπου. Η κοιλιά, κατά την έφραση της βίβλου, είναι το κέντρο, τα ενδότερα του σώματος του ανθρώπου, από τον οποίο όλες οι διεργασίες έρχονται. Έτσι πίστευαν στην εποχή εκείνη. Θα γεμίσεις από ποτάμια ζωντανού νερού. Προσέξτε, όχι κανατάκι, ούτε κάποια τεπόζιτα. Ποτάμια που θα τρέχουν με καινούργιες ποσότητες νερού. Γι' αυτό και ο Ηράκλειτος είπε, αν το είπε ο ίδιος, τα πάντα ρί βλέποντας το νερό. Διότι μέσα στο νερό ποτέ δεν συναντάς την επόμενη σταγόνα που είναι η ίδια, αλλά κάποια καινούργια σταγόνα. Έτσι λοιπόν μπαίνει μέσα σου το νερό της ζωής σε ποτάμια τα οποία σε κατακλείζουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και πέμπτον μας λέει πώς γίνεται. Μας αποκαλύπτει τώρα και το μυστικό. Αυτό το είπε σε σχέση με το πνεύμα το οποίο επρόκειτο να παίρνουν όσοι πίστεψαν σε αυτόν. Εκείνοι που πίστεψαν σε αυτόν πρόκειται να παίρνουν πνεύμα Άγιο, όχι να πάρουν μία φορά, αλλά να παίρνουν, όπως θα δούμε στη συνέχειά μας, συνεχώς το πνεύμα του Θεού μέσα τους.
Γι' αυτό το είπε. Ο τρόπος είναι της αλλαγής και του γεμίσματος του είναι σου. Ότι το Πνεύμα το Άγιο θα μπει στην καρδιά σου εάν δεχθείς τον Χριστό προσωπικό σου σωτήρα. Μας το λέει κατά κόρον η Αγία Γραφή. Πιστεύσαντες, λέει ο Παύλος, εσφραγίστε δια του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο τώρα κατοικεί ως αραβώνας μέσα στις καρδιές σας. Από την ώρα που δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό, συμβαίνουν μέσα μας κοσμογονικές αλλαγές. Αλλά πρέπει να ξεκινήσεις σωστά. Πρέπει να δεις πραγματικά ότι απέτυχες μέχρι τώρα. Εάν αυτό δεν το καταλάβεις, δεν μπορείς ποτέ να γευθείς το νερό της ζωής. Αν αυτό το καταλάβεις, τότε πρέπει να έρθεις στον Ιησού ταπεινωμένος και να του πεις: τι περιφρόνησα τόσα χρόνια μακριά από σένα. Πόσο σε έβγαλα από τη ζωή μου. Πόσο κακές ιδέες και εντυπώσεις είχα για το πρόσωπό σου. Έρχομαι, Κύριε, σε σένα. Σύ είσαι ο σωτήρας μου. Σύ για μένα πέθανες στο σταυρό. Σύ έχησες το αίμα σου, έδωσες τη ζωή σου για μένα και με αγόρασες. Θέλω να γίνω δικό σου. Πες το αυτό με την καρδιά σου. Και την ώρα εκείνη το Πνεύμα το Άγιο θα σε κατακλείσει. Είναι σαν να ανοίγεις το κλειστό σου παράθυρο μέσα στο σπίτι και να μπαίνει ο ήλιος με τις φωτεινές του, τις ηλιακτίδες και να σε καταγεμίζει από το φως. Είναι σαν να ξεβουλώνεις όλο το είναι σου που είναι ένα σκεύος και γύρω στα νερά της ζωής που σε περικυκλώνουν να σε κατακλείζουν και να σε καταγεμίζουν, διότι είναι το νερό της ζωής. Ο Θεός έχει ένα παράπονο στον προφήτη τον Ιερεμία και λέει: τι κρίμα, τι κρίμα. Οι άνθρωποι με εγκατέλειψαν. Ποιον εγκατέλειψαν? Εμένα, την πηγή των ζώντων υδάτων. Και έσκαψαν λάκους για τους εαυτούς του, τρίπιους για να μαζέψουν νερά. Κοιτάξτε τι παραφροσύνη όταν το διαβάζει, το ακούει κανείς. Κι όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Μήπως οι άνθρωποι έξω ή κάποιοι από εμάς μεταξύ μας που ακόμα δόθηκαν στον Χριστό δεν εγκατέλειψαν την πηγή των ζωντανών νερών και σκάβουν λάκους να βρουν, να γεμίσουν το είναι? Μα πώς θα το γεμίσει καημένα? Πρώτα απ' όλα η λάκη αυτή είναι τρύπη και ό,τι ρίξεις μέσα θα φύγει. Αλλά δεν έχουν το νερό της ζωής. Μόνο θολωμένο, ανακατεμένο με χώμα και πέτρες είναι το νερό αυτό που πίνεις και το αηδιάζεις. Πάρε το νερό της ζωής. Και έρχεται η προσφορά του Θεού από τον προφήτη τον Ισαΐα για να πει: ελάτε στα νερά, όλοι εσείς που διψάτε. Έλθετε και πιείτε χωρίς να έχετε ούτε αργύριο, ούτε χρυσάφι να πληρώσετε τίποτα. Ελάτε να χορτάσετε και να πάρετε και να γεμίσετε και να απολαύσετε. Αυτή είναι η προσφορά του Θεού. Τι θα μπορέσει να ξεδιψάσει τον άνθρωπο ή πώς θα ξεδιψάσει ο άνθρωπος? Απλούστατα, θα δεχθείς την προσφορά του Θεού. Υπάρχει ένα πρόσωπο που σε αγαπάει. Ένα πρόσωπο ζωντανό, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος σε παρακολουθεί βήμα με βήμα κάθε μέρα. Βλέπει και διαβάζει τις ανησυχίες στα προβλήματά σου. Βλέπει τη δίψα σου και θέλει να σε χορτάσει. Αν είσαι έτοιμος σήμερα το πρωί, πες το να ναι. Άνοιξε την καρδιά σου και δέξου τον αυτόν προσωπικό σου σωτήρα. Θα αλλάξει η ζωή σου, θα αλλάξει ο κόσμος για σένα. Θα πάρεις άλλους ορίζοντες μπροστά σου ανοιχτούς για να δουλέψεις και να ζήσεις και να χαρείς με την ελπίδα ότι μια μέρα θα ζήσεις για πάντα στο φως, στη χαρά του Θεού, στο ποτάμι της ζωής κοντά από το οποίο θα πίνεις στην αιωνιότητα. Ο Κύριος εύχομαι να μιλήσει στην καρδιά μας. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε ένα τελευταίο κομμάτι, θα ψάλλουμε τον ύμνο 101. Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια. Ύμνος 101.

Κύριε Ιησού Χριστέ, κοιτάζουμε στο Σταυρό την ώρα αυτή και σε παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο ας βοηθήσει κάποιες ψυχές ανάμεσά μας και αυτές να κοιτάξουν στο Γολγοθά, να δουν πόσο τις αγαπάς, να δουν τι χαρίζεις, να ελευθερωθούν και να γεμίσουν από το νερό της ζωής, να ξεδιψάσουν, να γίνουν ευτυχισμένες, να πάρουν τη ζωή μέσα τους, να πάρουν εσένα προσωπικά. Και τώρα παρακαλούμε, δώσε μας ακόμα μια μερίδα τροφής για την ανάγκη των δικών σου, των πιστών σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καλά. Έρχομαι στο Χριστό, με ξεδιψάει ο Χριστός, ή πολλοί από εμάς, από ανάμεσά μας, έχουμε ήδη από χρόνια κάνει αυτό το ξεκίνημα και δοθήκαμε στο Χριστό. Για μας πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμιά ανάγκη, κανένα σημείο που να χρειαζόμαστε αυτό το νερό. Όπως μέχρι τώρα είπαμε, θα ήθελα να θυμίσω 2-3 πράγματα. Ο Ιησούς λέει, ας έρχεται, όχι ας έρθει μια φορά, ας έρχεται συνεχώς και ας πίνει, όχι ας πιει. Θα πηγαίνουμε, έχουμε ανάγκη καθημερινά όπως θα δούμε, να πίνουμε και να παίρνουμε και να γεμίζουμε τα αγγεία μας από το νερό της ζωής. Ακόμα μας είπε ότι μέσα στον πιστό άνθρωπο του Θεού το νερό αυτό θα γίνει πηγή νερού που θα αναβλύζει δυνατά, αλωμένου, σε αιώνια ζωή. Εάν το παίρνεις συνεχώς και πίνεις συνεχώς. Και τρίτον μας είπε ότι το Πνεύμα το Άγιο που θα παίρνουν, όχι θα πάρουν απλώς οι πιστοί, θα παίρνουν όσοι πίστεψαν σε Αυτόν, αυτό είναι εκείνο που θα τους ικανοποιεί όλες τις μορφές της δίψας του είναι τους. Βέβαια, θα πει κανείς, όταν πιστεύουμε στο Χριστό δεν παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Ασφαλώς ναι. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορείς να γίνεις παιδί του Θεού, να αναγεννηθείς, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου, να μπεις μέσα στη Βασιλεία, να γραφεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Οπωσδήποτε. Αλλά εδώ θα δούμε, ερμηνεύεται και το εδάφιο εκείνο στο Λουκά, στο Ι' κεφάλαιο, που λέει πως ο Πατέρας, ο Κύριος, όταν φέρνει ο Χριστός την παραβολή του άδικου κριτή, δεν θα δώσει Πνεύμα Άγιον στους ετούντας παρά αυτού. Έχουμε λοιπόν εδώ μια περίπτωση που το Πνεύμα το Άγιο θα δίνεται ξανά και ξανά. Αλλά η πιο δυνατή παραγγελία από πολλές άλλες που έχουμε στη γραφή είναι αυτό που διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εφεσίους. Λέει, παραδείγματος χάρη, ο Παύλος, το Πνεύμα δια του Παύλου, πληρούστε εν πνεύματι, λαλούντες με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές, άδοντας και ψάλλοντας με την καρδιά σας τον Κύριο, ευχαριστούντες πάντοτε για όλα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, τον Θεό και Πατέρα. Δεν λέει πληρωθείτε μια και έξω, πληρούστε συνεχώς. Συνεχώς θα είστε κάτω από την επίρρεια και το γέμισμα του Αγίου Πνεύματος. Διότι εδώ στον κόσμο είμαστε ετερόφωτα. Εάν η σελήνη δεν πάρει το φως από τον ήλιο, δεν μπορεί να φέγγει, να τη βλέπουμε τουλάχιστον να φωτίζει. Έτσι και εμείς, αν δεν παίρνουμε συνεχώς, αν είμαστε κάτω από την επίρρεια, την έκλαμψη του φωτός αυτού, κάτω από τα ποτάμια της ζωής του Πνεύματος, δεν μπορούμε να είμαστε πάντα γεμάτοι, ξεδιψασμένοι. Υπάρχει ένα εξαντλητικό στοιχείο, φαίνεται, καταναλωτικό στοιχείο στο πνεύμα που χρειαζόμαστε συνεχώς να γεμίζουμε από το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ μας λέει δύο πράγματα που θα ήθελα ειδικά να προσέξουμε. Το πρώτο είναι πώς θα πληρούνται ο άνθρωπος του Θεού από το Πνεύμα. Συνεχώς. Το βάπτισμα του Πνεύματος είναι η εμπειρία του ξεκινήματος και της αναγέννησης. Υπάρχουν διδασκαλίες που πλανούν τον άνθρωπο, τάχατες. Πως αν θέλεις να πάρεις το βάπτισμα θα πρέπει να μιλήσεις γλώσσες. Αυτά η γραφή δεν τα λέει. Το βάπτισμα του Πνεύματος είναι η αναγέννηση του πιστού. Ευαπτίστημεν πάντες δια του ενός πνεύματος, λέει ο Παύλος. Πάντες, ανεξαιρέτως. Δεν υπάρχουν μερικοί που είναι έξω. Αλλά εδώ μας μιλάει για το πλήρωμα. Όταν ο Πέτρος, παραδείγματος χάρη, βρισκόταν για να απολογηθεί, πληστής Πνεύματος Αγίου, αυτός που στην Πεντηκοστή ήταν μέσα και πήρε το λόγο πρώτος. Και ξανά παρακάτω, πληστής ο Πέτρος Πνεύματος Αγίου. Η πλήρωση του Πνεύματος είναι μια ανάγκη του πιστού. Και εδώ λοιπόν είναι δύο σημεία, επαναλαμβάνω, που πρέπει να προσέξουμε. Το πρώτο, πώς θα γίνεται αυτό. Θα γίνεται όταν η καρδιά δεν κάνει καμία υποχώρηση έξω από το θέλημα του Θεού. Αν τυχόν συμβεί ένα παραστράτημα τέτοιο, το καταδικάζει αμέσως και το φέρνει στο αίμα και στο σταυρό του Χριστού για καθαρισμό. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει παρακοή. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση της υποταγής του στο θέλημα του Θεού, θα ψάλλει και θα χαίρεται. Θα δοξολογεί για πράγματα που βλέπει και που δεν βλέπει, που ξέρει και δεν ξέρει, που είναι προσωρινά και που είναι αιώνια. Για όλα, ψάλλοντας, άδοντας με πνευματικές οδές, αλλά με την καρδιά του στον Κύριο. Και ένα δεύτερο,
Είναι για εκείνους από εμάς που σε κάποιες στιγμές, και πρέπει να έρχονται αυτά, έρχονται οι δύσκολες ώρες. Έρχονται οι ανάγκες, έρχονται τα σκοτεινά σημεία. Έρχονται οι θλίψεις εκείνες που δεν καταλαβαίνουμε και το γιατί. Και διορωτόμαστε και λέμε, σε μένα γιατί να έρθει αυτό. Εδώ έχουμε την παραγγελία ότι για να είσαι κάτω από του Θεού την ευλογία και το γέμισμα του Πνεύματος, την πλήρωση του Πνεύματος, λέει ευχαριστούντες τον Θεό πάντοτε, χωρίς εξαίρεση, για όλα. Και γι' αυτό που σου ήρθε ανάποδο και δεν το καταλαβαίνεις, σήκω στα μάτια σου και πες σε ευχαριστώ, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά σε πατέρας αγάπης σοφός που τα ξέρεις όλα και τα γνωρίζεις όλα και εμπιστεύσεις αυτόν τον Κύριο με ευχαριστία. Και θα δεις ότι θα μένεις κάτω από την επίρρεια και την πλήρωση του Πνεύματος συνεχώς. Και θα είσαι κάτω από τα ποτάμια της ζωής. Ο Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη μας λέει ένα μυστικό που ελπίζω όσοι διαβάζουν τις γραφές το έχουμε προσέξει. Αυτά όλα, μιλώντας για το λαό Ισραήλ που περνούσε στην έρημο και συνέβαιναν διάφορα περιστατικά, γεγονότα, αυτά όλα συνέβαιναν σε εκείνους παραδειγματικά. Γράφτηκαν όμως για τη δική μας την ουθεσία. Παράδειγμα εκείνη για να βάλουμε εμείς στο νου μας τα πράγματα αυτά, να θετηθούμε εμείς. Έπιναν εκείνοι τότε, παραδειγματικά συνέβαιναν σε αυτούς, έπιναν από πνευματική πέτρα που ακολουθούσε. Και η πέτρα εκείνη ήταν ο Χριστός. Όταν είχαν ανάγκη από νερό, η πέτρα έδινε το νερό. Αλλά μας αποκαλύπτει εδώ την αλήθεια ότι η πέτρα εκείνη ήταν ο Χριστός. Πώς μπορεί μια πέτρα ξερή να δώσει νερό? Ήταν το σύμβολο της πέτρας και μέσα στην πέτρα ο Κύριος ενεργούσε. Ήταν ο ίδιος. Εκπροσωπούσε η πέτρα των Κύριων και έδινε το νερό. Και έχουμε μια περίπτωση, την περίπτωση Μεριβά, όπου ο Ισραήλ, δηλαδή το μεταφράζουμε οι άνθρωποι του Θεού που βγήκαν μέσα από τα σκοτάδια της αμαρτίας της Αιγύπτου, βρέθηκαν χωρίς νερό. Και τι έκαναν που βρέθηκαν χωρίς νερό? Εμείς όταν βρεθούμε μέσα στη ζωή μας χωρίς λύσεις, αυτό είναι το νερό, να έχουμε τις λύσεις ικανοποιητικές που να σβήνουν κάθε ανάγκη μας και δίψα, τι θα κάνεις εσύ και εγώ όταν έρθουν αυτές οι δύσκολες ώρες? Εκείνοι αντί να ταπεινωθούν και να θυμηθούν τι έκανε ο Θεός μέχρι τότε, ξέσπασαν ενάντια στο Μωυσή, ενάντια στον Αρών, ενάντια στο Θεό. Τι μας φέρατε εδώ? Καλύτερα να ήμασταν εκεί που ήμασταν άλλοτε. Τι βλασφημία, τι θέση, τι άρνηση είναι αυτή? Και στην κατάσταση αυτή ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς άκουσαν τα πράγματα αυτά, έπεσαν μπροστά στην πόρτα της σκηνής, όπως βγήκαν να ακούσουν το λαό που φώναζε, έπεσαν κάτω μπρούμητα και είπαν: Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται έτσι? Και ο Θεός πολύ δυσαρεστήθηκε. Αλλά ο Θεός έχει τις λύσεις. Του λέει Μωυσή, δεν είναι τίποτα δύνατο σε μένα. Τώρα βδίσου, δεν είχες πάντα στο χέρι, πάρ' το πάλι. Τη θάλασσα τη σκίσαμε, έκαμε δυνάμεις εκεί πέρα και αργότερα με το ραβδί αυτό χίλια δυο έγιναν. Πάρ' το στο χέρι σου. Και πηγαίνετε στην πέτρα να της μιλήσετε. Να μιλήσετε στην πέτρα και να της πείτε να βγάλει νερό. Δηλαδή περίμενε ο Μωυσής, έτσι του έδωσε εντολή ο Κύριος, να πάει στην πέτρα και να πει στην πέτρα: Πέτρα, εν το ονόματι του Θεού, του ζωντανού Θεού, βγάλε νερό για να πιει αυτός ο λαός εδώ. Δηλαδή σαν να μας λέει σήμερα εμάς τι πρέπει να κάνουμε. Έχεις το πρόβλημά σου, σίγουρα. Και η δίψα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και οι ανάγκες στα προβλήματά μας είναι μεγάλα και δυνατά. Και οι λύσεις όμως βρίσκονται στον Θεό. Όλες. Μίλησε στην πέτρα σου που είναι ο Χριστός. Πες του Κύριε, βγάλε το νερό που χρειάζομαι τώρα. Τι πρόβλημα έχεις? Για αυτό το πρόβλημα, για αυτή την ανάγκη, για τους φόβους που έχεις. Κύριε, δώσ' μου την απάντησή σου, βοήθησέ με. Θα σου απαντήσει. Και σηκώθηκε ο Μωυσής και πήγε με τον Αρών. Αλλά ο Μωυσής που ήταν ο πλέον πράος άνθρωπος σε όλη τη γη, μέσα του θύμωσε και στάθηκε κόντρα σε αυτό το λαό και του είπε: Είστε ασύνετοι, είστε ποταποί, είστε κακοί. Δεν βλέπετε τον Κύριο πως δουλεύει για σας. Και παίρνει το ραβδί και χτυπάει την πέτρα. Ήταν μια μεγάλη πτώση του Μωυσή. Και ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας επειδή δεν υπάρχουσε μέχρι τέλους. Χτύπησε την πέτρα. Ο Θεός, σύμφωνα με την υπόσχεση, το νερό το έδωσε. Η απάντηση ήρθε. Αλλά ιδιαίτερος λέει στο Μωυσή, έλα να σου πω. Μωυσή, ο τρόπος με τον οποίο δούλεψες δεν μου άρεσε. Πρώτα-πρώτα δεν με τιμήσατε και δεν με πιστέψατε. Ή μάλλον η γραφή τα λέει αλλιώς. Δεν με πιστέψατε και δεν με τιμήσατε. Έπρεπε να με πιστέψεις, Μωυσή, να μιλήσεις απλώς και να βγει. Γιατί κάνεις κινήσεις παράξενες,
αλόκοτες. Και επίσης να δώσεις για μένα μαρτυρία μπροστά στο λαό, να με τιμήσεις, να φανεί ο Θεός, όχι να χτυπάς την πέτρα. Αυτό το χτύπημα της πέτρας έχει πολλά πνευματικά μαθήματα, αλλά δεν έχουμε την ώρα τώρα να το αναλύσουμε. Ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι πέρα για πέρα προσεκτικός στις υποσχέσεις του Θεού. Να μένεις, η πίστη απαιτεί να δεις τα αόρατα, σαν να τα έχεις στα χέρια σου. Αυτό απαιτεί. Σε μια περίπτωση που βρέθηκε μια γυναίκα στη Βίβλο σε μεγάλη ανάγκη. Η γυναίκα, ο άνδρας της την είχε εγκαταλείψει. Την είχε εγκαταλείψει με κακές συνθήκες. Χωρίς να θέλει αυτή έγινε άνδρας της. Και άνδρας ήταν ο Αβραάμ, ένας άνθρωπος της πίστεως. Γιατί η Σάρα δεν είχε παιδιά και του είπε πήγαινε να αποκτήσεις από την Άγαρ. Αλλά όταν τα πράγματα άλλαξαν και μεγάλος ο Ισμαήλ και έγινε αρκετά μεγάλος και κορόιδευε και τον Ισάκ που απέκτησε μετά η Σάρα, έπρεπε να φύγει ο Ισμαήλ από τη μέση. Πικρό και σκληρό φάνηκε στον Αβραάμ, έπρεπε να φύγει. Και καθώς πήρε το ασκή του νερού, προχώρησε η Άγαρ να πάει να βρει κάποια άλλη πατρίδα. Όμως στο δρόμο το νερό εξαντλήθηκε και δεν είχε καλά για τον εαυτό της, ούτε για το παιδάκι. Και είπε ας το βάλω σε μια γωνιά να μην το βλέπω, τουλάχιστον να πεθάνει από τη δίψα, αλλά να μην το βλέπω γιατί τα σπλάχνα μου συνταράσσονται. Και έκλαψε και προσευχήθηκε. Και εκείνη την ώρα λέει ο Θεός,

Τώρα το πρωί. Είναι όμορφη εικόνα για να δει κανείς πώς ο Θεός δουλεύει. Πρώτε, όταν ο άνθρωπος ψάλλει στον Θεό, αυτό που είπαμε πριν, για όλα τα πράγματα ευχαριστεί τον Θεό, και όταν του δίνεται με όλη του την καρδιά. Αυτά τα δύο σημεία βρίσκονται στο γάμα κεφάλαιο του Β' Βασιλέων. Εκεί ο Θεός φαίνεται ξανά δυνατός, ο οποίος δίνει σε όλο το μέγεθος και σε όλη, με όλη του τη χάρη και την αγάπη τις λύσεις στους δικούς του. Και για να κλείσουμε αυτή την ώρα μας σήμερα το πρωί, είπαμε ότι ο άνθρωπος έχει μια βαθιά ανάγκη, τη δίψα της ψυχής του. Η ανάγκη αυτή του ανθρώπου δεν μπορεί με τίποτα να γεμίσει και δεν μπορεί ο άνθρωπος τη δίψα αυτή με τίποτα να την ξεδιψάσει. Δεν μπορεί να κορέσει τη δίψα του αυτή με τίποτα. Όσα και αν δοκίμασε και όσα και αν δοκιμάσει. Τις ίδιες εμπειρίες, τα ίδια συναισθήματα, στην ίδια κατάσταση θα βρεθεί και θα έχει πάντοτε ό,τι και αν κάνει. Υπάρχει μη λύση, η μόνη λύση, ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει «έλα σε μένα και μη σε νοιάζει. Θα πάρω όλες σου τις ανάγκες, θα συγχωρήσω όλες σου τις αμαρτίες, θα γεμίσω το κενό που έχεις μέσα στην ψυχή σου, τη δίψα σου». Αλλά πρόσεξε, δύο πράγματα. Θα καταδικάσεις την αμαρτία και θα με εμπιστευθείς με όλη σου την καρδιά. Εάν καταδικάσεις την αμαρτία και με εμπιστευθείς, θα σου δίνω τις λύσεις πάντοτε, γιατί το πνεύμα μου θα είναι ποτάμια μέσα από την κοιλιά σου που θα τρέχουν. Πλούσια τα πνευματικά νερά του Θεού. Και καθώς προχωράς ως πιστός στον δρόμο της πίστης, μη φοβηθείς τίποτα. Μη σταθείς πουθενά σε κανένα πρόβλημα. Πρέπει να έρθουν τα προβλήματα, και μάλιστα τα προβλήματα εκείνα που πιέζουν τόσο που μπορεί να τρέξει αίμα από πάνω σου, να πονέσεις. Μη φοβηθείς. Βέβαια στην πρώτη στιγμή μπορεί να τα χάσεις, αλλά σκέψου και πίστεψε ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Ανάθεσε τον Κύριο την οδό σου. Έλπισε από αυτό. Και αυτό θα φροντίσει. Γιατί δεν μιλάς στην πέτρα? Η πέτρα που ακολουθούσε είναι ο Ιησούς. Μίλησε στην πέτρα, την ξέρει για σένα, που δεν βγάζει τίποτα γιατί είναι διαπίστεως. Αλλά θα τρέξουν τα νερά. Αν μαθαίναμε το μάθημα αυτό, τι διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Πόσο πλούσια θα ήταν τα ριάκια και γεμάτα, οι ριακές μας γεμάτοι μέσα στην πνευματική μας πορεία. Ήθελε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας μιλήσει, να μας ευλογήσει όλους και να σχολιάσει εκείνο κατάλληλα στην ανάγκη μας το λόγο του. Αμήν. Θα ψάλλουμε τώρα στο τέλος τον ύμνο 69. Μόνο τις δύο πρώτες στροφές, πρώτη και δεύτερη στροφή. Πρώτη και δεύτερη, 69.

έρθει να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας, γιατί νιώσαμε την παρουσία σου, μας μίλησες από το λόγο σου και θέλουμε εσύ να σχολιάσεις στην ανάγκη του καθενός μας και να μας βοηθήσεις να ανταποκριθούμε σωστά, ώστε πραγματικά τα ποτάμια της ζωής να ρέουν ακατάπαυστα μέσα μας. Ευλόγησέ μας. Ευλόγησε τον καθένα μας και απόλυσέ μας με

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά Ματθαίο, το εδάφιο, το χωρίο 18 και το χωρίο 19. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα τον λεγόμενον Πέτρο και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν αλλοίς. Και λέγει προς αυτούς, έλθετε ο πίσω μου και θα σας κάμω αλλοίς ανθρώπων. Αυτοί δε, αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, ακολούθησαν αυτόν. Πόσο όμορφο, πόσο βαθιά πνευματικό αυτό το μικρό η λεξούλα ευθύς. Θυμάμαι στα παλιά χρόνια, όταν εκεί στα ορυχεία του Λαβρίου έπεσε μία μίνα, μία στοά. Πρέπει να ήταν δεκάδες οι εργάτες μέσα. Σκοτάδι, ο θάνατος, ένας τόσο τραγικός θάνατος, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο πλάκωμα των χωμάτων. Ήταν χαμένοι. Ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή. Προχωρήστε όλο μπροστά. Σε 5 ή τουλάχιστον 7 λεπτά θα βρείτε φως. Προχωρήστε, προς το πηγάδι της Καμάριζας υπάρχει διέξοδος. Φυσικά, κανένας από εκείνους που άκουσαν τούτη τη φωνή μέσα στο σκοτάδι, δίπλα με το θάνατο που τους πολιορκούσε, δεν είπε «Και ποιος είναι αυτός και δεν τον ξέρω, που είναι η ταυτότητά του, να μας δείξει το χαρτί ότι είναι ο αρχιεργάτης, να δούμε εμείς τα σχέδια, αν έτσι έχουν τα πράγματα». Μες στην αγωνία, μες στο θάνατο, μες στο κακό, λίγο πριν ολοκληρωτικά πέσουν οι μήνες και οι στοές τους πλακώσουνε, ακούσανε τη φωνή. Είναι τούτη η ίδια η φωνή που τα δύο αδέρφια, οι ψαράδες, ακούσανε. Ελάτε πίσω μου, ελάτε μαζί μου, ακούστε τη φωνή μου, ελάτε κοντά μου. Και εκείνοι, ο σημερινός κόσμος, ο σημερινός άνθρωπος, λέει ναι, ποιος είναι εκείνος που το είπε, είχα διαβάσει κάτι για αυτόν που το είπε, πού είναι ο Χριστός, δεν είδα το Χριστό, πρώτα να δω το Χριστό, ποια είναι αυτή η φωνή, τι λένε οι άλλοι για αυτή τη φωνή. Με αυτά τα πράγματα, συγχώρεσέ με, δεν είναι και τόσο σοβαρά. Η μήνα έπεσε, γκρέμισε, τα χώματα σε πλακώνουνε, λίγο ακόμα και ο αέρας τελειώνει, το λίγο οξυγόνο που υπάρχει μέσα στη στοά, μοιραία τελειώνει. Και έρχεται μια φωνή, η φωνή της αγάπης, κάποιου που ανέβηκε πάνω στο σταυρό μόνο και μόνο για μένα και για σένα, η φωνή που πάλι σαν λυγμός, σαν πρόσκληση μιας τόσο μεγάλης αγάπης. Βγέστε έξω από το σκοτάδι, βγέστε έξω από τη στοά, υπάρχει ζωή, υπάρχει φως, υπάρχει οξυγόνο, ελάτε, ακούστε με. Ακριβώς ό,τι έκαναν τούτοι οι δύο οι αδελφοί, αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα οικολούθησαν, αλλά πρόσεξε, ας είμαι να στο ξαναδιαβάσω, οικολούθησαν αυτόν, μόνον τον Ιησού, τη φωνή τη γλυκιά, τον παλμό του λυγμού του. Με τα μάτια κλειστά μες στο σκοτάδι είδαν τις τρύπες των χεριών του, είδαν το ματωμένο, είδαν το μέτωπό του τρυπημένο από τα αγκάθια του σταυρού. Ρώτησες ποτέ γιατί ο σταυρός, γιατί το στεφάνι, γιατί τα τρυπημένα χέρια, γιατί η λογχισμένη πλευρά? Θα σ' απαντούσε, για την υπόθεσή σου, για την αμαρτία σου, για την τακτοποίησή σου, για να πληρώσω το διαμαρτυρημένο σου το γραμμάτιο. Ήταν στα χρόνια εκείνα δύο αδέλφια ψαράδες.
που ακούσανε τη φωνή. Δύο αδέρφια ψαράδες που κάμανε την πιο μεγάλη, την πιο έξυπνη, την ωραιότερη κίνηση μες στη ζωή τους. Αφήσανε ευθύς τα δίκτυα και τον ακολούθησαν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ουράνιε Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, παρουσιαζόμαστε γυμνοί και τετραχυλισμένοι τούτο το πρωινό το Κυριακάτικο, να καταθέσουμε την αιώνια ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για το μεγάλο θαύμα που έκαμε στη ζωή μας, που άνοιξε στα μάτια της ψυχής μας και σε γνωρίσαμε. Δεν ξεχνάμε ποιοι είμαστε και ποιοι υπήρξαμε στην παλιά μας ζωή, ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες οι διάφορες ειδονές και επιθυμίες ο καθένας μας, ζώντας εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους, όπως ακριβώς μας περιγράφει στο λόγο σου. Αλλά όταν εφανερώθη η χάρη στη δική σου ισοτήριος, όχι με έργα δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το πολύ σου έλεος, ήρθες στη ζωή μας και μας μίλησες και ακούσαμε τη φωνή σου και μας αναγέννησες, μας έδωσες χαρά και ειρήνη και ελπίδα, ότι τώρα πια δεν είμαστε ξένοι και πάρικες στον κόσμο αυτόν, αλλά συμπολίτες των Αγίων και Οικίοι του Θεού. Σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα μας, Θεέ των Πνευμάτων και Πάσης Σαρκός, ο Θεός των Ικτυρμών και του Ελέος, γιατί στο διάβα της ζωής μας επιτρέπεις να συγκεντρωθούμε και τούτο το πρωινό μπροστά στην Αγιότητά Σου και να απολαύσουμε το πρόσωπό Σου που είναι χορτασμός ευφροσύνης, τερπνότητες είναι διαπαντός στα δεξιά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χόρτασες. Ενεπλήστη μεν χαράς, ο Θεέ μας. Είμαστε όσοι ονειρευόμενοι, Κύριε, λένε οι κοσμικοί, ο λαός για μας. Μεγαλεία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Ναι, Κύριε, έκαμες μεγαλεία για μας. Σε ευχαριστούμε. Πιστέψαμε στον Χριστό το σωτήρα μας. Ακουμπήσαμε απάνω Του, στις υποσχέσεις Του. Και τώρα έχουμε χαρά και ειρήνη ότι φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, τον μάταιο, τον μικρό, θα έρθουμε στην παρουσία Σου και στην αιώνια χαρά του ουρανού. Σε παρακαλούμε, ζητάμε την παρουσία Σου τούτο το πρωί μες στις καρδιές μας. Συ να μας οικοδομήσεις, συ να μας αυξήσεις, συ να μας χαροποιήσεις και να μας ευλογήσεις. Θέλουμε να φύγουμε διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε. Γεμάτοι από χαρά, από ειρήνη, από Χριστό, Πατέρα μας ουράνιε. Ναι, Θεέ μας, κάμε αισθητή την παρουσία Σου και συγκλώνησε τις καρδιές μας. Δίδαξέ μας το λόγο Σου, την επιθυμία Σου στη ζωή του καθενός μας και ευλόγησε το λόγο Σου σε κάθε παρομοία συνάθρηση σε όλο το πρόσωπο της γης. Στα χέρια Σου παραδίνουμε την ώρα μας και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα και δια χάρη του λυτρωτή και σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Και ειδού προσελθόν της, είναι στο 19 κεφάλαιο, εδάφιο 16, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλόν να πράξω δια να έχω ζωήν αιώνιον. Όδε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός, ημί εις ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στην ζωήν, φύλαξον τας εντολάς. Λέγει προς αυτόν πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα και θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως σε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα τα αυτά εφύλαξα εκ νεότητός μου, τι μη λείπει έτη. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου και δώσεις τους πτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό και ελθέ ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλος θέλεις έλθει πλούσιος εις την βασιλεία των ουρανών. Και πάλι σας λέγω, ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού. Ακούσατες δε οι μαθητές αυτού εξεπλήττοντος φόδρα λέγοντες, τις λοιπόν δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε ο Ιησούς προς αυτούς, παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον είναι, είπε, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και συ ακολουθήσαμεν, τι λοιπόν θέλει είστε εις ημάς.

ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, για τον οποίον είπαμε μπροστά στην παρουσία Του ότι Τον αγαπούμε, ότι Τον αγαπούμε πολύ, ότι Τον αγαπούμε πάρα πολύ και ότι δεν βλέπουμε την ώρα και τη στιγμή που θα συναντηθούμε μαζί Του στους ουρανούς και που μας άκουσε και που το σημείωσε. Δεν ανέβαινε ποτέ σε άμβονες να μιλήσει. Ίσως εκτός από μια φορά στη συναγωγή της Ναζαρέτ, όπου καθόταν σε ένα κάθισμα και σηκώθηκε να διαβάσει το βιβλίο το οποίο του έδωσε ο υπηρέτης και διάβασε από τον προφήτη Ισαΐα. Άλλη φορά δεν μίλησε ανεβασμένος σε άμβονα, μα αμφιβάλλω αν υπήρχαν άμβονες του σημερινού τύπου τότε στις συναγωγές των Εβραίων. Άμβονα το Κύριος είχε κάνει μια φορά ένα ψαροκάικο, μερικές φορές το λόφο των ελαιών, άλλες φορές κάποιο σπίτι και τις πιο πολλές φορές είχε κάνει άμβονά του τους δρόμους και τις πλατείες της Ιερουσαλήμ, της Ιεριχώ, της Καπερναούμ. Εκείνος επήγαινε για να βρει και να σώσει το απολωλός

το χαμένο πρόβατο. Και βρήκε πολλά τέτοια χαμένα πρόβατα και τα έσωσε. Ένα τέτοιο χαμένο πρόβατο ήμουνα κι εγώ, όταν ήρθε εκείνος και με βρήκε στην παραλία ενός νησιού και μου μίλησε και άκουσα τη φωνή του και θυμάμαι την ώρα και την ημέρα που μου μίλησε. Ξέρετε πως υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που ξεχνιούνται και υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν ξεχνιούνται και μια τέτοια συνάντηση δεν ξεχνιέται ποτέ. Και από τότε, ναι, τον αγαπώ. Δεν θα μου πει ότι την πρώτη μου αγάπη την άφηκες. Και ήθε σε κανέναν από όλους μας να μην μας πει ποτέ «λυπάμαι για σένα», που ενώ έλεγες πως με αγαπάς, την πρώτη σου, τη φλογερή αγάπη σου σε μένα την άφηκες και τώρα έβαλες άλλες αγάπες στην καρδιά σου. Όπως λέει ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό του, πώς να σε ξεχάσω, Ιερουσαλήμ. Αν σε ξεχάσω, να ξεχαστεί η δεξιά μου, να κολλήσει η γλώσσα μου στον ουρανίσκουν μου, εάν δεν σε θυμάμαι κάθε μέρα, εάν δεν προτάξω την Ιερουσαλήμ εις την αρχή της ευφροσύνης μου. Πρόβατα πολλά έσωσε ο Χριστός και σώζει. Και ένα τέτοιο πρόβατο ήσουν και εσύ, αγαπητέ φίλε που ήρθες σήμερα το πρωί να ακούσεις το λόγο του. Και σε βρήκε και σένα ο Χριστός την ώρα που παράδερνες στα σοκάκια αυτής της ζωής και ζητούσες απάντηση στα αναπάντετα προβλήματα της ζωής σου. Και όπως διαβάσαμε στον ψαλμό του Δαβίδ, τώρα πια είμαστε λαός του Θεού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του, γιατί μας συγκέντρωσε στη μάντρα του, στην πίμνη του. Εδώ στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε σήμερα το πρωί, ο Ματθαίος μας παρουσιάζει τον Ιησού. Πού αλλού? Στο δρόμο. Όταν άφησε τη Γαλιλαία που βρίσκεται βόρεια της Παλαιστίνης, πέρασε από τη Σαμάρια στο μέσον της Παλαιστίνης και κατέβηκε προς την Ιουδαία. Και ενώ περπατούσε στο δρόμο και τον ακολουθούσε πολλής κόσμος, τόσοι πολλοί τον ακολουθούσαν που ο ένας πατούσε τον άλλον, τον επλησίασε μέσα από το πλήθος κάποιος νέος και τον ρώτησε «Τι καλό να πράξω, διδάσκαλε, για να εξασφαλίσω αιώνια ζωή». Καλά ετούτε τη ζωή, τη μικρή ζωή των 60, 70, ίσως 80 χρονών. Αλλά εκείνη την αιώνια ζωή θέλω που υπόσχεσαι, πώς θα την εξασφαλίσω? Η λέξη αιώνια ζωή, βλέπετε, ηλεκτρίζει πάντοτε την ανθρώπινη καρδιά, την ανθρώπινη ψυχή. Και ποιος δεν θέλει να εξασφαλίσει την αιώνια ζωή, να είναι σίγουρος για αυτή? Ο Θεός έχει βάλει στον άνθρωπο αυτή την επιθυμία. Και θυμάμαι μια συζήτηση που έγινε σε ένα δημοτικό σχολείο μεταξύ των μικρών μαθητριών για την αιώνια ζωή και είπε μια μικρή μαθήτρια «Εάν το ξέρα πως υπάρχει πέρα του τάφου ζωή, πως υπάρχει αιώνια ζωή όπως λέει ο Χριστός, θα αυτοκτονούσα ετούτη στιγμή για να πάω εκεί». Τέτοια είναι η επιθυμία του ανθρώπου για να πάει να συναντήσει τον Χριστό και την αιώνια ζωή. Η ανθρώπινη ψυχή είναι πλασμένη έτσι ώστε να μην μπορεί να γεμίσει, να μην μπορεί να χορτάσει, να μην μπορεί να ικανοποιηθεί με τίποτε άλλο παρά με κάτι που είναι αιώνιο. Γιατί και η ίδια η ψυχή του ανθρώπου είναι αιώνια. Κάποιος άνθρωπος του Θεού στην προσευχή του έλεγε «Θεέ μου, η ψυχή μου είναι ανήσυχη μέχρι ότου συναντήσω εσένα». Και όταν συναντήσεις τον Θεό, όταν ανοίξεις την καρδιά σου στον Θεό, τότε αναπάβεσαι, τότε ικανοποιείσαι, τότε χορταίνεις και σαν τον Δαβίδ φωνάζεις και εσύ «Θεέ μου, τώρα τι άλλο έχω εν το ουρανό και επί γης, δεν θέλω άλλον παρά μονάχα σένα». Ζωή αιώνια. Τι είναι άραγε ζωή αιώνια? Κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να το προσδιορίσει. Κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να συλλάβει τις διαστάσεις της. Είναι κάτι που ο άνθρωπος το είχε κάποτε, το απολάμβανε, το ζούσε, το χόρτενε και μετά το έχασε. Και τώρα το αναζητάει μέσα στο υποσυνείδητο της ψυχής του, αναζητάει ο άνθρωπος να βρει αυτό που έχασε.
Κάποτε οι φοιτητές ενός πανεπιστημίου ρωτήσανε τον καθηγητή τους και του είπανε: «Κύριε καθηγητά, δώσ' μας τον ορισμό. Πες μας τι είναι αιώνια ζωή». Και εκείνος τους είπε, φανταστείτε, τους είπε, το Έβερεστ, το ψηλότερο βουνό του κόσμου να είναι από γρανίτη, όχι από χώμα και πέτρα. Και τα Ιμαλάια που είναι η ψηλότερη κορυφή, η στέγη του κόσμου, όπως την ονομάζουν. 8.900 μέτρα. Να είναι και αυτό από γρανίτη. Και να πηγαίνει κάθε 1.000 χρόνια ένα πουλάκι στην κορυφή. Και να ξύνει με τη μητούλα του την κορφή. Στιγμή της ενότητος. Αλλά η αιώνια ζωή δεν είναι μια ζωή χωρίς πόνο, χωρίς θλίψη και χωρίς άγχος. Δεν είναι μια ζωή με απεριόριστη χρονική διάρκεια. Δεν είναι μια ζωή με υλικές ανέσεις. Δεν είναι μια ζωή χωρίς θάνατο και χωρισμό. Είναι όλα αυτά. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Η αιώνια ζωή είναι μια άλλη ποιότητα ζωής, με άλλες διαστάσεις, μέσα σε έναν άλλον κόσμο που λέγεται ο κόσμος του Θεού. Η αιώνια ζωή δεν μετριέται και δεν συγκρίνεται με τούτη τη ζωή, την υλική ζωή, τη μικρή ζωή, γιατί η αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό μας είπε ο Ιησούς όταν στην αρχιερατική του προσευχή ύψωσε τα μάτια του προς τον ουρανό και είπε: «Αυτή, Πατέρα, είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα, τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλες Ιησούν Χριστόν». Έτσι όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον Ιησούν Χριστόν προσωπικά, όταν κάνει μια προσωπική γνωριμία μαζί του και δι' αυτού και μέσω αυτού γνωρίσει τον Πατέρα, τον Θεόν, τότε ησυχάζει πια, τότε αναπαύεται, τότε ικανοποιείται, γιατί ξέρει ότι εξασφάλισε αυτό που ποθούσε, τη ζωή την αιώνια. Αυτό δεν είναι ένα συναίσθημα, αυτό δεν είναι μια ψευδαίσθηση, δεν είναι μια διέξοδο μπροστά στο φόβο του θανάτου, όπως θέλουν να τον παρουσιάσουν διάφοροι ψυχολόγοι, παραψυχολόγοι, φιλόσοφοι, οι οποίοι νομίζουν ότι προσφέρουν ύψη στις υπηρεσίες, στην κοινωνία με το να υποβιβάζουν την αξία του Ευαγγελίου. Απόδειξη είναι ότι νεαρά άτομα τα οποία δεν έχουν προβλήματα στη ζωή τους ακόμα, δεν έχουν οικονομικά προβλήματα και στενοχώριες, με καλή ανατροφή στα σπίτια τους, χωρίς να τους απασχολεί η σκέψη του θανάτου ποτέ, ακούνε για την αγάπη του Χριστού και τον δέχονται αμέσως. Και απολαμβάνουν από τώρα την αιώνια ζωή. Ο νεαρός αυτός της ιστορίας μας που διαβάσαμε είχε κερδίσει ετούτη τη ζωή, γιατί ήταν πλούσιος. Τώρα, τρόπος του λέγειν ότι είχε κερδίσει την αιώνια ζωή, γιατί ποιος μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα ότι κέρδισε ετούτη τη ζωή. Όταν ο καρκίνος κάθε μέρα θερίζει, και όταν μπαίνω καμιά φορά σε καμιά τράπεζα, σε καμιά δημόσια υπηρεσία και βλέπω τους υπαλλήλους να γράφουν στα τραπέζια τους επάνω, βλέπω καμιά 50, 80, 100, λέγω, πού να ξέρατε κι εσείς ότι από εσάς που είστε ας πούμε 60 άνθρωποι, οι 20, 25, 30 θα πεθάνετε από καρκίνο, σε κάποιο κρεβάτι του νοσοκομείου από καρκίνο. Αυτό λένε οι επίσημες στατιστικές. Και εμείς που είμαστε εδώ πέρα 50, 60, 70 άνθρωποι, πόσοι θα πεθάνουν από αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο. Ποιος μπορεί να πει ότι εξασφάλισε αυτή τη ζωή, όσα λεφτά και να έχει. Κι όμως οι άνθρωποι τρέχουν να συγκεντρώσουν λεφτά. Γιατί? Μήπως αυτός ο βαθύπλωτος άνθρωπος, ο Ωνάσης, είχε κερδίσει τούτη τη ζωή, την επίγεια? Πούντος, πού είναι τος τώρα? Ποιος αναφέρει το όνομά του? Χάθηκε και το μνημόσυνό του. Και πήγαμε στο Σκορπιό, σε αυτό το παραδεισένιο νησί, όταν ήμουν κοντά εκεί στη Λευκάδα, και το επισκεφτήκαμε, αλλά είδαμε ένα νεκροταφείο. Κάποτε αντιχούσαν τραγούδια και γλέντια, αλλά τώρα ήταν ένα νεκροταφείο. Ο φύλακας που μας περιηγήθηκε μέσα στο νησί με το τζιπ, στο τέλος, αφού είδαμε
ό,τι ωραίο

0: Είχε και τι ωραίο είχε, δέντρα και σπίτια. Αυτό ήταν το ωραίο. Στο τέλος μας πήγε σε ένα μέρος που ήταν δύο κυπαρίσια και δύο μικρά δωματιάκια. Του είπα, γιατί μας έφερες, αγαπητέ μου, εδώ στο μέρος αυτό, τι θα δούμε. Μου είπε, το τέλος θα δείτε. Λέω, ποιο τέλος? Να, μου λέει, σε αυτό το μικρό δωματιάκι είναι ο Αριστοτέλης και στο άλλο είναι ο Αλέξανδρος. Ο Άμλετ, γράφει ο Σέξπιρ, ο μεγάλος αυτός συγγραφέας, κάποτε περνούσε έξω από ένα νεκροταφείο στην Αγγλία και εκεί είδε τους νεκροθάφτες που ετοιμάζανε έναν τάφο καινούριο. Δεν πρόκειται να περιέλθουν σε ανεργία οι νεκροθάφτες. Ξέρετε, είναι το μόνο επάγγελμα. Και εκεί είδε ο Άμλετ δύο κρανία ανθρώπινα. Ερώτησε λοιπόν εκεί τον νεκροθάφτη και του είπε, σε ποιον ανήκουν αυτά τα δύο κρανία? Και εκείνος του είπε, σε αυτό που κρατάς, γιατί τα πήρε στα χέρια του, στο δεξί σου χέρι, ανήκει στον μεγαλύτερο Άγγλο δικηγόρο. Και αυτό που κρατάς στο αριστερό σου χέρι ανήκει στην ωραιότερη, στην ομορφότερη Αγγλίδα ηθοποιό. Και τότε ο Άμλετ γύρισε προς τον άλλο το περίφημο δικηγόρο και του είπε, και τώρα κύριε συνήγορε, πού είναι εκείνες οι καταπληκτικές αγορεύσεις σου και οι ενστάσεις σου που καθήλωνε στα ακροατήρια, στα δικαστήρια μέσα? Και εσύ αγαπητή Λέδη, είπε στην ηθοποιό, πού είναι εκείνη η καταπληκτική ομορφιά σου και τα χειροκροτήματα των θαυμαστών σου? Όλα φεύγουν, όλα χάνονται, τίποτε δεν κερδίζει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Ετούτος ο νεαρός που κουβέντιαζε με τον Χριστό έκανε ένα μεγάλο λάθος. Όπως και σήμερα με πολλούς ανθρώπους συμβαίνει, νόμιζε πως η αιώνια ζωή, δηλαδή ο Θεός, αποκτιέται με ανταλλάγματα. Γι' αυτό ζήτησε να κάνει κάτι καλό. Τι να κάνω για να κερδίσω? Στην πραγματικότητα δεν μπόρεσε να εκτιμήσει την αξία της αιώνιας ζωής, γι' αυτό και κατέβασε τον ουρανό στη γη να τον διαπραγματευθεί, να συνδιαλλαγεί μαζί του. Αν την είχε εκτιμήσει, θα έκαμε αυτό που έκαμε εκείνος ο έμπορος που έψαχνε να βρει καλούς μαργαρίτες. Και όταν βρήκε τον καλό μαργαρίτη που έψαχνε, πήγε και πούλησε όλα όσα είχε και τον αγόρασε. Δεν λογάριασε αξία. Έτσι είναι η ψυχή εκείνη που λαχταράει για το νερό της αιώνιας ζωής. Εκείνη η γυναίκα που συνάντησε ο Χριστός στη Σιχάρ, δεν του είπε, διδάσκαλε, τι καλό να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Αλλά του είπε, δώσ' μου αυτό το νερό που μου υπόσχεσε να το πιω. Τώρα, δώσ' μου το. Να δύο διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Η γυναίκα, αν και ζούσε μέσα σε μια αμαρτία, γιατί είχε πέντε άντρες χωρίς να ήταν δική της και ο έκτος επίσης, κέρδισε την αιώνια ζωή. Γιατί? Γιατί μετανόησε για τις αμαρτίες της. Πίστεψε και αγάπησε τον Χριστό. Ενώ ο άντρας, αν και τηρούσε τον νόμο του Μωυσέως και μάλιστα με σχολαστικότητα, έχασε την αιώνια ζωή μέσα από τα χέρια του, γιατί δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι ήταν αμαρτωλός. Επιθυμούσε βέβαια να αποκτήσει την αιώνια ζωή, αλλά κατά ένα τρόπο εμπορικό, συμφεροντολογικό. Ήθελε να κλείσει μια καλή δουλειά χωρίς αυτός να ζημιωθεί. Καλό διαπραγματευτεί ώστε και εδώ στη γη να περνάει ωραία, άνετα, ευρύχωρα, απολαυστικά, αλλά και στον ουρανό ακόμα καλύτερα. Ενώ ο Χριστός μας το είπε ξεκάθαρα, αν θέλεις, μας είπε, να κερδίσεις την αιώνια ζωή, ετούτη τη ζωή των μικροαπολαύσεων, πρέπει να τη χάσεις. Πώς να το κάνουμε? Δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη δεν μπορεί να τα κρατήσει ο άνθρωπος. Ο Θεός θέλει να μας ξεκολλήσει από κάθε τι το γήινο, από κάθε γήινη έλξη. Γι' αυτό μας είπε, δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Τον έναν θα αγαπήσετε, τον άλλον πρέπει να τον μισήσετε. Από τον έναν πρέπει να αποχωριστείτε, στον άλλον πρέπει να προσκοληθείτε. Γιατί η αιώνια ζωή, την οποία υπόσχεται ο Χριστός, δεν έχει θέση μέσα σε μια μοιρασμένη καρδιά. Δεν μπορεί να αποκτήσεις αιώνια ζωή γιατί έρχεσαι τακτικά στην Εκκλησία. Όχι. Πρέπει να του δώσεις ολόκληρη την καρδιά σου. Να τον αγαπήσεις. και όποιος πραγματικά επιθυμεί την αιώνια ζωή, τότε πρέπει να βγάλει από την καρδιά του κάθε άλλη αγάπη. Αυτός ο νέος είχε μια μεγάλη αδυναμία και ο Χριστός του είπε να διαλέξει ή τα λεφτά του, ή τις ανέσεις του, ή τις απολαύσεις του, ή τη ζωή του Χριστού, ή τις διασκεδάσεις του, ή το δρόμο του Κυρίου. Μερικοί που διαβάζουν την Αγία Γραφή χωρίς Πνεύμα Θεού παραξηγούν τα πράγματα και λένε, βλέπεις τι του είπε ο Χριστός, δώσε την περιουσία σου για να πάρεις την αιώνια ζωή. Αυτό όμως είναι ένα λάθος. Γιατί ο Χριστός δεν του είπε, δώσ' μου την περιουσία σου να σου δώσω την αιώνια ζωή, αλλά του είπε, αφού θυσιάσεις ό,τι αγαπάς, ό,τι έχεις κάνει είδωλο, δεν θα κάτσεις στο σπίτι σου να λες ότι κέρδισες την αιώνια ζωή, αλλά θα έρθεις να με ακολουθήσεις. Και αφού έρθεις να με ακολουθήσεις, θα σηκώσεις και το σταυρό σου, το σταυρό που εγώ θα σου δώσω. Όμως, αυτός ο νεαρός στην καρδιά του είχε άλλες αγάπες. Είχε άλλες συγκινήσεις πιο δυνατές. Αγαπούσε όχι τον Χριστό, αλλά τον εαυτό του, τους φίλους του, τις διασκεδάσεις του, τις απολαύσεις του. Και τι έκαμε, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Τώρα ας πάρουμε προσωπικά το θέμα. Εμείς τι κάνουμε? Έχουμε κόψει άραγε τα σκοινιά που μας κρατούσαν δεμένος με το παρελθόν, με τον κόσμο? Έχουμε πάρει όλη τη μεγάλη απόφαση της ζωής μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό, ό,τι και αν μας συμβεί, ή βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί του? Σαν εκείνο τον γραμματέα του Ευαγγελίου, που βλέποντας το θαύμα που έκαμε ο Χριστός και έθρεψε στην έρημο με 2 ψάρια και 5 ψωμιά 5.000 ανθρώπους, σκέφτηκε πονηρά και είπε μέσα του, να μια ευκαιρία να γίνω πλούσιος. Αν τον παρακαλέσω, μπορεί και τα δικά μου λίγα λεφτά να τα κάνει πολλά. Αλλά ο Χριστός που είναι καρδιογνώστης και είδε μέσα στην καρδιά του, του είπε, πριν πάρεις την απόφαση να με ακολουθήσεις, νεαρέ, θα σου πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι στην τσέπη τους έχουν ένα κλειδί και με το κλειδί αυτό μπορούν όποτε θέλουν να ανοίξουν κάποια πόρτα και μέσα στο δωματιό τους περιμένει ένα κρεβάτι να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν, να ησυχάσουν, να ηρεμήσουν μακριά από τον κόσμο. Μάθε όμως καλά ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού να κλείνει το κεφάλι του. Ακόμα και τα πετεινά του ουρανού και οι αλόπικες έχουν φωλές και κατοικίες. Εγώ όμως δεν έχω. Μην νομίζεις ότι θα πάρεις από μένα να γίνεις πλούσιος, να ζήσεις άνετα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει πως ο Χριστός ήταν πλούσιος, αλλά επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Και αυτός ο πλούτος είναι ένας πλούτος που έχει αντίκρισμα μονάχα στην τράπεζα του ουρανού. Μονάχα αυτή η τράπεζα εξαργυρώνει την επιταγή αυτή και κανείς άλλος. Γιατί όποιος έχει τον Χριστό, έχει τα πάντα και ας μην έχει ψωμί να φάει το μεσημέρι. Και αυτός που δεν έχει τον Χριστό δεν έχει τίποτε και ας έχει όλο τον κόσμο δικό του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ως λυπούμενοι, γιατί ο χριστιανός έχει λύπες στη ζωή του. Εις τας λύπας και εις τας λύψας είμαστε τεταγμένοι. Αυτό το ξέρουμε. Ως λυπούμενοι πάντοτε όμως χαίροντες, θα γράψει προς τους Κορινθίους. Ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Μα πώς είναι δυνατόν, να μην έχω τίποτε στις τσέπες μου και να έχω τα πάντα? Ναι. Αυτά τα νιώθεις, τα εννοείς και τα ζεις δια Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός σου αποκάλυψε και μας αποκάλυψε τους θησαυρούς του ουρανού, που δεν φθήρονται. Όταν με αυτές τις διαστάσεις συγκρίνουμε τις υποσχέσεις του Θεού, τότε μπορούμε να ψάλλουμε εκείνον το θαυμάσιο ύμνο του προφήτη Αβακούμ, που λέει ότι ακόμα κι αν το αμπέλι μας δεν κάνει σταφύλια, ακόμα κι αν η ελιά δεν δώσει καρπούς και τα ζώα μας εξολοθρευτούν από τη μάντρα, εγώ όμως θα έχω ευφροσύνη στην καρδιά μου και θα ψάλω και η χαρά μου θα μεγαλώνει μέρα προς την ημέρα προς το Θεό της σωτηρίας μου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας αναφέρει ένα άλλο παράδειγμα, ένα άλλο περιστατικό για κάποιον νομικό, ο οποίος πλησίασε τον Χριστό και θέλησε να τον πειράξει και του είπε «Τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια». Βλέπετε σε όλες τις γενιές, τον άνθρωπο τον βασανίζει το ίδιο ερώτημα. Τι θα γίνει σαν πεθάνει, σαν εγκαταλείψει αυτή τη μικρή ζωή, σαν εγκαταλείψει τη σάρκα του στο νεκροταφείο και τη σκυπάσει το χώμα. Τι θα γίνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Η ψυχή του ανθρώπου είναι ανήσυχη για το μέλλον. Δεν θέλει να τα σκέπτεται αυτά. Θέλει να τα αποθεί όσο το δυνατόν, χτύπα ξύλο. Όμως όσα ξύλα και αν χτυπήσουμε, το πρόβλημα παραμένει. Και όσο περνούν τα χρόνια στη ζωή μας και όσα ασπρίζουν τα μαλλιά μας και όσο ρητιδιάζει το πρόσωπό μας, το πρόβλημα έρχεται και το ερώτημα πιο δυνατό, τι θα γίνω. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι το έδαφος το οποίο πατάει πάνω στη γη δεν είναι σταθερό. Και θυμούμε κάτι που διάβασα. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας κάποτε αναφέρει ότι πήρε μερικά έγγραφα, μερικά χαρτιά να τα καρφιτσώσει και του ξέφυγε η καρφίτσα και τρύπησε το δάχτυλό του και βγήκε αίμα. Και τότε λέει, σκέφτηκα ότι αφού στο αίμα μου είναι η ζωή, κάποτε θα το χάσω. Και με έπιασε ένας φόβος, ένας τρόμος, μια ταραχή και είπα μέσα μου πόσο ευτυχισμένοι είναι αυτοί οι χριστιανοί που πιστεύουνε. Εγώ όμως δεν μπορώ να πιστέψω. Εγώ δεν έχω αποδείξεις για να πιστέψω. Ήθελε αποδείξεις να πιστέψει. Τώρα βέβαια τις έχει τις αποδείξεις, αλλά είναι αργά. Και ο Θεός μας καλεί και μας λέει τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας για τον καθένα από εσάς. Και ο Χριστός ρώτησε τον νομικό και του είπε «Αγαπάς το Θεό? Δεν σε ρωτάω αν προσπαθείς να τηρήσεις τον νόμο του Μωυσέως, τις εντολές του Μωυσέως. Σε ρωτώ ένα πράγμα, αν αγαπάς το Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου. Τίποτε δεν θέλω να κάνεις για να κερδίσεις την αιώνια ζωή. Μονάχα να αγαπάς. Είσαι πρόθυμος? Εάν ξέρεις να αγαπάς το Θεό, τότε έχεις την αιώνια ζωή μέσα στην καρδιά σου». Έρχεται ο Θεός και κάθεται μέσα στην καρδιά σου. Δεν είναι Θεός μακρόθεν, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι Θεός που κατοικεί και στο ταπεινού την καρδιά. Είναι μέν σε υψηλούς τόπους, αλλά και στο ταπεινού την καρδιά. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του, εάν με αγαπάτε, πρέπει να το δείξετε. Και θα το δείξετε εάν τηρείτε τις εντολές μου, την επιθυμία μου, τα λόγια μου. Γιατί ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρό. Εμείς αδελφοί ρωτήσαμε ποτέ τον εαυτό μας αν αγαπάμε τον Χριστό έτσι όπως το θέλει εκείνος? Με όλη την ψυχή μας, με όλη την καρδιά μας, με όλη τη διάνοιά μας, με όλη τη δύναμή μας? Και αν τον αγαπάμε, τι κάνουμε γι' αυτόν? Ερχόμαστε στην εκκλησία μόνον? Τρεις φορές ρώτησε ο Χριστός τον Πέτρο, τον μαθητή, και του είπε «Πέτρο, με αγαπάς?» Και ο Πέτρος και τις τρεις φορές του είπε «Σε αγαπώ, αλλά γιατί με ρωτάς τρεις φορές, σου το είπα μια, σου το είπα δυο?» Όχι. Τι μια φορά ίσως το είπε χωρίς να το νιώθει, την άλλη φορά ίσως να το είπε βιαστικά, αλλά τρεις φορές να πεις ότι αγαπάς κάποιον, δεν έκανες λάθος, ξέρεις τι θέλεις και τι λες. Και ο Χριστός του είπε «Ναι, αφού μου το βεβαίωσες τρεις φορές ότι με αγαπάς, θέλω να σου πω ότι αυτή η αγάπη σου θα σε οδηγήσει στο θάνατο για μένα. Είσαι πρόθυμος?» «Βεβαίως», είπε ο Πέτρος. «Τώρα πια δεν θα υποπέσω στο ίδιο λάθος. Τώρα πια θα σε ακολουθήσω». Και τον ακολούθησε. Εμείς αγαπάμε τον Χριστό έτσι ώστε να έχουμε πάρει μέσα μας την απόφαση του θανάτου για αυτόν? Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε πραγματικά τον Χριστό ήταν ο Αβραάμ. Αγαπούσε βέβαια το παιδί του. Και όταν του είπε ο Θεός, θέλω αυτό που αγαπάς να το ξεριζώσεις από τα σπλάχνα σου, να το θυσιάσεις για μένα, θα το κάνεις? Ναι, του είπε ο Αβραάμ, χωρίς συζήτηση. Εγώ αγαπώ πρώτα εσένα και έπειτα το παιδί μου και τη γυναίκα μου. Και το απέδειξε όταν έπιασε με δύναμη το μαχαίρι στα χέρια του να το χτυπήσει πάνω στην καροτίδα του παιδιού του. Αλλά δεν τον άφησε ο Θεός. Κείνη την ώρα ένα χέρι αόρατο τον άρπαξε και του είπε «Στάσου, σύρε τη χείρα σου. Τώρα κατάλαβα πόσο μ' αγαπάς». Και ένας άλλος που αγαπούσε τον Χριστό ήταν ο Ιωσήφ. Όταν δεν δέχτηκε να αμαρτήσει και όταν αντιμετώπιζε το θάνατο από μια άδικη και συγκοφαντική κατηγορία εναντίον του και κάθισε στη φυλακή 2 χρόνια ολόκληρα, άγνωστο πόσο θα μπορούσε να καθίσει και αν θα έβγαινε ζωντανός από εκεί κάτω. Και ένας άνθρωπος ακόμα ήταν και ο Μωυσής που τον αγαπούσε τον Κύριο. Όταν εθυσίασε ένα θρόνο, ανέσεις, απολαύσεις, δόξες και τιμές στον Αιγυπτιακό θρόνο. Και όμως όλα τα εθυσίασε αυτά χάρη του Χριστού. Διότι είχε συλλάβει μέσα στην καρδιά του ότι αξίζει περισσότερο ο θησαυρός του ουρανού και ότι όλα τα άλλα ήταν σκύβαλα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Προτίμησε τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών παρά τους εν Αιγύπτου θησαυρούς. Σήμερα ο άνθρωπος τι κάνει? Κυνηγάει θησαυρούς, επίγειος, χρήματα, 5.000. Τι μπορούν να σου υποσχεθούν τα 5.000? Σας λέω ένα πράγμα, ότι όλα θα τα φάνε οι καρκινολόγοι. Οι καρκινολόγοι θα τα φάνε όλα και οι καρδιολόγοι. Θα τρέχουμε στους γιατρούς από εδώ και από εκεί να ψάχνουμε τον καλύτερο γιατρό να βρούμε να μας θεραπεύσει. Είχα ένα συνάδελφο στην υπηρεσία, ο οποίος ξαφνικά γλίστρησε στο μπάνιο, έπεσε και χτύπησε. Και του είπα: Παναγιώτη, τι έπαθες? Μου λέει: Άκουσε Γιώργο, να φυλάγεις όταν μπαίνεις στο μπάνιο από τις σαπουνάδες, γιατί γλιστράει, μου λέει, το μπάνιο. Και εγώ γλίστρησα, έπεσα, χτύπησα και από τότε δεν είμαι καλά. Δεν ήταν όμως ότι γλίστρησε από τις σαπουνάδες, ήταν ότι τον έπιασε η σκοτωδίνη του καρκίνου μέσα εκεί στο μπάνιο. Και τον πήρε ο αδελφός του και τον πήγε στην Αγγλία, στο διάστημα, τον καρκινολόγο, τον Πράις, να τον δει, να τον θεραπεύσει, γιατί είχε 2 παιδάκια και γυναίκα. Και ο Πράις όταν τον είδε και του πήγε και τα εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια, να τον πληρώσει τον καρκινολόγο, τον Άγγλο, κούνησε το κεφάλι του και είπε στον αδελφό του: Χριστιανέ μου, πάρ' τον αδελφό σου και πήγαινε τον στο σπίτι σου, στην πατρίδα σου, να πεθάνει ήσυχα. Δεν μπορεί η επιστήμη να κάνει τίποτα. Το πρόβλημα είναι με εμάς, αδελφοί, εμείς που ειλικρινά θέλουμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς ζητάμε? Ή μήπως έχουμε απέτηση να έχουμε μονάχα δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις? Πολλές φορές σταματάει ο νους μου σε μερικά λόγια του Χριστού που διαβάζω μέσα στην Καινή Διαθήκη. Σε αυτά τα λόγια που είπε, αν δεν γίνεται σαν αυτά τα μικρά παιδιά με το αθώο βλέμμα που είχε στα χέρια του ο Χριστός, σας λέω ότι δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι κάθεστε και κάνετε μεγάλες προσευχές και δεν κάνετε αυτά που σας λέω εγώ? Έτσι μονάχα θα δείξουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό όταν με το θέλημά του συμμορφωνόμαστε. Όταν έχουμε επιθυμία να ανοίγουμε την Καινή Διαθήκη, να ακούμε τα λόγια του. Η αγάπη μας αυτό να μην είναι μια αγάπη συγκινησιακή, συναισθηματική. Αν ήταν τώρα ο Χριστός μεταξύ μας, πώς θα του δείχναμε την αγάπη του, την αγάπη μας σε αυτόν? Πώς θα του τη δείχναμε? Θα τον παίρναμε στο σπίτι, να του κάνουμε τραπέζι, να του φτιάξουμε τυρόπιτες ωραίες και σπανακόπιτες και οτιδήποτε άλλο, να του κάνουμε γλυκά? Αυτό θα πει αγάπη? Αυτό έκαμε και η Μάρθα όταν ο Χριστός πήγε στο σπίτι της. Ανασκουμπόθηκε και άρχισε να φτιάχνει γλυκά και φαγητά. Και μάλιστα διαμαρτυρήθηκε όταν η αδελφή της η Μαρία καθόταν στα πόδια του Χριστού και άκουγε και του λέει: Μα καλά, δεν σε μέλει? Τα έβαλε με τον ίδιο τον Κύριο. Ότι με αφήκει η αδελφή μου μονάχη μου να σας υπηρετώ και αυτή κάθεται εδώ και σε ακούει τι της λες, σαν να της έλεγε παραμύθια. Πες της λοιπόν να έρθει να με βοηθήσει. Και ο Κύριος κούνησε το κεφάλι του και της είπε: Μάρθα, Μάρθα, πολλά αγωνίζεσαι να κάνεις. Τι τα κάνεις, σου τα ζήτησα? Μήπως ήρθα εγώ στο σπίτι σου να μου κάνεις τραπέζι μεγάλο, να χορτάσω, να πιω μπύρες και ποτά και κρασιά? Αχ, λέει, ενώσες τη χρία στη ζωή σου. Ένα πράγμα έχεις ανάγκη και εσύ και όλοι οι άνθρωποι. Όχι από καλά φαγητά, όχι από ωραία ρούχα, όχι από διασκεδάσεις. Ένα πράγμα έχεις ανάγκη και εσύ που ήρθες σήμερα το πρωί στην εκκλησία. Να αγαπήσεις τον Χριστό με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Πιο πολύ από τα παιδιά σου, πιο πολύ από τον άντρα σου, πιο πολύ από την περιουσία σου και τα σπίτια σου. Όποιος αγαπάει εμένα, λέει ο Χριστός, λιγότερο από ό,τι αγαπάει τους συγγενείς του και τον πατέρα του και τη μάνα του και τα αδέρφια του, δεν είναι άξιος να εισέλθει στη ζωή την αιώνια. Αγάπη θα πει θυσία, και μάλιστα θυσία χωρίς περιορισμό και χωρίς όριο. Τώρα εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη του Χριστού. Διαφορετικά θα μας κατηγορήσει για αχαριστία, για αφιλοτιμία. Εδώ κάνουμε κάτι απλό και έρχεται ο άλλος και μας ευχαριστεί. Σηκώνεται κάποιος να μας δώσει το κάθισμα στο λεωφορείο και του λέμε ευχαριστώ. Πώς μπορούμε να κρατάμε στο ένα χέρι μας το θησαυρό που λέγεται αιώνια ζωή και στο άλλο χέρι να έχουμε αυτό που λέγεται κόσμος? Ο Χριστός μας λέει ότι αυτό δεν γίνεται. Μα το είπαν οι μαθητές του Κύριε, αν είναι έτσι, ποιος μπορεί να σωθεί? Ποιος μπορεί να σωθεί? Και εμβλέψας ο Ιησούς προς αυτούς, αφού τους κοίταξε καλά-καλά μέσα στα μάτια, με εκείνο το διαπεραστικό βλέμμα του που φτάνει μέχρι την καρδιά του ανθρώπου, τους είπε, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Με τα δικά του έργα, με τις δικές του προσπάθειες, με τις καλοσύνες του. Για το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί τη σωτηρία μας την έκανε πραγματικότητα, αδελφοί. Επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά θυσίασε τον Χριστό, ο οποίος έχυσε το αίμα του. Το αίμα του με το οποίο μας καθαρίζει από όλες τις αμαρτίες μας, εάν εμείς το ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά. Γι' αυτό ψάλλουμε αυτούς τους ωραίους ύμνους που λένε «Μόνον το αίμα καθαρίζει, μόνον το αίμα εξαγνίζει». Και το αίμα καθαρίζει μόνον εκείνους που αγαπούν τον Χριστό. Εκείνους που αγαπούν τον Χριστό περισσότερο από τον εαυτό τους. Εκείνους που θέλουν να τιμήσουν τον Χριστό με τη διαγωγή τους και τη μαρτυρία τους. Τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό. Μια μέρα ο Πέτρος, όπως διαβάσαμε, τον επλησίασε και του είπε «Κύριε, εγώ είμαι ένας φτωχός άνθρωπος. Έχω μια ψαρόβαργα». Ένα σπιτάκι που ίσως δεν ήταν και δικό του, ίσως πλήρωνε και ενίκιο. Και όλα αυτά που είχα τα εγκατέλειψα και το παιδί μου που ήταν μικρό τότε και τη γυναίκα μου και την πεθερά μου και ποιος θα τους ταΐσει και σε ακολούθησα. Εγώ τι κέρδος θα έχω? Και ο Ιησούς του είπε τι θέλεις να έχεις για αντάλλαγμα? Τι θα ήθελες να σου δώσω? Όλος ο κόσμος είναι δικός μου. Αλλά εγώ ξέρω να δίνω δόσεις αγαθές. Εν την παλιγενεσία του είπε, όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, εσύ και οι άλλοι φίλοι σου, οι 12, όλοι οι 12, εκτός του Ιούδα, θα καθίσετε πάνω σε ένα θρόνο ουράνιο και θα κρίνετε τις φυλές του Ισραήλ. Αν σε φτάνει, αν σου είναι ικανοποιητικό, αρκετό, αυτό έχει καλώς. Ιδάλλως πες μου να προσθέσω και άλλα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους ότι εμείς οι απλοί πιστοί του Χριστού πρόκειται να κρίνουμε αγγέλους, αγγέλους που δεν ετοίμησαν το όνομα του Θεού. Εμείς θα κρίνουμε τους αγγέλους, μάλιστα εμείς. Θα κρίνουμε αγγέλους παραπεσόντες, αγγέλους που δεν εφύλαξαν το εαυτόν κατοικητήριον, που δεν ετοίμησαν το όνομα του Θεού στη ζωή τους, στην ουράνια. Και εκτός αυτού μας είπε ο Κύριος, ο οποίος για μένα άφησε σπίτια και χωράφια και περιουσίες και γυναίκες και μαγαζιά και παιδιά, θα του δώσω 100 φορές περισσότερα σε αυτή τη ζωή. Θα του δώσω αδελφούς να τον αγαπάνε έτσι που δεν μπορούν οι δικοί του να τον αγαπήσουν. Και ζωή αιώνια. Τι άλλο καλύτερο, τι άλλο μεγαλύτερο μπορούμε να επιθυμήσουμε, να ζητήσουμε από τον Κύριο του Θεού? Από τον Κύριο των ουρανών, τον Θεό. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου στην Ολλανδία, ένας έμπορος διαμαντιών, είχε ένα γιο ο οποίος είχε ένα πάθος, ήταν δοσμένος στα ναρκωτικά και του λέει παιδί μου κόψε αυτά τα ναρκωτικά, κόψε αυτό το πάθος και θα σου δώσω ό,τι θέλεις από την περιουσία μου. Πατέρα του λέει θα μου δώσεις ό,τι θέλω? Ό,τι θέλεις του λέει. Άστραψα μια στιγμή η λάμψη των διαμαντιών μέσα στο κατάστημα το μεγάλο, στα χρηματοκιβώτια μέσα. Πατέρα του λέει θα κόψω την ηρωίνη, αλλά τα θέλω όλα, να μου τα δώσεις όλα. Όλα θα σου τα δώσω, παιδί μου, του λέει. Φτάνει να κόψεις την αμαρτία αυτή. Όλα μας τα χαρίζει ο Θεός. Τίποτε δεν κρατάει δικό του. Μας είπε ότι είμαστε κληρονόμοι της βασιλείας του, της ουράνιας. Φτάνει να έχεις στην καρδιά σου τον Χριστό. Αν δεν έχεις τον Χριστό, είσαι φτωχός και φτωχός θα πεθάνεις. Και σε περιμένει και η κρίση του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος αρπάχτηκε κάποτε στον τρίτο ουρανό και είδε κάτι πράγματα τα οποία δεν συγχωρείται να τα περιγράψει. Δεν μπορεί να τα πει, δεν υπάρχει ανθρώπινη γλώσσα. Και τα οποία ο Θεός εφύλαξε για μας που τον αγαπάμε.
1: Και ο Ιωάννης ακόμα στην Πάτμο, καθώς βλέπει την ουράνια πόλη και την περιγράφει ψηλά, μετράει τις διαστάσεις της και μας μιλάει για κάτι άσπινα τείχη, μας μιλάει για δρόμους χρυσούς, για πλατείες, μας μιλάει για φως που δεν είναι φως του ηλίου, αλλά το φως του αρνίου, του προσώπου του Χριστού λάμπει και όλα θα είναι φωτεινά, δεν θα υπάρχει νύχτα, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει δάκρυ, δεν θα υπάρχει χωρισμός. Τι άλλο μπορεί να επιθυμήσει ο άνθρωπος? Ο κουτός άνθρωπος σέρνει τα βήματά του στη γη και ψάχνει να αποκτήσει χρήματα τα οποία θα τα φάνε οι άλλοι. Γιατί κάθεσαι και θησαυρίζετε λέει θησαυρούς επί της γης? Τόσο βλάκες και τόσο κουτί είστε, όταν σας προσφέρω αιώνια πράγματα με αιώνια αξία. Οποιοδήποτε σταυρός αυτής της ζωής, οτιδήποτε δάκρυα και αν μας περιμένουν, κίνδυνοι, διωγμοί, δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Γράφει ένας άνθρωπος του Θεού πως εκείνο που κάνει τις καρδίες όλων των πιστών να χαίρουν και να σκυρτούν από αγαλίαση, από εφροσύνη, είναι οι σκέψεις ότι είμαστε αθάνατοι. Και να θέλουμε να πεθάνουμε δεν μπορούμε, γιατί έχουμε μέσα μας την αιώνια ζωή, μέσα στην καρδιά μας την αιώνια ζωή. Ότι μαζί με τον Χριστό αρχίσαμε μια ζωή η οποία δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Ότι τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να μας βλάψει. Ότι ο θάνατος είναι απλώς ένα επεισόδιο το οποίο μας μεταφέρει από τη μια στην άλλη μορφή της υπάρξεως. Ότι και αν ακόμα περάσουν εκατομμύρια χρόνια και όταν ακόμα ο ίδιος σβήσει, χάσει τη λάμψη του και τη θερμότητά του, εμείς ακόμα θα εξακολουθούμε να είμαστε νέοι, να ζούμε και να ζούμε και να ζούμε και να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Αυτή τη βεβαιότητα και αυτή την ασφάλεια την έχουν μόνο όσοι έχουν τον Χριστό στην καρδιά τους. Και ο Χριστός την ονομάζει μακαριότητα. Έτσι είπε στον Πέτρο. Όταν του είπε Πέτρο, εσύ ποιος νομίζεις ότι είμαι? Και ο Πέτρος του είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Του είπε, μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά. Διότι αυτό δεν σου το αποκάλυψε αίμα και σάρκα, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος. Κάθε μέρα, κάθε ώρα ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό μαζί με τον Πέτρο, γιατί μας αποκάλυψε και σε εμάς το πρόσωπό του. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τον Χριστό, έχουμε την ελπίδα και η ελπίδα αυτή δεν μας κατεσχύνει. Δεν είναι ελπίδα ανθρώπινη. Δεν είναι σαν τις ανθρώπινες, τις γήινες ελπίδες, όπως λέμε, ελπίζω να επιτύχει ο γιος μου στο πανεπιστήμιο γιατί διάβασε καλά τα μαθήματά του. Ξοδέψαμε πολλά στα φροντιστήρια. Ελπίζω να περάσει. Ναι, αλλά μπορεί και να μην περάσει. Δεν είναι έτσι η ελπίδα του Χριστού. Η ελπίδα έχει σιγουριά του Χριστού. Έχει βεβαιότητα, έχει ασφάλεια. Ο λόγος του Θεού δεν είναι ναι και όχι, αλλά είναι ναι και αμήν. Ό,τι υπόσχεται ο Θεός το εκτελεί. Άραγε, έχουμε την αιώνια ζωή μέσα μας? Είμαστε οι κερδισμένοι αυτής της ζωής? Ή τρέχουμε πίσω από το χρήμα και τις απολαύσεις αυτού του κόσμου που είναι υπόδικος και μια μέρα θα καταστραφεί, θα καεί, μας είπε ο Απόστολος Πέτρος. Όλα αυτά για τα οποία κοπιάζουν οι άνθρωποι, τα πολυτελή πράγματα που φτιάχνουν, τις μεγάλες πολυκατοικίες, τα υπεροκειάνια, τα αεροπλάνα, αυτά τα κτίρια, τα θαυμάσια που υπάρχουν, μπαίνεις μέσα και ντρέπεσαι, όλα αυτά θα γίνουν στάχτη. Γιατί είναι όλα υπόδικα στην αμαρτία. Η γη και τα εναυτή έργα θα καταστραφούν, θα καούν, θα διαλυθούν, δεν θα μείνει σκόνη τίποτε από όλα αυτά. Έχουμε δώσει την καρδιά μας στον Ιησού Χριστό, ναι ή όχι? Και αν δεν την έχουμε δώσει ολόκληρη την καρδιά μας, όχι μισή καρδιά, ας τη δώσουμε σήμερα. Ας είναι σήμερα η ημέρα αγαθών αγγελιών, η μέρα κατά την οποία θα γραφτούν ονόματα στο βιβλίο του ουρανού και ο Θεός γράφει τα ονόματα εκείνων που σώζονται με το αίμα του Χριστού. Εμείς γράφουμε ονόματα με το μελάνι, εκείνος γράφει ονόματα με το αίμα του Χριστού. Είθε, αγαπητές φίλοι, είτε είσαι αδελφός είτε όχι, να έχεις δώσει και εσύ την καρδιά σου ολόκληρη στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός διεκδικεί ολόκληρη την καρδιά μας, όχι μισή. Δεν είναι λατρεία του Θεού όταν ερχόμαστε μόνο την Κυριακή το πρωί ή κάποια μέρα μεσοβδόμαδα για να πούμε δύο λόγια προσευχής. Η λατρεία του Θεού γίνεται στη ζωή μας με την υπακοή μας στο θέλημά Του. Έτσι είπε ο Χριστός σε εκείνη τη γυναίκα, την επαυτοφόρο μηχευωμένη. Γυναίκα, δεν σε κατεδίκασε ουδής? Και το είπε ουδής, Κύριε. Ούτε κι εγώ σε καταδικάζω, της είπε. Είπαγε και μικέτη αμάρτανε. Τέλος πια στην αμαρτία. Από εδώ και πέρα, κόψαμε τα σκοινιά με το παρελθόν και δώσαμε την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη σκέψη μας, τη δύναμή μας στη λατρεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όταν έτσι δινόμαστε στον Χριστό, δεν μένει πια καμιά γωνιά μες στην καρδιά μας για άλλη αγάπη, για άλλη λατρεία. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εύχομαι όλοι να συναντηθούμε στην παρουσία του Χριστού εκείνη την ημέρα. Αμήν. Θα ψάλλουμε έναν ύμνο να δοξάσουμε τον Χριστό και να κλείσουμε την πρωινή μας λατρεία. Ήθελα τον ύμνο 330 που λέει «Την του Θεού γλυκιά αγάπη».

στε. Θαυμαστή και γλυκιά αυτή η αγάπη σου. Τόσο μεγάλη αγάπη, με τόσο μεγάλη αγάπη, ποιος μπορεί να μας αγαπήσει? Όλοι οι άνθρωποι είναι ανίσχυροι και ανίκανοι. Ω Θεέ μας, εσύ μας αγάπησες μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ποιος μπορεί να πεθάνει για μας? Ποιος μπορεί να υποφέρει για μας 6 ώρες επάνω στο σταυρό? Ο Κύριε, τι να πούμε, σου είμαστε σκλαβωμένοι για πάντα, για όλη την αιωνιότητα, γιατί αξίζεις αυτό.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία και τον ύμνο μας, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, παρακαλούμε να ακούσεις τώρα εσύ τη δέηση και την παρακλησή μας και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις μια δική σου επίσκεψη στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε, έλα εσύ ανάμεσά μας και κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου,

άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στ' όνομα του Χριστού. Άμην. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 34. Ψαλμός λάμδα δέλτα 34. Τον διαβάζω από την μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός λάμδα δέλτα 34. Θα ευλογώ τον Κύριο κάθε στιγμή. Θα είναι ο ύμνος του στο στόμα μου για πάντα. Τον Κύριο δοξάζει όλη η ύπαρξή μου. Οι καταπιεσμένοι ας τ' ακούσουν κι ας χαρούν. Ψάλτε μαζί μου τη μεγαλοσύνη του Κυρίου. Όλοι μαζί το όνομά του ας το δοξάσουμε. Τον Κύριο αποζήτησα και μ' αποκρίθηκε. Με λύτρωσε από όλους μου τους φόβους. Όσοι σε εκείνον στρέφουνε το βλέμμα τους, από χαρά ακτινοβολούν. Δεν πρόκειται να βγούνε γελασμένοι. Φώναξε ο δύστυχος και ο Κύριος τον άκουσε. Και από όλες του τις θλίψεις τον γλιτώνει. Στρατοπεδεύει του Κυρίου άγγελος ολόγυρα σε εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Λάβετε πείρα μόνοι σας και δείτε πόσο είναι καλός ο Κύριος. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που σε αυτόν καταφεύγει. Τον Κύριο σεβαστείτε οι Άγιοι του. Τίποτα δεν στερούνται όσοι τον σέβονται. Πλούσιοι σε φτώχεια ξέπεσαν και πείνασαν. Όμως αυτοί που αναζητούν τον Κύριο, κανένα δεν θα στερηθούν από όλα τα αγαθά. Ελάτε νέοι, ακούστε με. Κι εγώ θα σας διδάξω του Κυρίου το σέβας. Αν θέλετε να τη χαρείτε τη ζωή, χρόνια να ζήσετε πολλά και ευτυχισμένα, τη γλώσσα σας φυλάξτε από το κακό και από κουβέντες δολερές τα χείλη σας. Φύγετε πέρα από το κακό και κάντε το καλό, αποζητήστε την ειρήνη και επιδιώξτε την. Τους δίκαιους ο Κύριος τους προσέχει και ακούει τις ηκεσίες τους. Μα σκέφτεται ενάντια σε αυτούς που πράττουν το κακό, για να εξαλείψει από τη γη ως και τη θυμησή τους. Υψώνουν τη φωνή στον Κύριο οι δίκαιοι και εκείνος τους ακούει, τους λευτερώνει από όλα τους τα βάσανα. Ο Κύριος είναι κοντά στους αποθαρρυμένους και σώζει αυτούς που βρίσκονται σε απόγνωση. Πολλά του δίκαιου τα δεινά, μα απ' όλα αυτά ο Κύριος τον γλιτώνει. Περιφρουρεί όλη την ύπαρξή του, ούτε ένα κόκαλο του δεν θα συντριβεί. Τον ασεβή η κακία θα τον σκοτώσει και θα τιμωρηθούν όσοι μισούν τον δίκαιο. Λυτρώνει ο Κύριος των δικών του τη ζωή και όσοι σε αυτόν ελπίζουν δεν θα τιμωρηθούν. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογιά μας αριθμό 196. «Ω μη φοβού χριστιανέ, ανθίε λεκροτούν, αν τρικυμή εφεύδινε, νυν σε επαπειλούν. Μετά σου είμαι, ω μη φοβήσε, είμαι ο Θεός σου, μη φοβιάς». 196.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά στη ζωή μας. Γιατί την ώρα αυτή έχουμε το μέγιστο προνόμιο να στεκόμαστε στην Άγια Παρουσία Σου, έχοντας δικαίωμα να απευθυνθούμε σε Σένα. Και ακόμα περισσότερο να ξέρουμε με βεβαιότητα στις καρδιές μας ότι Εσύ είσαι ο Πατέρας μας. Και την ώρα αυτή ακούς τη θέληση και την προσευχή μας. Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον Σου. Σε ευχαριστούμε για τη φροντίδα Σου. Σε ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για το μεγάλο δώρο του Χριστού. Σε ευγνωμονούμε γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε στον κόσμο μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς, γνώρισε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας, φορτώθηκε την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε στο σταυρό του Γολγοθά οδυνηρά για καθέναν από εμάς. Κυρία μας, την ώρα αυτή παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκείνο το αίμα που έτρεξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά ήταν αυτό που μας έπινε, μας καθάρισε, μας αγίασε. Σε ευχαριστούμε γιατί διαβάζουμε στον Άγιο Λόγο Σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθει τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ήδη Αυτόν καθώς είναι. Κύριε παρακαλούμε, άκουσε την ώρα αυτή Εσύ το τραγούδι της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο το δικό Σου και μπορούμε σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ανάγκη να ανοίγουμε τις σελίδες της Αγίας Γραφής, να καταφεύγουμε στο φως το δικό Σου, να μας μιλάει ο Λόγος Σου, να μας αγγίζει το Πνεύμα Σου, να μας φωτίζει η Αποκαλύψή Σου. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε σήμερα το πρωί σε αυτήν την ταπεινή σύναξή μας όλες αυτές οι δραστηριότητες του Αγίου Πνεύματος για ακόμη μια φορά να επαναληφθούν ανάμεσά μας. Κύριε παρακαλούμε, έλα και μίλησε Εσύ. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ξέρεις, ξέρεις την αδυναμία μας, ξέρεις τη δυσπιστία μας, ξέρεις τη δυσκολία μας. Κύριε παρακαλούμε την ώρα αυτή, έλα ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στήριξε Εσύ τις καρδιές μας. Κάνε ο λόγος ο δικός Σου σήμερα να πέσει σε γη αγαθή. Κάνε να καρποφορήσει ευλογημένα, δημιουργικά, για τη δόξα του Χριστού. Εμπιστευόμαστε στα χέρια Σου όλους εκείνους που ακόμα δεν σε γνώρισαν, που είναι κλεισμένη η καρδιά τους, που δεν άνοιξαν ακόμα την πόρτα να μπει μέσα ο Χριστός. Παρακαλούμε να επισκεφτείς και να αγγίξεις κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου, αλλά σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν, έπεσαν. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και στο ελαιό Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας, αλλά και γύρω μας και μακριά μας, που πενθούν, που πονούν, που είναι άρρωστοι, που είναι χτυπημένοι, που είναι δακρυσμένοι. Όλους εκείνους τους ανθρώπους που η δυστυχία έχει ερημώσει τη ζωή τους, που τα προβλήματα τους έχουν καταπιέσει, που ο ανήφορος, το λαχάνιασμα είναι το βιωμά τους το καθημερινό. Κύριε παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι το δικό Σου, το παντοδύναμο, το ενισχυτικό, το ενθαρρυντικό, το θεραπευτικό. Καθώς θα ανοίξουμε τώρα τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε στείλε μας ένα μήνυμα δική Σου αλήθειας, δικού Σου φωτός, γνήσιου, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε να ακούσουμε σήμερα το πρωί. Κυρία μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα ανάμεσά μας, παρακαλούμε δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Αμήν. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, προσκυνούμε το Άγιο όνομά Σου και παρακαλούμε να ακούσεις τη θέληση και την προσευχή μας, καθώς προσευχόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 24. Γένεση, Α, 24. Και είπε ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινεν ούτω. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πάν ερπετών της γης κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλόν. Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών. Και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Και είπεν ο Θεός ιδού σας έδωκα πάντα χόρτον κάμνοντα σπόρον, ως τη σύνεπη του προσώπου πάσης της γης, και παν δένδρον το οποίον έχει είναι αυτό καρπον δένδρου κάμνοντος σπόρον, ταύτα θελουσιν είστε εις εσάς προς τροφήν. Και εις πάντα τα ζώα της γης, και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού, και εις πάν ερπετών έρπων επί της γης, και έχουν είναι αυτό ψυχήν ζώσαν, έδωκα πάντα χλωρών χόρτον εις τροφήν. Και έγινεν ούτω. Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε και ειδού ήσαν καλαλίαν. Και έγινεν εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα έκτη. Συναδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που τη θαυμαστεί αυτή η εξιστόρηση του Λόγου του Θεού σήμερα το πρωί θα την σχολιάσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας, θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 27 και 28 του σημερινού κειμένου μας. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσετε αυτήν και εξουσιάζετε. Θα θυμάστε, υποθέτω, αδελφοί, πιο πολύ ότι στη διάρκεια των λίγων τελευταίων μηνών και για 10 συνεχείς Κυριακές το θέμα που μας απασχόλησε ήταν η γνωριμία με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το υψηλότερο, το ενδοξότερο, το συναρπαστικότερο βίωμα της ανθρώπινης ζωής. Και κρατώντας ανοιγμένο το Λόγο του Θεού, προσπαθήσαμε να ανοιχνεύσουμε το μυστήριο της γνωριμίας με τον Ιησού Χριστό, το μεγαλείο της προσωπικότητάς Του, τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που έχει ο άνθρωπος ο θνητός, ο καθένας μας, όταν μέσα στην καρδιά και τη ζωή μας έρθει και εγκατασταθεί ο Ιησούς Χριστός. Από την περασμένη Κυριακή το θέμα μας είναι διαφορετικό. Δώσαμε τον τίτλο «Γνωριμία με τον άνθρωπο». Και ανοίγοντας το Λόγο του Θεού προσπαθήσαμε και πάλι και θα προσπαθήσουμε για λίγο καιρό να μπούμε σε μια στενότερη και βαθύτερη και διεξοδικότερη γνωριμία με τον εαυτό μας. Κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο και αυτό. Είχαμε δει την προηγούμενη Κυριακή ότι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο τον θνητό είναι πρώτον η προσωπικότητα, δεύτερον η πολιτικότητα και τρίτον η πρακτικότητα. Είδαμε ότι ο άνθρωπος υπερέχει από όλα τα λαόντα του σύμπαντος και μάλιστα σε τρόπο που δεν υπάρχει δυνατότητα συγκρίσεως. Είδαμε ότι αυτό το μεγάλο προσόν που του έχει χαρίσει ο Θεός, ο άνθρωπος συχνά δεν το αποδέχεται. Και είδαμε ότι η προσοχή μας πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτήν ακριβώς την σημαντικότατη πινελιά, ότι ο άνθρωπος είναι πάνω και πέρα από όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Γι' αυτό και βρίσκεται υπόλογος μπροστά του. Προχωρώντας παρακάτω, είδαμε ότι προσπάθησε ο άνθρωπος με διάφορες θεωρίες κατά καιρούς να ερμηνεύσει την ύπαρξή του, να γεφυρώσει το χάσμα. Αναφέραμε φευγαλαία τον μαρξισμό, τον υπαρξισμό, ακόμα και τον χριστιανισμό σαν σύστημα, σαν οργάνωση, σαν καθεστώς. Και είδαμε τέλος από πλευράς πρακτικής ότι ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του, εάν θα είναι άχρηστος ή εύχριστος κατά τη βιβλική ορολογία. Και καταλήξαμε με το να θυμηθούμε ότι ο Κύριος Ιησούς μέσα στα Ευαγγέλια ξεκαθαρίζει ότι θα υπάρξει κρίση κάποτε στο μέλλον και η κρίση δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά εάν όταν ήρθε το φως το δεχτήκαμε ή το απορρίψαμε. Το φως ήρθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να ξολογίας. Δείτε πως ο ψαλμοδός στον 8ο ψαλμό διατυπώνει μια απορία που πάντοτε συνοδεύει καθέναν από εμάς. Ψαλμός Ήτα, εδάφιο 5. Σίδε έκαμε σ' αυτόν ο λίγον τη κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσες αυτόν. Κατέστησες αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο γιος του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας καλέσω σε μια λεπτομερέστερη θεώρηση
του όντος που λέγεται άνθρωπος. Και μάλιστα σήμερα θα ήθελα να δούμε περισσότερο την θετική όψη του προβλήματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στη διάρκεια και στο κύλισμα της ιστορίας και των αιώνων πολλής δρόμος διανύθηκε, πολλά πράγματα επιτεύχθηκαν, πολλές κορυφές κατακτήθηκαν. Όμως ο άνθρωπος παραμένει πάντοτε το μεγάλο ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό που ο καθένας μας έχει για τον εαυτό του και που δεν πρόκειται να το απαντήσουμε εάν δεν κοιτάξουμε στο σταυρό του Ιησού Χριστού. Γιατί εκεί είναι η λύση, εκεί είναι η απάντηση. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να δούμε τρία ξεχωρισμένα πράγματα. Να δούμε στον άνθρωπο την δυνατότητα που έχει να σκέφτεται, την ικανότητα που έχει να ονειρεύεται, την πιθανότητα που έχει να ανεβαίνει. Πάρα πολύ απλά το πρώτο μου μέρος θα το ονομάσω οι σκέψεις μας, το δεύτερο οι βλέψεις μας, το τρίτο οι σχέσεις μας. Πρώτα λοιπόν οι σκέψεις μας. Παρατηρήστε, και αυτό είναι μια πάρα πολύ εύκολη παρατήρηση, ότι κανένα άλλο «ον» εκτός από τον άνθρωπο δεν σκέπτεται ή δεν σκέπτεται στο ίδιο επίπεδο. Και όταν μιλάω για σκέψεις, εννοώ τις λεπτές και υψηλές εγκεφαλικές λειτουργίες που είναι προνόμιο μόνο δικό μας. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το επόμενο βήμα του προβλήματος. Ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που αυτήν την υπεροχή, αυτό το μεγάλο δώρο, έχουν την τάση να το απαρνηθούν. Δείτε ότι ο ψαλμοδός στον ψαλμό 32, λάμδα β, στο εδάφιο 9, δίνει μια εντολή στους συνανθρώπους του. Μη γίνεστε ως ύπος, ως ημίωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείτε εν κοιμώ και χαλινό, άλλος δεν ήθελον πλησιάζει εις ε. Θέλω αυτές τις σκέψεις μας να τις δούμε από λίγο πιο κοντά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το ονομάσω εγώ ο στοχασμός, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υψηλότερη διανοητική λειτουργία του ανθρώπου. Ό,τι πιο προσωπικό, ό,τι πιο ιδιαίτερο, ό,τι πιο βαθύ για καθέναν από εμάς, κάτι που το ξέρουμε μόνον εμείς και που βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ξέρει για καθέναν από εμάς και ο Θεός. Ο στοχασμός λοιπόν. Δείτε ότι και πάλι ο ψαλμοδός στον ψαλμό ξι γάμα στο εδάφιο 6 διηγείται τι κάνει ο ίδιος. «Σε ενθυμώμαι επί της τρομνής μου ή σε μελετώ εν τες φυλακές της νυχτός». Αυτό είναι στοχασμός. Και δείτε ακόμα στον ψαλμό ρόλαμδα θήτα στο εδάφιο 23 υπάρχει μια πολύ ωραία προσευχή. «Δοκίμασον με Θεέ και γνώρισον την καρδία μου, εξέτασον με και μάθε τους στοχασμούς μου». Το πρώτο λοιπόν ο στοχασμός. Το δεύτερον ο λογισμός, δηλαδή η επεξεργασία των διανοητικών στοιχείων, που είναι ένα χαρακτηριστικό μόνον του ανθρώπου. Φαντάζεστε ποτέ κανένα ζώο να είναι σε θέση να κάνει αυτό που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, «Δεικνύουσι το έργο του νόμου, γεγραμμένον εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς, κατηγορούντας οι απολογουμένους μεταξύ αλλήλων». Και ακόμα σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος για αυτούς τους ανθρώπινους λογισμούς έχει μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο κεφάλαιο Ιώτα, στο εδάφιο 5, και λέει «Εμείς οι πιστοί του Ιησού Χριστού καθερούμεν λογισμούς
και πανύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και χμαλωτίζομεν πανόημα εις την υπακοήν του Χριστού. Να γιατί λέω ότι όλα αυτά είναι προνόμιο αποκλειστικό του ανθρώπου. Το πρώτο ο στοχασμός, το δεύτερο ο λογισμός, το τρίτο που είναι χαμηλότερο από τα προηγούμενα, ο γονγισμός, που είναι γνωστό και συχνό στη ζωή μας, η μεμψημυρία, το παράπονο, το βογγητό. Πόσα πράγματα γύρω μας δεν μας ικανοποιούν, πόσα πράγματα συνεχώς και συνεχώς μας δυσαρεστούν, πόσα θα θέλαμε να γίνονται τελείως διαφορετικά, σύμφωνα με τις δικές μας απόψεις. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, λέει ότι τουλάχιστον για τους πιστούς του Χριστού πράτεται τα πάντα χωρίς γονγκισμών και αμφισβητήσεων, γιατί ο γονγκισμός είναι που δηλητηριάζει την ανθρώπινη ζωή. Και φαίνεται ότι κάτι παρόμοιο έχει και ο Πέτρος στη σκέψη του, όταν γράφει την πρώτη επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, τους δίνει μια πολύ πρακτική συμβουλή, αλλά τη συνδυάζει: «Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γονγκισμών». Το πρώτο λοιπόν, οι σκέψεις μας. Το δεύτερο σημείο, οι βλέψεις μας. Οι επιδιώξεις που έχει ο άνθρωπος, οι στόχοι του. Ιδίως κάποιες πολύ έτσι γενικές ιδέες που έναν καιρό τις λέγαμε ιδανικά. Δεν ξέρω αν στο λεξιλόγιο των σημερινών γενιών η λέξη αυτή υπάρχει, τι σημαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά που αποτελούν τις βλέψεις μας. Και βέβαια εδώ τώρα να θυμηθούμε ότι μπαίνει και το στοιχείο της ηθικής που έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο ο Θεός και που το ζωντανεύει όταν έρθει μέσα στην καρδιά του ο Χριστός. Σας διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, από το τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 16, «Έχοντες συνείδησιν αγαθήν». Η πιστή, αν και σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς. Και ακόμα σας θυμίζω από την επιστολή προς Εβραίους, από το 13ο κεφάλαιο, το εδάφιο 18, γιώτα γάμα 18, «Είμαι θα πεπισμένη ότι έχουμε καλήν συνείδησιν, θέλοντες να πολιτευόμεθα κατά πάντα καλώς». Οι βλέψεις μας. Όταν έχει έρθει μέσα στην καρδιά μας ο Χριστός, οι βλέψεις αυτές είναι υψηλές, είναι θαυμαστές, είναι μεγάλες. Αλλά όμως όλο το πεδίο των βλέψεων έχει και τα δύνατα σημεία του. Ας δούμε μερικά από αυτά. Το πρώτο είναι αυτό που θα το ονομάσω εγώ η συννεφιά. Βλέπετε ότι τα σύννεφα που σκεπάζουν τον ήλιο, που χαμηλώνουν το φως, που μειώνουν τη λαμπρότητα, είναι το καθημερινό βίωμα του ανθρώπου μέσα στη ζωή του. Και βέβαια όταν μιλάμε για συννεφιά θα μπορούσαμε να επιστρατεύσουμε έντονους χαρακτηρισμούς, αλλά θέλω να μείνουμε σε ήπιους τόνους. Μου κάνει εντύπωση ότι μέσα στο Λόγο του Θεού, όταν προβάλλεται μια μεγάλη και ένδοξη αλήθεια, κατά κανόνα βγαίνει μέσα από σύννεφα. Και υποθέτω η ερμηνεία είναι γιατί η συννεφιά είναι το καθημερινό βίωμα του ανθρώπου και όταν έρχεται μέσα στη ζωή του ο Χριστός είναι σαν να σπάει η συννεφιά και λάμπει το δικό του το φως. Δείτε τι ωραία το περιγράφει αυτό στην Αποκάλυψη, στο 14ο κεφάλαιο ο Ιωάννης, όταν μας δίνει ακριβώς αυτήν την αίσθηση. Αποκάλυψη γιώτα δέλτα, εδάφιο 14, «Και είδον και είδου νεφέλη λευκή και επί της νεφέλης εκάθητο της όμοιος με ιόν ανθρώπου έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν». Το πρώτο η συννεφιά. Το δεύτερο η συντροφιά. Λένε όλοι οι κοινωνιολόγοι ότι ένα μέγιστο πρόβλημα που έχει σήμερα ο άνθρωπος είναι η προσωπική του μοναξιά. Μέσα στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής, με χιλιάδες ανθρώπους γύρω σου, νιώθεις πολύ συχνά τόσο μοναξιασμένος. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο μόνος που χαρίζει συντροφιά είναι ο Χριστός. Είχα διαβάσει πριν από αρκετά χρόνια ένα βιβλίο που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Το έγραφε
ένας από τους κύριους συνεργάτες του Προέδρου Νίξον όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Watergate. Και γράφει αυτός ο άνθρωπος πόσο ο σύμβουλος του Προέδρου όταν πήγαινε κάθε πρωί στο Λευκό Οίκο συναντούσε γύρω τους δημοσιογράφους, δεν γύριζε να τους κοιτάξει με την αλαζονία του ανθρώπου που οι αποφάσεις του ρυθμίζουν τις τύχες του κόσμου. Περιγράφει παρακάτω πώς μπλέχτηκε μέσα στο σκάνδαλο του Watergate, έχασε τη θέση του, τον συνέλαβαν, τον φυλάκισαν, αλλά πριν γίνει αυτό, πήγε να επισκεφθεί έναν φίλο του, που ήταν ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Νέας Υόρκης. Και του λέει κάποιος πριν μπει μέσα, ξέρεις, αυτός έχει αλλάξει, είναι μυστήριος, είναι περίεργος, διαβάζει συνεχώς την Αγία Γραφή. Και μπαίνει ο επισκέπτης με απορίες, με ερωτηματικά. Και ακούει τον άνθρωπο αυτόν τον διάσημο, τον επιχειρηματία, να του εξηγεί πώς μέσα στη ζωή του ήρθε ο Χριστός. Φεύγει εκείνο το βράδυ με το αυτοκίνητό του, γεμάτος σκέψεις καινούργιες, προχωράει, σταματάει σε έναν αυτοκινητόδρομο, βγαίνει σε ένα πάρκινγκ. Μόνος του, ερημιά, δεν υπάρχει ψυχή, ζώσα γύρω του. Και σκέφτεται όλα αυτά και αρχίζει να προσεύχεται. Και μέσα στην καρδιά του έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Και γράφει ο Κόλσον, που έγινε μετά διάσημος ιεραπόστολος. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου, σε εκείνη την φοβερή ερημιά, που δεν ήμουν ένα μόνος, ήταν μαζί μου ο Χριστός. Να γιατί λέω ότι συντροφιά ξέρει να χαρίζει μόνον ο Χριστός. Σας θυμίζω στο τελευταίο εδάφιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν ο Κύριος αφήνει στους δικούς του μια πολύ δύσκολη, θα έλεγα σκληρή εντολή. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και κοιτάζονται οι μαθητές μεταξύ τους και λένε, εμείς τώρα να πορευθούμε, να μαθητεύσουμε πάντα τα έθνη. Και προσθέτει ο Κύριος, και ειδού, εγώ είμαι μεθυμών, πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αυτό σημαίνει συντροφιά. Το πρώτο η συννεφιά, το δεύτερο η συντροφιά. Το τρίτο η ομορφιά. Μια ομορφιά που την ξέρουν μόνο όσοι έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Όταν έχουν κοινωνία μαζί του, όταν κάνουν πραγματικά και γνήσια συντροφιά με τον Ιησού Χριστό. Εκείνη την ομορφιά που την περιγράφει ο Ψαλμωδός στον Ψαλμό 30, στο εδάφιο 11, μετέβαλες είσαι με των θρήνων μου εις χαράν. Έλυσας των σάκων μου και με περιέζωσα σε φροσύνην. Δια να ψαλμωδεί είσαι η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα θέλω σε ύμνη. Υπάρχει ένα εδάφιο στον προφήτη Ισαΐα. Είναι εκείνο το εδάφιο που ο Κύριος Ιησούς το επικαλείται όταν του δίνεται το βιβλίο του προφήτη για να διαβάσει στη συναγωγή. Και έχει μία μέσα μία πολύ μικρούλα φράση που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ συγκινητική. Μας λέει εκεί στο κεφάλαιο Ψ. Α. του Ισαΐα, 61, ότι το πνεύμα του Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, ο Κύριος με απέστειλε για να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, και προσθέτει ο Κύριος να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης. Να τι ποια είναι η ομορφιά. Οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται μέσα στη στάχτη και στον κουρνιαχτό ξαφνικά δέχονται την ωραιότητα. Ποια είναι ωραιότητα όμως? Εκείνη που ξέρει να χαρίζει μόνον ο Χριστός. Πρώτον, οι σκέψεις μας. Δεύτερον, οι βλέψεις μας. Τρίτο και τελευταίο, οι σκέψεις μας. Οι σχέσεις μας. Και όταν μιλάω για σχέσεις τώρα, θέλω να πω το εξής. Προσέξαμε ίσως πριν στο βιβλίο της Γένεσης ότι το Ιερό Κείμενο προσθέτει μία λεπτομέρεια στο εδάφιο 31 του πρώτου κεφαλαίου. Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε και ειδού ήσαν καλά λίαν. Που σημαίνει αυτό ότι όσα επίησε ο Θεός ήσαν καλά, ήσαν όμορφα, τέλεια, λειτουργικά, δημιουργικά, δεν γινότανε καλύτερα. Αλλά βέβαια δεν είναι ακριβώς σήμερα έτσι τα πράγματα. Κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε ατέλειες, βλέπουμε αρρώστιες, βλέπουμε αθλειότητες, βλέπουμε μειονεξίες, βλέπουμε ένα σωρό πράγματα που θα θέλαμε να είναι αλλιώς. Και δεν ξέρω καθόλου εάν η ματιά του Θεού, καθώς πέφτει σήμερα πάνω στον κόσμο μας, μπορεί να πει ότι όλα
είναι καλαλία. Βλέπετε, υπάρχει μία παρατήρηση στο εδάφιο 7 του δευτέρου κεφαλαίου της Γένεσης που είναι πολύ σημαντική, ακούστε την. «Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσταν». Επιμένει και επανέρχεται το ιερό κείμενο. Ο άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι σημαντικό, είναι υψηλό, είναι η κορονίδα της δημιουργίας. Είναι ο άνθρωπος που στους μικτήρας του ο Θεός ενεφύσισεν πνοήν ζωής. Γι' αυτό είναι διαφορετικός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εγώ θα μείνω μόνο σε ένα. Ότι δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα των σχέσεων προς αυτούς που είναι γύρω του και προς εκείνον που είναι πάνω του. Θα ήθελα να αναφέρω μερικές από αυτές τις δυνατότητες των σχέσεων. Η πρώτη είναι αυτή που τη λέμε φιλία. Μία μεγάλη αρετή. Μία κατάκτηση της ανθρώπινης ψυχής. Κάτι που το διδάσκει ο ίδιος ο Θεός τους πιστούς του Χριστού. Και το λέει αυτό ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, που τους λέει περί της Φιλαδελφίας. Δεν έχετε χρειά να σας γράφω, διότι εσείς αυτοί είστε θεοδίδακτοι εις τον αγαπάτε αλλήλους. Δηλαδή σας έχει διδάξει ο Θεός. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το αίσθημα της φιλίας είναι κάτι που βάζει μέσα στους δικούς του ο Θεός και τους το διδάσκει, αλλά που μπορούν να το καταλάβουν μόνον αν έχει ανανεώσει την ύπαρξή τους ο Χριστός. Δείτε ότι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 22, έχει μία παρόμοια παρατήρηση. Τους λέει εσείς τώρα που είστε πιστοί του Χριστού, καθαρίσαντε στα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος, προς Φιλαδελφία έναν υπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας. Η πρώτη λοιπόν σχέση, η φιλία. Η δεύτερη σχέση, η θρησκεία. Και προσέξτε εδώ, εδώ αυτή η λέξη είναι σήμερα πάρα πολύ παρεξηγημένη. Είναι η σχέση του ανθρώπου προς τα πάνω, αυτό θα πει θρησκεία. Αλλά όμως, οι περισσότερες θρησκείες τουλάχιστον έχουν καταντήσει σήμερα να είναι ένα σύνολο τελετουργιών, τύπων, διαδικασιών, χωρίς αλήθεια, χωρίς ζωή, χωρίς φως. Δεν είναι αυτό θρησκεία. Αυτό είναι παραποίηση του όρου. Δείτε ότι ο Ιάκωβος όταν γράφει την επιστολή του και απευθύνεται σε φωτισμένους ανθρώπους, λέει το εξής. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσα αυτού, αλλά πατά την καρδία αυτού, τούτο η θρησκεία είναι ματέα. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή. Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει αυτών αμόλυντον από του κόσμου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, λέει εδώ ο Ιάκωβος, θρησκεία δεν είναι λόγια, δεν είναι φαντασίες, δεν είναι τύποι, είναι πράξη, είναι ζωή, είναι μέσα στην καθημερινή ζωή όταν απλώνεις το χέρι σου σε αυτούς που είναι γύρω σου και όταν φροντίζεις εσύ, κυριαρχημένος από το Πνεύμα του Θεού, να είσαι διαφορετικός. Με άλλα λόγια, θα έλεγε κανείς ότι η θρησκεία, κατά τον Ιάκωβο, είναι οι καθημερινές επιλογές. Επιλογές των σχέσεων μου προς τον ουράνιο πατέρα, επιλογές των πράξεων μου προς τον κόσμο που είναι γύρω. Πρώτο λοιπόν η φιλία, δεύτερο η θρησκεία, τρίτο και τελευταίο η λατρεία. Η λατρεία είναι η βαθύτερη και ενδοξότερη ανθρώπινη σχέση, πολύ πιο εσωτερική, που όμως προσέξτε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λατρεύω στην αρχαία γλώσσα, το ρήμα, είναι περίπου ταυτόσιμο προς το δουλεύω. Θυμηθείτε ότι και στη γλώσσα μας τη σημερινή έχει μείνει η λάτρα του σπιτιού, δηλαδή η δουλειά του σπιτιού. Γιατί λατρεύω, εσύ με δουλεύω.
Και δείτε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, τους λέει ότι διηγούνται οι άνθρωποι απ' έξω για σας πως επεστρέψετε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών. Αυτό το να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών θα μπορούσαμε θαυμάσια να το πούμε δια να λατρεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών. Είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί λατρεύω σημαίνει δουλεύω. Ξέρω ότι σήμερα στον κόσμο μας η λέξη λατρεία, και μάλιστα στον κόσμο των θρησκευομένων ανθρώπων, η λέξη λατρεία υποφέρει αφάνταστα. Υπάρχουν ερμηνείες, υπάρχουν θεωρίες, υπάρχουν ανοησίες γύρω από τη λατρεία. Ας είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα διδάξει σε καθέναν από εμάς τι ακριβώς σημαίνει λατρεία. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο από το Λόγο του Θεού, από την επιστολή προς Εβραίους, όπου νομίζω έχουμε μία έξοχη διατύπωση για τον όρο αυτό, για τη λατρεία. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο ΙΒ, εδάφιο 28, δείτε τι λέει. Παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος τον Θεόν, με σέβας και με ευλάβεια. Νομίζω ότι το εδάφιο αυτό είναι πραγματικά εκφραστικό. Και είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που θα το καρφώσει στις καρδιές μας.

προκατευθεί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά από τις καρδιές μας.

ο δικό σου ας αγγίξει καθέναν μας. Κανένας να μην φύγει αδιάφορος, κανένας να μην φύγει ξένος. Κυρία παρακαλούμε, μίλησε εσύ. Εκείνα που εμείς δεν μπορούμε να πούμε, πες τα εσύ προσωπικά σε καθέναν από μας. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε τη δέηση και την προσευχή μας και κάνε μεγαλύτερα, ενδοξότερα, υψηλότερα από εκείνα που εμείς μπορούμε να φανταστούμε ή να σκεφτούμε. Την ώρα αυτή στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική Του, καθώς είμαστε στο όνομά Του συγκεντρωμένοι, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Δεν εδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Πολλές φορές ρωτάμε από το Χριστό τι πήραμε. Ο Χριστός τι μας δίνει μέσα στη ζωή μας. Ο Χριστός τι προσφέρει στον άνθρωπο. Βέβαια, για έναν που δεν έχει καταλάβει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και δεν έχει καταλάβει τη θυσία του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός δεν του προσφέρει τίποτα. Γι' αυτό οι άνθρωποι λένε ότι είναι για λύπηση ο Χριστός. Θέλησε κάτι να κάνει μέσα στη ζωή ετούτη, θέλησε κάτι να προσφέρει στην ανθρωπότητα και το κατεστημένο και η μαφία τον έβγαλε από τη μέση. Ο λόγος όμως του Θεού λέει το εξής, ότι εκείνα τα οποία προσφέρει ο Ιησούς Χριστός είναι ασύλληπτα, απίθανα και άπιαστα. Γι' αυτό όταν αναφέρεται στην προσφορά του Ιησού Χριστού ο Λόγος του Θεού λέει, εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σενού ανθρώπου δεν ανέβηκαν, εκείνα ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε. Και ένα ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Τι έχει κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή μας, τι προσφέρει. Βεβαίως ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος και αυτό το θέμα είναι τόσο πλατή και τόσο πολύπλευρο, ώστε όλη μας τη ζωή να το ψάχνουμε, πάντοτε θα βρίσκουμε και καινούργιες προσφορές. Θα σταθούμε όμως σε δύο εδάφια τα οποία είναι βασικά και χαρακτηριστικά της πνευματικής μας ζωής, δύο εδάφια τα οποία μας δίνουν το νόημα της προσφοράς του Ιησού Χριστού. Το ένα είναι αυτό που διαβάσαμε και το πρώτο είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 8 κεφάλαιο, το 15 εδάφιο. Εκεί λέει το εξής, «Δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, αλλά πνεύμα υιοθεσίας». Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Ο Θεός δεν μας έδωσε ένα πνεύμα δουλείας, αλλά ένα πνεύμα υιοθεσίας. Που αυτό σημαίνει το εξής, ότι ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει στο Χριστό και ο άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με τον Χριστό, έχουμε πει κι άλλες φορές ότι ο τρόπος για να τον πλησιάσω και ο τρόπος για να συνδεθώ με τον Χριστό είναι τον πλησιάζω ταπεινωμένος και αναγνωρίζοντας την αμαρτωλότητά μου, τη χρεοκοπία μου και την τελεία αθλία κατάσταση μέσα στην οποία με βύθισε η αμαρτία, και συνδέομαι με τον Χριστό όταν πιστέψω στο πρόσωπο το δικό του, στο έργο το δικό του, στα λόγια τα δικά του, στην προσφορά τη δικιά του. Οι υποσχέσεις της υιοθεσίας είναι υποσχέσεις ασύλληπτες. Δεν μπορούν να περάσουν από το μυαλό μας. Είναι δηλαδή το ξάφνιασμα που ένιωσε ο άσωτος όταν γύρισε στο σπίτι του πατέρα του. Περίμενε, τι περίμενε. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτή την υποδοχή που το έκανε ο πατέρας του. Πού να φανταστεί την υποδοχή του πατέρα. Πού να φανταστεί το ύψος το οποίο ο Θεός τον ανέβαζε. Πού να τα φανταστεί. Και όταν άρχισαν οι διαταγές και ανέβαινε από ύψος σε ύψος, βάλτε του τα παπούτσια, δώστε το δαχτυλίδι, βάλτε του τα ρούχα, σφάξτε το μοσχάρι, το θρεφτάρι, αυτός έμεινε άναυδος. Δεν πίστευε στα αυτιά του. Και όμως αυτή ήταν η πραγματικότητα.
Διότι μέσα του είδατε τι είπε στο μεγαλύτερο αδελφό. Ο γιος μου αυτός ήτανε νεκρός και ζωντάνεψε, χαμένος και βρέθηκε. Αυτό είναι η υιοθεσία. Το τι υποσχέσεις έχει αγαπητοί ο Θεός είναι κάτι που δεν τολμάμε πολλές φορές να τις σκεφτούμε. Εγώ, λέει, εργάζομαι ένα έργο που αν κάποιος το διηγηθεί δεν θα γίνει πιστευτό.

Και μέσα λοιπόν σε αυτήν την υιοθεσία, εμείς καλούμεθα να πάρουμε την ανάλογη θέση. Και έρχεται λοιπόν και λέει, ο Θεός, στη Β' Τιμωθέου, πρώτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο, ο Θεός τι μας έδωσε? Δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Δεν πρέπει να υπάρχει μέσα μας το πνεύμα του φόβου, το πνεύμα της δειλίας. Ο Θεός μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Αυτό μας έδωσε ο Θεός. Σήμερα λοιπόν εγώ είμαι ένας άνθρωπος του Θεού. Λέω ότι πιστεύω στο Χριστό. Λέω ότι ανήκω στο Χριστό. Λέω ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μου και εγώ είμαι το παιδί του. Αυτό λέω. Αυτό πιστεύω. Αυτό διακηρύσω. Έρχεται όμως το ερώτημα, μέσα μου τι πνεύμα κυκλοφορεί? Το πνεύμα της δειλίας, το πνεύμα του φόβου, το πνεύμα της ιτοπάθειας, το πνεύμα της απεσιοδοξίας, το πνεύμα το μαύρο και το σκοτεινό. Σαν εκείνο που λέει ο ποιητής, πολύ μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούδα. Αυτό το πνεύμα κυριαρχεί μέσα μου. Και όμως αγαπητοί, πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να κατεχόμεθα από αυτό το πνεύμα. Το πνεύμα του φόβου, το πνεύμα της δειλίας, το πνεύμα της αμηχανίας. Και έρχεται το ερώτημα, ο Θεός τέτοιο πνεύμα μας έδωσε? Κι αν δεν μας έδωσε τέτοιο πνεύμα, πού βρίσκεται αυτό το πνεύμα, πώς βρίσκεται μέσα μας? Και είναι, ξέρετε, ένα ερώτημα. Ο Λόγος του Θεού λέει για τη δειλία, έχει πολύ δυσάρεστα μηνύματα να πει. Για τη δειλία έχει πολύ δυσάρεστα μηνύματα να πει. Λέει, στην Αποκάλυψη τι λέει? Έξω είναι η δειλή. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το θέσουμε στον εαυτό μας και θα πρέπει μέσα στη ζωή μας να κοιτάξουμε αν υπάρχει αυτό το πνεύμα της δειλίας να βγει από μέσα μας. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας. Και όταν λέμε δειλία, δεν εννοούμε πολλές φορές αυτό το φυσικό συναίσθημα. Εννοούμε, όταν λέμε δειλία, εννοούμε τη θέση της αντίστασης που πρέπει ο άνθρωπος να κρατάει συνεχώς, καθώς έχει να πολεμήσει με όλες τις δυνάμεις του σκότους και του θανάτου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ένα σημείο δειλίας είναι η συμμόρφωσή μας με τον κόσμο. Όταν λέει μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, και όταν εγώ συμμορφώνομαι, τι νομίζετε γίνεται με αυτή τη συμμόρφωση? Απλούστατα, μέσα μου υπάρχει το πνεύμα της δειλίας. Όταν εγώ συμβιβάζομαι με καταστάσεις τις οποίες ο Θεός τις καταδικάζει, τι νομίζετε ότι υπάρχει μέσα μου? Υπάρχει το πνεύμα της δειλίας. Θυμάμαι, έλεγε ένα παιδί ενός ιεροκήρυκα, πατέρα, του λέγε, δεν μπορώ. Είχε έρθει από την Αμερική και είχε κάτι μαλλιά μέχρι τη μέση του κάτω. Και του έλεγε ο πατέρας του, παιδί μου, δεν μπορώ, λέει, πατέρα.
Μπορεί να μην το θέλω, μπορεί να μην είναι σωστό, δεν μπορώ. Δεν αντέχω, λέει, μέσα στο σχολείο να με φωνάζουνε Σύση. Δεν αντέχω. Και αυτή του η δειλία δεν του έδωσε ποτέ τη δυνατότητα να μπορεί να αντισταθεί και να μπορεί να προχωρήσει τα πράγματα του Θεού. Ένα από τα σημεία εκείνα που μας εμποδίζει στην πνευματική μας πρόοδο είναι η δειλία μας και μες στη φυσική ζωή. Και όσο η δειλία δεν φεύγει μέσα από την καρδιά μας και η δειλία δεν είναι αποτέλεσμα της πίστεώς μας και της σχέσεώς μας με το Θεό, διότι λέει ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Δεν είναι από τη σύνδεσή μας με το Θεό αυτό το πνεύμα, αλλά πνεύμα νίκης και θριάμβου. Πνεύμα νίκης και θριάμβου μας έδωσε ο Χριστός. Αυτό το πνεύμα μας έδωσε. Και ακριβώς αυτό είναι εκείνο που μερικοί μεταφράζουν την προσευχή που έκανε ο Κύριος μας στη Γεθσημανή, που έλεγε «Η δυνατόν να σπαρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμού». Ο Χριστός, λένε, δίλιασε. Ζήτησε να ξεφύγει από αυτή τη θυσία. Ο Χριστός ποτέ μέσα στην καρδιά του δεν υπήρχε ούτε ίχνος πνεύματος δειλίας. Ποτέ. Και το πνεύμα, το ότι δεν είχε πνεύμα δειλίας, ξέρετε που φαίνεται. Ποτέ δεν υπεχώρησε σε οποιαδήποτε προσφορά και σε οποιαδήποτε πίεση του σατανά. Ξέρετε πόσο αλλάζει η συμπεριφορά μας με το πνεύμα της δειλίας. Γινόμαστε αγνώριστοι. Γελιοποιούμεθα, μας γελιοποιεί ο σατανάς άμα μας βάλει το πνεύμα της δειλίας. Ο Ιησούς Χριστός στάθηκε μπροστά σε όλες τις προσφορές του σατανά. Στάθηκε με ένα όχι. Εμείς δειλιάζουμε μέσα στη ζωή μας. Στο α, στο β, στο γ, στο δ. Γι' αυτό έχουμε και τους συμβιβασμούς, γι' αυτό έχουμε και τη συμμόρφωση. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, δεν είναι αυτό το πνεύμα από το πνεύμα του Θεού. Διότι ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Αλλά τι μας έδωσε? Πνεύμα δύναμης. Και για να μπορεί ένας άνθρωπος να αντισταθεί στον εχθρό της ψυχής, μόνο ένας τρόπος χρειάζεται. Το πνεύμα της δύναμης. Άρα λοιπόν, τρία είναι τα αντίθετα στοιχεία από τη δειλία. Το ένα είναι το πνεύμα της δύναμης, μας έδωσε δύναμη, αγάπη, σοφροσύνη. Και αυτά είναι τα τρία στοιχεία τα οποία θα πρέπει μέσα στο είναι μας, σαν άνθρωποι του Θεού, διαρκώς να ενεργούνται και να κυκλοφορούν. Δεν μας έδωσε, λέει, ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Αυτά μας έδωσε.

ο Ιησούς Χριστός είχε τη δύναμη του Πατέρα. Τη δύναμη του Πατέρα. Αδυναμία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν υπήρξε ποτέ. Και η δύναμή του δεν ήταν που πολλοί θέλουν να την πάνε στη σωματική δύναμη ή στη δύναμη της αντοχής. Είδατε τι λέει για τον Χριστό, ότι εκεί στο πηγάδι ήταν, λέει, και κοπιακός από την οδηπορία. Είχε κατακουραστεί. Πολλοί, ξέρετε, κάνουν το εξής λάθος. Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου την βάζουν στο σώμα. Θυμάμαι, στον Καναδά συνέβαινε ένα περίεργο πράγμα. Έλεγαν ότι κάποιος είχε τη δύναμη του Πνεύματος. Και ποια ήταν η δύναμή του? Κάθονταν, λέει, όποιον να έπιανε έπεφτε κάτω, μπαφ, έπεφτε χάμω. Η δύναμη, λέει, του Πνεύματός του. Ο Λόγος όμως του Θεού, δίνοντας το παράδειγμα του Κυρίου μας, πουθενά δεν τοποθετεί τη δύναμη στο σώμα. Πουθενά. Και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα του, δεν έπαβε να έχει και το σκολοπάτι. Δεν είναι εκεί, λοιπόν. Όταν μιλάει εδώ πέρα για δύναμη, όταν μιλάει για αγάπη, όταν μιλάει για σοφρονισμό, εννοεί την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Τρία πράγματα δίνει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου. Το ένα είναι η δύναμη, η αγάπη, το δεύτερο, η σοφροσύνη, το τρίτο. Ένα αφαίρει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, τη δειλία. Εάν θελήσουμε να αναλύσουμε μία-μία όλες αυτές τις ιδιότητες του Πνεύματος του Αγίου, θέλουμε πολύ χρόνο. Τώρα απλώς δίνουμε μία εικόνα την οποία θα πρέπει να τη διατηρήσουμε μέσα στη ζωή μας. Δε μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα αγάπης, πνεύμα σοφρονισμού. Αλλά εκείνο που εγώ θέλω να τονίσω είναι το εξής. Θα πρέπει να δούμε ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το σώμα μας. Ενδιαφέρεται για το πνεύμα μας. Γι' αυτό ο Δαβίδ, όταν έπεσε σε εκείνη τη διπλή αμαρτία, ξέρετε τι ζητούσε? Ζητούσε πνεύμα ηγεμονικό. Πνεύμα ηγεμονικό να τον στηρίζει. Τι θα πει πνεύμα ηγεμονικό? Είδατε, οι ηγεμόνες, αυτοί οι οποίοι είναι επικεφαλής εθνών και τα λοιπά, αυτοί τι έχουνε? Έχουνε μέσα τους ένα πνεύμα νίκης και θριάμβου, άσχετο αν είναι έξω, εξωστρακισμένο από τα πράγματα του Θεού. Λέει, εμείς, λέει, εγώ, λέει, χρειάζομαι αυτό το πνεύμα το ηγεμονικό. Και εμείς χρειαζόμαστε αυτό το πνεύμα της νίκης να υπάρχει μέσα μας. Διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος μας πολεμάει. Και τι θέλει? Να μας αφαιρέσει τη δύναμη να αντιστεκόμαστε στην αμαρτία. Αντισταθείτε, λέει, στο διάβολο και θα φύγει από σας. Χρειαζόμαστε το πνεύμα της αγάπης. Γιατί ο σατανάς είναι εκείνος ο οποίος σκορπίζει το μίσος. Κοιτάξτε σήμερα τι γίνεται μέσα από τον κόσμο. Στάζει παντού το μίσος. Παντού στάζει το μίσος. Και λέει ότι εσύ πνεύμα αγάπης,
Και το τρίτο είναι πνεύμα σοφρονισμού, να έχει το μυαλό στο κεφάλι. Σήμερα επιστήμονες είναι, άνθρωποι των γραμμάτων είναι, άνθρωποι των γραμμάτων δεν είναι, όλοι είναι κουφιοκέφαλοι. Ναι, κουφιοκέφαλοι είναι. Οδηγούν τους ανθρώπους στην ανηθικότητα, στη διαφθορά, στην ατιμία. Όλα τα συνθήματά τους είναι αρνητικά. Δεν υπάρχει σοφροσύνη ενώ ο άνθρωπος του Θεού έχει το πνεύμα της σοφροσύνης.

Είναι κάτι αυτό που δεν θα πρέπει να το δούμε έτσι θεωρητικά, να το δούμε μέσα στην πράξη, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στο είναι μας. Και να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει πνεύμα σοφροσύνης, ώστε πραγματικά να καταλαβαίνουμε. Τι να καταλαβαίνουμε? Να καταλαβαίνουμε τι καιρό ζούμε. Είναι καιρός, λέει, να σηκωθούμε από τον ύπνο. Η νύχτα προχώρησε, η μέρα έφτασε. Είναι καιρός να καταλάβουμε τις μεθοδίες του σατανά που έχουμε μεσάνυχτα και δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται, και αυτός μας δουλεύει με άγριο τρόπο. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας μέσα στη ζωή μας, που έχουμε πάρει στόχους οι οποίοι δεν έχουν κανένα όφελο στην πνευματική μας ζωή, και να μας δώσει ο Θεός πνεύμα τέτοιο ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τη συμπεριφορά μας. Πολλές φορές το τι κάνουμε δεν καταλαβαίνουμε, το τι λέμε δεν καταλαβαίνουμε, το τι πράττουμε δεν καταλαβαίνουμε, και μοιάζουμε σαν εκείνον το χαζό, ο οποίος κάνει ένα σωρό χαζομάρες και μετά είναι και υπερήφανος γιατί τις έκανε.

ζηλία είναι όταν ξέρεις ότι αυτό είναι σωστό, αλλά επειδή φοβάσαι ορισμένες επιπτώσεις, δεν το ακολουθείς. Ο Θεός έχει ορισμένες διακηρύξεις, οι οποίες είναι βασικές. Οι διακηρύξεις αυτές είναι ζήτημα πλέον ελευθερίας του ανθρώπου. Ή τις δέχομαι ή δεν τις δέχομαι. Δεν είναι η πίστη μου στο Χριστό. Δεν είναι δέσμευσης και εξαφάνισης της ελευθερίας μου. Άμα η ελευθερία μου εξαφανίζεται με την πίστη μου στο Χριστό, από και πέρα είναι δουλεία. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού τι κάνει? Με τη θέληση του, λέει, δουλώνεται, λέει, στο Θεό, ενώ ήταν δούλος της αμαρτίας πριν, χωρίς τη θέλησή του. Θέλω να κάνω το καλό, μισώ το κακό, δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά κάνω το κακό που δεν θέλω. Και λέει, γιατί, λέει, αυτό το πράγμα γίνεται μέσα στη ζωή μου? Γιατί υπάρχει μία δύναμη η οποία με έχει υποδουλωμένο, η δύναμη της αμαρτίας. Και ο Χριστός με ελευθερώνει. Με ελευθερώνει. Γι' αυτό, ξέρετε, υπάρχει η εξής διαφορά. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι δούλος της αμαρτίας δεν κάνει ποτέ το θέλημα του Θεού. Όσοι είναι, λέει, όσοι, λέει, είναι δυσαρκώς, το θέλημα του Θεού δεν το κάνουν, ούτε και μπορούν να το κάνουν. Όταν όμως ο άνθρωπος ελευθερωθεί από την εξουσία του σατανά, τότε αν θέλει κάνει το θέλημα του Θεού, αν θέλει δεν το κάνει. Βλέπετε, ενώ προηγουμένως ο άλλος είναι δούλος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, η θέλησή του είναι υποδουλωμένη, όταν ο Χριστός τον ελευθερώσει, η θέλησή του είναι ελεύθερη, γι' αυτό ακριβώς μπορεί και το ένα να κάνει και το άλλο να κάνει. Όταν είναι δούλος, μόνο το ένα μπορεί να κάνει. Η δειλία μας που εμφανίζεται μέσα στη ζωή μας είναι ζήτημα, δύο πράγματα είναι. Ή είναι ολιγοπιστία ή είναι μέσα αμαρτία. Η αμαρτία τον άνθρωπο του αφαιρεί τη δύναμη. Τον κάνει δειλό η αμαρτία. Και από την άλλη πλευρά είναι η ολιγοπιστία ή η απιστία στο Λόγο του Θεού. Όταν, λέει, εκεί για τους 12 κατασκόπους που ανέφερε ο αδελφός, εκεί πέρα όταν κάνει την ανάλυση ο Λόγος του Θεού, λέει το εξής, ότι οι 10 είπανε δεν μπορούμε να κατακτήσουμε αυτή τη χώρα. Γιατί το είπαν αυτό το πράγμα? Διότι είδανε πανύψηλα τείχη και είδαν και γίγαντες. Οι άλλοι και αυτοί είδανε και τα πανύψηλα τείχη και τους γίγαντες, αλλά είπανε μπορούμε. Πού ας πούμε υπήρχε, πού βασίζονταν τον μπορούμε τον 2 και τον δεν μπορούμε τον 10? Οι μεν 2 είχαν πιστέψει σε αυτό που είπε ο Θεός, την υπόσχεση ότι αυτή τη χώρα θα σας τη δώσω. Γι' αυτό, λέει, είχαν και άλλο πνεύμα, το πνεύμα της υπόσχεσης του Θεού το είχαν μέσα τους. Οι άλλοι ξέχασαν την υπόσχεση του Θεού και σαν είδανε τα πανύψηλα τείχη και τους γιον, τους λέει, χαθήκαμε εδώ πέρα.

Ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος από υποσχέσεις. Είναι γεμάτος από προσφορές. Είναι γεμάτος από διαβεβαιώσεις. Και είναι γεμάτος από την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Για να δώσουν στον άνθρωπο να καταλάβει ότι υπάρχει ένας Θεός ο οποίος μας αγαπάει, ένας Θεός ο οποίος νοιάζεται για μας, ενδιαφέρεται για μας, ένας Θεός που είναι ο πατέρας μας και εμείς είμαστε τα παιδιά Του και τα δημιουργήματά Του, ένας Θεός ο οποίος έχει μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις. Αλλά οι υποσχέσεις του Θεού δεν μοιάζουν σαν τις υποσχέσεις δικές μας. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Κορινθίους, λέει ότι μέσα στο Λόγο του Θεού όλα είναι ναι και αμήν. Και παρόλο που υπάρχουν πληθώρα υποσχέσεων, και παρόλο που ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις Του, όλες αυτές οι υποσχέσεις και όλες οι προσφορές του Θεού δεν πραγματοποιούνται μέσα στη ζωή μας εάν εμείς δεν κρατήσουμε τις ανάλογες θέσεις. Υποσχέσεις χωρίς προϋποθέσεις δεν υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Ό,τι και αν υπόσχεται ο Θεός, πίσω από την υπόσχεση του Θεού υπάρχει και η προϋπόθεση. Θυμάμαι κάποτε ένας ήταν πολύ οκνηρός, δεν ήθελε να δουλέψει. Και φυσικό ήταν να μην έχει και λεφτά. Και αφού δεν είχε και τα αναγκαία για να ζήσει. Και τον θυμάμαι στην συνάθρηση, στην ώρα της προσευχής, σήκωνε τα χέρια του ψηλά και είχε και μια βροντόδη φωνή και έλεγε «Θεέ μου», λέει, «το παιδί σου», λέει, «θα το αφήσει», λέει, «νηστικό, δεν θα του δώσει να φάει». Και όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι εάν κάποιος δεν δουλεύει, αυτός και να μην τρώει. Για να σου δώσει ο Θεός να φας, υπάρχει μία προϋπόθεση να δουλεύεις. Κάτω βέβαια από τις έννοιες που ο Θεός θέλει και σου δίνει τις δυνατότητες όλες. Εάν δεν κρατήσεις τις προϋποθέσεις, δεν μπορείς να απολαύσεις τις υποσχέσεις. Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός πέθανε για όλους τους ανθρώπους. Πήρε την αμαρτία απάνω Του και την ενοχή όλων των ανθρώπων σε όλες τις εποχές, σε όλες τις γενναίες. Ποια είναι η προϋπόθεση? Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Εάν ένας άνθρωπος δεν μετανοήσει και δεν πιστέψει στο Χριστό και από εκεί και πέρα δεν παρατήσει την αμαρτία, το έργο του Χριστού δεν μπορεί να έχει καμία επίδραση και κανένα αποτέλεσμα στη ζωή του.

η προϋπόθεση της σωτηρίας, της λύτρωσης, του ουρανού, της αιωνιότητας, είναι ότι εμείς θα πρέπει να σταθούμε στην πίστη που ο Θεός ζητάει από μας. Κοιτάξτε εδώ στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Λέει λοιπόν για τον άνθρωπο ο οποίος ζούσε μέσα στην αμαρτία και για τον άνθρωπο που ο Θεός έκανε το έργο της λύτρωσης. Λέει λοιπόν το εξής: «Και εσείς οι οποίοι κάποτε ήσασταν απειλοτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως σας συμφιλίωσε με τον εαυτό του δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου. Βγήκαμε, μας έβγαλε μέσα από τη βρωμιά της αμαρτίας και μας έβγαλε από όλες τις συνέπειες της αμαρτίας». Γιατί όταν λέμε ότι ο Χριστός μας αντικατέστησε, αυτό σημαίνει ότι εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, απάνω μας υπήρχε ο θάνατος και ήμασταν κάτω από την εξουσία του διαβόλου. Κατά συνέπεια, δίνει στον άνθρωπο τώρα τη δυνατότητα να μπορεί να παρουσιάζεται μπροστά στο Θεό. Και λέει ότι όλο αυτό το έργο που έγινε απάνω στο Σταυρό ήτανε δια να μας παραστήσει ενώπιον αυτού Άγιους και άμωμους και ανέγκλητους. Αυτή είναι η σωτηρία την οποία έκαμε ο Χριστός. Εμάς τους αμαρτωλούς να μας κάνει Άγιους και να μας παρουσιάσει μπροστά στο Θεό χωρίς κανένα κουσούρι, κανένα ελάττωμα και χωρίς κανείς να μπορεί να μας κατηγορεί. Και

Σύλληπτη αυτή και η δοξασμένη και η αιώνια. Να είσαι Άγιος, να είσαι άμωμος, να είσαι ανέγκλητος, που όλο αυτό ξεπηδάει από τη θυσία του Χριστού απάνω στο Σταυρό. Έχει μία προϋπόθεση για σένα και για μένα, εάν θα μείνεις στην πίστη, στεριωμένος και θεμελιωμένος. Όχι απλώς στην πίστη, όχι πιστεύω ότι αυτά ναι, τα έκανε ο Χριστός απάνω στο Σταυρό. Μία πίστη η οποία θα είναι θεμελιωμένη και ριζωμένη σε αυτές τις αιώνιες προσφορές που έχει ο Θεός. Άρα λοιπόν, προσφορά χωρίς προϋπόθεση είναι προσφορά χωρίς αποτέλεσμα. Είναι προσφορά μονομερής η οποία προσφέρεται αλλά δεν γίνεται αποδεκτή. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει ότι η αξία μας είναι μεγάλη. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος όταν γράφει την επιστολή του λέει «Δεν λυτρωθήκατε ούτε με ασήμι ούτε με χρυσάφι με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού». Και οι υποσχέσεις αγαπητοί είναι ασύλληπτες. Εκείνα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε νου ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Αυτά ο Θεός ετοίμασε. Σε ποιους? Σε εκείνους οι οποίοι τον αγαπάνε. Πας για τον ουρανό, πάω για τον ουρανό. Για τον ουρανό μας προορίζει ο Θεός. Όχι όμως χωρίς προϋπόθεση. Λέει λοιπόν εδώ πέρα. Ο λόγος είναι πιστός. Διότι εάν πεθάναμε μαζί με το Χριστό, θα ζήσουμε και μαζί με το Χριστό. Για να ζήσεις μαζί με το Χριστό, πρέπει να πεθάνεις μαζί με το Χριστό. Εάν δεν πεθάνεις, δεν μπορείς να ζήσεις. Ο Χριστός δίνει αιώνια ζωή. Τη δίνει την αιώνια ζωή. Ο Θεός έχει να δώσει στεφάνια, δόξες, μεγαλεία, ασύλληπτα. Ο Χριστός έχει ένα θρόνο, λέει, που στο θρόνο θα μας καθίσει. Αλλά λέει, θα καθίσει στο θρόνο εάν θα βγεις νικητής. Και προχωρεί. Εάν υπομένομεν, θα και θα συμβασιλέψομαι. Περιμένουμε η Εκκλησία του Χριστού να βασιλέψει μαζί με τον Χριστό όταν θα έρθει ο Χριστός εδώ στη γη για να βασιλέψει τα 1000 χρόνια. Αν θέλεις να συμβασιλέψεις μαζί με τον Χριστό, τότε θα πρέπει να υπομένεις. Άλλου θα μας πει, εάν συμπάσχομαι, εάν πάσχουμε μαζί με τον Χριστό, θα δοξαστούμε και μαζί με τον Χριστό. Με άλλα λόγια, ο Λόγος του Θεού λέει, θα περπατήσεις στα χνάρια του Ιησού Χριστού. Για να φτάσεις στη δόξα που έφτασε ο Χριστός, για να φτάσεις στο μεγαλείο που έφτασε ο Χριστός, όταν μιλάει για τον Χριστό ο Λόγος του Θεού, του έδωσε, λέει, όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι στο όνομα αυτού κάμψει παν γόνι επί γείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος της δόξας. Για να μπεις μέσα σε αυτή τη δόξα, πρέπει να περάσεις μέσα στην ταπείνωση και στην εσχήνη του Χριστού. Είναι εκείνο που λέει στην παροιμία, αν τα παντελόνια σου δεν τα βρέξεις ψάρια, δεν μπορείς να πιάσεις. Εμείς θέλουμε να μην περάσουμε μέσα από την τροπή του Χριστού, αλλά να μπούμε μέσα στη δόξα του Χριστού.

0: Ο λόγος του Θεού λέει, όταν πάρεις την απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό, μέσα σε αυτή την απόφαση υπάρχει, θα πάρεις την απόφαση της ντροπής, της εσχήνης. Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν θέλουν τον Χριστό. Γιατί δεν θέλουνε να υποστούνε τις επιπτώσεις που έχει η πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό μέσα στη ζωή ποιος είναι ο γενναίος νομίζετε? Όχι εκείνος που με μια πιστολιά καθαρίζει τρεις ανθρώπους, ή εκείνος ο οποίος στέκεται μπροστά στο λιοντάρι και δεν κάνει πίσω. Είναι ο άνθρωπος του Θεού. Είδατε τι λέει για τον Μωυσή? Όταν ο Μωυσής πήρε τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσει το Θεό, λέει, έκρινε την ντροπή για το Χριστό μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Αν δεν πάρεις αυτή την απόφαση να πεις ότι ακολουθώ το Χριστό και φορτώνω με την ντροπή του Χριστού και εγώ απάνω μου, δεν μπορείς να συμβασιλέψεις. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν, και συνεχίζει και λέει το εξής: εάν τον αρνηθούμε και εκείνος θα αρνηθεί μας. Μερικοί νομίζουν ότι μπορούν να αρνιούνται τον Χριστό και από εκεί και πέρα μην έχουν επιπτώσεις. Εάν, λέει, τον αρνιόμαστε και αυτός θα μας αρνηθεί. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο που έχουμε είναι μέσα μας να πούμε ναι, είμαστε του Χριστού, και ας υπάρχει δίπλα μας η κρεμάλα, και ας υπάρχει δίπλα μας η ντροπή, η περιφρόνησης, και ας υπάρχει δίπλα μας οποιαδήποτε επίπτωση. Εάν πάμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, θα δούμε και στο 6 κεφάλαιο και στο 8 κεφάλαιο, όπου και αν διαβάσουμε για τις υποσχέσεις τις αιώνιες που έχει ο Θεός, που πραγματικά μας ηλεκτρίζουν και μας γεμίζουν και μας χορταίνουν, δίπλα έχει και την προϋπόθεση. Εάν. Λέει λοιπόν στο Ρωμαίους 6, διότι εάν γίναμε της ίδιας φύσης με τον Χριστό κατά την ομοιότητα του θανάτου του, θα είμαστε και κατά την ομοιότητα της Ανάστασής του. Όλοι μας περιμένουμε Ανάσταση. Μέσα μας υπάρχει αυτή η ελπίδα. Όταν θάβουμε έναν αδελφό, το τελευταίο πράγμα που λέμε και φεύγουμε από τον τάφο, γι' αυτό και δεν τα δάκρυά μας, εκτός από εκείνα που είναι στη συναισθηματική σχέση με τον αποθανόντα, η ελπίδα μας είναι ότι θα αναστηθεί. Λένε για το Μούντι ότι όταν κάποτε είχε πεθάνει ο αδερφός του, την ώρα που τον έριξαν μέσα στον τάφο, έσκυψε απάνω στον τάφο και είπε, «Πού θάνατε το κεντρί σου, πού άδει η νίκη σου, κατεπόθητο θνητόν υπό τη ζωή». Για να είμαστε, λέει, όμως όμοι, πρέπει να είμαστε τις ίδιες, όμοι με την Ανάστασή του, θα πρέπει να είμαστε τις ίδιες φύσεως και με το θάνατό του. Πηγαίνει λίγο πιο κάτω και λέει ότι για να ζήσουμε, λέει, μαζί με τον Χριστό, στο 8 εδάφιο, εάν πεθάνουμε μετά του Χριστού, πιστεύουμε ότι και θέλουμε ζήσει μετά αυτού. Για να ζήσεις μαζί με τον Χριστό, πρέπει να πεθάνεις μαζί με τον Χριστό. Και όταν λέει να πεθάνεις, εννοεί να πεθάνεις ως προς την αμαρτία. Γιατί ο Χριστός αμαρτία δεν έκανε, ούτε βρέθηκε δόλο στο στόμα του. Προχωρώντας το 8 εδάφιο, λέει το εξής: Εάν ο Χριστός είναι μέσα μας, το σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για την δικαιοσύνη. Για να μπορείς να έχεις ένα σώμα νεκρό ως προς την αμαρτία, θα πρέπει να ζει ο Χριστός μέσα. Προχωρεί. Αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Αν δεν έχεις το πνεύμα του Χριστού, δεν είσαι του Χριστού. Και τι σημαίνει το πνεύμα του Χριστού? Το μυαλό σου να δουλεύει όχι όπως δούλευε πριν, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην πονηριά, μέσα σε όλες εκείνες τις καταστάσεις, μέσα στα μικροσυμφέροντα, μέσα στους εγωισμούς, αλλά πρέπει να κατοικεί τώρα μέσα σου το πνεύμα του Χριστού. Όπως λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, εμείς έχουμε νουν Χριστού. Εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι του Χριστού. Δεν είναι του Χριστού. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, είναι αυτό ένα μήνυμα που μας χρειάζεται να το βάλουμε στη θέση που έχει ο Λόγος του Θεού, για να μην μας ξεγελάει ο Σατανάς. Για να μην φρονούμε παραπάνω από εκείνο που πρέπει να φρονούμε, να φρονούμε ώστε να σοφρονούμε. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Πάρτε οποιαδήποτε υπόσχεση του Θεού, πάρτε οποιαδήποτε ενέργεια του Θεού, πάρτε οποιαδήποτε προσφορά του Θεού, θα πρέπει να την βάλετε δίπλα στην προϋπόθεση. Την απομονώνετε, την βγάζετε από την προϋπόθεση, λάθος δρόμο έχετε πάρει. Λάθος δρόμο έχουμε πάρει. Και η Αγιώτης έχει προϋπόθεση, και ο ουρανός έχει προϋπόθεση, και η σωστή ζωή έχει προϋπόθεση, και οι δυνάμεις του Χριστού μέσα μας έχουν προϋπόθεση. Όλα έχουν προϋπόθεση. Υπόσχεση χωρίς προϋπόθεση δεν υπάρχει. Και άνθρωπος ο οποίος δέχεται υποσχέσεις χωρίς προϋποθέσεις είναι λαθεμένος. Και ο Θεός, αγαπητοί, να βάλει αυτό το μήνυμα το τόσο σοβαρό μέσα στην καρδιά μας. Το τόσο σοβαρό. Θέλεις την ευλογία του Θεού, θα κρατήσεις τη θέση που ο Θεός ζητάει από σένα. Θα κοιτάξεις και το πιο μικρό και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Μην πεις, κι αν δεν το κάνω ετούτο. Κάθε υπόσχεση εκπληρώνεται κάτω από την προϋπόθεση. Ναι.
1: Λέει, μέτοχοι του Κυρίου Ιησού Χριστού αγίνομαι, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλος.
2: Ακριβώς.
1: Εκεί βάλει και το τέλος.
2: Ακριβώς.
1: Εάν κρατήσουμε μέχρι τέλος την ομολογία.
2: Ναι.
3: Το έρχεται πρόσμε, μήπως είναι η προϋπόθεση για να μας αναπαύσει. Έρχεται πρόσμε.
2: Το έρχεται πρόσμε, όλοι και φορτωμένοι.
3: Και θα έρθει να αναπαύσει.
2: Ναι.
3: Η υπόσχεση δεν είναι η ανάπαυση. Και το έρχεται είναι η προϋπόθεση. Να πάω
2: και
3: για να...
2: Και η προϋπόθεση και η συνέστηση ότι είμαι φορτωμένος και βαρημένος. Άμα αυτό δεν το νιώθω, πώς θα πάω? Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι δεν πάνε στο Χριστό. Γιατί δεν πάνε? Γιατί δεν καταλαβαίνουν την αμαρτωλή. Εγώ σας έχω πει κι άλλο, ότι με είχαν καλέσει σε ένα σπίτι για να μιλήσω στη μητέρα, η οποία ήταν ηλικιωμένη, και έλεγαν προτού φύγει να μάθει για τα πράγματα του Θεού. Κάρσα λοιπόν να της μιλάω για τον Χριστό. Και της είπα ότι, την ερώτησα, είσαι αμαρτωλή? Εγώ δεν έχω κάνει αμαρτία. Δεν είσαι κάνει ποτέ αμαρτία? Ποτέ αμαρτία, λέει. Έναν άντρα γνώρισα, λέει, με αυτόν έζησα όλη μου τη ζωή. Δεν σε δέχεται ο Θεός. Εάν δεν μετανοήσετε, όλοι θα χαθείτε.
3: Και αν θέσεις σε αμαρτία και μετανοήσεις και την ίδια αμαρτία την ξανακάνεις, και έρχεται το πονηρός και λέει, μα τώρα εσύ πως χαίρεσαι, εσύ πες να το ξανακάνεις, τώρα το ξανά έκανε.
2: Ο Θεός λέει το εξής. Εάν πέσεις, σήκω.
3: Μα λέω και αν το ξανακάνεις.
2: Όταν λέει αν πέσεις, δεν λέει άπαξ. Λέει όταν πέσεις, όταν νιώθεις ότι έπεσες, η προϋπόθεση ποια είναι, θα σηκωθείς και θα ζητήσεις το έλεος του Χριστού.
4: Αγαπητέ, όταν λέει να συμπεθάνουμε μαζί με τον Χριστό, πεθάνουμε διαπίστεως, να ανανιώνω με καρφόν τον παλιό άνθρωπο και την αμαρτία και να ζω μια ζωή αναστημένη τον Χριστό. Αυτό δηλαδή, διαπίστεως να ανανιώνω την πίστη μου ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες στον Σταυρό, εγώ πρέπει για την αμαρτία να την
2: ισχύω
4: μέχρι θανάτου. Αυτή η
2: εξήγηση
4: είναι.
2: Αυτή η εξήγηση είναι και είναι και η εξήγηση της υπακοής.
4: Να υπακούς το λόγο.
2: Να υπακούω. Γι' αυτό λέει να εξετάζετε τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον. Καθώς διαβάζει το λόγο του Θεού, ο Θεός μέσα το εκφράζει, το θέλημά του. Εκφράζει εκείνο που του αρέσει. Εκφράζει εκείνο που τον ευχαριστεί, εκφράζει εκείνο που ζητάει από σένα. Αυτό λοιπόν εσύ θα το ψάχνεις και αφού το ψάχνεις θα του το δίνεις. Γι' αυτό λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Γι' αυτό οι προϋποθέσεις είναι δίπλα στις υποσχέσεις.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Υψώνουμε την καρδιά μας την ώρα τούτη σε λατρεία, σε δοξολογία, σε ένον για την αγάπη σου, για τα ένδοξα σχέδιά σου, τα απαρχής για μας τα πλάσματά σου. Πόσο σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, διότι μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό αληθινά, να σε γνωρίσουμε και να συνεχίζουμε να σε γνωρίζουμε σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε από την αρχή του χρόνου, διότι γυρνάμε πίσω και βλέπουμε τις άπειρες ευεργεσίες σου, επεμβάσεις σου σωτηριακές στη ζωή μας, τις ευλογίες σου, τις άφθονες, την προστασία σου, την οδήγησή σου μέχρι της ώρας αυτής. Πόσον θαυμαστός απεδείχθης, ο Θεέ. Σε ευχαριστούμε και θέλουμε τώρα στην αρχή του χρόνου να αφιερώσουμε τον χρόνο μας στα χέρια τα δικά σου και τους εαυτούς μας ολόκληρους. Ανήκει η προσφορά αυτή σε σένα και θέλουμε να είναι η θυμία μα ευώδες προσφορά, ίσως μην ευωδίας, ο εαυτός μας ενώπιόν σου στο θυσιαστήριο του Χριστού για τη δόξα την ειδική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, άγνωστο το μέλλον, αλλά γνωστός εσύ. Και ξεύρομαι ότι οι βουλές σου, τα σχέδιά σου είναι απαρχής αγάπη για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα το Άγιον που κατοικεί στις καρδιές μας, με το οποίο μας έχρισες και μας έκανες δικού σου για την ημέρα της Απολυτρώθεως. Παρακαλούμε πολύ, ο Θεέ μας, να επισκεφθείς την Εκκλησία σου παγκοσμίως και στο έθνος μας ιδιαίτερα, και να δώσεις όλες οι κατατόπους συναθρήσεις σου να ανθίσουν, να αυξηθούν, να μεγαλυνθεί το όνομά σου και να υψωθεί το όνομά σου με τη μαρτυρία τους. Παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας άρχοντες και αρχομένους, να ταπεινώσεις, να ελέγξεις, να φέρεις εις την αναγνώριση του Κυρίου και την πίστη του Κυρίου Ιησού Χριστού τις καρδιές τους. Ακόμα σε παρακαλούμε τους λαούς της γης, Κύριε, να κάνεις έργο μεταξύ των και να φέρεις πολλές ψυχές σε μετάνοια και επιστροφή, να ετοιμαστεί η Εκκλησία σου, να έλθεις εσύ να μας παραλάβεις. Φέρνουμε και το λαό σου τον Ισραήλ και παρακαλούμε να τον φέρεις και αυτόν στους δεσμούς της Διαθήκης για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού μας. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας την ώρα τούτη και δώσε η παρουσία σου να είναι χορτασμός ευφροσύνης στις καρδιές μας. Κύκλωσέ μας με τους Αγίους Αγγέλους, ύψωσε το Χριστό ανάμεσά μας, μίλησε στις καρδιές μας εσύ και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αδελφοί, πρώτα απ' όλα τον τελευταίο ψαλμό δοξολογίας, Ρόνι. Εν είτε τον Κύριον, εν είτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού, εν είτε αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν για τα μεγαλεία αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος σάλπιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλις ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλις αλλαλαγμού, πάσα πνοή, ας εν είτον Κύριον, αλληλούια. Και από τον Ψαλμό 16 διαβάζω λίγα εδάφια, από το εδάφιο 5. Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσαν σε τόπους τερπνούς, έλαβα ωραιοτάτη κληρονομία. Θέλω ευλογή τον Κύριον, ο οποίος με νουθέτησε, ακόμα κι αν καιρό νυχτός με διδάσκουν οι νεφροί μου. Είχα ενώπιόν μου τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι στα δεξιά μου για να μη σαλευθώ. Για τούτο εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Ακόμα δε και η σάρκα μου θα αναπαυθεί επελπίδη, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον οσιόν σου να είδει διαφθορά,
εφανέρωσες εις εμέ την οδόν της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Είμαστε αδελφοί στην αρχή ακόμα του καινούριου χρόνου. Δεν είναι παρά μερικές ώρες που τούτη η γη μας άρχισε την περιστροφή της, το ταξίδι της στο μακρινό, τριγύρω από τον ήλιο και από τον εαυτό της. Ένας κόκκος άμμου μέσα στο σύμπαν, η γη μας. Με το πλήρωμά της επάνω, όλοι εμείς και όλος ο κόσμος. Και ταξιδεύει. Πού πάει? Γυρνάει γύρω από τον ήλιο για να δημιουργηθούν οι εποχές. Άνοιξη, καλοκαίρι, χειμώ, φθινόπωρο, χειμώνας, και γυρίζει γύρω από τον εαυτό της για να έχουμε τις ημέρες και τις νύχτες. Με πόση σοφία ο Δημιουργός τα έφτιαξε. Και είπαν οι σοφοί, τυχαία εγίνηκαν. Άντε τώρα αυτός ο κόκκος της άμμου από πού ξεφύτρωσε και πού βρέθηκε να γυρίζει γύρω από τον ήλιο και να δημιουργούνται οι εποχές και να γυρίζει γύρω από τον εαυτό της. Ποιος της τάπε να κάνει αυτά τα πράγματα της γης? Τυχαία εγίνηκαν. Δεν υπήρξε νους ο οποίος εδούλεψε. Και εμείς το πλήρωμά της επάνω σε αυτόν τον κόκο της άμμου ταξιδεύουμε και μας πηγαίνει όπου θέλει. Όπου έχει διαταχθεί από το Θεό να πηγαίνει στο ταξίδι της αυτό το μακρινό. Και αρχίσαμε πάλι την περιφορά γύρω από τον ίδιο. Πάμε πού? Το μέλλον άγνωστο. Άγνωστο. Και όχι μονάχα άγνωστο, αλλά και γεμάτο από κινδύνους, περιπέτειες, δυσκολίες και εναντιώσεις. Αν δει κανείς τριγύρω του τι γίνεται, τούτες οι κοσμογονικές αλλαγές που γίνονται στα έθνη της γης, οι αναστατώσεις, οι αβεβαιότητες που κυριαρχεί παντού, αναρωτιέται κανείς πού πάμε, πού πάμε, ποιος θα μας δείξει το δρόμο και ποιος θα μας πει τι είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι αβέβαιο και ο κόσμος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, στην άγνοια, στα ερωτηματικά τα μεγάλα. Μερικοί προσπαθούν να λύσουν το ένιγμα και να διαρευνήσουν το μέλλον στηριζόμενοι ή επικαλούμενοι πολιτικές, οικονομικές συγκυρίες. Κοιτάνε τα πολιτικά πώς πάνε, να δούνε τι θα είναι το μέλλον. Οικονομικές συγκυρίες, που βρισκόμεθα οικονομικά, τι μπορεί να είναι το μέλλον. Αλλά όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι αστάθμητοι, εντελώς αστάθμητοι. Αν κρίνει μάλιστα κανείς από τούτα που γίνηκαν αυτές τις μέρες και είδαν τα μάτια μας, καθεστώτα, που θα νόμιζε κανείς ότι είναι απαρασάλευτα.

τεταγμένη από το Θεό που θα εμφανιστεί εκείνος, ο Αντίχριστος, για να παιχτεί η τελευταία σκήνη και η τελευταία φάση στην ιστορία του κόσμου. Όλα τα πράγματα προετοιμάζονται ταχύτατα, μάλιστα. Ταχύτατα. Να πει κανείς ότι θα διερευνήσω το μέλλον στηριζόμενος πού? Να στηριχθεί σε άλλες αξίες, να στηριχθεί σε άλλα πράγματα, να στηριχθεί στα πλούτη του, να στηριχθεί στα νιάτα του, να στηριχθεί στη ζωή του, να στηριχθεί σε τι? Όλα αυτά είναι αστάθμητοι παράγοντες. Μόνο ένα είναι σταθερό μέσα στη ζωή και αναλύωτο. Το γεγονός της ύπαρξης του Θεού, ο οποίος δεν αλλοιούται, εις τους αιώνας διαμένει. Τα πάντα ρέουν, εκείνος μένει. Και εκείνος μένει και αποτελεί τη σταθερή ελπίδα και το στήριγμα στον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να στηρίζεται σε αυτόν. Ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός, μας δίνει την απάντηση. Εγώ, λέει, εξέλεξα. Έκανα την εκλογή μου, οι μερίδες μου πέσανε σε τόπους στερπνούς. Έλαβα ωραιοτάτη κληρονομιά. Η μερίδα του η κληρονομική ήτανε εφροσύνη και χαρά απόλαυσης. Διότι εδιάλεξε το Θεό στη ζωή του. Και μας με ωραία λόγια, μια όμορφη ποίηση την οποία έχει εδώ μέσα στον ψαλμό τούτο. Νύχτα και μέρα με διδάσκουν τα νεφρά μου. Ο Θεός με είναι από πάνω. Εγώ τον ευλογώ. Αυτός με νουθετεί. Έχω τον Κύριο μπροστά μου διαπαντός. Στα δεξιά μου είναι. Και όταν ακόμα βρίσκομαι σε δυσκολίες, εφράνθηκε η καρδιά μου, αγαλίασε η γλώσσα μου. Ακόμα και σε εκείνες τις σκηνές, τις μαύρες του θανάτου, η σάρκα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, γιατί δεν θα με εγκαταλείψει ούτε εκεί. Ούτε στον Άδη θα αφήσει την ψυχή μου, ούτε στη φθορά θα με αφήσει να είδω φθορά. Και λέγει, εφανέρωσες σε μένα την οδόν της ζωής. Ώστε λοιπόν υπάρχει οδός ζωής. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό, ότι υπάρχει οδός ζωής? Τόσους δρόμους έχουν βγάλει στην Αθήνα, οδός τάδε, οδός τάδε, οδός τάδε. Αναρωτιέμαι, υπάρχει καμία οδός ζωής? Δεν θα υπάρχει, φαντάζομαι. Και αν εννοούν, θα εννοούν κάποια ζωή, κάποια γυναίκα που υπήρξε κάποτε ζωή. Η οδός της ζωής. Εφανέρωσε σε μένα την οδόν της ζωής, λέει στον ψαλμό τούτο. Ώστε λοιπόν υπάρχει οδός ζωής και ακριβώς είναι εκείνο το οποίο ο άνθρωπος ζητάει, γιατί ο άνθρωπος ήλθε στην ύπαρξη και ζητάει τη ζωή. Θέλει να ζήσει και να ευτυχήσει. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να του δείξει την οδόν της ζωής? Πού να πάει να ρωτήσει? Υπάρχει σε κανένα από εκείνους τους οδηγούς που βγάζουν να ψάξει κανείς να βρει την οδόν της ζωής μέσα εκεί? Δεν υπάρχει. Αυτή την ξέρει ο Θεός. Οι άνθρωποι διαλέγουν διαφόρους δρόμους. Και οι δρόμοι τους οποίους διαλέγουν δεν είναι σίγουρο που θα τους βγάλουν. Υπάρχει, λέει, οδός της παροιμίας που φαίνεται ορθή στα μάτια του ανθρώπου. Αλλά τα τέλη αυτής οδηγούν, φέρνουν στο θάνατο. Και αυτό είναι αυτό που γίνεται τριγύρω μας και το βλέπουμε συνεχώς. Και το είδαμε όλο τον περασμένο χρόνο σε τόσες υπάρξεις και το βλέπουμε ακόμα σήμερα. Πάρτε αυτόν τον τραγικό άνθρωπο της Ρουμανίας. Οδός που του φαινόταν ορθή στα μάτια του. Να πάρει εκείνο και οδήγησε πού? Καταστροφή και θάνατος. Και αυτούς τους δρόμους τους διαλέγουν πολλές φορές οι άνθρωποι και πλανώνται και συναντάνε το θάνατο αντί της ζωής. Την οδόν της ζωής την ξέρει μόνον ο Θεός και την φανερώνει μόνον ο Θεός, η οδός της ζωής. Ώστε λοιπόν, βέβαια, κοιτώντας πίσω μας, δεν έχουμε παρά να δοξάσουμε το Θεό για τις πολλαπλές του ευλογίες και ευεργεσίες και επεμβάσεις και μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός μας προστάτευσε, μας βοήθησε και μπορούμε να επαναλάβουμε αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, πάσα πνοή ασενή, το όνομα του Κυρίου. Αλλά τι περί του μέλλοντος? Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να τραβήξουμε την πορεία αυτή στο μέλλον? Ποιος λοιπόν θα μας δώσει ώστε να βρούμε το δρόμο της ζωής, πηγαίνοντας προς το μέλλον και αντικρίζοντας το μέλλον, να περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο, στην οδόν της ζωής? Μόνον ο Θεός λοιπόν το ξέρει. Και ο Θεός το φανερώνει, επειδή το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών, το φανερώνει

ιδιαίτερα στις καρδιές που του εμπιστεύονται. Είναι μεγάλο πράγμα να έρθεις στον κόσμο τούτον και να σου πει ο Θεός ταυτίσου. Αυτή είναι η οδός της ζωής. Τούτος ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή. Και μέσα σου να το πάρεις, το μυστικό αυτό να το κλείσεις μέσα σου και να αρχίσεις να περπατάς σε αυτό το δρόμο, ώστε το μέλλον σου να μην είναι σκοτεινό για βέβαιο, αν και μέσα από αντιθέσεις, μέσα από δυσκολίες, από προβληματισμούς πολλούς, να μπορέσεις να τραβήξεις, να διασχίσεις, να φτάσεις. Η οδός της ζωής, τόσο απαραίτητη για να προχωρήσουμε. Για να μας βγάλει η χοροδία μας έναν ύμνο και να έρθουμε στην έρευνά μας πιο πέρα.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου, τα αιώνια και την αγάπη σου. Ξέρεις το δρόμο της ζωής εσύ και τον αποκαλύπτεις εσύ. Παρακαλούμε δώσ' μας μερίδα τροφής. Φανέρωσέ μας περισσότερο και περισσότερο για να γνωρίσουμε την οδόν σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Την οδόν λοιπόν αυτή τη ζωή την ξέρει ο Θεός, την οποία πρέπει να περιπατήσεις για να είσαι ασφαλής, για να ευτυχήσεις καθώς προχωράς προς το μέλλον. Και ποια είναι αυτή η οδός της ζωής? Δεν θα ήταν δυνατόν ο Θεός να σιωπήσει? Δεν θα ήταν δυνατόν τα πλάσματά του να υπάρχουν και να έχουν αυτή τη δίψα, την ανάγκη, την πείνα και τη δίψα για τη ζωή και να μην τους φανερώσει το δρόμο? Πώς θα φτάσουν εκεί? Και αυτός ο δρόμος είναι ένα πρόσωπο, μια διδασκαλία, ένα έργο. Είναι ο Χριστός. Ο Θεός το φανέρωσε στον κόσμο. Ήτανε όταν μίλησε στους μαθητάς ότι πηγαίνει να τους ετοιμάσει τόπο και θα πρέπει να χαίρονται ότι πρέπει πηγαίνει να τους ετοιμάσει τόπο για να πάνε και αυτοί εκεί, που ο Θωμάς που τον διέκρινε πάντοτε μια λογική, μια κριτική λογική θα λέγαμε, του λέει, τι μας λες Κύριε, λέει, ούτε ξέρουμε που πας και πώς να ξέρουμε το δρόμο. Εσείς λέει, γνωρίζετε την οδό. Πώς την ξέρουμε το δρόμο? Πού γνωρίζουμε την οδό? Δεν ξέρουμε πρώτα απ' όλα που πας. Πώς να ξέρουμε την οδό? Πολύ λογική η σκέψη του. Και ο Κύριος το απαντάει, εγώ είμαι η οδός. Το πρόσωπό του είναι οδός. Θα μου πεις, μα πώς? Μα και ο καθένας από εμάς είναι οδός στο πρόσωπό του. Διότι η παρουσία σου στον κόσμο δίνει μια επιρροή στο περιβάλλον και ανοίγει δρόμο στον καθέναν και του δείχνει τι να κάνει και πώς να περπατήσει. Τον επηρεάζεις. Υπάρχουν φορές που επηρεάζουμε ανθρώπους, υπάρχουν άνθρωποι που επηρεάζουν άλλους και τους οδηγούν στην καταστροφή. Η παρουσία τους είναι μια επιρροή. Ο Ιησούς είπε, εγώ είμαι η οδός. Γιατί είναι η οδός το πρόσωπό του? Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτός είναι η αποκάλυψη του Πατέρα, η ιστορική. Και κατά συνέπεια σου εκπέμπει, σου δίνει όλη την ακτινοβολία εκείνη των ιδιωτήτων του Θεού για να μάθεις το Θεό και να ελκυστείς και να ακολουθήσεις και να περιπατήσεις μέσα σε αυτό το δρόμο. Πώς τον φαντάζεσαι το Θεό? Να έχει μύτη, αυτιά, μάτια? Όχι φυσικά. Ο Θεός είναι αυτό το αυτόβουλο θα λέγαμε, αυτοσυνείδητο, παντοδύναμο, κέντρο, δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, φωτός που εκπέμπει το φως του, όχι υλικό φως, μια ακτινοβολία ιδιωτήτων δικών του, αιωνίως εκλεγμένων από το Θεό. Τις έχει εκλέξει ο Θεός για τον εαυτόν του, αιωνίως. Και είναι η δικαιοσύνη του, η σοφία του, η αγάπη του, η καθαρότης του Θεού, η παντοδυναμία του, η πανταχοπαρουσία του, η παντογνωσία του. Όλα αυτά τα πράγματα, οι ιδιότητες αυτές, αυτή η ακτινοβολία είναι το φως το οποίο εκπέμπει ο Θεός. Γι' αυτό και μας λέει η Γραφή για τον Ιησούν ως λόγον, εν αυτό είναι, εν αυτό είναι το φως, και το φως είναι η ζωή των ανθρώπων. Αυτά άμα τα πάρεις είναι ζωή μέσα σου. Το φως είναι η ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι φως υλικό, είναι φως τέτοιων, ακτινοβολία τέτοιων ιδιωτήτων. Ο Χριστός λοιπόν ήταν εδώ πέρα στον κόσμο τούτο, η αντανάκλαση των ιδιωτήτων του Πατέρα. Ο οποιοσδήποτε τον πλησίαζε, έβλεπε την δικαιοσύνη, την αγιότητα, την αγάπη, την σοφία του Θεού, όλα τα ηθικά ιδιώματα να ακτινοβολούν στη ζωή του Χριστού. Και έτσι ο Χριστός γινόταν ο δρόμος για να μπορέσεις να πλησιάσεις τον Πατέρα. Εγνώριζες και έφτανες προς τον Πατέρα. Ήτανε αυτός η οδός. Ήτανε αυτός που οδηγούσε στον Πατέρα. Και είναι ακόμα και η διδασκαλία του. Η διδασκαλία του που ήρθε να διαλύσει πυκνά σύννεφα από πλάνη. Μονάχα να φανταστεί κανείς, πολιτισμένοι λαοί τι ελάτρευσαν περί Θεού. Πήγαινε στην Αίγυπτο να δεις. Ελάτρευαν το βόδι Άπης. Ελάτρευαν τον κροκόδιλο. Την γάτα.
για θεότητες. Μα πού είναι η σοφία των Αιγυπτίων? Αυτή ήταν μορία. Να πας στους αρχαίους Έλληνες που απέδιδαν στους θεούς όλα τα πάθη τα ανθρώπινα. Χωρισμούς είχαν, έρωτες είχαν, διαζύγια είχαν. Και τι δεν κάνανε? Όλα τα έσχη. Και απέδιδαν τις δικές τους αδυναμίες και πάθη στους θεούς τους, που ήταν δυνάμεις φυσικές. Σε ποιο λαό να πας? Στην Βαβυλώνα? Και εκεί ήταν άλογα. Συνεπώς, οι λαοί της γης, παρόλο τον πολιτισμό τους, βυθίστηκαν σε μια πυκνή πλάνη, σκοτάδι. Και ο Ιησούς ήρθε να φωτίσει. Οι ακτίνες που ξεχύθηκαν από τη διδασκαλία του ήταν φως. Ο Θεός είναι όν, αυτοσυνείδητο, ελεύθερο, αυτό, παντοδύναμο, εξωκόσμιο. Και να η ακτινοβολία των ιδιωτήτων του. Δέστε τη στον Ιησού, ο αιωρακός εμέ, αιώρακε τον Πατέρα. Και η διδασκαλία του Χριστού έρχεται να φωτίσει σε όλες τις πλευρές. Ο άνθρωπος ήξερε ότι έχει ψυχή, και αν πίστευαν ότι έχουν ψυχή, όσο παρεφθαρμένα και πόσο μπερδεμένα τα πίστευαν. Και ο Χριστός έδειξε ότι υπάρχει ψυχή και έδειξε το αιώνιο μέλλον της ψυχής. Μίλησε για το σώμα, μίλησε για τις σχέσεις των ανθρώπων, μίλησε για την συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον, για τη συμπεριφορά του ανθρώπου προς τον Θεό. Όλα αυτά, ακόμα και το πώς να προσεύχονται. Κάποτε, γνωστό αυτό, το έχετε ακούσει, έχει υποθεί που ο Σωκράτης βρήκε, λέει, τον Αλκιβιάδη, το οποίο το όνομα έχουμε εδώ στην οδό μου, στον δρόμο, και του είπε: Πού πας, Αλκιβιάδη? Λέει: Πάω να προσευχηθώ. Να προσευχηθείς? Του λέει: Άντε γύρω να πίσω. Γιατί, λέει, πάω να προσευχηθώ στον Θεό? Δεν ξέρεις τι να ζητήσεις, του λέει. Μας και ζητήσεις κακόν αντί καλού. Θες να ζητήσεις καλό, και αυτά που θα πεις μπορεί να είναι το κακό σου. Έως ότου κάποιος έρθει από πάνω να μας πει και να μας διδάξει. Και αυτός ο κάποιος ήρθε. Και είπε τι να ζητάμε και πώς να ζητάμε από τον Θεό. Το τι να ζητάμε δεν το ξέβραμε. Η δασκαλία του Χριστού είναι φως. Το πρόσωπό του είναι φως. Και είναι ο δρόμος που οδηγεί και το έργο του απάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Άνοιξε το δρόμο. Έβγαλε από τη μέση όλα τα εμπόδια που εμπόδιζαν την χάρη του Θεού να ξεχυθεί μες στις ανθρώπινες καρδιές. Με το να πάρει τη θέση μας και να πεθάνει στο σταυρό, στο Γολγοθά. Να χύσει το αίμα του. Να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ανοίξανε οι δρόμοι. Για τον Θεό δεν είσαι πλέον εχθρός, αρκεί να μετανοήσεις και να πιστέψεις. Αρκεί να εκπληρώσεις τους όρους και τις προϋποθέσεις. Πλέον ο Θεός εδέχεται. Ο ουρανός είναι ανοιχτός. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή. Ο ουρανός γίνεται κληρονομιά δική σου. Μπορείς να πεις σαν τον Δαβίδ: Οι μερίδες μου πέσανε σε τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιότητα την κληρονομιά. Χάρη στη μετάνοια και πίστη. Όλα δωρεάν. Όλα προσφορά. Όλα δώρον. Ακόμα όταν ακούω μερικούς να λένε στο Θεό: Θεέ μου, συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες. Συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες. Λέω μέσα μου: Ό,τι άγνοια, ό,τι σκοτάδι ακόμα στις ψυχές. Μα δεν σου λέει το Ευαγγέλιο ότι η συγχώρηση σε δόθηκε αφθονή? Όχι για το παρελθόν σου και για το παρόν σου και για το μέλλον σου και για κάθε πτώση σου. Τι να κάνω? Να μην του πω συγχώρεσέ με? Όχι. Τι να του πω? Θα του πω: Θεέ μου, αμάρτησα. Θα ομολογήσεις τις αμαρτίες σου? Έτσι λέει στη Γραφή. Να ομολογόμεν τις αμαρτίες μας. Και όταν εσύ ομολογήσεις, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος. Σύμφωνα με τις αρχές που έβαλε εν Χριστώ. Δεν μπορεί να πάρει το λόγο του πίσω. Πρέπει να τηρήσει το λόγο του. Είπε ότι σε συγχωρεί εν Χριστώ. Και είπε ακόμα: Είναι δίκαιος, διότι αφού τα εισέπραξε από τον Χριστό, δεν θα τα εισπράξει πάλι από σένα. Στα νομικά λέγαμε: Non bis in idem. Ουχή δις επί το αυτό. Καμιά δικαιοσύνη δεν μπορεί να επανέλθει επί το αυτό. Ο Θεός εισέπραξε από τον Χριστό. Το παράπτωμά σου, την ενοχή σου επληρώθηκε. Δεν θα την εισπράξει από σένα. Μα τούτη αμαρτία που έκανε και αυτή είναι πληρωμένη. Τι πρέπει να κάνω? Να την ομολογήσω. Έπεσα. Αλλά να στραφώ και να πω: Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Όμως σε ευχαριστώ για τη συγχώρηση που έδωσες. Είναι αυτή η συγχώρηση δια του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη. Ούτε μπορεί να δοθεί άλλη. Και αν ζητά συγχώρεσέ με, πού θα πάω να στη βρει τη συγχώρηση? Πώς θα στη δώσει? Κάτω από ποιους όρους? Θα σου πει: Συγχωρεμένος παιδί μου. Μα την αμαρτία σου κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Η παράβαση είναι παράβαση. Κάποιος πρέπει να πληρώσει.
Γι' αυτό πρέπει να στραφείς στο Χριστό και να πεις σε ευχαριστώ Θεέ μου που και αυτήν ακόμα την παράδοσή μου και οποιανδήποτε στο μέλλον την έχει πληρώσει ο Χριστός. Και γίνεσαι πλέον ευγνώμων και αυτό θα πει πίστης. Πιστεύεις ότι έχει γίνει το έργο. Το έργο του Χριστού λοιπόν άνοιξε το δρόμο. Η επικοινωνία είναι πλήρης με το Θεό. Ώστε ο δρόμος είναι το πρόσωπο του Χριστού, η διδασκαλία του Χριστού, το έργο του Χριστού. Αυτή είναι η οδός. Και είναι οδός ζωής, διότι σε οδηγεί στο Θεό που είναι η πηγή της ζωής. Αλλά θα μου πεις, αφού είναι έτσι το πράγμα, γιατί οι άνθρωποι δεν το βλέπουν? Γιατί οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν? Γιατί μιλάμε σε μερικούς και τα κάνεις λιανά, αλλά όμως δεν τα καταλαβαίνει? Διότι ο Θεός που είναι από πάνω και βλέπει την καρδιά, άμα δει ότι η καρδιά δεν εκπληρεί τις προϋποθέσεις, δεν του το αποκαλύπτει. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, όταν ευδόκησε ο Θεός να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εις εμέ. Όταν ευδόκησε ο Θεός να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εις εμέ. Και ο Ιησούς Χριστός έλεγε, ουδείς έρχεται προς εμέ, εάν μη ο Πατήρ ελκύσει αυτόν προς εμέ. Δεν μπορεί κανείς να έρθει, πρέπει να τον ελκύσει ο Πατήρ. Και ο Πατήρ ελκύει πώς και πότε και ποιους? Εφόσον πληρείς τις προϋποθέσεις. Μετάνοια, καταδίκη της παλιάς σου ζωής και πίστης εις το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Αν εκπληρώσεις τις προϋποθέσεις, ο ουρανός είναι ανοιχτός. Ο Θεός σου δίδει πάρα αυτά. Σου δίδει αμέσως. Το Πνεύμα του Θεού σε κατακλείζει. Ο Ιησούς τότε γίνεται ο δρόμος σε αυτή την οδό. Τότε θα είσαι ασφαλής. Να πούμε τον ύμνο μας, παρακαλώ. 343. Μετά πόθου προσδοκόμεν την ευλογητή στιγμή. Πότε θα ήρθε η σάπιξη?

να Κυρία μας Ιησού. Ήλθες από τον ουρανό και γίνηκες για μας ο δρόμος. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος να πάρει κανείς. Το πρόσωπο σου που μας δείχνει τον Πατέρα, τη δασκαλία σου που διαλύει τις πλάνες και οδηγεί, και το έργο σου που μας ενώνει με τον Πατέρα, είναι ο δρόμος τον οποίον η ψυχή πρέπει να πάρει μέσα σε τούτο το σκοτάδι το ζωφερό του μέλλοντος, ο δρόμος που πρέπει να περιπατήσουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου σε μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, ουρανίου, και αποκάλυψέ μας τα σχέδιά σου περισσότερο και περισσότερο, στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ναι, ο δρόμος για τη ζωή, η οδός της ζωής. Αλλά το μέλλον. Το μέλλον δεν πάβει να είναι μη σκοτεινό, και το μέλλον δεν πάβει να είναι μια πορεία με τα όλα τα αυτά. Πρέπει να περπατήσεις. Θα προχωρήσεις. Πώς θα πας και πού πας. Μια σκηνή την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ διαφωτιστική. Όταν ο λαός Ισραήλ ήταν κάτω από εκείνο το όρος, το Σινά, που πήρε τις εντολές από τα χέρια του Θεού. Το όρος φλεγόταν, εσύετο, ροντές αστραπές, κάπνιζε ολόκληρο, έτρεμε ο λαός από κάτω. Ήθελε να δείξει το φοβερό μεγαλείο, το απρόσιτο μεγαλείο του Θεού. Και ότι δεν μπορεί κανείς να έχει σχέση άμεση με το Θεό, έχει ανάγκη από μεσίτη. Κάποιον μεσολαβητή μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Και λέει ο Θεός στο Μωυσή και δια του Μωυσέως στο λαό. Κάπα γάμα της Εξόδου, εδάφιο 20. Ιδού, εγώ αποστέλω άγγελον εμπροσθέν σου, δια να σε φυλάτει εν διωδώ και να σε φέρει στον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Φοβού αυτόν και υπάκουε εις την φωνήν αυτού, μη παροργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τας παραβάσεις σας, επειδή το όνομά μου είναι εν αυτό. Εάν όμως προσέχεις να υπακούεις την φωνήν αυτού και πράττεις πάντα όσα λέγω, τότε εγώ θέλω είστε εχθρός των εχθρών σου και εναντίος των εναντίον σου. Διότι ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροσθέν σου και θέλει σε εισαγάγει στους Αμορραίους, Χεταίους, Φερεζαίους, Χαναναίους, Εβαίους, Ιεβουσαίους, όλους τους λαούς εκείνους που σε νεκίστηκαν και θέλω εξολοθρέψει αυτούς. Και κοιτάξτε εδώ πέρα. Είχε πορεία μπροστά του ο λαός Ισραήλ και η πορεία ήταν αβέβαιη, σκοτεινή, σε τόπο που δεν το ήξερε, δεν τον ήξερε. Και ανάμεσα σε λαούς οι οποίοι ήσαν εχθροί του και ισχυροί λαοί, και πώς θα τα έβγανε πέρα αυτός. Και δεν ήταν και λαός που είχε μάθει τον πόλεμο, που είχε μια ιστορία, μια παράδοση, τίποτα από αυτά. Πώς θα τα έβγανε πέρα. Και του λέει, ιδού εγώ. Εγώ είμαι εδώ και αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου. Ποιος να ήταν αυτός ο άγγελος που πήγε προ προσώπου του Θεού και οδηγούσε τον Ισραήλ. Μία φράση μυστηριώδης στη συνέχεια μας δίνει τη λύση. Επειδή το όνομά μου είναι εν αυτό, σε αυτόν τον άγγελο. Αυτόν που φέρει την αγγελία των δικών μου ιδιωτήτων, το όνομά μου είναι σε αυτόν. Το όνομα θα πει το σύνολο των ιδιωτήτων του ενός πράγματος, του Θεού ας πούμε. Ώστε αυτό το πρόσωπο, ο άγγελος, ήταν και αυτός Γιαχβέ, όπως και ο Θεός ήταν Γιαχβέ. Που θα πει ο παντοδύναμος Κύριος, ο αιώνιος Κύριος, που έχει την αυθύπαρξία, ο αυθύπαρκτος. Γιατί Γιαχβέ θα πει εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι, ο αυθύπαρκτος Θεός. Είναι ό,τι θέλει αυτός να είναι, αιώνιος αυθύπαρκτος. Το όνομά μου είναι ένα αυτό. Δηλαδή το πρόσωπο αυτό που θα οδηγούσε τον Ισραήλ έφερε το όνομα του Θεού, ήταν Γιαχβέ. Γι' αυτό και παρακάτω
Εκεί στην, στα Σόδομα και Γόμορα, όταν κατέστρεψε στα Σόδομα και Γόμορα, λέει, έβρεξε ο Γιαχβέ παρά του Γιαχβέ εκ του ουρανού. Ο Κύριος παρακυρίου. Ποιο να είναι αυτό το μυστηριώδες πρόσωπο? Οι Άγιες Γραφές μας λένε ότι ο Ισραήλ έπινε, λέει, εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας και η πέτρα ήταν ο Χριστός. Ακόμα οι Γραφές μας λένε ότι επήρασαν τον Χριστό οι Ισραηλίτες, ώστε εκείνος που τους οδηγούσε και είχε το όνομα του Πατέρα, του Θεού, του Γιαχβέ, ήταν ο Κύριος. Είναι η μυστηριώδης αυτή προσωπικότης που οδηγούσε το λαό του Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι και για μας το ανάλογο συμβαίνει. Ο Κύριος είναι μαζί μας και προπορεύεται. Ήτανε, το είχα πει και πέρυσι, μου φαίνεται, είχα δει σε μια ωραία γραβούρα του 18ου αιώνα, μια ωραία αυτή την απεικόνηση αυτού του γεγονότος. Τα πόδια του Μωυσή που προχωρούσαν στην έρημο και πλάι τα πόδια μιας μυστηριώδους προσωπικότητος. Αυτός ήταν ο Κύριος. «Και εγώ είμαι μαζί σας», είπε ο Κύριος, «πάσας τας ημέρας, μέχρι συντελείας του αιώνος». Αβέβαιο το μέλλον και σκοτεινό, αλλά έχεις εκείνο κοντά σου. Το σκέφτηκες ότι περιπατεί μαζί σου. Πλάι στα ποδάρια σου, στα βήματά σου, είναι τα βήματα εκείνου. Α, τι όμορφο πράγμα. Τι στήριγμα, τι ελπίδα δίνει στην ανθρώπινη καρδιά. Τι εμπιστοσύνη μας δίνει σε αυτόν. Εάν εσύ είσαι μαζί μου, λέει, δεν θέλω άλλον. Τι άλλον θέλω? Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη είσαι ο μοναδικός. Εάν έχεις λοιπόν τον Χριστό κάθε μέρα στη ζωή σου και πορεύεται μαζί σου, ω πόσο ευτυχής πρέπει να είσαι. Συνεπώς για μας, αγαπητοί, το μέλλον δεν είναι σκοτεινό, δεν είναι σκοτάδι. Το μέλλον είναι φωτεινό. Μα θα έρθουν θλίψεις, θα έρθουν γεγονότα. Πριν έρθουν οι θλίψεις, ο Κύριος είναι εκεί. Ο Κύριος είναι εκεί και περιμένει να μας δεχθεί. Στέλνω λοιπόν τον άγγελό μου προπροσώπου. Τον άγγελό μου εμπροσθένουσου. Για να σε φυλάτη εν διωδώ. Να σε φυλάτη. Εχθροί, τόποι άγνωστοι. Έτσι ήταν για τον παλιό εκείνο Ισραήλ. Αλλά υπόσχεται να τους φυλάξει. Διαβήκανε μέσα από ερήμους. Εκείνος ήταν εκεί, στην έρημο. Μέσα από εχθρούς. Εκείνος αντιμετώπιζε τους εχθρούς. Εάν τους άφηνε, όταν αυτοί αμάρταναν και τους άφηνε, δεν μπορούσαν να νικήσουν. Γινόντουσαν μπροστά στα μάτια του εχθρού ψωμάκι. Τους έτρωγαν οι εχθροί τους. Δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Αλλά όταν ήταν εκείνος, κάστρα πέφτανε. Λαοί παρεδίδοντο. Κανείς δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά τους. Ποιον άλλον έχεις ανάγκη? Στην έρημο αν βρεθείς, αν τούτος ο χρόνος έχει ερημιές μέσα, μπορεί να έχει. Αρρώστης, μπορεί να βρεθούν. Αναδουλειές, κάποια εγκατάλειψη, πείνα μπορεί να έρθει. Συμφορές μπορεί να έρθουν. Έρημος η ζωή. Εκείνος είναι εκεί. Και ο δίκαιος ζει διαπίστεως. Εχθροί, μα οι πύλες της κολάσεως να σηκωθούν εναντίον σου, όλες οι πύλες, οι καταχθόνιες της κολάσεως να σηκωθούν, δεν μπορούν να κατησχίσουν της Εκκλησίας. Και δεν μπορούν να κατησχίσουν όχι γιατί η Εκκλησία είναι δυνατή, γιατί είναι έξυπνη, γιατί είναι ικανή, αλλά διότι έχει τον Κύριον. Ο Κύριος είναι ο προστάτης. Θα σε φυλάξει στην οδόν πηγαίνεις. Ακόμα του λέει για να σε φέρει στον τόπο τον οποίο προετοίμασα. Πορεία σου δεν είναι ματέα, ούτε γυρνάς δωθεκίθι σαν τον κόσμο που περιπλανώνται. Κάνουν περιστροφές δωθεκίθι, πάνε από εδώ, πάνε γυρίζουν και να έχουν σκοπό συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε γράμμη χαραγμένη μπροστά μας. Πάμε πού? Όχι κάπου που το σχεδίασε ο Θεός, αλλά το προετοίμασε. Υπάρχει διαφορά. Έχει ετοιμάσει τον τόπο. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε στους μαθητάς του, πηγαίνω να σας ετοιμάσω τον τόπο και να σας παραλάβω για να είσαστε κι εσείς εκεί.
Ο πιστός ξέρει με τα βεβαιότητος που πάει. Τον περιμένει μια αιωνιότης μπροστά. Χαρούμενη και δοξασμένη. Δεν πάει στο κενό. Δεν πάει στο χάος. Δεν περιπλανάται μες στον κόσμο τούτον. Έχει συγκεκριμένο σκοπό και κατεύθυνση. Σε τόπο, στον τόπο τον οποίο προετοίμασα και όπως για αυτούς ήταν η γη της υποσχέσεως προετοιμασμένη, έτσι και για μας. Αλλά στην πορεία αυτή, αγαπητοί, υπάρχουν μερικές υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να τις προσέξουμε. Λέει, φοβού αυτόν και υπάκουε στη φωνή αυτού, μη παροργήσεις αυτόν, φοβού αυτόν. Δηλαδή, την ζωή σου θα πρέπει να τη ρυθμίζεις ανάλογα με τη σκέψη αυτή, ότι αυτός είναι παρόν στη ζωή σου. Δεν μπορεί να ενεργήσει σαν να μην υπάρχει. Να λες, αν το πω το ψέμα, να καταφέρω το... Πώς θα το πεις, Κύριος είναι παρόν. Να κάνω τούτο, πώς θα το κάνεις. Να κάνω το άλλο, μα πώς θα το κάνεις. Αυτός είναι παρόν, μη παροργήσεις αυτόν. Φοβού αυτόν. Φοβού αυτόν θα πει, θεωρώ το μεγαλείο του, τη δόξα του και συμπεριφέρομαι όπως ταιριάζει στη δόξα του. Όταν λέμε δοξάζω το Θεό, μερικοί λένε δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, και ο άλλος λέει δόξα το Θεό, τα οικονομήσαμε, έκλεψε, δόξα το Θεό, τα οικονομήσαμε σήμερα. Δεν είναι αυτό δόξα. Δοξάζω το Θεό θα πει συμπεριφέρομαι, μιλάω, περπατάω, συμπεριφέρομαι σαν να έχω μπροστά μου τον αιώνιο Θεό, τον παντοδύναμο, τον παντογνώστη, τον πανταχού παρόντα, ο οποίος είναι άγιος, ο οποίος είναι δίκαιος, ο οποίος είναι σοφός και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Πρέπει να συμπεριφερθώ όπως ταιριάζει μπροστά σε ένα τέτοιο Θεό. Αυτό θα πει φοβού τον Θεό. Και μην τον παροργήσεις με τις πράξεις σου. Μην τον αναγκάσεις να σε κρίνει, γιατί είναι παρόν. Σε όλες τις στιγμές της ζωής. Και ιδού είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας. Μέχρι συντελείας του αιώνος. Μαζί μας. Αυτό είναι μια προϋπόθεση. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν υπομένουμε, θέλουμε συμβασιλεύσει. Εάν απιστούμε, αυτός μένει πιστός, να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δύναται. Υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις. Εάν εσύ, και ο Δαβίδ το έλεγε αυτό, με τα Αγίου Αγίος θέλεις φερθεί, με τα Δικαίου Δικαίως, με τα Διεφθαρμένου Διεφθαρμένος θα φερθείς. Αν κανείς θέλει την οδόν του να τη διαφθείρει, δεν θα τα πάει καλά. Γιατί δεν μπορεί ο Κύριος να ανεχθεί μια τέτοια κατάσταση. Αν όμως υπακούεις, οι εχθροί σου δεν μπορούν να σταθούν. Το είχε πει και στον Αβραάμ αυτό. Θα ευλογώ τους ευλογούντας σε. Θα καταρώ με τους καταρωμένους σε. Έχεις τον Κύριο μαζί σου και πρέπει να το ξέρεις αυτό. Ότι δεν θα σε αφήσει. Αν εσύ ζεις σε υπακοή, όλες οι δυσκολίες, οι αντιξότητες, οι εχθροί, οι οποιασδήποτε δυσκολίες στη ζωή, συνθήκες, θα ανοίγουν, θα ανοίγουν. Συνεπώς η πορεία προς το μέλλον θα είναι ασφαλισμένη μέσα στο Χριστό, που είναι η οδός της ζωής, και συνεπώς περπατώντας την οδόν της ζωής, η πορεία σου στο σκοτεινό μέλλον είναι εξασφαλισμένη. Στο τέλος του δρόμου φαίνονται τα τέρπνα όρη, και στα τέρπνα όρη η χρυσαφένια πολιτεία, την οποία μας περιγράφει στην Αποκάλυψη. Η δρόμη της είναι όλο χρυσάφι. Τα τείχη της είναι πολύτιμη λίθη. Εκεί ο ναός του Θεού, εκεί οι Άγιοι του Θεού, εκεί οι Άγγελοι του Θεού. Στην πλατεία της θα περπατάμε. Το δέντρο της ζωής φυτρώνει εκεί. Εκεί θα συναντηθούμε. Εκεί θα σε δω και θα με δεις. Εκεί θα δώσουμε ραντεβού. Εκεί θα συναντηθούμε όλοι μας. Βέβαια, μερικοί εφήγανε από εμάς, εφήγανε, προηγήθησαν τον περασμένο χρόνο. Αν θελήσουμε να καταγράψουμε και να ονομάσουμε αγαπητά πρόσωπα και αγαπητές φυσιογνωμίες, θα έρθουν στη μνήμη μας. Φερεντίνη, άλλη, Μπαρό, ξέρω εγώ κλπ. Φύγανε νωρίτερα και περιμένουν. Πιο πέρα, σε άλλα χρόνια, άλλες φυσιογνωμίες, Καρτερούλης, Μεταλλινό, τέτοιοι και τέτοιοι. Τούτο το χρόνο που έρχεται, μπορεί μερικοί να φύγουν. Σαν τα όρημα σίκα που τα κόβει, κανείς διαλέγει και κόβει τα όρημα. Κάποιους ορίμους να τους πάρει ο Κύριος. Δόξα τω Θεώ. Είναι πολλό μάλλον καλύτερον. Πολλό μάλλον κρίσον, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι απώλεια, είναι δόξα. Όσοι απομείνουν και δεν προφτάσουν να φύγουν,
θα έρθει εκείνος να τους συναντήσει. Έρχεται καθοδόν και θα μας συναντήσει στο δρόμο. Πάντως στο βάθος φαίνονται τα τερπνά όρη και η χρυσαφένια πολιτεία. Οτιδήποτε να γίνει, η κατάληξη είναι εκεί. Ο κόσμος δεν πρόκειται να σάξει. Συφορά στη συφορά θα τον βρίσκει. Τσαουσέσκου θα εμφανίζονται κάθε τόσο, κάτω από οποιαδήποτε πολιτεύματα. Συφορές θα γίνονται, μάχες θα γίνονται, θα σκοτώνουν, θα φτιάχνουν, θα αγωνίζονται για να επιβάλλουν ειρήνη, φωνάζουν για ειρήνη, ειρήνη δεν υπάρχει, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αλλάζουν καθεστώτα όπως αλλάζουν τα πουκάμισά τους, τίποτα δεν γίνεται. Δεν πρόκειται ο κόσμος τούτος να σάξει. Έχει βυθιστεί μες στο σκοτάδι, είναι χαμένος. Αν μπορείς να αρπάξεις κάποιον σαν δαυλό μισοαναμένο να τον βγάλεις από τη φωτιά, κάποιον να τον τραβήξεις, μπας και πάρει το δρόμο της ζωής, μεγάλο πράγμα, αν κάποιον. Εμείς όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας. Το μέλλον δεν είναι βέβαιο. Διαβάζω πάλι το χωρίο αυτό το όμορφο, που είναι ωραίο να το ακούσει κανείς και να το προσέξει κανείς. Ιδού εγώ αποστέλω άγγελον εμπροστά σου. Δεν ήταν άγγελος δημιούργημα σαν τους άλλους. Έφερε την αγγελία της παρουσίας του Θεού. Αυτό θέλει να πει. Για να σε φυλάτη εν διωδώ και να σε φέρει στον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Δεν θα σε αφήσει έως ότου φτάσεις επάνω εκεί. Φοβού όμως αυτόν. Φοβού αυτόν. Και υπάκουε εις την φωνήν αυτού. Μη παροργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τα σπαραβάσεις σας. Μια, δυο, τρεις. Αλλά αν το κάνεις και συνεχίζεις, δεν θα σε αφήσει. Επειδή το όνομά μου είναι ένα αυτό, είναι σαν να αμαρτάνεις σε μένα. Είναι Θεός αυτός που οδηγεί και σας οδηγεί. Συνεπώς αμαρτάνεις εις τον Θεό. Το όνομά μου είναι ένα αυτό. Εάν όμως προσέχεις να υπακούσεις τη φωνή αυτού και πράττεις πάντα όσα λέγω, τότε θέλω είστε εχθρός των εχθρών σου και εναντίος των εναντίων σου. Διότι ο άγγελος μου θέλει προπορεύεστε εμπροσθέν σου και θέλει σε εισαγάγει. Σε όλη τη γη την αγαθή την οποία κατέχουν τώρα άλλοι, μην σε νοιάζει, δική σου θα είναι. Ο ουρανός είναι δικός μας. Αγαπητοί, αυτός είναι ο δρόμος μας. Ατενίζομαι με αισιοδοξία και χαρά στο μέλλον, διότι αποβλέπουμε σε εκείνη την όραση του ουρανού την οποία μας αποκαλύπτουν οι γραφές. Μόνον τις προϋποθέσεις να προσέξουμε. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Με φόβον, με σεβασμό, γνωρίζοντας με ποιον έχουμε να κάνουμε, το όνομά μου είναι ένα αυτό, να μην τον παροργίζουμε, να μην αμαρτάνουμε, αλλά να φοβούμε θα. Και ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Οι εχθροί δεν θα μπορέσουν να σταθούν. Συνθήκες ενάντιες δεν θα σταθούν. Ο Θεός θα σε οδηγήσει. Ζει Κύριος ο Θεός. Εύχομαι σε όλους μας, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, μια καλή πορεία στο 1990, εις το οποίο φτάσαμε εσείως. Αμήν.

0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό. Όρθιοι παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένες, ευχαριστούμε τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη Σου, την απαρχής, την συνεχιζομένη, την αιώνια. Είσαι η προσωποποίηση της αγαθότητος και της αγάπης. Μας ανέλαβες όχι για να μας εγκαταλείψεις, αλλά για να φατάσουμε στο τέρμα το προετοιμασμένο για μας, το οποίο τα χέρια τα δικά Σου προετοίμασαν. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης Σου που έστειλες. Το όνομά Σου είναι ένα αυτό και είναι στη ζωή μας και είναι στα βήματά μας και είναι στον δρόμο μας και μας οδηγεί μέσα από ερήμους, μέσα από εχθρούς. Ο διάβολος ο εχθρός, ο οποίος μας φθονεί, όμως δεν θα κατησχύσει ούτε οι δυνάμεις Του. Πιλεάδου, δεν θα κατησχύσουν της Εκκλησίας Σου. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο δρόμος και ταυτόχρονα ο οδηγός στην πορεία της ζωής. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον χρόνο τούτο που έρχεται. Το θεωρούμε μια ευκαιρία που μας δίνεις για αφιέρωση, για υπηρεσία, για μαρτυρία. Βοήθησε όλους μας. Βοήθησε την Εκκλησία Σου να δίνει τη σωστή μαρτυρία στον κόσμο. Και δώσε μας χάρη να φοβούμεθα τον Κύριον και να σεβόμεθα και να ευλαβούμεθα τον Κύριον που είναι ανάμεσά μας και μέσα στη ζωή μας, ώστε να μην πικραίνομαι Αυτόν και να μην Τον παροργίζομαι. Ευλόγησέ μας. Η πορεία είναι εξασφαλισμένη, η νίκη εξασφαλισμένη, αν εμείς υπακούμε και μεθα στα χέρια τα ειδικά Σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας θάρρος και δώσε όλοι να ορθωθούμε πνευματικά και να προχωρήσουμε για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.
1: Αδελφοί, να ψάρουμε τον ύμνο 144
0: Τι είναι αυτό?

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσέξτε, να μην ξεγελαστείτε με όμορφα λόγια, ωραία πρόσωπα ή φανταχτερά πράγματα. Μείνετε σταθεροί και δυνατοί σε αυτό που ο Θεός θέλει από τον καθένα μας.

Μην αντιγράφετε τους τρόπους και τις συνήθειες του κόσμου γύρω σας, αλλά να μορφώνετε τον εαυτό σας σε ένα διαφορετικό πρόσωπο, με ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Έτσι θα ξέρετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή σας και θα είναι για σας το αγαθό, καλόδεχτο και τέλειο.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να εννοούμε τον Κύριο. Γιατρεύει τις πληγές τους. Απαριθμεί τα πλήθη των άστρων και καλεί όλα με το όνομά τους. Ο Κύριός μας είναι Μέγας και η δύναμή Του μεγάλη, η σύμμεσή Του αμέτρητη. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους ασεβείς όμως τους ταπεινώνει μέχρι το έδαφος. Ψάλτε στον Κύριο ευχαριστώντας. Ψαλμωδείτε στο Θεό μας με κιθάρα. Αυτόν που σκεπάζει τον ουρανό με σύννεφα, αυτόν που ετοιμάζει βροχή για τη γη, αυτόν που αναδίνει χορτάρι πάνω στα βουνά, αυτόν που δίνει στα κτίνη την τροφή τους και στους νεοσούς των κοράκων που κράζουν σε αυτόν. Δεν χαίρεται στη δύναμη του αλόγου. Δεν ευχαριστιέται στα πόδια του άντρα. Ο Κύριος ευχαριστιέται σε εκείνους που τον φοβούνται, σε εκείνους που ελπίζουν στο έλεος του. Να επενήσει Ιερουσαλήμ τον Κύριο, να ενείς τον Θεό σου Σιών, επειδή δυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους γιους σου ανάμεσά σου. Βάζει ειρήνη στα όρια σου, σε χορταίνει με το πάχος του σιταριού. Στέλνει το πρόσταγμά του στη γη, ο λόγος του τρέχει ταχύτητα. Δίνει χιόνι σαν μαλλί, διαπερνά την πάχνη σαν στάχτη. Ρίχνει τον κρύσταλό του σαν κομμάτια μπροστά στο ψύχος του, ποιος μπορεί να σταθεί. Στέλνει το λόγο του και διαλύει, φυσάει τον ανεμό του και τα νερά ρέουν. Αναγγέλει το λόγο του στον Ιακώβ, τα διατάγματά του και στις κρίσεις στον Ισραήλ. Δεν έκανε έτσι σε κανένα έθνος, ούτε γνώρισαν τις κρίσεις του. Αλληλούια. Παρακαλώ η χοροδία. Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας, επειδή είναι τερπνό, επειδή πρέπει να εννοούμε τον Κύριο. Οι τελευταίοι 5 ψαλμοί αρχίζουν με τη φράση «Ενείτε τον Κύριο». Είναι, θα λέγαμε, το καταστάλαγμα της συγγραφικής, της ποιητικής εργασίας του Δαβίδ και των άλλων των ψαλμωδών, και πράγματι μέσα από τους ψαλμούς μπορεί να δει κάποιος όλο τον ψυχικό κόσμο να εκφράζεται. Αρχίζουν με το «Μακάριος ο άνθρωπος που δεν περιεπάτησε σε βουλή ασεβών». Μιλάνε μάλλον οι ψαλμοί για τους εχθρούς, μιλάνε για τα κυνηγητά, μιλάνε για τους πόνους της ψυχής του Δαβίδ, μιλάνε οι ψαλμοί για την αμαρτία του, για τις αμαρτίες του, πολλές αμαρτίες. Μιλάνε οι ψαλμοί και εκφράζουν τη μετάνοια του Δαβίδ. Έχουμε ψαλμούς που μιλάνε για τον Χριστό, ψαλμούς προφητικούς, ψαλμούς πάθους, ψαλμούς ανάστασης, όλα μέσα στα πλαίσια της ζωής, όλα χρήσιμα για τη ζωή, όλα βέβαια προσδόξαν του Θεού. Όλα προερχόμενα βέβαια, αυτή η ψαλμωδία και αυτή η αναφορά, από την πτώση αλλά και από την επανένταξη του ανθρώπου σε μια καινούρια μετάπτωτική ζωή. Οι ψαλμοί δεν εκφράζουν τίποτε άλλο παρά όλη εκείνη τη διαδικασία που υπέστη ο άνθρωπος μετά την πτώση. Όμως, όπως και οι ψαλμοί, κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Ο πόνος δεν έχει τέλος. Όπου και αν στρέψει κανείς το μάτι του, θα δει πόνο. Είναι, διάγουμε την πτωτική περίοδο. Και όσο και να αναβαθμίσεις και να ανεβάσεις, να κάνεις ένα ποιοτικό άλμα στη ζωή μας, ο πόνος υπάρχει. Δεν έχει τέλος. Η διήγηση και η επίκληση δεν τελειώνει ποτέ. Τι να πρωτοπεί κανείς. Διηγέται ο Δαβίδ όλα αυτά που του συνέβηκαν, όλα αυτά τα οποία είχε. Οι εμπειρίες οι πνευματικές είναι ατέλειωτες. Και αυτές δεν τελειώνουν ποτέ. Η μάθηση και η εξερεύνηση του υψίστου και αυτή είναι ατέρμονη. Όσο και να γνωρίζεις, όσο και να προσπαθείς να καταλάβεις περισσότερο και περισσότερο, οι έννοιες του Θεού δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι τόσο μεγάλες είναι τόσο σπουδαίες που όσο σκάβεις και ανακαλύπτεις και λες να προχώρησα, τα άγνωστα λίγαν γίνανε πιο λίγα. Τα γνωστά γίνανε περισσότερα, ανακαλύπτεις ότι έκανες λάθος. Είναι αυτό που πάθανε στην επιστήμη οι άνθρωποι. Είχανε χωρίσει τον τομέα της γνώσεως σε δύο κομμάτια. Τα γνωστά και τα άγνωστα. Όλα μαζί, τα γνωστά και τα άγνωστα. Και λέγανε, εφόσον μαθαίνουμε περισσότερα και γνωρίζουμε περισσότερα, μεγαλώνουμε τα γνωστά και μικραίνουμε τα άγνωστα. Θα φτάσουμε κάποτε σε ένα οριακό σημείο που θα είναι τα άγνωστα πάρα πολύ λίγα. Και κάνε ένα μεγάλο λάθος. Δεν ξέρανε ποια ήταν τα άγνωστα. Και καθώς προχωρήσανε και νομίζανε ότι έχουν 10 κομμάτια ακόμα να μάθουνε, ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο και είδαν ότι έχουν 1000 κομμάτια. Και καθώς φτάσανε στα 1000, ανοίγει και έχουν 1 εκατομμύριο κομμάτια. Αυτή είναι η γνώση μας στα πράγματα του Θεού. Νομίζουμε ότι ξέρουμε. Ότι μάθαμε. Ότι γίναμε πνευματικοί άνθρωποι. Δεν έχει τέλος αυτό. Γιατί ακριβώς ο Θεός δεν έχει τέλος. Κάπου λοιπόν πρέπει να καταλήξουμε με αυτή την έκφραση του λόγου, με αυτή την πίεση. Γιατί ο λόγος είναι συνώνυμος με την λογική και η πίεση με το ποιό που σημαίνει ουσιαστικά δημιουργό. Πού θα καταλήξουμε? Ο Δαβίδ ή κάποιος ψαλμωδός των ψαλμών καταλήγει και μας προτρέπει να καταλήξουμε κι εμείς. Να ενέσουμε τον Κύριο. Ενείτε τον Κύριο. Είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας. Είναι τερπνό. Πρέπει να ενούμε τον Κύριο. Τι σημαίνει όμως ενώ? Και επειδή το έχω πει πολλές φορές, το κρίνω αναγκαίο, πρέπει να προσέξουμε, γιατί οι λέξεις της Αγίας Γραφής έχουν το δικό τους νόημα. Καθώς περνούν τα χρόνια, το λεξιλόγιο αλλάζει. Δεν έχουν την ίδια σημασία οι λέξεις που δόθηκαν τότε στην Αγία Γραφή με τις λέξεις που έχουν τα ίδια στοιχεία, τα ίδια γράμματα, την ίδια γραφή με το λεξιλόγιο που έχουμε σήμερα. Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Και επίσης τα νοήματα που γίνονται μας βάσει αυτών των λέξεων επίσης έχουν αλλάξει. Το βιβλίο όμως αυτό γράφτηκε με εκείνο το λεξιλόγιο. Δεν γράφτηκε με το τωρινό λεξιλόγιο. Τι σημαίνει αγάπη, ποιες είναι οι έννοιες της αγάπης? Έχετε δει κάτι που κυκλοφορούσαν παλιά στις εφημερίδες που λέει αγάπη είναι να τη φέρνεις λουλούδια? Εντάξει. Αγάπη είναι να τη θυμάσαι στα γενέθλιά της. Γι' αυτό καλό. Είναι αυτό η αγάπη. Και ακόμα ανάμεσά μας κυκλοφορούν παρεφθαρμένες έννοιες των νοημάτων της Αγίας Γραφής. Πώς είναι η αγάπη? Αγάπη, δώσε αγάπη παντού. Υπάρχουν έννοιες γύρω από την κάθε λέξη που συνθέτουν το πραγματικό τους νόημα. Όπως και τη λέξη που συζητάμε. Παρεπιπτόντως αναφέρω, διάβαζα στην προσωπική μου τη μελέτη, εκεί στην, του Πέτρου την επιστολή, στο Α, λέει λοιπόν, αφού λοιπόν καθαρίσατε τις ψυχές σας με την υπακοή της αλήθειας διαμέσου του Πνεύματος, αφού την υπακοή της αλήθειας διαμέσου του Πνεύματος, προς ανυπόκριτη Φιλαδέλφια, αγαπήσατε ένθερμα ο ένας τον άλλον από καθαρή καρδιά. Έχει κάποιες προϋποθέσεις. Βάζουμε την έννοια της αγάπης. Αγάπη, αγάπη, δώσε παντού αγάπη. Πραγματικά. Αλλά εδώ θέλει υπακοή της αλήθειας, καθαρίστε τις καρδιές σας και μετά αγαπήστε. Πόσες φορές αυτά τα νοήματα αλλάζουνε, γιατί ο κόσμος έχει πρόχειρες λύσεις και συνταγές, σλόγγαν για το πώς πρέπει να χειριστούμε τα πράγματα. Τι σημαίνει ενώ? Κλείνουμε την παρένθεση. Αν ανοίξουμε ένα λεξικό, και θα πρέπει στις μέρες μας να ανοίγουμε όλο και περισσότερο το λεξικό, για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, ενώ σημαίνει επενώ, έπαινος. Ενώ σημαίνει επιδοκιμάζω αυτό που κάποιος άλλος κάνει. Ενώ σημαίνει λέγω ναι. Ναι. Ναι, Κύριε. Έτσι είναι, Κύριε. Αυτό σημαίνει ενώ. Υμνώ. Μια πιο δυνατή έννοια. Εξυμνώ. Εγκομιάζω. Μεγαλύνω. 7 σημασίες για τη λέξη ενώ. Όλα αυτά για τον Κύριο, επειδή είναι καλό, επειδή είναι τερπνό, επειδή η ένεση πρέπουσα, πρέπει να γίνει. Και ο ψαλμωδός κάνει πρόσκληση για δοξολογία στον Κύριο και αναφέρει το γιατί. Το γιατί εκείνης της εποχής. Οικοδομεί την Ιερουσαλήμ, γιατρεύει τους συντετριμμένους και δένει τις πληγές τους. Γιατρεύει τους συντετριμμένους και δένει τις πληγές τους. Είναι κανένας από εμάς που δεν έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, που δεν υπήρξε ποτέ συντετριμμένος και που δεν χρειάστηκε ποτέ να δέσουν τις πληγές τους? Αυτό το κάνει ο Κύριος. Υπάρχουν και οι κοινωνικοί λειτουργοί. Υπάρχουν και οι άλλοι με άλλες διαδικασίες. Υπάρχει και η Εκκλησία. Αυτό όμως το κάνει ο Κύριος. Και ο Κύριος είναι ο μόνος που ξέρει τις ψυχές μας και μπορεί να τις γιατρεύει. Είναι μέγας. Υψώνει τους πράους. Φροντίζει, μας λέει, για τη φύση του. Ευχαριστιέται σε εκείνους που τον φοβούνται και σε εκείνους που ελπίζουν στο έλεος του. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Τι να κάνω, Κύριε, να σε ευχαριστήσω? Υπάρχει υπηρεσία, βεβαίως, και ευχαριστεί τον Κύριο. Υπάρχει εκείνο, υπάρχει το άλλο. Εδώ ο Ψαλμωδός μας δίνει μια άλλη διάσταση. Ευχαριστιέται σε εκείνους που τον φοβούνται, που τον υπολογίζουν, σε εκείνους που ελπίζουν στο έλεος του. Γι' αυτό ελπίζουμε στο έλεος του Κυρίου. Προτροπή λοιπόν για έπαινο. Και καταλήγει ο Ψαλμωδός, και όλα αυτά γιατί? Γιατί δεν έκανε έτσι σε κανένα έθνος. Ούτε γνώρισαν τις κρίσεις του. Αλληλούια. Γιατί δεν έκανε έτσι σε κανένα έθνος. Και πράγματι, ο Θεός είχε μια προστασία για το λαό Ισραήλ και είχε τους λόγους του. Και ο Δαβίδ το είχε διακρίνει. Δεν κάνει έτσι στα άλλα έθνη. Σε μας κάνει. Δεν κάνει έτσι στους άλλους ανθρώπους. Για μας είναι όλα αυτά τα πράγματα. Σε κανένα δεν κάνει έτσι, ούτε γνώρισαν τις κρίσεις του, τις θέσεις του, το σκεπτικό του Θεού. Με αυτή την έννοια. Δεν είναι οι κρίσεις πάντοτε με την έννοια που κάποιος κατακρίνεται και καταδικάζεται, οι κρίσεις που λέμε, οι κρίσεις του Θεού. Το νόημα των σκέψεων του Θεού. Σε κανέναν, σε εμάς. Πολλές φορές συνηθίσαμε μέσα στην Εκκλησία, που είναι ο σημερινός λαός του Θεού, σε αυτόν απευθύνεται σήμερα ο Θεός, συνηθίσαμε και νομίζουμε ότι έτσι είναι. Έτσι είναι παντού. Συνηθίσαμε να ακούμε την αλήθεια, την ειλικρίνεια, αυτή την αγάπη που υπάρχει. Και νομίζουμε ότι παντού είναι έτσι. Δεν είναι έτσι παντού. Στο σχολείο πολλές φορές βρίσκομαι σε δύσκολη θέση. Εμφανίζομαι σαν αφελής. Έρχεται κάποιος, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, Πυριγιάλη, έχεις αναστατώσει όλο το πρόγραμμα και εκείνο και τα λοιπά. Ο προγραμματιστής του σχολείου, οι μεγάλες μάχες στα σχολεία δίνονται για τις ώρες του προγράμματος. Πόσα κενά θα έχεις, αν θα έχεις μπροστινές, αν θα φεύγεις νωρίς την Παρασκευή, αν θα έρχεσαι νωρίς την Δευτέρα. Όλοι κανονίζουν να φεύγουν Παρασκευή και να γυρίζουν Δευτέρα την τελευταία ώρα. Του λέω, με συγχωρείς. Πάντα στο στόμα μου πάει να βγει η λέξη αδελφέ μου, αλλά το συνηθίζω, το συγκρατώ. Με συγχωρείς, του λέω, άρα είναι να αναστατώσω το πρόγραμμα, του λέω, βάλε μου όπου θέλεις. Όχι, όχι, όχι, να μην γίνει φασαρίες. Σε δουλεύω, μου λέει. Με δουλεύεις? Δεν τα πιάνουμε. Νομίζουμε ότι είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν το έχουμε εκτιμήσει. Που σου λέει ότι κάποιος κάτι, και ας μην είναι 100% αλήθεια, 99 είναι όμως. Τουλάχιστον δεν έχει πρόθεση. Μπορεί κάπου να πλανηθείς. Νομίζουμε ότι έτσι είναι παντού. Γιατί δεν έκανε έτσι σε κανένα έθνος. Ούτε γνώρισαν τις κρίσεις του. Χρειάζεται ο Θεός μερικές φορές να μας πετάξει στην απομόνωση, να μας πάει κάπου αλλού, να ζήσουμε μόνοι μας, για να καταλάβουμε τι έχει κάνει ο Θεός στο έθνος μας, στην Εκκλησία τη δικιά του. Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους έλεγε ότι η ένεση είναι πρέπουσα ο Δαβίδ εκείνη την εποχή. Έχουμε εμείς λόγους να ενούμε τον Κύριο, να τον επενέσουμε, να τον επιδοκιμάσουμε, να πούμε ναι, να υμνήσουμε, να εξυμνήσουμε, να εγκομιάσουμε, να μεγαλύνουμε τον Κύριο. Έχουμε λόγους? Ή μήπως αυτοί οι λόγοι στέρεψαν? Ή μήπως έχουμε τόσα προβλήματα? Και έχουμε προβλήματα. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε ότι δεν έχουμε προβλήματα. Η ζωή είναι γεμάτη προβλήματα. Δυσεπίλητα προβλήματα. Μετά την πτώση, μόνο προβλήματα έχουμε για επίλυση. Και έχουμε και κάποιες χαρές. Έχουμε τόσες ανάγκες. Τεχνητές και φυσιολογικές ανάγκες. Έχουμε τόσα κλάματα Και υπάρχει και καιρός του κλαίει. Κλάψτε, λέει. Κλάψτε. Με τα δακρύων. Υπάρχουν και αυτά μες στη ζωή. Όμως, μήπως όλα αυτά μπήκαν σε μια προτεραιότητα και σκίασαν τη μεγαλειότητα του προσώπου του, ώστε να έχουμε έναν Θεό για τον οποίο πάντοτε απευθυνόμαστε για τα προβλήματά μας και να ζητάμε κάτι. Κύριε το παιδί μου, Κύριε οι εξετάσεις του, Κύριε η ερευνητικιά μου, Κύριε η γυναίκα μου, Κύριε ο άντρας μου, Κύριε το ψωμί μου, Κύριε η δουλειά μου, κλάματα, μετάνοιες, πολύ σωστά, όλα έχουν τη θέση τους. Και η προσευχή και το κλάμα, όλα έχουν τη θέση τους. Μήπως όμως όλα αυτά κάπου μας σκίασαν αυτό που πρέπει να υμνήσουμε. Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά υπάρχει και το ενώ τον Κύριο. Η έμεση είναι πρέπουσα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω, και αυτό θα κάνουμε, θα αναζητήσουμε τρία στοιχεία τουλάχιστον, γιατί πρέπει να ενούμε τον Κύριο και γιατί πρέπει να ξεφύγουμε από τον περίγυρο των προβλημάτων μας. Όπως και ο ψαλμοδός, ο Κύριος δημιούργησε γύρω μας ένα κόσμο που πραγματικά είναι τέτοιος που αν ανοίξουμε τα μάτια μας πρέπει να δώσουμε δόξα στο Θεό και να τον ευχαριστήσουμε. Το καλοκαίρι απολαμβάνουμε, ιδιαίτερα εμείς στη φύση, μια που είμαι στις πόλεις, με τις πολυκατοικίες και τις γειτονιές, δεν μπορούμε να την αισθανθούμε τόσο καλά, τη λεπτομέρεια της μεγαλειότητας του Θεού μέσα στη φύση. Οι άνθρωποι τείνουν να γίνουν οικολόγοι και φυσιολάτρες. Εμείς πρέπει να βλέπουμε τη φύση για να λατρεύουμε τον Κύριο. Και δεν έχει δοθεί έτσι τυχαία γύρω μας. Θυμάμαι το καλοκαίρι, πηγαίναμε με τα μικρά παιδιά απέναντι στο Ξερονήσι, την Μαχρόνησο, και εκεί πραγματικά τα παιδιά ανακάλυπταν συνεχώς κάτι από τα πράγματα του Θεού που δεν τα είχαν προσέξει μέχρι τώρα. Κύριε, Κύριε, ένας αχινός. Ένας αχινός. Τι είναι ένας αχινός? Να τον περπατάει. Κύριε, Κύριε, ένα χταπόδι τόσο. Πόσο? Πρέπει να ήταν 10 κιλά. Τέλος πάντων, μέσα στο νερό όλα τα πράγματα μεγαλώνουν βέβαια και στη φαντασία μας ακόμα περισσότερο. Να το χαμαγκώσει και μου φύγε από εδώ, πάει. Τρέχα να βρει το χταπόδι. Κύριε, κάτι άλλο. Όλα τα πράγματα που κανένας εκεί μέσα στην ερημιά δεν είχε προσέξει. Και καθώς κοιμόμασταν στην παραλία, χωρίς αντίσκηνα, με κάτι σκηνούλες, με κάτι στρωματσάδες απάνω στην άμμο, και καθώς πριν σε πάρει ύπνος, αναγκαστικά κοίταζες τα αστέρια απάνω και έβλεπες, χωρίς τίποτα να ακούς, αυτά ποιος τα έφτιαξε όλα και για ποιον τα έφτιαξε? Και το πρωί, εκεί που κοιμόσουνα, έπεφτε ένα πετραδάκι από ψηλά από τα βράχια και γύρισε το κεφάλι σου και σε κοίταζε μια κατσικούλα. Όλα αυτά τα πράγματα, για ποιον ο Θεός τα έφτιαξε? Για ποιον αυτή η θέα? Για ποιον αυτή η καλοσύνη? Για ποιον αυτή η απόλαυση? Για μένα είναι αυτά. Από το Θεό. Για σένα, για τον άνθρωπο. Πράγματι, εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει μια επιστημονική αρχή που λέγεται ανθρωποκεντρική αρχή. Πολλοί επιστήμονες, όχι χριστιανοί, την ανέπτυξαν και με βάση αυτή την αρχή φαίνεται ότι όλος ο κόσμος έγινε ειδικά για τον άνθρωπο. Παλιά λέγανε ότι ο άνθρωπος είναι μια ασημαντότητα μέσα σε αυτό το τεράστιο σύμπαν και τον μετρούσανε με το μέγεθός τους. Αν ο ήλιος είναι ένα πορτοκάλι, λέει η αστρονομία, η γη είναι σαν ένας κόκκος άμμου. Και απάνω σε αυτόν τον κόκκο άμμου είμαστε εμείς. Πώς είμαστε εμείς μπροστά στη γη, πώς είναι η γη μπροστά στον ήλιο, πόσο είναι το δικό μας πλανητικό σύστημα στα δισεκατομμύρια που υπάρχουν στο δικό μας σύστημα και πόσα εκατομμύρια γαλαξίες υπάρχουν. Αφού τα γεγονότα ακόμα φτάνουν από μακριά. Βλέπουμε τώρα εμείς πώς γεννιέται ένα αστέρι. Δεν γεννήθηκε τώρα. Απλώς το φως κάνει εκατομμύρια έτη να φτάσει σε εμάς και το βλέπουμε τώρα που γεννιέται. Δηλαδή ήρθε με καθυστέρηση εκατομμυρίων ετών το φως σε εμάς. Πόσο μακριά είναι? Και το μετρούσανε με το μέγεθος. Ασημαντότητα ο άνθρωπος. Ασημαντότητα η γη. Ασημαντότητα ο ήλιος μας. Αν όμως το μετρήσεις με το στόχο, όλο το σύμπαν έγινε για τη γη και όλη η γη έγινε για τον άνθρωπο. Σε ποιαν ιδέως. Κύριε, όχι μόνο αυτά και πολλά άλλα που έχεις φτιάξει για μας. Τον έφτιαξε ο λίγον κατώτερο από τους αγγέλους. Και πράγματι, οι τελευταίες πληροφορίες από τον Άρη διέψευσαν και τις τελευταίες επαληθεύσιμες ελπίδες για ζωή έξω από τη γη. Ελπίδες υπάρχουν, αλλά πρέπει να είναι επαληθεύσιμες. Το να πεις ότι 10 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά υπάρχει ένας άνθρωπος που μας κουνάει το χέρι του, μπορεί να το πεις. Πώς θα το επαληθεύσεις αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί να το επαληθεύσεις. Οι ελπίδες έχουν νόημα όταν μπορούν να επαληθευτούν. Πουθενά ίχνος ζωής. Βλέπανε στον Άρη τις διόργειες, βλέπανε τα πράσινα τα ανθρωπάκια, από αυτόν βγήκε και η έκφραση Αριανή, Αριανός είσαι, ούφο είσαι. Από αυτόν βγήκαν αυτές οι εκφράσεις και βάζαμε στη φαντασία μας, όπως και εμείς και κάποιοι άλλοι με υψηλό πολιτισμό, και πήγανε και μαζέψανε και είπανε, αν δεν βρούμε τίποτα άλλο, θα βρούμε τουλάχιστον κανένα μικρόβιο, κανέναν ιό γρήπης, κάτι τέτοιο, καμιά αμοιβάδα, κάτι θα βρούμε. Και φέρανε κουτάλες χώμα. Ούτε μικρόβιο δεν βρέθηκε. Σε όλο το σύμπαν. Και φαίνεται ότι η γη πρέπει να είναι ο μοναδικός τόπος της ζωής. Τη ζωή την έδευαλε ο Κύριος απάνω στη γη, για μας, εμάς μας έφτιαξε εδώ πάνω, για τον άνθρωπο. Το σύμπαν το αχανές για τον άνθρωπο, μόνο για μας. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά πολλές φορές. Γι' αυτό και αυτόματα απορροφιόμαστε από αυτά που έχουμε στέρηση στη ζωή μας και δεν βγαίνει η δοξολογία προς τον Κύριο. Μας απορροφούν όλα τα άλλα, οι μικρολεπτομέρειες της ζωής. Είναι σαν το πλουσιόπαιδο και όλα τα παιδιά μας είναι πλουσιόπαιδα γιατί τίποτα δεν τους λείπει. Ο μπαμπάς και η μαμά ό,τι και να ζητήσουν θα το κάνουν και καλά κάνουν. Αν είναι αυτά καλά, οι γονείς χρειαστούν να θησαυρίζουν για τα τέκνα και όχι τα τέκνα για τους γονείς. Δεδομένο. Σαν το πλουσιόπαιδο που ξαφνικά του λείπει να τόσο. Του τρύπησε η κάλτσα. Τι λες? Και τι θα γίνει τώρα? Κάτσε ρε. Εδώ ο πατέρας έχει ολόκληρο εργοστάσιο που παράγει κάλτσες. Γι' αυτή θα στραχωριέσαι. Και γιατί δεν έχει από το σαλάμι εκείνο εκεί που είχες πάρει την άλλη φορά? Φάει από το άλλο. Φάει αέρος. Φάει, πώς το λένε, μπύρας. Φάει από εκείνο. Εσύ δεν σε εκείνο που ήταν μίξη γαλοπούλα, χοιρινού και οχταποδιού, γιατί αυτό είχε μια ιδιάζουσα γεύση που εδώ σου έκανε ένα έτσι γλυκό πράγμα. Φάει ένα άλλο. Και όλα τα άλλα. Κάπου μας έκατσε η ζωή. Από ασημαντότητες. Και δεν κοιτάξαμε πάνω να δούμε, τι είναι αυτά. Για ποιον είναι αυτά? Αυτά τα αστέρια, αυτή η ύλη, αυτές οι πυρηνικές αντιδράσεις. Για ποιον γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Αυτός ο αχινός που περπατάει, αυτό το χταποδάκι, αυτή η θάλασσα που κάνει πλάτσα πλάτσα και βάζει το πόδι σου και το κάνεις έτσι μέσα, κλουτς, κλουτς, κλουτς. Αυτό για ποιον είναι? Για μας είναι, αδελφοί. Και αυτά έγιναν όλα για να μπορούμε να δοξάσουμε τον Κύριο, γιατί του πρέπει η ένεση. Όμως, αυτό το λουλούδι, ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού, που ο Θεός τον έβαλε μέσα σε αυτήν την τεράστια γλάστρα, γιατί πράγματι είναι ένα πολύ σπουδαίο λουλούδι, βάζεις ένα κήπο ολόκληρο και έχεις ένα φυτό μόνο μέσα. Γιατί αυτό έχει μεγάλη αξία. Έχεις ένα ολόκληρο κομμάτι σε ένα ζωολογικό κήπο και έχεις ένα τόσο ζωάκι. Λέει, καλά δεν βάζεις και κάτι? Όχι, λέει, μόνο του να φαίνεται. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει μεγάλη αξία. Έχεις ένα ολόκληρο κουτί με βελούδα και βάζεις μέσα ένα τόσο δαχτυλιδάκι και το ανοίγεις. Κάτι χρειαζόταν, δεν το τύλιγες σε μια εφημεριδούλα? Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η τεράστια γλάστρα το σύμπαν είναι γιατί ο άνθρωπος είναι σπουδαίος. Αλλά ξέπεσε. Έχασε τη λάμψη του, το μεγαλείο του, έγινε πραγματικά για να τον λυπάσαι. Ο άνθρωπος μπήκε στην περίοδο της ξεπεσμένης ανθρωπότητας. Θα πει κάποιος, ίσως εκεί στην Εδέμ μπορούσε να δοξάσει το Θεό. Τώρα όμως όπως είναι, πώς θα γίνει? Μπορούσε ο Θεός να τον διαγράψει, να τον εξαφανίσει, τον πετάξει στην άκρη, όπως έκανε με τον διάβολο. Να πει τέλος, θα έρθει η ώρα σου που θα πας και εσύ εκεί και να φτιάξει έναν άλλο κόσμο. Αλλά τον αγάπησε. Έστειλε προκαταβολής κόσμου, το σχέδιο είχε. να στείλει τον Χριστό. Για ποιον? Για τον ξεπεσμένο. Για αυτόν που είχε δημιουργήσει. Να γιατί πρέπει να δοξάζουμε τον Κύριο. Αυτή όλη η υπόθεση της σωτηρίας έγινε για μας. Είναι μια προσφορά. Ο άλλος σου κάνει μια εξυπηρέτηση πολιτικής φύσεως, εργασιακής φύσεως και του χρωστάς ευγνωμοσύνη και το λες. Τότε που είχα πρόβλημα, με βοήθησες. Ευγνωμοσύνη. Σε επηρεάζει αυτό και στη σχέση σου. Λέει, κοίταξε να δεις, έχω υποχρέωση σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ εγώ. Κάνε το εσύ αυτό το πράγμα. Γιατί για κάτι σου προσέφερε. Τι μας προσέφερε ο Κύριος? Το γιο το μονογενή για κάποιους ξεπεσμένους ανθρώπους σαν και εμάς να μας φέρει από το σκοτάδι στο φως που μπορούσε να μας διαγράψει. Στην άκρη. Πώς έκανε με τον διάβολο και τον αγγελικό κόσμο. Στην άκρη. Άλλους. Δεν έχει τέλος ο Θεός. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός. Όλα αυτά τα έκανε από την αγάπη. Ρωμαίους 8:32 λέει κάτι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει. Μισό λεπτό.

επειδή αυτός που τον ίδιο του το γιο δεν λυπήθηκε αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι που δικαιώνει. Ποιος είναι εκείνος που κατακρίνει? Ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε, επιπλέον δε και αναστήθηκε, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεστεύει για μας. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στεναχώρια ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότητα? Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Είναι αυτός λόγος για να ξεχάσουμε τα υπόλοιπα? Είναι αυτός λόγος για να υμνήσουμε τον Κύριο? Τι σωτηρία είναι αυτή? Φοβάμαι ότι τα συνηθίσαμε. Φοβάμαι ότι ξεχαστήκαμε στην ευημερία μας. Φοβάμαι πως σαν τα κακομαθημένα παιδιά λένε πάλι μπριζόλα έχουμε. Πάλι. Και κανένα άλλο φαγητό της προκοπής. Φοβάμαι ότι χορτάσαμε και δεν σκεφτήκαμε ότι αυτά δεν είναι αυτονόητα. Κανείς δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Θλίψη υπάρχει. Στεναχώρια υπάρχει. Διωγμός υπάρχει.

Δοξάζουμε τον Κύριο για το παιδί που μας ήρθε και που πέρασε το πανεπιστήμιο και που είναι καλά και που πήγανε καλά. Δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, όλα πάνε καλά. Οικογένεια, τα παιδιά, υγεία, όλα. Δοξάζουμε τον Κύριο. Μέσα από εκεί, ναι, είναι οι στιγμές εκείνες που πραγματικά ανοίγουν τα μάτια και ο άλλος βλέπει καθαρά. Τι έχει χαρίσει ο Κύριος και ποιο είναι το πρόβλημά μου. Τι μου έχει δώσει ο Κύριος και ποιο είναι το ζήτημά μου. Πόσο μικρό είναι αυτό που με πειράζει και με πιέζει μπροστά σε αυτά τα οποία μου χάρισε ο Κύριος. Εμείτε τον Κύριο. Είναι καλό. Είναι τερπνό. Πρέπει να εννοούμε τον Κύριο. Είναι η φυσιολογική εκδήλωση της ζωής μας. Πρώτα λοιπόν για τον περιβάλλοντα κόσμο μας. Δεύτερο για τη σωτηρία την οποία μας έκανε. Γιατί μας έβγαλε από κάπου, ήμασταν δούλοι και ενώ ο Χριστός, ενώ ο Θεός ξέχασε τις αμαρτίες μας και τις πέταξε στα βάθη των ωκεανών, εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε την καταγωγή μας. Εν θυμού, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Γιατί αν ξεχάσουμε θα το θεωρήσουμε αυτονόητα αυτά που έχουμε. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο σημείο με το οποίο θα ήθελα να κλείσω. Υπάρχει ακόμα και το μέλλον μας. Ο Θεός δεν έφτιαξε την περιβάλλουσα φύση, τη γλάστρα μας. Δεν μας έβγαλε μονάχα μέσα από την αμαρτία. Δεν εξασφάλισε το παρόν μας. Εξασφάλισε και το μέλλον μας. Αποκάλυψη στο 21 κεφάλαιο και στο 22 διαβάζω κάποια δάφια. Και είδα καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ Ιωάννης είδα την Άγια Πόλη, την καινούργια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από το Θεό, από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν μια νύφη στολισμένη για τον άντρα της. Και άκουσα μια μεγάλη φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Να η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και θα σκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαοί του και ο ίδιος ο Θεός είναι μαζί τους, ο Θεός τους και ο Θεός το μέλλον. Θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος. Δεν θα υπάρχουν πλέον επειδή τα πρώτα παρήλθον. Ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους». Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κλάψει. Για δικαιολογημένους. 21 κεφάλαιο, 22 θα διαβάσω μάλλον και από το 10 στο ίδιο, και σε πνευματική έκσταση με έφερε πάνω σε ένα μεγάλο ψηλό βουνό και μου έδειξε τη μεγάλη την πόλη, την Άγια Ιερουσαλήμ, που κατεβαίνει από τον ουρανό του Θεού, η οποία είχε τη δόξα του Θεού και η λαμπρότητά της ήταν με πολύτιμη πέτρα, σαν μια πέτρα ίασπη που κρυσταλίζει. Και είχε ένα μεγάλο και ψηλό τείχος και είχε 12 πυλώνες και τους πυλώνες και στους πυλώνες 12 αγγέλους και πάνω γραμμένα τα ονόματα που είναι των 12 φυλών των γιών του Ισραήλ. Προς ανατολάς 3 πυλώνες, προς βοράν 3 πυλώνες, προς νότον 3 πυλώνες, προς δυσμά 3 πυλώνες και το τείχος της πόλης είχε 12 θεμέλια και αυτός που μιλούσε μαζί του είχε χρυσό καλάμι για να μετρήσει την πόλη και τα λοιπά και τα λοιπά και στο 22 και μου έδειξε έναν καθαρό ποταμό με νερό της ζωής λαμπερόν σαν κρίσταλο που έβγαινε από το θρόνο του Θεού, του Αρνίου, στο μέσο της πλατείας του ποταμού. Από εδώ ήταν το δέντρο της ζωής, που έφερε 12 καρπούς, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αυτά είναι το μέλλον μας. Απλώσαμε ποτέ τα μάτια της ψυχής μας, πέρα από αυτά τα 80 χρόνια που θα ζήσουμε νευρωστία. Να δούμε την πόλη την Άγια, μια πόλη που θα φύγει κάθε δάκρυ. Μας λέει τι έχει η πόλη και τι δεν έχει. Γιατί σε αυτή την πόλη εδώ κάτω έχουμε δάκρυα και αναζητάμε τον πλούτο, την ομορφιά, την πολυτέλεια, το θαυμαστό, το λαμπερό, το ζητάμε. Μας λέει λοιπόν ο Κύριος τι δεν έχει εκεί πάνω, δεν έχει δάκρυ, δεν έχει πόνο, δεν έχει τίποτα από αυτά αυτή η πόλη και έχει ίασπη, έχει τύχη, έχει καθαρό χρυσάφι, έχει πολύτιμες πέτρες, έχει ζαφύρι, έχει ίασπη. Είδες το ναό, είδες το αρνείο, είδες το ποτάμι της πόλης.

είδες το δέντρο της ζωής. Αυτά είναι από τον Κύριο για μας. Και αυτά που γίνανε στο παρελθόν, ολόκληρος ο κόσμος, και αυτά που γίνανε πριν 2000 χρόνια με τη σωτηρία μας, και αυτά που μας περιμένουν. Τρεις κατασκευές έχει κάνει ο Κύριος. Τρεις δημιουργίες. Τη φύση, τη δημιουργία του καινούργιου ανθρώπου εν Χριστώ, ένα μέλλον λαμπερό, αιώνιο, ατέλειωτο. Αυτά όλα πρέπει να τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Θα μου πείτε, ωραία τα λες, γιατί σωστά. Όταν είσαι στον πόνο, όταν είσαι στο πρόβλημα, όταν είσαι στο αδιέξοδο, ο Κύριος ξέρει τις καρδιές όλων μας. Μην πεις ποτέ, τώρα είμαι σε πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα τα έχει περάσει ο Κύριος αυτά. Δεύτερον, τα περνάνε κι άλλοι. Μην πεις ποτέ, είμαι μόνος μου στον πόνο. Ο Κύριος ξέρει τον καθένα από μας τι περνάει. Σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, οικογενειακά. Όλοι μας μέσα μας ζούμε σε κάποια δράματα. Αλλά το ερώτημά μας είναι πάντοτε. Αυτά που μας απασχολούν, αυτά που μας πιέζουν, αυτά που περνάμε, αυτά που μας θλίβουν και μας κάνουν να κατεβάζουμε το κεφάλι μας. Το πνευματικό κεφάλι μας, το ψυχικό κεφάλι μας, το σωματικό κεφάλι μας. Αυτά όλα πόσο μετράνε μπροστά στα άλλα που μας έχει δώσει ο Κύριος. Αυτό είναι το ερώτημα που μας απασχολεί. Αυτό είναι το ερώτημα που με απασχολεί. Τι πήρες και τι σου λείπει. Τα ζήγησες ποτέ? Τα ζήγησα. Πόσα πήραμε και πόσα στερούμαστε, αν τα στερούμαστε. Γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Για πολλά πράγματα που μας λείπουν, νομίζουμε ότι μας λείπουν. Είναι ευεργεσία που δεν τα έχουμε. Ευεργεσία είναι που δεν τα έχουμε. Αλίμονο αν ο Θεός μας έδινε όλα αυτά που επιθυμούσαμε. Κεγόμασταν. Κεγόμασταν. Έλεγα σε κάποιους νέους που συζητάγαμε στη συνέλευση, στο περιθώριο της συνέλευσης, ευτυχώς που δεν μπορούμε να σκοτώνουμε με τη σκέψη. Δηλαδή να σκέφτεσαι να πεθάνει. Παπ και να πεθαίνει. Δεν θα είχε μείνει κανένας ζωντανός. Δεν θα είχε μείνει κανένας. Τέτοιοι είμαστε. Ευτυχώς που ο Θεός δίνει αυτά που πρέπει να δώσει. Γι' αυτό το θέλημά του είναι το αγαθό. Πολύ σωστά άκουσαν το ευάρεστο και το τέλειο. Ποιο? Το ότι είμαι στο νοσοκομείο? Το ότι με φτύσανε? Το ότι με πετάξαν σαν σκουπίδι που εγώ νόμιζα? Το ότι με υποτιμήσανε? Το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Αλλά να σου πω και κάτι. Και αν δεν είναι έτσι, και αν πράγματι συμβαίνει αυτό, κοίταξε στο παρελθόν τι ο Θεός έκανε για σένα. Για σένα, ναι. Για την ανθρωπότητα, για σένα, ναι, το έκανε. Ας την ανθρωπότητα. Για τους άλλους. Τους ουμανιστές και τους υπολείπους. Για σένα, ναι. Είδες ο Θεός τι έκανε με τη σωτηρία? Το κοίταξες? Το ζυγιασές? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, που σε έκανε παιδί δικό του? Κοίταξες ο Θεός τι έχει ετοιμάσει στο μέλλον απάνω? Τα μέτρησες? Τα άλλα πόσο μετράνε επιτέλους? Και όταν αυτό το καταλάβουμε, που πρέπει να μπει πρώτα στο μυαλό μας και μετά να κατέβει στην καρδιά μας, γιατί υπάρχει μια τεράστια απόσταση, μερικές φορές αγεφύρωτη, μεταξύ του μυαλού και της καρδιάς μας. Υπάρχουν δεκάδες πράγματα που έχουμε πλήρη συναίσθηση και πλήρη λογικότητα και που τα καταλαβαίνουμε και που ποτέ δεν τα οικειοποιούμαστε. Εάν οικειοποιούμασταν τα μισά από ό,τι κατεβαίνα στο μυαλό μας, θα ήμασταν άλλοι άνθρωποι. Πόσα πράγματα λέγονται εδώ σε αυτή την εκκλησία? Και πόσα πράγματα έχουμε? Πόσα πράγματα λέμε έτσι είναι? Αμήν. Αλλά δεν κατεβαίνουν στην καρδιά μας κάτω. Όταν λοιπόν αυτή η απόσταση κατέβει, μπει στο μυαλό μας καταρχάς, γιατί ο Θεός μεταχειρίζεται τη λογική. Κάποιοι άλλοι την έχουν τη λογική για σκουπίδια και επιζητούν εμπειρίες στη ζωή τους. Όχι. Ο Θεός θέλει να το καταλάβουμε. Μας απευθύνεται με το λόγο. Ο λόγος σημαίνει λογική. Δεν θέλει παράλογα πράγματα ο Θεός. Δεν θέλει να αποδεχτούμε τα παράλογα. Η πίστη δεν αποδέχεται το παράλογο. Η πίστη αποδέχεται εκείνο που δεν μπορεί να ελέγξει. Και αφού κατεβεί στην καρδιά μας μέσα, αυτό το σημείο, ποιο? Πήρες τόσα πολλά.

και σου λείπουν τόσα λίγα. Ύψωσε τα μάτια στον Κύριο και δώσε τη δόξα στο Θεό. Κάνε δοξολογία στον Κύριο. Πες δόξα στο Θεό. Αυτό που λέμε τύπης, τι κάνεις, δόξα το Θεό. Είναι μερικοί που λένε δόξα το Θεό χάλια. Τι κάνεις, λέει δόξα το Θεό χάλια. Χάλια. Αν είναι χάλια, αν μετράνε για χάλια προς αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός, πες πάλι δόξα το Θεό. Αλλά όχι τυπικά. Ουσιαστικά. Γιατί του πρέπει του Θεού. Αλλά δεν είναι ότι ο Θεός το ζητάει επειδή το θέλει, επειδή το στερήσει, επειδή το έχει ανάγκη να το δοξάσουμε. Είναι ότι δοξάζοντας τον Κύριο, ενώντας τον Κύριο, αναγνωρίζοντας, δίνοντας τον έπαινο, αναγνωρίζεις κάτι μέσα στη ζωή σου το οποίο κάνει καλό σε σένα. Εάν μπορούσαμε να δοξολογήσουμε τον Κύριο, θα αφαινόμασταν από αυτά τα μικρά τα οποία μας πιέζουν. Θα άλλαζε όλη η ζωή μας. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας κάνοντας αυτό που πρέπει και μην κάνοντας αυτό που δεν πρέπει. Για να κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Να δοξολογήσουμε τον Κύριο και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για ό,τι υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Τι μου ήρθε, αναποδιά. Δόξα στον Κύριο, σε ευχαριστώ Κύριο. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Μετρώντας, ζυγιάζοντας, σκεπτόμενοι, προσευχόμενοι. Δοξάστε τον Κύριο. Να δείτε ότι κάτι θα αλλάξει μέσα μας. Γιατί αυτή η δοξολογία προς τον Κύριο σημαίνει ότι αφήνεις τα δικά σου. Ότι αφήνεσαι σε αυτό που ο Κύριος. Ότι είσαι ευχαριστημένος. Ότι το αποδίδεις τιμή. Το αποδίδεις έπαινο. Το αποδίδεις ύμνο. Και αυτό αλλάζει τη ζωή μας. Γιατί όταν αφήνόμαστε στα χέρια του Κυρίου, αυτό την αλλάζει τη ζωή μας. Εμείτε τον Κύριο. Επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας. Επειδή είναι τερπνό και είναι ευχάριστο. Έρχεται ευχαρίστηση τελικά. Η ένεση πρέπουσα. Μακάρι ο Κύριος να μας το δώσει.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Και καλό μας να μας βγει στο τέλος.
1: Ο κόσμος θέλει να ωρεοποιήσει το στόμα. Ο κόσμος θέλει να καλυτερέψει το στόμα. Ο κόσμος θέλει να δέσει τη γλώσσα. Και οι κανόνες που διαβάζετε στα διάφορα βιβλία καλή συμπεριφορά, τα ξέρετε τι είναι, τα σαβουά, ή σαβουά, το είπε. Αυτά λένε. Και όταν είσαι ενώπιον τρίτων, να μην κάνεις αυτό. Και όταν βρίσκεσαι εκεί, μη λες αυτό. Και όταν είσαι εκεί, δεν πρέπει να πεις το άλλο. Και όταν κανόνες. 1, 2, 3, 10. Λάθος. Το πρόβλημά μας δεν είναι να αποδιαιτήσουμε το στόμα, αλλά να αλλάξουμε το περιεχόμενο της καρδιάς. Και δεν νομίζω πως υπάρχει γλυκύτερο, αυστηρότερο, αλλά μάλλον ευλογημένο, δεν είναι εδάφιο, εν πέμπτον εδαφίου είναι. Ετούτο έχει μέσα του ιατρική συμβουλή. Ο γιατρός, όταν πας, γιατρέ μου λέει, πονάει εδώ. Πονάει εδώ, έσχα. Αρχίζει όμως. Σε πονάει το πρωί, πριν φας, μετά που θα φας. Μήπως σε πονάει και το μεσημέρι και όταν ξαπλώσεις 10 λεπτά μετά σου περνάει και αρχίζει σιγά σιγά, α, και εντοπίζεται. Εδώ το πρόβλημα είναι δικό μου. Αν θα ήθελες και δικό σου το πρόβλημα. Ο Κύριος έρχεται να πει κάτι. Θέλω να σου χαρίσω ένα ακτινογραφικό μηχάνημα. Να σου πω πώς πας πνευματικά. Πολλοί τρόποι. Η μελέτη, η προσευχή, η ταπείνωση και όλα όσα λέμε τόσα Σάββατα, χρόνια. Εδώ τώρα μας λέει και κάτι άλλο. Πάρε, λέει, και ένα κομματάκι και κάνε βιοψία. Τακ. Από το ίδιο σου το στόμα. Όταν θέλουν να δούνε εάν ένα ζώο ή ένας άνθρωπος μολυσμένος από λύσα είναι κάποιος, έχει πειραχτεί από το μικρόβιο της λύσας, η ανάλυση γίνεται στο σύελο. Ας πάρουμε δύο σταγονίτσες. Από το τι λέμε, ξέρω τι θα μου πεις. Και από δύο σταγόνες, με συγχωρείς πάρα πολύ, λάθος το τηλέφωνο, μου το λες εμένα. Στον Κύριο πες το, διότι λέει, από το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. Και εκείνο το οποίο συνήθως ακούγεται, το ακούτε και λέγεται. Μην κοιτάς δε αυτόν, μπορεί να λέει ως το βάθος, λέει, ξέρεις τι καλός άνθρωπος είναι, λέει, κατά βάθος. Αυτός είναι κατά βάθος καλός. Μπορούσε να είναι και κατά πλάτος, αυτός είναι όμως κατά βάθος καλός.

0: πράγματα είναι πολύ κατά βάθος. Δεν τα λέει ο λόγος του Θεού, δεν πει κατά βάθος. Τη γάδι είναι ο άλλος. Δεν έχω τίποτα άλλο, δεν κάνω να τελειώσω. Κέρδος. Δεν σας λέω τι να πείτε. Ένα σας λέγω μόνο. Ότι εκείνο το οποίο λέω βγαίνει από ό,τι έχω μέσα στην καρδιά μου. Σου έδωσα ένα μπουκάλι αδιανό και μου είπες, έχω ένα ξύδι. Θα σου δώσω ένα μπουκαλάκι.
1: Πρέπει να το κάνω.
0: Δώσε. Κάνω έτσι και βγάζω θάλασσα. Ναι, λέει, βγάζει θάλασσα, αλλά μην κοιτάς εσύ, λέει. Έχει ξύδι, λέει. Στο βάθος, βάθος. Τι βάθος, βάθος. Έβαλες ξύδι, βγάζει ξύδι. Έβαλες θάλασσα, το μπουκάλι το καημενιούλι, έτσι το γύρεις, βγάζει θάλασσα. Του βάλες λαδάκι, θα βγάλει λαδάκι. Πρέπει να ομολογήσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στο μπουκάλι της ζωής, της καρδιάς τους, είχανε θάλασσα, αρμύρα. Για όποιους κάποιους λόγους δεν τις ερευνώ, ο υποκειμενισμός και ο έλεγχος ανήκει στον καθένα χωριστά από εμάς. Αρχίζουνε και βάζουνε τώρα πλέον και λίγο πετρέλαιο. Δυο σταγόνες, κάνει μια δαχτυλίτρα. Αρχίζει τώρα πλέον η θάλασσα και μυρίζει. Και μια δαχτυλίτρα. Και άλλη μια δαχτυλίτρα. Και λίγο ακόμα. Και λίγο ακόμα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει κάποτε να ολοκληρωθεί με πετρέλαιο. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι το υγιώς γενόμενο. Αλλά σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως ύστερα από ορισμένα χρόνια, χρόνο θέλω να πω, όχι χρόνια, όποιος χρόνος, το πνεύμα του Θεού θα σου δείξει, αγαπητέ μου, εξακολουθεί το μπουκάλι και έχει, είναι ανακατεμένο. Λίγο πετρέλαιο, λίγο λάδι, λίγο αρμούρα, λίγο ξύδι. Τι να το κάνω τώρα αυτό. Έχει βέβαια και δύο σταγόνες άρωμα μέσα. Καλό, μεγάλης αξίας. Τι να το κάνω. Πετρέλαιο, άρωμα, ξύδι, θάλασσα, λάδι. Θες να το καθαρίσεις. Γι' αυτό κοιτάξτε ένα θαυμάσιο τρόπο που ο Κύριος βάζει, ονοματίζει, χαρακτηρίζει το περιεχόμενο της καρδιάς. Το λέει θησαυρό. Ξέρετε το θησαυρό τι σημαίνει, ε? Θησαυρίζω. Θησαυρίζω σημαίνει μαζεύω. Πολύτιμα πράγματα. Αυτό σημαίνει θησαυρίζω. Μαζεύω, μαζεύω, μαζεύω, μαζεύω, μαζεύω, μαζεύω. Λέει, από τον καλόν θησαυρών της καρδίας αυτού. Σιγά σιγά, πήρες αυτό, μάζεψε το. Και πήρες το άλλο, μάζεψε το. Και πήρες και το άλλο στοιχείο, μάζεψε το. Ποτέ μην ξεχνάς, ό,τι καλό βάζεις στο μπουκάλι, κάτι κακό βγαίνει από το μπουκάλι. Δεν χωράει το μπουκάλι πολλά πράγματα, χωράει ένα κιλό. Δεν μπορεί να βάζεις 35 κιλά ένα μπουκάλι του ενός κιλού. Φρόντισε να το γεμίζεις αργά και σταθερά με κάτι καλό. Το κακό, μη φοβάσαι. Πώς δουλεύουμε? Ο Κύριος ξέρει. Ήθελα με μάθει ο Θεός να βάζω ορθά και σωστά πραγματάκια μέσα στη ζωή μου. Και να κάνεις μέσα στην καρδιά σου, τούτο είναι το μεγάλο και ευλογητό, ένα θησαυρό. Εκ του θησαυρού της καρδίας. Αλλά αν προσέξετε, και στην ανάστροφη περίπτωση και πάλι ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί την ίδια λέξη προκειμένου και περί του κακού ανθρώπου. Και ο κακός άνθρωπος από τον κακό θησαυρό της καρδιάς του βγάζει και λέει. Μαζεύει ο κακός άνθρωπος κακό θησαυρό. Μαζεύει ο αγαθός άνθρωπος αγαθόν. Πολύ. Κοίταξε να δεις μόνος σου τώρα. Διότι αυτή είναι η πρώτη ώρα μας. Η πρώτη ώρα δεν είναι θέμα μαθήματος. Η πρώτη ώρα είναι θέμα μολύβι και χαρτί άσπρο. Πάρ' το χαρτί άμολη, κοίτα. Κοίταξε, όπως λέγαμε με τον γιατρό. Γιατρέ μου, πώς πάω. Κύριε μου, πώς πάω. Και σου λέει ο Κύριος. Ήτανε κουβέντα αυτή που είπε. Δεν την είπε, λέει, και ο άλλος. Το είπε ο Μάτωρας. Λέει ο πιτσιρικός, άκουγε κάποτε ένα μάστορα, ένας πιτσιρικάς που ήταν εκεί πέρα. Και κάτι έλεγε ο καημένος ο μάστορας. Πώς του φάνηκε αυτό, το είπε κι αυτός. Είχε κάποιος την απονοησία να πει, μη είναι κακό, και κάθε φορά που δεν θα γίνει εκείνο που αυτός θέλει, λέει το κακό, για να πειράξει τους άλλους. Τι σαυρός. Πού μεγαλώνουν τα παιδιά, πού οι ίδιοι ζούμε. Εάν το καταλάβουμε αυτό, πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα θα φροντίσουμε να γεμίσουμε με θησαυρό καλών της καρδιάς των παιδιών. Όσο περισσότερο γεμίσεις με καλό θησαυρό τις καρδιές των παιδιών, τόσο πιο αργά τουλάχιστον θα χρειαστεί πρώτα να το αδειάσουμε για να γεμίσει κακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα τυχώματα θα μείνουν. Κεφάλαιο δεύτερο. Όχι τι λέμε. Αλλά να τώρα να μπορέσουμε να συζητήσουμε απλά. Και αυτό που λέμε, ο λόγος του Θεού λέει κάτι. Ο πρεσβύτερος δεν πρέπει να είναι πλήκτης. Πλήτο. Δεν ξέρω από χειρουργική και δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ. Δεν νομίζω όμως, ας με διορθώσει η γιατρός, ότι πιάνουν τον άρρωστο ένας από εδώ, να τον βάζω κάτω με ένα μαχαίρι, μπαμ, μπαμ, δώσ' τον δύο μαχαίρι, δώσ' το πόδι. Δεν νομίζω γίνεται έτσι. Το βάζει κάτω, του μιλάει, μέχρι να τον πάρει ο ύπνος, μη φοβάστε, τι παλικάρι εσύ. Τον πάρει ο ύπνος, θα βάλουν τις μάσκες τους, θα κόψουν, θα ράψουν τι κάνουν, τα κεντήματά τους οι άνθρωποι. Και έχω γίνει πολλές φορές μάρτης. Μπα! Μία στο κεφάλι. Μου λέει, καλέ μου. Λέει, ήταν καλό αυτό που απάντησε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ώστε λέει, το εγκρίνεις. Ποιο να εγκρίνω. Λέει, αυτό που έκανα. Όχι. Ποιος σου είπε το εγκρίνω. Λέει, με ρώτησε αυτή. Όταν είναι κακόπιστο αυτό που μου λες. Σε βλέπω να παίρνεις ένα μωρό τριών ετών και να το χτυπάς κάτω. Μπαμ, σε σφουγγάρι. Και σε ρωτάω, γιατί το χτυπάς το παιδί. Και μου λες, α, ώστε έτσι. Συνεπώς εγκρίνεις αυτό που έκανε. Δεν ξέρω τι έκαμε. Δεν το εγκρίνω. Άρθρο πρώτο. Άρθρο δεύτερο, να το μιλήσουμε τώρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξέρετε, αγαπητοί μου, κάτι που λέει ο κόσμος και είναι σωστό. Οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουμε το δίκιο μας. Όχι γιατί δεν έχουμε δίκιο, αλλά γιατί δεν ξέρουμε να πούμε το δίκιο μας. Και από πόσες τραγωδίες και πόσα κλάματα θα ήταν όλοι που θα είχαμε γλιτώσει. Εάν ξέραμε, όχι μόνο τι να πούμε, αλλά και πώς να το πούμε. Το πιο απλό πράγμα. Αγαπητέ μου, γιατί μου συνδεφιάζεις προς τον όλο, τα χίλια μου και τα κάτω έτσι. Τι σου συνέβη. Αμάν, με το τρακτέρ μου θα σκότωσα μια μεραρχία ανθρώπους. Τι συμβαίνει, για να δεις, τι σου έφερε. Α, ο Θεός να μας μάθει να χαμογελάμε. Τίποτα άλλο, αγαπητοί. Εκείνο το γνήσιο, το ειλικρινές, το απλό, το... Ο Κύριος να με μάθει αυτό το τρομακτικό του Παύλου. Αν θέλετε μετρήστε πόσες φορές είπε ο Παύλος και έχει γράψει. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Στα παιδάκια τα μικρά λένε κάτι ιστορίες. Μια φορά ήταν, λέει, πίσω από τα φράχτη δέντρα φορτωμένα. Και ήταν μερικά παιδιά και τους είπε ο φύλακας, μπέστε μέσα, λέει, να πάρετε, κόψετε φούρνο. Και το πρώτο παιδάκι άρχισε και βάλαγε κλωτσιές στην πόρτα, αν μπορεί να ανοίξει με κλωτσιές. Και το άλλο χτυπάγε με το χεράκι και το τρίτο την τέτα, ντάραζε. Και στα παιδάκια λένε στο τέλος το περίφημο εκείνο. Το τέταρτο παιδάκι όμως λέει, είπε μια μαγική λέξη και η πόρτα άνοιξε. Δηλαδή, ποια μαγική λέξη τα είπε? Τη λέξη του Παύλου, αδελφοί, που συνήθως τη λέμε στα παιδιά και ο δούλος του Θεού δεν την έχω μάθει.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. Τρία. Όχι τι να πω. Όχι πώς να το πω. Αλλά και κάτι άλλο. Πότε να το πω. Δεν πάνε τα πάντα εις πάντα χρόνα. Δεν λέγονται όλα ανά πάσα στιγμή. Ήθελε να μας δώσει ο Θεός σοφία. Πόσες φορές κάνουμε το λάθος. Έρχεται το παιδί σκοτωμένο, τσακισμένο, ήταν από 7-8 ώρες μάθημα και 2 ώρες φροντιστήριο, 10. Και έχει πάρει και ένα τριάρι. Κακός, κάκιστα, αλλά που πήρε 3, τώρα τι να κάνει. Και μόλις μπει το παιδί στο σπίτι, αρχίζω. Δεν υπήρξες ποτέ καλό και φιλότιμο παιδί. Θυμάμαι πρόπερση στο Κυριακό σχολείο. Άσε, ρώτησε πρόπερση στο Κυριακό σχολείο. Άσε, την έσαι τα παιδιά, πρέπει να κουβάλει ψωμί. Ξέρετε, ο άνθρωπος εδώ είναι και μυστικός. Είναι και ανακατωμένο. Ιδιαίτερα τα παιδιά, άστα. Και σε κάποια άλλη ώρα, με λεπτότητα, με αγάπη, άσε να έρθει η στιγμή εκείνη. Πες το κι αυτό το πράγμα. Και ακόμα ένα τελευταίο σημείο. Τι λέω, πώς το λέω, πότε το λέω, με ποιο τόνο το λέω, αγαπητοί μου, ο τόνος εις τον οποίο μιλάμε. Θα θυμόσαστε τον Λόγο του Θεού να μας πει κάπου ότι και η φωνή, η μεγάλη και η έντονη φωνή, μιλάω πάντα για τον εαυτό μου, είναι ανάγκη να ξαναδούμε τις καρδιές μας. Είναι ανάγκη να δούμε τι ο Χριστός έχει κάνει μέσα στις καρδιές μας. Το αναγνωρίζω και χαίρομαι πως ο Κύριος άρχισε να δουλεύει μέσα στην καρδιά σου. Είναι μια όμορφη και ιδιαίτερα ευλογία τούτο. Δεν ξέρω όμως τι ρυθμό έχει αυτή η μεταβολή και αυτό το γέμισμα της καρδιάς. Θα ήταν τελείως διαφορετικές οι σχέσεις μας μεταξύ μας. Αν είχαμε μάθει να μιλάμε με τον προσήκοντα τρόπο μεταξύ μας. Μέσα στις οικογένειες τα περισσότερα προβλήματα δεν δημιουργούνται, δεν υψούνται, δεν γεννώνται, δεν πραγματοποιούνται. Διότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά διότι ποτέ δεν προσέξαμε στον τρόπο των σχέσεών μας και της λεκτικής επαφής με τον άλλον. Το καλύτερο, το πιο σωστό, το πιο χρήσιμο πράγμα μπορεί να το πεις Βιανού και να του το πω με ένα τέτοιο τρόπο που στο τέλος να μου επιτεθεί και φοβούμαι πως θα... Αγαπητοί μου, ας πάρουμε απόψε λίγο σάλιο από το στόμα μας και ας το βάλουμε στο μικροσκόπιο του 1/5 του εδαφίου Λουκάς 6:45. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Υπάρχει ένας όμορφος τρόπος, τον οποίο συνήθως λέει ο κόσμος. Να μην μιλάς καθόλου. Αυτό θα σε εμποδίσει από το να ερευνήσεις την καρδιά σου και τη δική μου την καρδιά και να μην αλλάξει το περιεχόμενό της ποτέ. Ήθε να μας βοηθήσει ο Θεός να αλλάξει το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Και αυτό γίνεται γλυκά, αργά, καθημερινά, σωστά. Δεν γνωρίζω γλυκύτερο και ευγενέστερο πρόσωπο από τον Ιησού Χριστό. Εφέρθη με τέτοια λεπτότητα στον Ιούδα, τον Αποϊσκαριώθ, ώστε τη βραδιά της προδοσίας οι μαθητές έλεγαν ένας-ένας στον Κύριο Μήπως είμαι εγώ εκεί. Δεν τους άφησε ούτε έμεσα να περάσει από το μυαλό τους ότι ο μέλλον να παραδώσει ήταν ο Ιούδας. Ποτέ. Και όταν ήρθε και τον αγκάλιασε και το κατεφίλησε διδούς σημείων εις αυτούς, ο Κύριος θα του πει αυτό το εξεπέραστο, το θυμάσαι. Φίλε, επί τι πάρει, από το πάρει μείνει. Γιατί βρίσκεσαι κοντά μου, γιατί ήρθες. Φίλε, και χρησιμοποίησα ακριβώς την ίδια λέξη που κάποτε είχε πει. Δεν σας λέω πλέον δούλους. Τελευταία στιγμή. Ναι. Και είναι η τελευταία λέξη που άκουσε από τα χείλη του Ιησού Χριστού. Αν κάποτε μας έδινε ο Κύριος την ευκαιρία να μιλήσουμε ανοιχτά και πλατύτερα για τον Ιούδα, ίσως ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν στο τραγικό εκείνο εγχείρημα της αυτοκτονίας να ήταν μια λέξη που ηχούσε στα αυτιά του. Η τελευταία λέξη που άκουσε από τα χείλη του Κυρίου. Φίλε, δεν τον είπε καν με το όνομά του. Πώς θα το πει με τον γλυκύτερο τρόπο. Ιούδα, γιατί ήρθε, επί τι πάρει. Φίλε. Και είμαι βέβαιος πως πήρε το δρόμο εκείνο και μέσα στα αυτιά του αχολογούσε η γλυκιά εκείνη λέξη. Φίλε, ώστε παρέδωσα εκείνον που με είπε φίλον. Γνωρίζω ποιος είναι. Αγαπητοί, δεν νομίζω πως κανένας από εσάς μου φέρθηκε όπως ο Ιούδας φέρθηκε στον Κύριο. Και ανάστροφα, αν σε κάποιον φέρθηκα χειρότερα, να του γυρέψω συγγνώμη. Αν όμως κανένα από αυτά τα δυο δεν έχουν γίνει από τη μια ή την άλλη πλευρά, υπάρχει λόγος να μην με λες φίλο και να μην μπορώ να πω δύο λόγια αγάπης, καλοσύνης και λεπτότητας μεταξύ μας. Κάτι απότομα, κάτι κομμένα, κάτι χοντροκομμένα. Την αλήθεια, λέει, την αλήθεια. Ο Χριστός δεν το είπε. Προδότη δεν ήταν. Λιποτάχτη δεν ήταν. Φίλε, τι είσαι, ξέρει εκείνος. Ποιος είσαι, ξέρει. Ας κοιτάξω απόψε την καρδιά μου. Και κοιτάζοντας την καρδιά μου, είναι ο Σταυρός του Χριστού, Μιχαλάκη, έτοιμος, απόψε, να αλλάξει καρδιάς. Να διάσει το τσουβάλι ανάποδα, να το αδειάσει τελείως και να αρχίσει να γεμίζει με ένα καλό πνευματικό θησαυρό. Και από εδώ και πέρα, ό,τι βγάζω από την καρδιά μου, θα το βγάζω από τον καλό θησαυρό. Πολύ προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλον, το ξέρω. Και ευχαριστούμε τον Θεό για. Προσευχόμεθα για την υγεία μας. Προσευχόμεθα για τις εργασίες μας. Προσευχόμεθα για τις διακονίες. Τις πολλές που σας έδωσε, την καμία που δεν μου έδωσε. Ας μάθουμε να προσευχόμεθα και για κάτι άλλο. Κύριε, κάνε μας μεταξύ μας λεπτούς και ευγενικούς. Θα καταστρεφεί το έργο το οποίο έργο όταν είναι το έργο του έργου. Άσε έρθε το έργο του έργου. Να μην δούμε αφεντικά εκεί πέρα. Έστω εσύ λεπτός. Πάρα από τον Κύριο, εδώ κατεστράφηκε το σύμπαν, εδώ ήρθε ο Ιούδας να τον παραδώσει. Ασχέτως αν ο Κύριος έλαβε στερεάν απόφαση να ανέβει στο Γολγοθά. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του ανθρώπου. Παραδοθεί. Αλλά ούτε τον έβρισε. Δεν τον ηρωνεύτηκε. Με το ίδιο το πλατή χαμόγελο όταν τον έστειλε να κάνει θαύματα. Όταν τον φόρτωσε ψωμάκια και ψάρια να χορτάσει τα πλήθη. Με το ίδιο χαμόγελο και τώρα θα του πει. Δεν το διάβασε. Κοίταξε το. Αν κάτι νομίζεις πως μπορεί να κάνει ο Κύριος, βεβαιώσου πως θέλει να το κάνει. Και θα το κάνει απόψε. Άλλη μια φορά, Κύριε. Μας έβαλες το πρόσωπό σου, το αναστημά σου, το χαρακτήρα σου, τη ζωή σου, τα λόγια σου. Απάνω σε ένα βάθρο, μας έδωσες μολύβι κραγιόν από εκείνα τα φάμπερ, τα μαύρα, και ένα άσπρο χαρτί να ζωγραφίσουμε. Και σε είδαμε και σε σκιτσάραμε, και ύστερα είδαμε μες στη ζωή μας το σκίτσο, και τέλος είμαι υποχρεωμένος να το πιάσω, να το τσαλακώσω, να το εξαφανίσω με τροφή. Καμία ομοιότητας. Το σχέδιο ήταν λανθασμένο. Σε μιμηθήκαμε, Κύριε, στα πολύ μεγάλα. Είχαμε μερική μνήμη και θυμηθήκαμε και αποστηθήσαμε μερικά σου εδάφια. Επισκεφθήκαμε τους Αγίους Τόπους και ο δούλος σου πήρα το θράσος να ευχήσω να κηρύττω. Κάτι άλλο ήθελες. Και κάτι άλλο θέλεις. Να σου μοιάσουμε εσωτερικά, πνευματικά, σε διαγωγή, σε ζωή, σε εσωτερική φυσιογνωμία. Και ένα από τα κομματάκια αυτής της ομοιότητος, να απόψε τα λόγια μας, ο τρόπος μας, ο τόνος μας, το περιεχόμενο των λόγων μας. Ήθελα να σκύψουν οι κεφάλια απόψε μπροστά σου με συγγνώμη. Ήθελα να υψωθούν χέρια ηκεσίας για να γυρέψουν. Κι ήθε στις ειλικρινείς καρδιές που θα σου πούνε πως θέλουν αλλαγή, να χαμογελάσεις γλυκά με τη βεβαιότητα των υποσχέσεών σου. Για μια πλήρωση από το θησαυρό το δικό σου και μια πορεία προς δόξα σου.
2: Λιώθηκε. Και ένας κάποιος που βρέθηκε μέσα στην εκκλησία, ο ευλογημένος, είχε σχέσεις με τη γυναίκα του πατέρα του. Πάει να πει, θα λέγαμε με τη μητριά του ή κάτι τέτοιο. Γράφει λοιπόν ο Παύλος, ουδεν είχε σχέσεις με πόρνους. Στο πρώτο γράμμα φαίνεται το χαμένο της μετρητής αυτό. Αυτή το πήρανε. Κοιτάζανε να πάνε να αγοράσουν καμιά μελιτζάνα. Είδες αυτός το μανάδι, αυτός είναι πόρτος. Για να πάρω καμιά κουραμάνα, πάπα. Συνοημένοι όλοι τώρα, αυτός το φούρναρι, αυτόν λέει. Είναι λέει. Πηγαίνανε στο γαλατάνι, τι γάλα, λέει. Να πεθάνουν καλύτερα τα παιδιά μας, δεν πάνε να πούμε γάλα από αυτό το γαλατά. Έτσι μας έγραψε ο Παύλο. Τρούχονται τα νέα του Παύλου και τους γράφουν. Σας έγραψα εν τη επιστολή να μην συναναστρέψετε με τώρα. Σωστό. Αλλά δεν εννοούσα με τους πόρνους του κόσμου τούτου, γιατί τότε έπρεπε να εξέλθετε από τον κόσμο. Α, τότε χορτάρια πάνω στα βουνά. Όλος ο κόσμος έτσι είναι εδώ πέρα. Τι να κάνουμε τώρα, να μην ζούμε μαζί τους. Όλοι εννοούσα εγώ. Τώρα σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε εάν τις αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρτα. Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος ήρθε, δημιουργήθηκε από το Θεό εις τον χώρο της Εδέμ. Με σκοπό και προορισμό και σχέδιο ο Θεός δια της υποταγής να τον ενθεώσει. Ο άνθρωπος ξέρεσε. και ξανάρθε ο άνθρωπος σε αυτή τη θέση που ήταν πρώτα. Δια της σωτηρίας και του έργου του Σταυρικού του Ιησού Χριστού. Και ξανάρθε εδώ. Αλλά και πάλι για να ενθεωθεί χρειάζεται κάτι. Την πρώτη φορά υποταγή. Τη δεύτερη φορά αγιασμός. Άνευ του οποίου το θέμα της σωματικής καθαρότητος δεν μπορώ να πω δεν έχει προσευχθεί ιδιαίτερα. Δεν έχει υπογραμμιστεί. Δεν είναι σωστό. Στο κλίμα των εκκλησιών που ο Κύριος κατά αποκάλυψη εχάρισε στον τόπο μας για του αδελφού μας του Κώστα του Μεταλληλού, μία κίνηση βγαλμένη μέσα από τα χώματά μας κατά τα αυτά, με το δικό μας πιστεύω. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, των υστέρων έμαθα ο Κώστας ο Μεταλληλός, έξω και στο εσωτερικό ακόμα, οι οποίοι πίστευαν τα ίδια ή περίπου τα ίδια. Αλλά μη συμφωνούμε. Και έχουμε το πιστεύω μας, το εγγυλεμένο, ολοκληρωμένο, τις αρχές μας. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι στη Βόρειο Φιλανδία, οι οποίοι πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο. Α, τόσο καλό. Έχουμε όμως καμία σχέση. Εδώ, γαλμένες καταβολάδες από το φυτό το εθνικό. Λέγω ότι τόσο το θέμα του Ευαγγελισμού και του Χριστοκεντρισμού, όσο και το θέμα της καθαρότητος, είναι από τα στοιχεία που ξεκάθαρα ο Κύριος τα τοποθέτησε σαν βάσης κηρύγματος. Θα σας θυμίσω μονάχα από τον Λόγο του Θεού την ανάγκη που μας είπε το Πνεύμα του Θεού για έναν καθαρισμό από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Λέει, έτσι το λέει ή ανάποδα, γιατί ανάποδα πρέπει να το πει. Πνεύματος, και σαρκός. Να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να καθαρίσουμε το πνεύμα μας, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να καθαρίσουμε το είναι μας. Λέει, άστα τράγια. Ο Λόγος του Θεού δεν κάνει λάθος. Θα ξεκινήσεις από ένα καθαρισμό του σώματος. Διότι αν μου βάλεις το πνεύμα να μου καθαρίσεις το πνεύμα, αυτομάτως έρχεται σε δεύτερη κατηγορία η αμαρτία του σώματος. Αυτά είναι αυτά, η αμαρτία του σώματος. Το βρήκατε κι εσείς. Εδώ το πνεύμα, λέει, το πνεύμα. Ας το πνεύμα κάτω. Και φτάσαμε στο γνωστό εκείνο καθεστώς που είχαμε κατ' επανάληψη την ευκαιρία να δούμε, το καθεστώς των Νικολαϊτών, οι οποίοι έλεγαν το πράγμα και το παν είναι ο άνθρωπος να είναι καθαρός στην ψυχή του, το πνεύμα του, στη διάθεσή του. Το ακούτε κάθε μέρα τον κόσμο να το λέει, τι μου λες, να καθαρή συνείδηση λέει, έχεις. Άμα έχεις λέει καθαρή συνείδηση όλα τα άλλα, τώρα έκανε κάτι και έκανε και εμάς, καθαρή συνείδηση να είναι. Τώρα με τι απορριπαντικό του τη συνείδηση καθαρίζει, δεν ξέρω, έτερο άτομο. Το λέει ο Κοσμάκης για να το πει. Όχι άλλο. Το πράγμα θα τοποθετηθεί για ανθρώπους οι οποίοι ειλικρινά αντιμετωπίζουν τα πράγματα και θέλουν να τα αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν. Γιατί. Επιπόλαια το βλέπουν το πράγμα. Τα παιδιά που πάνε σε ανώτατες σχολές, τιμώνται στα φροντιστήριά τους, πόσοι πηγαίνουν. Τα οποία πηγαίνουν τα περισσότερα για να πάνε, απλούστα, δεν πάνε για να διαβάσουν. Επειδή φεύγουν από το σπίτι τους, έπαιζε ποδόσφαιρο, κάποτε μου έλεγε ο γιος, μην πήγαινε κανένα. Λέει, κανένα, δεν μια φορά το λέω, γιατί ήρθε. Δεν είχαμε λίγα. Λέει, δεν είχα το λέω μάτι. Λέει, αφού δεν πήγαινε κανένα. Λέει, και δεν πήγε κανένα. Για πώς είχε ποδόσφαιρο. Ωραία. Ήταν δύο-τρία παιδιά, δεν μπορούσα να κάνω δύο-τρία παιδιά τώρα μάθημα. Δεν μπορούσε να περιμένει κανείς τίποτα. Αν υπάρχουν όμως άνθρωποι σωστοί, προσεκτικοί, στημένοι, άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι οποίοι ξέρουν ότι θα δουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνεται το λόγο στο Θεό απόψε. Πορνεία μεταξύ σας, ούτε να ονοματίσουμε ορισμένα πράγματα, ξέρουμε στην κοινή διαθήκη, που να τα καθίσουμε, να τα θεολογήσουμε. Αυτά είναι να τα δούμε, να τα ερμηνεύσουμε τώρα. Τι να ερμηνεύσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τους λέει εδώ ο Παύλος. Κάντε μου μια χάρη. Καμία θέση, καμία σχέση, ουδεμία συναναστροφή. Ούτε θα συντρώγετε. Δεν σας έγραψα για τους απ' έξω, γιατί εμείς δεν πρόκειται να κρίνουμε τους απ' έξω. Εμείς τους μέσα θα τους κρίνουμε. Τους έξω τους κρίνει ο Θεός. Σεις βγάλτε.

Γράψε. Ένα, δύο, τρία, δέκα πράγματα. Πώς γράψεις τα πράγματα σου σε εκείνη την ευλογητή αλήθεια που ο λόγος του Θεού έχει να πει. Δώσ' μου το θέλος σου. Θα προσθέσω τις δυνάμεις μου και ένα ανθρώπινο θέλω με τις δυνάμεις αναστάσεως του Ιησού Χριστού και τα δυο μαζί δημιουργούν προϋποθέσεις 1.885.975 βομβών ατομικών. Ένα ανθρώπινο θέλω ενωμένο με τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Στην Εκκλησία μας στο Παγκράτη, καθώς συνεχίζουμε εν Χριστώ Ιησού από πέρσι τη μελέτη της προς Φιλιππησίους επιστολής, σταθήκαμε στο τρίτο κεφάλαιο, το μεγάλο εκείνο κομμάτι της προσευχής του Παύλου. Προσεύχομαι να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως Του και την κοινωνία των παθημάτων Του συμμορφού. Σημείον τρίτο. Περίεργο. Ενώ ο Παύλος, θυμηθείτε τι είπαμε για την Κόρινθο, πλούτος, πολλής, και σας έχω εξηγήσει από πού προήρχεται αυτός ο πλούτος, έγινε το πρώτο εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου. Περνούσαν από εκεί τα καράβια φορτωμένα και ξεφόρτωτα και για να μην παρακάμψουν από κάτω το Μαλαία, ουράδιον Μαλαία, θα περνάγανε από το Διόρκο, από τη σημερινή Διόρια, δεν ήταν όμως ανοιγμένη. Αν πάτε κάποτε στην Κόρινθο, ζητήστε να σας δείξουν τα σκάματα που ακόμα βρίσκονται εκεί πέρα από την προσπάθεια που και καμιονέρων. Δεν μπόρεσαν να την ολοκληρώσουν την προσπάθεια αυτή και είχαμε πει και την άλλη φορά, είχαν έτσι ένα πράγμα σαν ίδια, έτσι, από δέντρα, τα λύθανε με χοιρινό λίπος, βάζαν το καράβι μέσα και το στέρνανε με σκοινιά, με δούλη, αυτό έτρεχε, όπως ήταν. Και από το Σαρωνικό πήγαινε στον Κορινθιακό και από τον Κορινθιακό πήγαινε στον Σαρωνικό. Και αντιλαμβάνεστε, πληρωνόταν αυτό το πράγμα να κάνει τόσες μέρες ταξίδι και συνήθως να χαθούνε με τον καβομαλιά εκεί πέρα και τη συνεχή τριγυμία του. Ώστε λοιπόν πλούτος, ο πλούτος έφερε πορνεία, αθλειότητα και τα γνωστά θέματα τα άλλα των εξητήσεων, τα φιλοσοφικά ρεύματα, όλα αυτά μαζί. Έτσι ο Παύλος, ενώ μιλάει για θέματα καθαρότητας, ξαφνικά στο πέμπτο κεφάλαιο βρίσκει την ευκαιρία να τους θίξει και το άλλο θέμα. Και τους λέει, δύο φορές μάλιστα, στο εδάφιο 10 και εν συνεχεία στο 11. Και ταυτίζει, ενώνει, βάζει στο ίδιο ράφι. Εάν της αδελφός ονομαζόμενος, δεν είναι, ονομάζεται. Πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ. Βλέπετε, στοιχεία που έχουν άμεσον σχέση με τα υλικά πράγματα, με τον πλούτον. Θα πεις, Παύλο, καταρχήν, άλλο έλεγες, πώς μπήκες εδώ. Δεν είναι άλλο. Το ίδιο είναι. Εμείς κάνουμε πολλές φορές σφάλματα επειδή μας συμφέρει να χρωματίζουμε διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θεμελιώνουμε και λέμε «Πω πω αμαρτιάρα, μεγάλη αμαρτιάρα αυτή». Εκείνη τι είναι, αυτή είναι μικρή αμαρτία, μικρούτσι, ανεπέστη. Αν διαβάσουμε ξανά και ξανά και παρακαλώ να το διαβάσετε αυτό το πέμπτο κεφάλαιο στο σπίτι σας, θα πιάσουμε ακριβώς μια μεγαλόπρεπη αλήθεια εδώ. Για το Πνεύμα το Άγιο τα πράγματα είναι στο αυτό επίπεδο.

Και επειδή δεν έχουμε χρόνο, ας πάρουμε ένα το οποίο θα έλεγε κανείς, μα τι εννοεί εδώ, την ειδωλολατρία. Όσο και να μην ήταν πιστός και δεν ήταν από ό,τι απαιτήθηκε ο άνθρωπος αυτός ή τα όποια πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει όμως, πάει πολύ να είχαν ένα ξύλο σκαλισμένο, ξέρω εγώ, να ήταν ο Θεός πάνω. Με μια ουρίτσα που τον είχαν οι αρχαίοι Έλληνες και να τον κουτούλεγε εκεί πέρα 5-6 φορές την ημέρα. Δεν πάει. Τι εννοεί εδώ ο Παύλος και το βάζει μάλιστα στο ίδιο επίπεδο. Ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας δεν είναι έξω μας. Αλλά όπως όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και η ειδωλολατρία βρίσκεται, είναι νεότερες ιατρικές αντιλήψεις, συγγνώμη από τον γιατρό, από τους γιατρούς, που μένουν στα μελοχώρα πάντως. Μου έκανε εντύπωση που διάβασα, γιατρέ, ότι το σύνολο των μικροβίων είναι μέσα μας σε λανθάνουσα κατάσταση αρρώστιας. Πρέπει όμως να υπάρξει ένα περιβάλλον τέτοιο για να κυρωθεί. Μέσα μου υπάρχει η ειδωλολατρία, κατάλοιπο, τρομερό, μιας άλλης εποχής. Όπως όλοι ξέρετε, πως εδώ πίσω από τα αυτιά μου έχω δύο μυς, που κάποτε τα κούναγαν τα αυτιά σε άλλες εποχές. Τώρα δεν χρειάζεται πλέον. Έχουν ατονίσει, αλλά υπάρχουν. Ποιος μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να πει «Δεν έχω κίνδυνο να κάνω το παιδί μου είδωλο». Πόσες φορές δεν έχουμε κάνει το παιδί μας κέντρον, άξονα, γύρω από τον οποίο στρίβουμε όλη την ύπαρξή μας, όλη τη ζωή μας, όλη τη δραστηριότητά μας, ολόκληρο το είναι μας. Άξονα. Το παιδί. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει μέσα του το φόβο κάποια φορά αργά και σταθερά να γίνει στη ζωή του είδωλο η υγεία του. Να μην φροντίσω για την υγεία μου, μη γεννήτω. Να μην ενδιαφερθώ να βάλω σακάκι που φυσάει, yeah. Αλλά αγαπητέ μου, επί 27 ώρες το 24ωρο, η υγεία μου, φοβούμε ότι παίρνουμε τα περιθώρια του υγόνου. Το περιβόητο εκείνο. Λέει, για να αρρωστήσω, μη μου το λέω. Αλλά άδεια, λέει, απέθανε εκ της ασθενείας αυτού. Εκ της αρρωστίας του, λέει, μάλιστα. Δεν είμαι εκείνος που σου πω. Δεν συνεργά, δεν πειράζει. Δεν τα κάνεις, τα κάνεις. Αν εξυπηρετώ, πάρεις ασπιρίνη και αν δεν κάνεις ασπιρίνη, πάρε αλγόλ. Άρχισε εδώ πέρα τους χούφτες, άμα νομίζεις έτσι. Αλλά από εκείνο το σημείο, μέχρι και το άλλο σημείο, να μην μιλάς του, να κάθεται με μην μιλάς, να σου πω, σταματήστε τώρα, παίρνω το σφιγμό μου. Άμα. Σφιγμό σου, μία φορά, δυο φορές, τρεις φορές πήρες το σφιγμό σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γνωρίζω ένα πρόσωπο που έχει μαζί του μέσα στην τσάντα της, έχει το πιεσόμενο. Κάνε την πίεση. Λέει, έχω, λοιπόν, δεν είμαι καλά. Το πρωί είχα λέει μέχρι 15, ίσως δεν και 16. Τι λες με παιδάκι, μα τόσο πολύ λέει. Στην 16 πίεση. Πώς δεν το έπαιρε το ραδιόφωνο, σαν μεγάλη είδηση, σε ειδική εκπομπή. Η κυρία Τάδε έχει 16. Όπως τον ειδόλο, αγαπητοί. Ένα είδωλο, η απώλεια. Ακούω κάτι φορές, κάτι ιστοριούλε. Εδώ λέει στο 100, στο 165 χιλιόμετρο, λέει, ξέρετε, στη Λαμία, από εκεί πάμε, λέει. Είναι ένας ο οποίος λέει κάνει καβουράκια και μακαρονάκι κοφτό. Τι λέει, βέβαια. 165 και 165 δεν γυρίζει, 300, πόσο κάνω, 330. Θα με ρωτήσεις, σου αρέσουν τα καβουράκια με το μακαρονάκι το κοφτό. Αλλά να πάω 165 και 165 να γυρίσω 30. Σκοτωμένο, τσακισμένο μέσα στο καλοκαίρι. Το βράδυ βέβαια ό,τι για εκκλησία δεν μπορεί να έχει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Είσαι τσακισμένο, σκοτωμένο. Γιατί? Έφαγε ποδαράκι, λέει, από καβούρι. Εξεζητημένα τα παραδείγματα, το ξέρω. Γιατί φοβούμαι ότι πολλές φορές τα παραδείγματα μας δίνουν μόνο. Ήθελα να σε ρωτήσω. Θέλεις να κάνουμε μια

0: Να δούμε την εργασία μας.
1: Τη δικιά μου την εργασία.
0: Μήπως μου έχει γίνει είδος.
2: Νερό ήταν ένα νεαρό.
1: Νεαρό παιδί.
2: Νύχτα ήταν.
1: Πώς να καταλάβω.
2: Δεν βλέπω και καλά.
1: Και κανείς.
0: Τι είναι αυτή, τι κάνεις εκεί.
1: Κάνει με το χέρι και έτσι.
0: Και κάνει έτσι, έτσι, έτσι.
1: Α, 150.
2: Είχε ένα πραγματάκι, έτσι σαν τανάλια ήταν, με σούστες.
1: Και το έκανε για γυμναστική.
2: Και είχε φτάσει χωρίς έτσι, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα.
1: Για τους μυς εδώ πέρα, 150 έσπασε.
0: Καλό είναι.
1: Αλλά ξέρετε, αγαπητοί μου, το να αρχίσεις λες 150. Και ενώ έπρεπε το κόστος να σου κάνει μάθημα, λες 320 κόστα.
2: Φόβος. Λυπούμε.
0: Ψάχνω μέσα μου. Κινδυνεύω. Αδελφοί, θυμηθείτε του Παύλου. Τρομακτικόν.
3: Πόρνος. Πλεονέκτης. Ειδωλολάτρης. Λίδωρος. Μέθυσος.
2: Άρπαξ. Τι στα ίδια. Ας ομολογήσουμε πως αν μας έδιδαν αυτά τα 6 στοιχεία. Εμείς δεν θα τα βάζαμε και τα 6. Θα βάζαμε.
3: Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο.
2: Θα βάζεις τελευταίο, ξέρω εγώ, ποιο θα βάζα.
1: Ποιο θα βάζα. Για τον Απόστολο Παύλο είναι και τα 6 όμοια.
3: Έτσι λέει.
0: Μήπως θα έπρεπε να ξαναδώ συνεπώς εκείνο το γνωστό το εδάφιο. Εξετάζοντες.
2: Ένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού χωρίς τον αγιασμό. Θυμηθείτε όταν κάναμε για πολλούς μήνες το μάθημα περί αγιασμού, τι είχαμε πει. Αγιάζω. Σημαίνει ξεχωρίζω. Αγιασμός. Ο συνδευκής ανήφορος. Για ένα τέλος που λέγεται αγιώτης. Και η αγιώτης είναι εκεί πάνω.
1: Κάθε μέρα.
2: Πάρτε ένα μωρό παιδί, ένα μικρό παιδάκι, την πρώτη μέρα που πάει στην πρώτη δημοτικού.
1: Και δεν έχει πάει καθόλου σε νηπιαγωγείο.
2: Και δώστε του ένα βιβλίο της πέμπτης γυμνασίου. Με σχήματα, με χάρτες, με τρίγωνα.
1: Φοβάσαι, παιδί. Ίσως είναι νωρίς ακόμα για σένα.
2: Είναι όμως για σένα τα γραμμένα. Έλα να αρχίσουμε από τώρα μαζί.
1: Ξέρω τι θα μου πεις. Να μάθει το Α.
2: Δώσε το χέρι σου στον Κύριο. Μπορεί να το κρατήσει. Και πες του, Κύριε, κράτησέ με σφιχτά.
1: Έλα, δώσ' μου μία.
2: Αν κατέβετε στον Πειραιά, είναι κάτι βενζινάκι. Που πάνε αυτά τα βενζινάκια σαλαμίνα.
1: Στα διάφορα μέρη.
2: Πάντοτε όταν πλευρίσει απάνω στο τσιμέντο, γέρνει ένας από εκείνους τους ναύτες και δίνει το χέρι στις γυναίκες, στα παιδιά.
1: Πάτησε απάνω στο στερεό έδαφος του Ιησού Χριστού.
2: Μπορεί να με κρατήσει και να σε κρατήσει.
0: Κι αν συμβούνε φαινόμενα μέσα στην Εκκλησία, από πρόσωπα τα οποία ονομάζονται αδελφοί, δεν είναι. Και ας παρηγορηθούμε με τούτη τη φράση, γιατί αυτό υποδηλεί πως ακόμα από τις πρώτες μέρες ο διάβολος έβαλε το χέρι του από το παράθυρο και έσπηρε ζυζάνια. Και συμφύονται μαζί με το στάρι. Τότε, με τον τιούτον μηδένα συντρώγεται, στέλνεστε και το εδάφιο της βραδιάς μας. Μη συναναστρέψετε.
2: Εκτιμώ να προσευχηθώ.
0: Δεν είναι αρμοδιότητα του μου όμως.
1: Δεν έχω τη δύναμη. Δεν είναι του καθενός, αγαπητοί μου.
0: Δεν είναι του καθενός.
1: Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει στο δρόμο.
0: Δεν είναι τώρα ένας 1,5 χρόνος.
1: Λύστης ένας. Έπεσε, χάμου,

την επόμενη, δεν μπορούσε να το σηκώσει. Σωματώδης ο άνθρωπος, είχε πέσει, μάλλον είχε χτυπήσει και το πόδι του. Φαίνεται, το χτύπησε πολύ. Πρέπει να δει να το σηκώσω, τον τράβαγα σε τέτοιο σημείο που σφάγα το χέρι. Του λέω, πέσει, πέσει, κάτσε εδώ πέρα. Πόνο ξέρετε τον άλλον εκεί πέρα που χάρισε, απέναντι, σας παρακαλώ πολύ, έχει πέσει. Τηλεφωνήσει, να τα ξάρει. Έφυγε. Δεν είναι ντροπή να πει, ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι σε μια κατάσταση, είσαι σε ένα τέτοιο που σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πήγαινε στην Εκκλησία, υπάρχει πρεσβυτέριο, φέρει τις ευθύνες του, να προσευχηθούν, να προσευχηθώ, αυτό ναι, να κλάψω, θα το κάνω. Αλλά να σε βοηθήσω και δεν μπορώ. Γιατί είμαι αδύνατο. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν έχω αυτή την ικανότητα. Δεν είναι ντροπή. Συ είσαι ο αδύνατο. Κάμε στην πάντα. Πάντα να θυμάσαι το εδάφιο που ξεκινήσαμε. Όταν σου τη σκάσει κάποιο και αγοράσει ένα τελάρο σάπιου για αρμάδε, ο καλύτερο τρόπο για να του γλιτώσει δεν είναι ένα καλό που έχει στο ψυγείο να τον βάλει ανάμεσα στου σάπιου για να γίνουν και οι σάπιοι γεροί. Θα σαπίσει και ο γερό. Φύλαξε το γερό. Στέλεστε. Προσεύχου, μην το ξεφτελήσει. Μην πει τίποτα, μη γέννητο. Κλειστό. Ένα θέμα δικό σου. Να σου πω, λέει, για να προσεύχεσαι, να σου το πω, όχι τίποτα άλλο, λέει, για να προσεύχεσαι. Άστο. Ένα θέμα δικό σου. Το ξέρει. Και κάποιο θέλει να σου πει κάτι. Δεν θέλω να μάθω. Δεν πειράζει. Άστο. Σε παρακαλώ πολύ να με βάζει στη θέση μου, καμιά φορά, γιατί να σου πω κάτι. Αχ, το καημένο πρέπει να το ξέρει, για να προσεύχεσαι, λέει, αχ, το καημένο. Όχι τέτοια πράγματα. Εσύ, γονάτισε. Ξέρεις κάτι, χάψ' το. Κρύψ' το. Μέσα σου. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από ανθρώπους που θα τους λες τον πόνο σου να ξεσπάς και θα ξέρεις ότι αυτό δεν θα βγει πιο έξω. Έκλεισε. Του το πες απ' του νου. Θα πας αυτή τη. Όταν μπορεί να σε βοηθήσει, θα σε βοηθήσει. Αλλά να ξέρεις ότι αυτό δεν... Θα το ξαναδιαβάσετε το πέμπτο κεφάλαιο σας, παρακαλώ, φίλοι σας. Απλά. Το καταλάβω. Για να μείνουμε, παρακαλώ, στην προσευχή σημεία. Θέλεις να ζήσεις μια αγία ζωή? Ο Χριστός στο εξασφαλίζει. Είναι ακριβώς εκείνο το οποίο γίνεται με τα παιδάκια. Που λέει το παιδί στον πατέρα του, θέλω να μάθω γερμανικά. Ρε παιδί μου, θα τα καταφέρεις? Ρε πατέρα, θα τα καταφέρεις. Είσαι βέβαιος? Είμαι βέβαιος. Με τα άλλα τα μαθήματά σου που πας και στο σχολείο? Α, πόσο θέλεις? 300. Αρκεί να θέλεις. Ας αποχίσω. Αρκεί να θέλεις, λέει ο Χριστός. Ας αποχίσω. Να το θέλεις όμως. Απλά και ειλικρινά. Δεύτερο, ας προσέξουμε τα είδωλα. Και τα είδωλα δεν υπάρχουν απ' έξω μας. Τα είδωλα είναι μέσα. Ας το προσέξουμε. Αφής καθίσω στον καθρέφτη. Να χτενίζομαι 3/4 της ώρας. Λέει να μην χτενίζεσαι. Να χτενίζεσαι όπως είμαι χτενισμένος. Αλλά όχι αυτό το άλλο το πράγμα εκείνο. Το κουρέα. Ένα τέταρτο του καθρέφτη εδώ έτσι. Λέει, πόσο φαίνεται. Λέει καλά. Εδώ λέει. Μήπως λέει τίποτα εδώ. Κρίν, μία τρίχα κράπα από εκεί. Βρε καλέ μου άνθρωπο, δεν ξαναβρούνε. Να κουρευόσουν μία φορά κάθε 48 χρόνια το καταλαβαίνω. Μία φορά κουρεύεσαι. Έρχεσαι 15 μέρες πάνω. Και πάει πολύ. Όχι είδωλα, αγαπητοί. Θα κουρευτείς, θα πεντακάθαρος, θα αξιοπρεπέστατος, θα είσαι, όπως σε θέλει ο Θεός. Φυλακτείτε από τα είδωλα. Από τα μικρά πράγματα, είδωλα. Χοντροκομμένα είδωλα δεν μπορεί να κάνει κανένας. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να πέσει σε χοντροκομμένο είδωλο. Να μπει στην Εκκλησία και να κουβαλάει μαζί του και μισό κορμό από πέφτ. Λέει, τι είναι αυτό? Έλεγα, πάει, λέει, έτσι, το λατρεύουμε εμείς. Δεν πάει. Δεν στέκει. Τα μικρά να φοβόσαστε, αδελφοί μου.

0: και ο Κύριος να μας φυλάξει από μικρές αμαρτίες. Μεγάλες αμαρτίες, τι αμαρτία μεγάλη να κάνει. Πέστε, μια μεγάλη αμαρτία. Να την άξει σε ένα υποβρύχιο στον αέρα. Πού έπρεπε. Δεν γίνεται. Τα μικρούλια. Ο Θεός να μας φυλάξει από τις μικρές τις αλεπούδες. Η μεγάλη αλεπού έτσι και μπει μέσα στα σταφύλια, τρώει ένα σταφύλι τελείως. Τα μικρά τα αλεπουδέλια δεν φτάνουν. Και με τα χεράκια τις κάνουν αυτό συνεχώς. Και ρίχνουν όλες τις ρόγες κάτω για να βρουν μία, δύο, τρεις όριμες να τις φάνε. Καταστροφή τα αλεπουδέλια τα μικρά. Ο Κύριος να μας φυλάξει από τις μικρές σαλόπεκες, λέει ο Λόγος του Θεού. Κάτι ξέρω γι' αυτό. Ο Κύριος να με φυλάξει από ύπαλα. Ο Κύριος να με φυλάξει από όλα αυτά τα πράγματα. Και κυρίως να με μάθει, είναι το τελευταίο σημείο μου, να τα τοποθετώ ορθά. Όχι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ή έκτο. Στο ίδιο επίπεδο. Το ίδιο πράγμα. Ή σκοτώσεις έναν άνθρωπο με μαχαίρι, ή με δηλητήριο, ή με πιστόλι, τον σκότωσες. Λέει, δεν τον σκότωσα, λέει. Με ατομική βόμβα. Προσέξτε τα. Μένουμε στο συμπέρασμα του Σαββάτου, στο ειδικό μάθημα. Τον βλέπεις και δεν περπατάει καλά. Να αρχίσεις φιλοσοφίες και τα λοιπά. Δεν είσαι εδώ, δεν πειράζει. Έχω να σου πω κάτι, αν είναι πνευματικό ευχαριστώ. Όχι, δεν πειράζει. Ξέρεις, έχω κάτι αντιλήψεις. Έχετε. Άφησε ένα λεπτό. Πες το στον Κύριο, κλείσε το στόμα σου. Ας αφήσουμε τον Κύριο να δουλέψει μέσα στην εκκλησία. Εμείς μόνο ζημιά μπορούμε να κάνουμε. Ο Κύριος θα προσθέσει και ο Κύριος θα καθαρίσει. Ο Κύριος να με τοποθετήσει ορθά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου και της ζωής μας. Ναι, πατέρα μας.
1: Θέλετε να ανοίξετε το Λόγο του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Στο 6ο κεφάλαιο. Είναι το 1/4 του εδαφίου 45. Το 1/4, το τελευταίο. Διαβάζω από το 43. Διότι δεν είναι δένδρον καλόν το οποίον κάμνει καρπών σαπρών, ούτε δένδρον σαπρών το οποίον κάμνει καρπών καλόν. Επειδή έχαστον δένδρον, εκ του καρπού αυτού γνωρίζετε. Διότι δεν συνάγουσι εξ ακαθών σίκα, ούτε τριγώσιν εκ βάτου στα φύλια. Ο αγαθός άνθρωπος, εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθό. Και ο κακός άνθρωπος, εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακό. Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα.
0: Εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να μείνουμε για λίγο. Να μας αξιώσει ο Θεός. Να ρωτήσω τον εαυτό μου. Λέω. Λέω. Εάν κάποιος έχει επιπλοποιείον, ξέρω, κάνει κουφώματα, δεν μπορεί να πει ποτέ στους ανθρώπους που εργάζεται μαζί του, σε παρακαλώ, φέρε ένα ψαλμό να κόψουμε αυτό το εδάφιο. Φέρε το πριόνι να κόψουμε το παράθυρο. Δεν εννοώ αυτό, γιατί πολλές φορές φοβούμαι ότι γίνεται μία σύνθεση, η οποία δεν τιμά τα πράγματα του Θεού. Η ανάμιξη, αυτά η ανάμιξη. Δύο πράγματα διαφορετικά θα ήθελα, αν μπορούσαμε, τρία πράγματα διαφορετικά να δούμε. Πρώτον, τι λέμε. Δεύτερον, πώς το λέμε. Τρίτον, με ποιον τόνο αυτό το ότι, το όποιο, το κάτι το λέμε. Ας μείνουμε στο πρώτο μας. Τελείωσες τη δουλειά σου. Δεν ξέρω. Λείπουν εδώ πέρα και οι καθηγητές και οι καθηγήτριες.

0: Εάν ξέρετε από πού παράγεται.
1: Συγγνώμη, εάν θυμόσαστε.
0: Από πού παράγεται η λέξη βομολογία.
1: Ποιος ξέρει. Τι σημαίνει βομολογία.
0: Παράγεται είναι σύνθετος λέξης από δύο άλλες λέξεις. Από την λέξη βομός και την λέξη πέλας, πελάζω, προσπελάζω.
1: Το ρήμα.
0: Προσπελάζω εις βομών. Δηλαδή, στα παλιά τα χρόνια, από την Παλαιά Διαθήκη, θα το δούμε το φαινόμενο αυτό, προσέφεραν θυσίες όπου ένα μεγάλο κομμάτι του θυσιαζομένου ζώου εδίδετο και εκέγετο υπέρ των Θεών. Στην Παλαιά Διαθήκη τα εντόστια ίσως μην ευωδίας ευχαριστία. Το υπόλοιπο του αρνιού ψητό ή περίπου ψητό το δίνανε στις οικογένειες. Και η οικογένεια του Νικήτα, επειδή ήταν λίγη, καλούσε και την οικογένεια τη δική μου και την οικογένεια του Γιάννη, που να το φάμε ένα μεγάλο κρυάρι, και πηγαίνανε κάπου εκεί και το τρώγανε. Κοντά στο βωμό. Εκεί στο βωμό πλησιάζαν και ζητιάνοι. Και οι οποίοι γύρευαν και αυτοί ένα κομμάτι από το κρέας. Στην αρχή βέβαια λέγανε, έτσι ξεκίνησε, ευχές. Εάν είχες ευχή για το παιδί σου που ταξίδευε και προσέφερες θυσίαν στο Θεό της θαλάσσης των αρχαίων Ελλήνων, σου έλεγαν να δεις το παιδί σου, να ξανάρθει το παιδί σου, ξέρω εγώ τι άλλο λέγανε. Αλλά με την πάροδο των ετών, καθώς είχαν φάει και είχαν πιει και είχαν πιει εις ευοχίαν και στο κέφι είχαν έρθει, τούτοι οι ζητιάνοι, για να τους πουλήσουν εκδήλωση, για να τους ενθουσιάσουν, να τους δώσουν κάνα κομμάτι κρέας, τους έλεγαν σόκιν, αστεία, βρωμιές, αθλειότητες, ποταπότητες, που καθώς τούτοι ήταν μεθυσμένοι, ας πούμε, τους ευχαριστούσαν. Από εκεί παράγεται η λέξη βομολογία. Το βομός, γι' αυτό και γράφεται με ωμέγα, βομολογία. Δεν μπορείς να μιλάς στην εργασία σου. Και όταν το περιβάλλον δεν είναι εκείνο που πρέπει να είναι, με ψαλμούς και οδάς πνευματικά. Άφησέ το να το κάνεις στο σπίτι σου αυτό. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν τιμάται έτσι ο Θεός. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι όταν φάτε εκεί πέρα που τρώτε στο εργαστήρι και δεν υπάρχει νερό, να σηκωθείς εσύ. Δεν να σηκωθώ. Και τι δόλιο αφεντικό είμαι που να σηκωθώ εγώ. Ξέχασε το που είσαι αφεντικό. Σιγά τα αφεντικό. Και πήρε φέρε ένα χανιάτι νερό και βάλτο στο τραπέζι. Και τι άλλο. Και κάποιος τρίτος εκεί πέρα είπε, σας πω παιδιά, λέει, τι άφησα χτες το βράδυ. Μη του πεις να σοπάς. Πάρ' το παράκι και πήγαινε πιο εκεί. Χωρίς να του πεις τίποτα. Ούτε να του πεις το οποίο εμείς δεν τα δεχόμεθα, τα τι άπτα. Όχι αδερφέ, να του πεις τέτοια πράγματα. Πάρ το φαγάκι σου και φύγε. Δεν πρόλαβες να πάρεις και το φαγάκι σου. Πάρ το ψωμί σου και φύγαινε πιο εκεί. Δεν χρειάζεται να το πεις δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Με τη δεύτερη φορά το κατάλαβε. Δύο πράγματα θα κάνει. Ή δεν θα ξανάρθει ή όταν είσαι εσύ δεν θα... Ας προσέξουμε αγαπητοί. Μιλάω για τον εαυτό μου. Τι σημαίνει μωρός. Μωρός ελληνικά είναι ο έχων έλλειψη ιδιωτήτων που πρέπει να έχει. Γι' αυτό λέει, εάν το άλλας μωρανθεί, εάν το άλλας χάσει δηλαδή την

0: Διότι θα του να είναι αρμυρό. Εάν το ξύδι χάσει την ιδιότητά του, να είναι ξινό. Εάν η ζάχαρη χάσει την ιδιότητά της, να είναι γλυκιά. Από εκεί παράγεται και η λέξη μορολογία. Λέγω πράγματα και να περιέχουμε. Ξαναρχόμαστε στο τελευταίο, το M5 του εδαφίου 46. Από το περίσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Έλεγε χαρακτηριστικά η αδελφή μας η Αλκμίνη Μεταλλινού. Κανένα ανθρώπινο όργανο δεν είναι τόσο περιφραγμένο, θαυμάσια, όπως η γλώσσα. 32 πασάλους και έξω από τους 32 πασάλους 2000. Παρά τα αυτά η αφιλότιμη, πώς πηδάει τους πασάλους, πώς ξεφεύγει από τα χίλια, τσακ, η αφιλότιμη, η γλώσσα.
1: Η ηγεσία του λαού του και μπροστά στην πολιτική εξουσία που κυριαρχούσε στον τόπο του. Ο Ιησούς Χριστός και εδώ πέρα στα σημεία αυτά στάθηκε μοναδικός. Το περιβάλλον του δεν τον κατάλαβε. Η εποχή του τον αγνόησε. Η ανθρωπότητα στη διπλή της όψη, την θρησκευτική ηγεσία και την πολιτική ηγεσία τον απέρριψε. Και μέχρι σήμερα και σε όλη την ιστορία του κόσμου η θρησκευτική ηγεσία και η πολιτική ηγεσία δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να απορρίπτουν τον Ιησού, τον ξαναδικάζουν, τον απορρίπτουν για να τοποθετήσουν τον εαυτό τους και τις δικές τους αξιώσεις μέσα στη ζωή. Ο Ιησούς όμως είναι εκείνος που ήρθε να φέρει τη λύτρωση στον κόσμο. Δεν κατανοήθηκε από το περιβάλλον, αλλά ο Ιησούς αισθάθηκε ο λυτρωτής. Και μόνον οι καρδιές εκείνες, οι οποίες φωτισμένες από το Πνεύμα το Άγιον στην ταπείνωσή τους, αναγνωρίζουν, ανακαλύπτουν ότι χρειάζονται κάτι περισσότερο από μια απλή θρησκεία και περισσότερο από μια πολιτική εξουσία που θα κυβερνήσει τον κόσμο, εκείνες οι καρδιές που αναζητούν πραγματικά τον Σωτήρα θα τον βρουν στο πρόσωπο του Ιησού. Και εκείνες οι καρδιές που καταλαβαίνουν ότι τα περιθώρια αυτού του κόσμου είναι πολύ στενά και πολύ μικρά για να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις της ανθρώπινης ψυχής, αυτές οι καρδιές που θα ποθήσουν μια άλλη ζωή, μια αιώνια ζωή, θα αγαπήσουν μια αιωνιότητα δοξασμένη, θα την βρουν στα λόγια, στις υποσχέσεις και στην προσφορά την οποία ο Ιησούς Χριστός έκανε και κάνει και σήμερα μέσα στη ζωή. Πραγματικά και σήμερα ο χριστιανός πόσο ξένος νιώθει μπροστά σε όλη αυτή την κωμωδία που γίνεται στον κόσμο, σε όλη αυτή την το θόρυβο, σε όλη αυτή την κίνηση. Κοιτάξτε τώρα με τις εκλογές πόλοι φωνάζουν μέσα στον κόσμο. Προσφέρουν τον εαυτό τους ως σωτήρα. Είναι οι σωτήρες του κόσμου. Όλοι υπόσχονται να κάνουν. Όλοι υπόσχονται να μεταβάλουν την όψη της ζωής. Όλοι υπόσχονται να ικανοποιήσουν τον άνθρωπο στις απαιτήσεις του. Αλλά είναι βέβαιο ότι και η άλλη τετραετία θα τους βρει πεινασμένους τους ανθρώπους. Άδειους. Και κανένας από αυτούς δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της ανθρώπινης ψυχής ως το βάθος. Έως ότου ο άνθρωπος απογοητευτεί, κουραστεί, καταλάβει την μεγάλη απάτη, τη φενάκη, καταλάβει τη μεγάλη απάτη η οποία παίζεται γύρω του, διότι αυτοί όλοι που φωνάζουν απατούν τον εαυτό τους και τους άλλους και ψάξει να βρει πέρα από αυτά τα σχήματα κάπου αλλού την αλήθεια και τη ζωή για να την βρει στον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν στην εποχή του δικάστηκε και από τη θρησκευτική ηγεσία και από την πολιτική ηγεσία. Πρώτα απ' όλα, οι προσπάθειες τις οποίες κάνει το Ισραηλιτικό έθνος κατά καιρούς, οι προσπάθειες που γίνονται για να αναθεωρηθεί η δίκη του Ιησού, οι άμεσες και έμεσες δικαιολογήσεις, που τις οποίες προσπαθούν να ανέβρουν οι υπεύθυνοι, οι διάφοροι υπεύθυνοι Ισραηλιτικοί κύκλοι, για να δικαιολογήσουν την καταδίκη σε θάνατο του Ιησού, οι

απόδοση της ευθύνης για αυτό το μεγάλο έγκλημα που γίνει και μέσα στην ιστορία του κόσμου, σε άλλα αίτια, σε άλλες αιτίες και όχι στη δική τους, στους δικούς τους, στο λαό τους και στους υπευθύνους του λαού, αυτά όλα δείχνουν ότι αφενός το Ισραηλιτικό έθνος ελέγχεται για την απόρριψη του δικαίου, από την άλλη μεριά μας δείχνουν την σοβαρότητα εκείνων των στιγμών και της καταδίκης του Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιον όμως, μέσα σε ολόκληρη την ιστορία, ανέλαβε ένα μεγάλο αγώνα και μια μεγάλη προσπάθεια. Τι ήταν η προσπάθεια του Πνεύματος? Να ελέγξει κάθε καρδιά, ακόμα και το Ισραηλιτικό έθνος, για μια αμαρτία την οποία έχουν πράξει. Μια αμαρτία, όχι πολλές. Διότι τις πολλές τις έχει κάνει ο άνθρωπος, αλλά επιτέλους θα μπορούσε να πει κανείς ότι για τις πολλές του αμαρτίες δεν ευθύνεται απόλυτα. Ήρθε με μια κληρονομικότητα αμαρτωλή, ζει σε ένα περιβάλλον αμαρτωλό, έχει μια ασθενή θέληση, δεν μπορεί να αντιδράσει στο κακό, ο άνθρωπος πέφτει στην αμαρτία. Συνεπώς, η ευθύνη του για τις πολλές αμαρτίες που πράττει στη ζωή του είναι κάπως περιορισμένη. Αλλά υπάρχει μια αμαρτία, μια και μοναδική, για την οποία το Άγιο Πνεύμα ελέγχει την ανθρώπινη καρδιά και θα ελέγξει και το Ισραηλιτικό έθνος στο τέλος. Η αμαρτία είναι αυτή, είναι τούτη, ότι απέρριψαν το μοναδικό σωσίδιο το οποίο ο Θεός έριξε στον άνθρωπο μπροστά. Το μοναδικό σωσίδιο που μπορεί να τον βγάλει από το χαμό, να τον ανασύρει και να τον κρατήσει μέσα στη θύελα της καταστροφής και της κρίσεως η οποία υπέρχεται απάνω στον κόσμο τούτο. Η μοναδική αυτή αμαρτία που πράττει είναι ότι απορρίπτει, όπως είπαμε, το σωσίδιο, απορρίπτει τη σωτηρία του Θεού που ενσωματώνεται στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Αυτοί οι έλεγχοι δεν αφήνουν την ανθρωπότητα ήσυχη. Ο άνθρωπος ελέγχεται συνεχώς και μια φωνή τον συνοδεύει μέσα του ότι είναι ένοχος για το αίμα του Χριστού. Το ίδιο θα γίνει και με το Ισραηλιτικό έθνος. Κάποτε απέρριψε τον Ιησού και κάποτε είπαν το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Και αυτή η κραυγή, αυτή η ανάληψη της ευθύνης για το έγκλημα το μεγάλο το οποίο γίνηκε, τους παρακολουθεί και βαραίνει στις συνειδήσεις τους και θα βαρύνει μέχρι τέλους έως ότου κάτω από τον έλεγχο του Πνεύματος, κάτω από τις συνθήκες που θα τους βρουν, κάτω από τα περιστατικά, τα ποικίλα και διάφορα, στρέψουν σε εκείνον, τον οποίον τα μάτια, σε εκείνον, τον οποίον απέρριψαν. Στρέψουν τα μάτια σε εκείνον, ο οποίος εσταυρώθηκε για αυτούς, για να πληρώσει τα λύτρα, για να πληρώσει την οφειλή τους, για να τους ελευθερώσει, για να τους σώσει. Ας γυρίσουμε για λίγο στο ιστορικό για να δούμε τα γεγονότα. Ο Ιησούς μετά τη Γεθσημανή, μέσα από εκείνες τις ελιές, κάτω από το αργυρό φως του φεγγαριού του Απρίλη, πλέον δεμένος από την κουστοδία εκείνη η οποία συνόδευσε τον Ιούδα, προδομένος από το φιλί του μαθητού, ο οποίος στάθηκε προδότης, οδηγείται τη νύχτα εκείνη από τη Γεθσημανή, περνούν τον χήμαρο των κέντρων και περνούν μέσα από την πύλη τη Χρυσή και τον οδηγούν εις τον Άννα Πρώτα, ο οποίος εθεωρείτο ή το αρχιερεύς την εποχή εκείνη. Δεν ήταν ο πραγματικός αρχιερεύς, είχε καταργηθεί από τον Βαλέριο Γράτιο, εν τούτης όμως συνέχιζε να φέρει τον τίτλο του και για μισό αιώνα αυτός και οι πέντε γη του ενέμοντο την αρχιερατική εξουσία. Ονομάζεται Άνας ή Χανάν ή όπως τον λέγει ο Ιώσιπος, ο Εβραίος ιστορικός, ο Ανάμις. Ανάμις. Διακρινόταν για την πονηρία του, τη φιλαργυρία του, την αναξιότητά του, την κοσμικότητά του και την τυραννία του. Προσόντα τα οποία κάθε άλλο παρά ετέρια

σε έναν αρχιερέα του λαού. Και ακριβώς οι ιδιότητες του αυτές τον είχαν και τον ενεφάνιζαν σκληρό, ομό μέσα στο λαό. Ήταν ένας Σαδουκαίος, όπως και όλοι οι αρχιερείς των Ιουδαίων ήσαν Σαδουκαίοι, που εσήμαινε ότι είχε περιφρόνηση για κάθε τι το υπερφυσικό, απέρριπτε το υπερφυσικό, απέρριπτε την ανάσταση από τους νεκρούς, απέρριπτε την ύπαρξη της ψυχής. Με άλλα λόγια, δεν ήταν παρά ένας ηλιστής, ο οποίος απλώς εδίδασκε μία ηθική, την οποία ο ίδιος δεν τηρούσε. Διατηρούσε όμως τον τίτλο του αρχιερέα ακόμα, παρόλο ότι ο Βαλέριος Γράτιος, ο αυτοκράτορ, τον είχε καταργήσει. Όταν τον έφεραν στον αρχιερέα, τον Ιησού, ήταν νύχτα. Και η πρώτη φάση της όλης δίκης δεν ήταν παρά μία προδικασία, προκειμένου να ακολουθήσει εν συνεχεία η θρησκευτική δίκη, η οποία γίνηκε μπροστά στην Ολομέλεια του Συνεδρίου, σε τμήμα του Συνεδρίου καταρχήν, και μετά στην Ολομέλεια του Συνεδρίου, και μετά να ακολουθήσει η πολιτική δίκη μπροστά εις τον Πιλάτο. Τώρα, η προδικασία μπροστά στον αρχιερέα είναι καθαρά μεροληπτική. Όπως μας λέει ο Ιωάννης, στο 18ο, στο Ιωτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, ο αρχιερέας τον ρωτάει για τη διδασκαλία του και για τους μαθητάς του. Ο αρχιερεύς λοιπόν ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της δίδαχης αυτού. Και απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ παρησία ελάλησα εις τον κόσμο, εγώ πάντοτε δίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου οι Ιουδαίοι συνέρχονται πάντοτε, και εν κρυπτό δεν ελάλησα ουδέν». Τι με ερωτάς? Ερώτησε τους ακούσαντας τι ελάλησα προς αυτούς, ιδού ούτι εξεύρουσι όσα είπων εγώ. Η απάντηση του Ιησού ήταν κατευθείαν σε ένα ερώτημα το οποίο έπαιρνε πολύ νερό. Το ερώτημά του ενείχε μέσα την κατηγορία ότι ο Ιησούς εκήρυτε μία ανορθόδοξο διδασκαλία, δηλαδή διάφορον από εκείνη που εδίδασκε ο Μωσαϊκός νόμος, και ίσως μία μυστική πλάνη, και ότι και ακριβώς τον ρωτούσαν να αποκαλύψει τους μαθητάς του. Ο Ιησούς βεβαίως αναφέρεται στην δημοσιότητα την οποία είχε η διδασκαλία του τα 3,5 για εκείνα χρόνια, στα οποία υπηρέτησε στη δημοσία τη δράση, που απεκάλυψε τον εαυτόν του και φανέρωσε τον εαυτόν του ως αμνών του Θεού και έδωσε φανερά την διδασκαλία του περί του Θεού, περί του Πατρός, εξαγγέλλοντας τις ιδιότητες του Θεού και δείχνοντας τις δίκαιες απαιτήσεις του λαού προς τον λαό του, απέναντι του λαού του, τις οποίες ο λαός αυτός και κυρίως η θρησκευτική ηγεσία είχανε τελείως παραγνωρίσει. Μάλιστα μπροστά στον αρχιερέα λαβαίνει χώρα και ένα άλλο περιστατικό. Ένας ο οποίος παρίστατο εκ των υπερετών έδωκε ράπτισμα στον Ιησού, λοιπόν ούτως αποκρίνεσε προς τον αρχιερέα, απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, εάν δε καλός, τι με δέρεις?» Σε μία ανάλογη περίπτωση ο Παύλος εξοργίστηκε και είπε «τάφε και κονιαμένε», είπε την λέξη αυτή. Εδώ ο Ιησούς δεν μάχεται, δεν υπερασπίζεται τον εαυτόν του επιθετικά. «Εάν καλός ελάλησα, γιατί με δέρεις?» Και για φανταστείτε, τον υπηρέτη εκείνον που μέσα στην άγνοιά του εσήκωσε χέρι για να χτυπήσει ποιον? Εκείνον που σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές και την Αποκάλυψη των Γραφών είχε στείλει ο Πατήρ και ήταν εκείνος ο οποίος είχε δημιουργήσει τους κόσμους. Ο Ιησούς μπροστά στον αρχιερέα σιωπά. Ο αρχιερέας τον αποστέλει δεδεμένο.

κειμένων προς τον Καγιάφα. Ο Καγιάφας συνεκάλεσε ή προείστατο, εκεί του ήταν ο αρχιερεύς, ο πραγματικός του τόπου της χρονιάς, ο Χαμβρός, ήταν Χαμβρός του Άδα, και ο Καγιάφας, ο αρχιερέας, προείστατο τμήματος του συνεδρίου. Η διαδικασία τώρα μπροστά στο Καγιάφα παίρνει μια άλλη όψη. Αναζητούνται μάρτυρες, οι οποίοι θα μπορούσαν να κατηγορήσουν τον Ιησού. Και ενώ προσήλθαν πολλοί και κλήθησαν πολλοί, δεν ήταν δυνατόν να ευρεθεί κανένας μάρτης ο οποίος θα μπορούσε να καταθέσει κάτι. Τελικά προσήλθαν δυο και υπήρξε μεταξύ των ασυμφωνία. Εκαταθέσεις των δεν ήσαν σύμφωνοι. Σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, όπως αναφέρει το βιβλίο του Δευτερονομίου, εις μάρτης δεν θέλει σηκωθεί εναντίον τεινός ανθρώπου. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή επιστόματος τριών μαρτύρων θέλει βεβαιούστε πάλους λόγος ή θα σταθεί παν ρήμα. Χρειαζόταν με άλλα λόγια να υπάρχουν δύο μάρτυρες τουλάχιστον για να καταθέσουν. Το ίδιο έλεγε και επανελάμβανε και ο Ρωμαϊκός νόμος, ο οποίος έλεγε τέστους ούνους, τέστους νούλους. Ένας μάρτης, ουδής μάρτης. Δηλαδή η μαρτυρία ενός δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί υπόψη. Έπρεπε συνεπώς να υπάρχουν δύο μάρτυρες. Ακόμα στο Δευτερονόμιο Ι6 αναφέρεται επιστόματος δύο μαρτύρων θέλει θανατώνεστε ο άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν θέλει θανατώνεστε. Και στην περίπτωση κατά την οποία ο ψευδομάρτης απεκαλύπτεται ότι είναι ψευδομάρτης, έπρεπε να υποστεί αυτός ό,τι θα υφίστατο ο υπόδικος. Έτσι στο Δευτερονόμιο, στο Ι' κεφάλαιο, στο 18 έως 21 εδάφιο, γράφει τα εξής ο Λόγος του Θεού. Δευτερονόμιο 19, 18 έως 21, λέει, βάζω λίγο παραπάνω. «Εις μάρτης δε θέλει σηκωθεί εναντίον τεινός ανθρώπου, διανδήποτε ανομίαν ή διοποιονδήποτε αμάρτημα, ό,τι αμάρτημα αμαρτήσει. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή επιστόματος τριών μαρτύρων θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Εάν ψευδής μάρτης σηκωθεί εναντίον ανθρώπου για να μαρτυρήσει κατά αυτού αδίκως, τότε και οι δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων είναι η διαφορά, θέλουν συσταθεί ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον των ιερέων και των κριτών των όντων κατ' εκείνας της ημέρας, και οι κριτές θέλουν εξετάσει ακριβώς, και ειδού, εάν ο μάρτης είναι ψευδομάρτης και μαρτύρησε ψευδός κατά του αδελφού αυτού, τότε θέλετε κάμει εις αυτόν, καθώς αυτός εστοχάστη, να κάμει εις τον αδελφόν αυτού, και θέλει σε εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Και η λυπή θέλουσι ακούσει και φοβηθεί, και δεν θέλουσι εις το εξής πράξει τι ούτων κακόν εν μέσω σου. Και ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστεί, θέλει δοθεί ζωή αντί ζωής, οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδούς αντί οδόντος, χείρ αντί χειρός, πούς αντί ποδός». Θα έπρεπε κατά συνέπεια να υποστεί ο ψευδής μάρτης την τιμωρία την οποία αναζητεί το να υποστεί ο κατηγορούμενος. Θα έπρεπε δηλαδή αυτός να φορτωθεί την ίδια τιμωρία την οποία θα έπρεπε να υποστεί ο κατηγορούμενος. Το ίδιο αναφέρεται στο Μισνά, δηλαδή στο βιβλίο εκείνο, το οποίο είναι μια συλλογή προφορικών διδασκαλιών, τις οποίες οι ραβίνοι έκαναν και σχολείων απάνω στο νόμο, το Μωσαϊκό. Το σύνολο των προφορικών αυτών διδασκαλιών είναι το Μισνά. Το ίδιο αναφέρεται και εκεί. Αλλά μήπως λοιπόν η μαρτυρία τους ήταν σωστή, αυτών των δύο οι οποίοι ενεφανίστησαν, η μαρτυρία τους ήταν «Η μη σηκούσανε αυτού λέγοντος ότι καταλύσω τον ναόν τούτον των χειροποίητων»,

και άλλων αχειροποίητων θα ανοικοδομήσω. Αναφέρεται στον Μάρκο στο Ιδέλτα 58. Αυτά τα χειροποίητος και αχειροποίητος ναός δεν υπόθησαν από τον Ιησού. Ακόμα περισσότερο ο Ιησούς δεν είπε ότι εγώ δύναμαι να καταλύσω τον νόμο των ναών τούτων και δια τριών ημερών να οικοδομήσω αυτόν. Ο Ιησούς είχε πει λύσατε εσείς, όχι εγώ θα λύσω, εγώ θα καταστρέψω, λύσατε εσείς τον ναόν και εν 3.5 ημέρες εγερώ αυτόν. Και τα λόγια του αυτά τα οποία είπε, όπως όλοι ξέρουμε και αντιλαμβανόμεθα, ήσαν πνευματικά. Είχαν μια άλλη σημασία από εκείνη την οποία οι ψευδομάρτυρες απέδωσαν. Δεν εννοούσε τον ναόν του Σολομώντος που ίστατο, αλλά εννοούσε τον ναόν του σώματος αυτού, ότι όταν θα εσταυρούτο, όταν θα τον εσταύρωναν, αυτός θα ανίστατο. Συνεπώς τα λόγια των μαρτύρων ήσαν ψευδή, ήσαν διεστραμμένα. Άλλαξαν τα λόγια του Ιησού και έδωσαν ψευδή κατάθεση ότι δήθεν ο Ιησούς είχε πει εγώ δύναμαι να καταλύσω ή θα καταλύσω τούτον τον χειροποίητο ναόν, δηλαδή τον ναό του Σολομώντος και άλλων αχειροποίητων θα ανεγείρω. Πέραν τούτου ο ιερέας στρέφεται πέραν της ψευδούς μαρτυρίας και πέραν του γεγονότος ότι οι μάρτυρες δεν ήσαν σύμφωνοι μεταξύ των και ότι θα έπρεπε να είναι δύο μάρτυρες ή τρεις μάρτυρες οι οποίοι θα έπρεπε να πούν το αυτό πράγμα και να το αποδώσουν σωστά. Πέραν όλων αυτών, ο ιερέας προσπαθεί να εκμεδεύσει μία ομολογία από τα χείλη του Ιησού. Ερωτά, «Συ είσαι ο Χριστός» και ο Κύριος απαντάει, «Συ είπα». Πραγματικά, ο Ιησούς δεν απέφυγε να ομολογήσει και με ένα έμεσο τρόπο, κάνοντας τον ανακριτή του να γίνει ο ίδιος πλέον κατηγορούμενος, απαντάει ότι και δέχεται ότι είναι αυτός ο Υιός του ευλογητιού και λέει πλην θέλετε ήδη τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται εν δόξη από τους ουρανούς. Αυτό εφάνηκε βλασφημία εις τα μάτια και εις τα αυτιά του αρχιερέως, του Καγιάφα, και είπαν τι ανάγκη πλέον έχουμε περαιτέρω μαρτυρίας, ιδού ευλασφήμισε, κάνει τον εαυτόν του όμοιον με τον Υιόν, όμοιον με τον Θεό. Σε συνέχεια η κρίση προχωρεί στο τρίτο στάδιο, από τον αρχιερέα τον Άννα, στο τμήμα του συνεδρίου, προείστατο Καγιάφας, και κατόπιν συνήθη ολόκληρο το συνέδριο. Ολόκληρο το συνέδριο, όπως αναφέρει ο Μάρκος στο ΙΕ1 και κυρίως ο Λουκάς στο ΚΒ εδάφιο 66. Ας διαβάσουμε το λίγο από το Λόγο του Θεού. Και καθώς έγινε η μέρα, συνήχθη το πρεσβυτέριον του λαού, αρχιερείστε και γραμματείς και ανεβίβασαν αυτόν στο συνέδριο αυτόν. Και λέγοντες, «Συ είσαι ο Χριστός, υπέπρος ημάς». Είπε δε προς αυτούς, «Εάν σας είπω, δεν θέλετε πιστεύσει. Εάν δε και ερωτήσω, δεν θέλετε μη αποκριθεί, ουδέ θέλετε με απολύσει. Από του νυν, θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου, καθήμενος εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού. Είπον δε πάντες, «Συ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού», ο δε είπε προς αυτούς, «Σεις λέγετε, ιδού να το ομολογείτε, ότι εγώ είμαι». Οι δε είπον, «Τι χρίαν έχουμε πλέον μαρτυρίας, διότι εμείς αυτοί ακούσαμε από του στόματος αυτού». Και οι πάντες κατέκριναν αυτόν ως ένοχον θανάτου. Αυτή η προσπάθεια να εκμεύσουν μια ομολογία από τα χείλη του, αν και ο Ιησούς ουδέποτε είχε πάψει να διακηρύττει την ειδική του αποστολή, να διακηρύττει το λόγο του ερχομού του στον κόσμο τούτον και να δίνει δείγματα με τα θαύματα, με τις ενέργειες, με την φωνή του Πατέρα που είχε ακουστεί μέσα στη ζωή του και την επανάληψη, να βεβαιώνει ότι είναι ο Υιός ο αγαπητός, να δίνει δείγματα, λέγω, της ειδικής του προσωπικότητος, ότι ήταν εκείνος ο οποίος είχε

σταλεί από τον ουρανό. Αλλά το συνέδριο ήταν αποφασισμένο. Τα 3,5 χρόνια ολόκληρα της δημοσίας σταδιοδρομίας του Ιησού δεν είχαν πάψει να αντιτίθενται εις τον Ιησού και με κάθε τρόπο να προσπαθούν να μετατρέψουν ακόμα και τα θαύματα του, τον Άγιο χαρακτήρα των θαυμάτων, και να δείξουν ότι αυτά ήσαν αποτελέσματα δυνάμεων πονηρών και σκοτεινών. Αντετίθεντος στα λόγια του, έστελαν τους εγκαθέτους να τον περιπλέξουν, ζήταγαν με κάθε τρόπο να τον θανατώσουν, συνεπώς η ευθύνη τους παραμένει ακέραιη, διότι έχησαν αίμα αθώο. Ήσαν διεστραμμένοι μέσα στην καρδιά, είχαν βλασφημίσει πλέον και το Πνεύμα το Άγιο, διαστρέφονται στον Άγιο χαρακτήρα των θαυμάτων, έκαναν τη μεγαλύτερη αμαρτία, η οποία αποδείκνυε ότι αυτοί στην όλη τους ψυχοσύνθεση και στην όλη θέση που είχαν πάρει απέναντι του Ιησού, ήσαν τόσο διεστραμμένοι, ώστε δεν υπήρχε πλέον θεραπεία για αυτόν τον κόσμο. Κανείς τους όμως δεν είχε καταλάβει ότι πράττοντας κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στην κακία τους, είχαν χρησιμοποιηθεί ή εχρησιμοποιούντο από το Θεό σαν σχέδι οργής για να πραγματοποιηθεί ένα έργο σωτήριο που ο Θεός είχε προετοιμάσει και το είχε προπαρασκευάσει και το οποίο ο Θεός επραγματοποιούσε με το να στείλει τον Υιόν στον κόσμο να πεθάνει στη θέση της αμαρτωλής ανθρωπότητος, να πάρει τη θέση μας επάνω στο ξύλο του σταυρού στο Γολγοθά, να πληρώσει τα λίτρα για τη σωτηρία και τη λύτρωση του κόσμου. Συγγραφείς Ισραηλίτε και ποικίλοι άλλοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την θέση αυτή του συνεδρίου και να βρούνε ελαφρυντικά και να ανατρέψουν με κάθε τρόπο την μαρτυρία την οποία μας δίδουν τα Ευαγγέλια. Υπήρξαν μερικοί που είπαν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινά τα λόγια και οι διηγήσεις του Ευαγγελίου, διότι ο Ιησούς εθανατώθη δια σταυρού, με σταυρικό θάνατο. Ενώ ο τρόπος με τον οποίο οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι εθανάτωναν τους ανθρώπους, τους καταδικασμένους εις θάνατον, τους ενόχους, την εποχή εκείνη ήταν δια λιθοβολισμού. Κατά συνέπεια η διήγηση της σταυρικής θανατώσεως του Ιησού Χριστού από μέρους των Ευαγγελιστών δεν είναι αληθής, διότι είναι αληθές ότι οι Ισραηλίτες λιθοβολούσαν. Απόδειξης, ο θάνατος του Στεφάνου, ο οποίος γίνηκε από τους Εβραίους, ότι γίνηκε για λιθοβολισμού. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το πράγμα ήταν έτσι. Οι Εβραίοι εθανάτωναν για λιθοβολισμού, αλλά όπως θα δούμε, δεν είχαν το δικαίωμα να εκτελέσουν, να θανατώσουν κάποιον αυτοί οι ίδιοι. Το δικαίωμα αυτό, την εκτελεστική εξουσία, την κρατούσαν οι Ρωμαίοι για τον εαυτόν τους. Γι' αυτό, ενώ αυτοί τον κατεδίκασαν εις θάνατον, ο Πιλάτος εξετέλεσε την ποινή αυτήν και ο ρωμαϊκός τρόπος του θανατώνη ήταν η σταύρωση, η οποία μόλις 50 χρόνια πριν από το θάνατο του Ιησού είχε υιοθετηθεί από τους Ρωμαίους σαν μία σκληρά ποινή, η εσχάτη των ποινών για την ομότητα, για τη σκληρότητα, για την τραγικότητα με την οποία επραγματοποιείτο. Ένας άλλος ισχυρισμός για να απαλλάξουν την θρησκευτική ηγεσία από την ευθύνη και την ενοχή η οποία την βαραίνει είναι ότι η κατηγορία του Ιησού δεν ήταν τόσο θρησκευτική όσο πολιτική, ότι εκατηγορήθηκε για πολιτική δραστηριότητα εναντίον του αυτοκράτορος, ότι έκανε τον εαυτόν του βασιλέα. Εν τούτης

κάτω και πολιτικοποίησαν την θρησκευτική κατηγορία για να μπορέσει ο Πιλάτος τελικά να τον καταδικάσει. Και ακόμα ένας άλλος ισχυρισμός τον οποίο ισχυρίστηκαν είναι ότι δήθεν η διαδικασία ενώπιον του συνεδρίου των Ιουδαίων ήταν τελείως διαφορετική από εκείνη την οποία εκθέτουν οι μαθητές, διότι επικαλούνται το Μισνά, αυτή τη συλλογή των προφορικών διδασκαλιών, των ραβίνων δασκάλων, η οποία ανάγεται και χρονολογείται από τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, ότι εκείνη η Μισνά αναφέρει ότι δήθεν η διαδικασία ενώπιον του συνεδρίου δεν γινόταν πρώτα απ' όλα νύχτα, όταν μάλιστα επρόκειτο για ζητήματα θανατικής ποινής, και ότι προκειμένου να επιβληθεί θανατική ποινή δεν ελάμβαναν απόφαση αυτημερών, αλλά ότι την παρέτηνα, ενώ αντιθέτως οι Ευαγγελιστές λένε ότι η διαδικασία στους αρχιερείς γίνηκε και στο συνέδριο νύχτα και ότι η θανατική ποινή, η απόφαση μάλλον για την θανατική του ποινή ελήφθη ευθύς αμέσως την ίδια εκείνη νύχτα. Ακόμα ισχυρίζονται ότι στο Μισνά, κατά το Μισνά, η διαδικασία, η συνεδρίαση δηλαδή του συνεδρίου εγινόταν σε ειδικό χώρο και όχι οπουδήποτε, όπως αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Αλλά και εδώ πέρα πάλι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι σωστοί. Και δεν είναι σωστοί διότι το παλιό συνέδριο ήταν τελείως διαφορετικό από το συνέδριο το οποίο αναφέρει το Μισνά, δηλαδή η συλλογή αυτή των διδασκαλιών, των προφορικών διδασκαλιών, των ραβίνων, διότι τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, μετά μάλιστα την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, το συνέδριο είχε χάσει την εξουσία του και είχε χάσει το χαρακτήρα του και την βαρύτητα την οποία άλλοτε είχε, όπως στην εποχή δηλαδή των Αποστόλων και στην εποχή που εδικάστηκε ο Ιησούς, διότι δεν είχε πλέον εξουσία να επιβάλλει ποινήν θανάτου, αλλά ήταν απλώς μια ακαδημαϊκή συγκέντρωση προσώπων των ραβίνων, οι οποίοι σχολούνται με θέματα περισσότερο ακαδημαϊκά παρά να έχουν εξουσία να δικάσουν και να καταδικάσουν. Αποδεικνύεται λοιπόν από έρευνες οι οποίες έχουν γίνει ότι μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το συνέδριο το Ισραηλιτικό είχε χάσει την βαρύτητα και την εξουσία την οποία είχε. Είπαν ακόμα ότι οι μαθητές κινήθησαν από αντισημιτισμό. Αλλά οι μαθητές ήταν Εβραίοι. Οι μαθητές προήλθονται από τον ίδιο τον Ισραήλ. Δεν ήταν δυνατόν να κατηγορήσουν τον Ισραήλ εάν δεν είχαν γίνει τα γεγονότα αυτά και δεν είχαν συμβεί κατά τον τρόπο με τον οποίο αυτοί τα εκθέτουν. Πλέον τούτου έχουμε έξω βιβλικές μαρτυρίες, όπως είναι επί παραδείγματι ένα γράμμα το οποίο γράφει ένας Μαρά Μπαρ Σαραπίων, ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ήταν καν θρησκευτική προσωπικότης, ούτε καν πιστός. Αυτός ήταν στοϊκός στην φιλοσοφία του και γράφει προς τον γιο του, και το γράμμα αυτό χρονολογείται μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ. Γράφει δε τα εξής. Αφού αναφέρθηκε ο Μαρά Μπαρ Σαραπίων πρώτα απ' όλα στο λάθος που έκαναν οι Αθηναίοι να θανατώσουν τον Σοκράτη και οι Σάμιοι να κάψουν τον Πυθαγόρα, έρχεται και λέγει σε τι ωφέλησε τους Ιουδαίους να εκτελέσουν τον σοφό βασιλιά τους, αφού το βασιλιό τους αφηρέθη από την ίδια εκείνη τη στιγμή, από την ίδια στιγμή τους αφηρέθη. Έτσι λοιπόν έχουμε και μία μαρτυρία έξω βιβλική από ένα πρόσωπο που δεν ήταν καν θρησκευτικό και δεν ήταν καν μεταξύ των μαθητών, ο οποίος αναφέρεται στο θάνατο του Ιησού ότι πραγματικά γίνηκε και ότι ο θάνατος αυτός γίνηκε από τους Ιουδαίους, οι οποίοι τον απέρριψαν και οι οποίοι τον εσταύρωσαν, τον βασιλέα τους, όπως αναφέρει ο Μαρά Μπαρ Σαραπίων εδώ. Ακόμα ισχυρίστηκαν μερικοί ότι υπήρχαν δίθεν

δύο συνέδρια. Το θρησκευτικό και το πολιτικό συνέδριο το οποίο ο Ηρώδης είχε συστήσει και ότι δήθεν η δίκη δεν γίνηκε από το θρησκευτικό συνέδριο αλλά γίνηκε από το πολιτικό συνέδριο το οποίο ήταν τροποντινά εξυρτημένο από την πολιτική εξουσία για να μεταθέσουν το βάρος της ευθύνης. Εν τούτης όμως η σοβαρή μελέτη του πράγματος δείχνει ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και ότι το θρησκευτικό συνέδριο ήταν εκείνο το οποίο καταδίκασε. Ακόμα και ο Ιώσυπος δεν αναφέρει κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο, ο ιστορικός Ιώσυπος. Συνεπώς η ύπαρξη και άλλου συνεδρίου πολιτικού δεν ήταν αληθής. Τώρα, αν θεωρήσει κανείς την όλη διαδικασία αυτή ενώπιον της θρησκευτικής εξουσίας, βρίσκει ότι αυτή έπασχε σε πολλά σημεία. Η συγκρότηση ήταν εσπρεσμένη και η σύνθεση ίσως του συνεδρίου δεν ήταν πλήρης. Έπειτα, οι μάρτυρες αποδείχτηκαν ότι ήσαν ψευδείς και μάλιστα δεν συμφωνούσαν μεταξύ των. Μη υπαρχούσης μαρτυρίας συγκεκριμένης, ο ένοχος θα έπρεπε να φεθεί ελεύθερος. Η απόσπαση οπωσδήποτε μιας βιαστικής ομολογίας από τον αρχιερέα δεν αποτελεί λόγων καταδίκης. Έπρεπε να αποδειχθεί και από μάρτυρες άλλους. Έπειτα η διαφωνία του Ιωσήφ, του Απαρημαθέας και του Νικοδήμου, οι οποίοι ήσαν και εκείνοι μέλη του συνεδρίου και διεφώνησαν στην καταδίκη, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο βαρύνει την όλη βιαστική πρόχειρη καταδίκη του Ιησού. Έτσι λοιπόν η παρανόηση της φράσεως Υιός Θεού, την οποία ο Ιησούς είπε, οι αμφιβολίες αναφορικά με την δράση του κατηγορουμένου, η έλλειψη, θα λέγαμε, εντάλματος συγκεκριμένου συλλήψεως του Ιησού, ήταν μια προφορική εντολή, η έλλειψη παντελώς προδικασίας, η σύλληψη του εν ώρα νυχτός και η έλλειψη προδικασίας, η έλλειψη συνενέσεως του Ρωμαίου επάρχου, η συμμετοχή του Καγιάφα στο συνέδριο, ο οποίος είχε ήδη εκφραστεί εναντίον του Ιησού πριν ακόμα αρχίσει η δίκη, ότι συμφέρει ένας να θανατωθεί για να μην απολεστεί όλος ο λαός και συνεπώς ήταν προκατηλημένος και έπρεπε να εξαιρεθεί. Η συνεδρίαση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νυχτός. Ότι δεν ετηρήθη δημοσιώτης, ότι δεν εδόθη ελευθερία εις τον κατηγορούμενο αρκετή να υπερασπιστεί τον εαυτόν του, ότι δεν υπήρξε υπεράσπιση, ότι δεν υπήρξαν εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ελευθερίας και της απολογίας του κατηγορουμένου. Η δίκη που γίνηκε την παραμονή και κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, ενώ απαγορευόταν και σύμφωνα με το Μισνά να γίνει δίκη τις ημέρες εκείνες, όλα αυτά δείχνουν ότι δεν ήταν παρά μία σκευωρία, δεν ήταν παρά κάτι κατασκευασμένο από την θρησκευτική ηγεσία, η οποία επιμόνως επεδίωκε να καταδικάσει τον Ιησού. Από την άλλη μεριά, η διαδικασία μπροστά στον Πιλάτο επήρε ένα πολιτικό χαρακτήρα. Βεβαίως στον Πιλάτο δεν ήταν δυνατόν σαν Ρωμαίον έπαρχο να τον απασχολήσουν ζητήματα θρησκευτικής φύσεως. Δεν ήταν δυνατόν να ενδιαφέρεται αν ο Ιησούς είπε καταλύσετε τον αιών ή όχι, ή αν ο ίδιος ο Ιησούς έκανε τον εαυτόν του Υιόν Θεού. Αυτές είναι ξένα και προς την οτροπία του Πιλάτου και προς την όλη του αποστολή. Αλλά οι κατηγορίες τις οποίες η θρησκευτική ηγεσία έφερε μπροστά στον Πιλάτο ήσαν πολιτικής χρειάς. Πρώτον, ότι διαστρέφει το έθνος. Και η κατηγορία αυτή ήταν εντελώς αόριστη. Δεύτερον, ότι εμποδίζει να πληρώνουν φόρους εις τον Κέσαρα. Και η κατηγορία αυτή ήταν τελείως ψευδής, διότι ο καθένας θα θυμηθεί πώς είπε στον Πέτρο να ρίξει το δίκτυ του και να πιάσει το ψάρι και με το νόμισμα εκείνο να πληρωθεί ο φόρος,
Και πώς πολλές, όταν του δείξανε νόμισμα, τους είπε γυρίστε το από την άλλη μεριά, τι νους εικόνα έχει του Κέσαρος, και είπε δώστε λοιπόν τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεό. Και επιπλέον ότι έκανε τον εαυτόν του βασιλέα, και αυτό ήταν αμφίβολο, διότι ο Ιησούς δεν μίλησε για μια βασιλεία του κόσμου τούτου και διακήρυξε κατ' επανάληψη ότι η βασιλεία του δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Είναι αλήθεια ότι ο Πιλάτος εδίστασε. Ο δηλός του χαρακτήρας που τον έκανε ώστε να μην υπακούσει στη συνείδησή του, ενώ αυτός εθαύμαζε για την σιωπή του Ιησού. Δεν ήκουσε εις την μαρτυρία της Κλαβδίας Πρόκλας της γυναίκας του, η οποία πολύ υπέφερε τη νύχτα εκείνη τη συλλήψεως και της δίκης του Ιησού από εφιαλτικά όνειρα. Ότι παρήκουσε πάλι στη συνείδησή του, αν και ήξερε ότι οι Ιουδαίοι τον είχανε διαφθόνων παραδώσει. Ήξερε επίσης και μπορούσε να το διακρίνει ότι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είχαν πείσει τους όχλους. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να πείσουν τους όχλους για την καταδίκη του Ιησού. Το ότι αυτός ερώτησε κατ' επανάληψη τι να κάνουμε τον Ιησού των λεγόμενων Χριστών, αφήνοντας να υπονοηθεί ότι ενδεχομένως αυτός ήταν ο και χρησμένος του Θεού, περί του οποίου και αυτός θα είχε κάπως ακούσει, και εναντίον του γεγονότος ότι η δύνατο να απολύσει έναν και η δύνατο να το κάνει αυτό για τον Ιησού, να τον απολύσει χωρίς να ρωτήσει καθόλου τους Ιουδαίους, το γεγονός ότι εζήτησε και έπλυνε τα χέρια του για να μετακινήσει πλέον την ευθύνη από πάνω του και σε άλλους, όλα αυτά δείχνουν το δειλό του χαρακτήρος αυτού του ανθρώπου, αλλά και συγχρόνως ότι συνήνεσε κι αυτός εις την καταδίκη του Ιησού και η ενοχή του ήταν και αυτού πλήρης. Ο χαρακτήρας του άλλωστε μαρτυρούσε εναντίον του. Το ότι είχε σφάξει αρκετούς Γαλιλαίους, οι οποίοι είχαν πάει για να προσφέρουν θυσίες επάνω στο όρος Γαρίζη, ότι είχε κάνει φοβερά εγκλήματα και ότι είχε συμπεριφερθεί προς το λαό με τρόπο τέτοιο ώστε να αναγκαστούν κατ' επανάληψη οι Ιουδαίοι να στείλουν αντιπροσωπείες εις τον αυτοκράτορα και να κατηγορήσουν τον Πιλάτο, και τελικά ο διοικητής της Συρίας τον διέταξε να πάει στον Κέσαρα και να απολογηθεί. Όλα αυτά δείχνουν τον χαρακτήρα του Πιλάτου, την ομότητά του αφενός, τη δειλία του από την άλλη μεριά, την ενοχή του. Το θέμα είναι, γιατί λοιπόν ο Ιησούς σταυρώθηκε. Καμιά απάντηση δεν θα μπορέσει κανείς να πάρει και καμία λογική δεν θα μπορεί να βρει μια λύση ικανοποιητική όταν σταθεί σε αυτή την παροδία της δίκης στη θρησκευτική ηγεσία και την παροδία της δίκης στην πολιτική ηγεσία από την άλλη μεριά, παρά αν σκέφτει και αν αναλογιστεί εκείνο το οποίο οι Άγιες Γραφές μας λένε για την αποστολή του Ιησού και την οποία και αυτός διακήρυξε κατ' επανάληψη ότι είχε έλθει στον κόσμο τούτο με μόνο σκοπό να πεθάνει στο σταυρό και να προσφέρει τον εαυτόν του μοναδικό αντίλητρο για τη σωτηρία κάθε ψυχής. Όταν τα πλήθη εκείνα σταθήκανε μπροστά στον Πιλάτο, εφώναξαν να απολύσει τον Βαραβά. Και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται σε μια αρχαία συριακή μετάφραση και μια αρχαία αρμενική μετάφραση του Ευαγγελίου, ο Βαραβάς αναφέρεται εκεί ως ο Ιησούς, ο Βαραβάς. Ίσως αυτό το πράγμα φαίνεται και από τα λόγια του Πιλάτου, ο οποίος ερώτησε ποιον θέλετε να απολύσω σε εσάς ή τι να κάνω με τον Ιησούν των λεγόμενων Χριστών. Αυτή η φράση
Και αυτή η εξήγηση του Πιλάτου τον Ιησού, τον λεγόμενο Χριστό, για να τον διαστείλει από τον άλλον Ιησού, τον Βάραβα, είναι επίσης ενδεικτική. Ο Ριγένης και ο Ιερώνυμος το αποδέχονται αυτό το πράγμα, ότι έτσι είχε το πράγμα, ότι και ο Βαραβάς ονομαζόταν Ιησούς και ο Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός ήταν Ιησούς. Η λέξη Ιησούς, Ιωσούα, θα πει σωτήρας. Συνεπώς, μπροστά στον κόσμο εστάθηκαν και προσεφέρθησαν δυο σωτήρες. Και ο κόσμος, ο όχλος, ερωτήθηκε και εκλήθη να διαλέξει, να εκλέξει ποιον σωτήρα θα ήθελε. Ιησούν τον Βάραβα ή Ιησούν τον λεγόμενον Χριστό. Ο Βαραβάς αναμφισβήτητα θα πρέπει να ήταν κάποιος ο οποίος έκανε επανάσταση εναντίον της ρωμαϊκής εξουσίας. Δεν αποκλείεται να σκότωσε κάποιον στρατιώτη Ρωμαίο ή κάποιους στρατιώτες Ρωμαίους και είχε συλληφθεί για φόνο και είχε ρηφθεί στη φυλακή. Θα ήταν δυνατόν συνεπώς στη συνείδηση του πλήθους να προβάλλει και ο Ιησούς, ο Βαραβάς, να προβάλλει σαν ένας ήρωος και μάλιστα εθνικός ήρωος. Είχαν συνεπώς να κάνουν με δύο σωτήρες. Και αυτό γίνεται από τότε και μέχρι σήμερα και μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου. Ο κόσμος νιώθει την ανάγκη, την υποσυνείδητη, από κάπου να πιαστεί, από κάπου να κρατηθεί. Εφάνηκε, ανέβηκε επάνω στον ουρανό της ανθρωπότητος. Έλαμψε και εφώθησε με το φως του ολόκληρο τον κόσμο. Πόσα μάτια δεν εστράφηκαν για να κοιτάξουν αυτό το αστέρι, να το μελετήσουν, να το δουν και να το γνωρίσουν στο πάθος του. Αλλά όμως δεν είναι εύκολο να το κοιτάξει κανείς και να το γνωρίσει κανείς, εάν δεν έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Δεν μπορείς να συλλάβεις αυτή την ακτινοβολία του Ιησού Χριστού, όπως ήρθε αυτός σαν Υιός μόνο γενής παραπατρός, γεμάτος από χάρη και από αλήθεια. Ο κόσμος, λέγω, δεν μπόρεσε να το γνωρίσει. Εκείνοι όμως οι οποίοι τον εδέχτησαν, εις τους οποίους εδόθη το Πνεύμα, αυτοί μπόρεσαν να τον μάθουν, να τον γνωρίσουν και τον μελετούν μέρα με την ημέρα και πιο πολύ. Αυτοί οι οποίοι τον πίστεψαν, τον εδέχτηκαν και εσώθηκαν και οι οποίοι την ημέρα εκείνη θα το δουν στην αιωνιότητα, μέσα στη λαμπρότητά του να ακτινοβολεί, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Και τον μελετήσαμε σε διάφορες και ποικίλες φάσεις της ζωής του. Τον είδαμε στην ανθρώπινη εδώ κάτω καταστασή του, τον είδαμε που δούλεψε σαν μαραγκός, τον είδαμε μέσα στο εργαστήρι του πατέρα του κατά σάρκα του Ιωσήφ, τον είδαμε με τα αδέλφια και με τη μητέρα την κατά σάρκα, τον είδαμε σε όλη την σταδιοδρομία του σαν διδάσκαλο, σαν προφήτη, τον είδαμε να ακτινοβολεί στη δόξα του επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, τον είδαμε σε στιγμές ιδιαίτερες όπως επάνω εκεί στο ανόγιο με τους μαθητάς, τον είδαμε στην αγωνία στη Γετσημανή. Τι έδαφος αγωνίας εκείνο, τι μάχη μοναδική μέσα στην ιστορία του κόσμου, χάρη στην οποία κατεκτήθη μια νίκη θριαμβευτική για λογαριασμό ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αυτός μόνος σε εκείνη την αρένα πολέμησε και αγωνίστηκε και τελικά εθριάμβευσε και ενίκησε. Και τον είδαμε ακόμα στο Σταυρό. Τον είδαμε σε αυτό το πάθος του, το μαρτύριο το υπέρτατο, το μοναδικό. Όταν έδωσε τον εαυτόν του λύτρο μοναδικό για την ανθρώπινη ψυχή. Δεν μπορεί να σωθεί κανένας μέσα στον κόσμο χωρίς εκείνο το λύτρο. Ήταν ανάγκη να πεθάνει αυτός. Ο Κύριος της δόξης, ο οποίος κατέβηκε από τους ουρανούς με τούτο το μοναδικό σκοπό. Πολλοί είδαν τον Ιησού, άλλοι τον πίστεψαν ότι είναι ένας διδάσκαλος, άλλοι τον κοίταξαν και τον είπαν φιλόσοφο, άλλοι τον κοίταξαν, τον είπαν έναν κοινωνικό μεταρρυθμιστή, τον κοίταξαν και είπαν διάφορα πράγματα.

Εκείνος όμως κατέβηκε από πάνω από τον Πατέρα με ένα μοναδικό σκοπό, να δώσει την ψυχή του λύτρων αντιποδών. Διότι ήξερε ότι αν αυτός δεν έδιδε τον εαυτόν του και αν δεν πληρωνότανε το λύτρο αυτό μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, καμιά ψυχή, καμιά ύπαρξη δεν θα ήταν δυνατόν να είναι λυτρωμένη. Δεν θα ήταν δυνατόν να δει το πρόσωπο του Θεού και να ζήσει στην αιωνιότητα. Καμιά ανθρώπινη ύπαρξη. Ολόκληρος ο κόσμος με όλους τους πολιτισμούς του, με όλα τα επιτεύγματά του, την επιστήμη του, την τεχνολογία του, θα ήταν ένας κόσμος χαμένος. Χαμένος. Εάν αυτός δεν κατέβαινε από τους ουρανούς να δώσει τον εαυτόν του λύτρων αντιπολών. Και τώρα, απόψε θα έρθουμε σε ένα άλλο στάδιο στο οποίο πέρασε ο Ιησούς Χριστός. Είναι το στάδιο της απόλυτης πνευματικότητας. Όταν αυτός πλέον σαν πνεύμα ζωοποιούν, σαν πνεύμα ζωοποιούν, μπήκε σε άλλες περιοχές του σύμπαντος. Για να εκπληρώσει μια άλλη αποστολή και έναν άλλο ρόλο. Για να γίνει Κύριος της δόξης και να ξαναπάρει τη δόξα του την οποία είχε προηγουμένως πριν έρθει στον κόσμο τούτον σαν ένας ταπεινός Ισραηλίτης της Ναζαρέτ που περπάτησε, που δούλεψε, που υπηρέτησε, που φρόντισε για την οικογένειά του σαν πρωτότοκος γιος εκείνης της οικογένειας, που έδωσε ένα παράδειγμα και υπόδειγμα εργασίας και μόχθου εδώ πέρα στον κόσμο τούτον. Αυτή η ανασυγκρότηση της προσωπικότητας του Κυρίου μας στη δόξα, μετά το πάθος, σε αντίθεση προς την ταπείνωσή του, την οποία είχε υποστεί προηγουμένως, όταν άφησε τη δόξα του και κατέβηκε κάτω στον κόσμο τούτο. Αυτή μαρτυρείται μέσα στις Άγιες Γραφές. Και μας λέγεται μέσα στις Άγιες Γραφές ότι ο Ιησούς ξαναπήρε την φύση του, την Θεία. Αλλά θα προσέξουμε εδώ πέρα, δεν ήταν η φύση, η Θεία κάτι το οποίο είχε κρυμμένο μέσα του και για μια στιγμή το φανέρωσε σαν ένα εκτυφλωτικό φως. Θα δούμε ότι πραγματικά ξαναγύρισε πάλι στη δόξα περνώντας μέσα από καταστάσεις και φάσεις μέσα από τις οποίες πέρασε κατά το Λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα τα εδάφια τα οποία μας μιλάνε για αυτή την επιστροφή του στη δόξα είναι στο Ιωάννου 16 για τα στίγμα, στο 28 εδάφιο. Εξήλθον εκ του Πατρός και λήλυθα εις τον κόσμο, πάλιν αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι εις τον Πατέρα. Αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι εις τον Πατέρα. Ξαναγύρισε επάνω. Στο εδάφιο Ιώτα Ζήτα του Ευαγγελίου του Ιωάννου στο 5 εδάφιο όταν λέει «Και νυν δόξα σών με σύ Πάτερ, με την δόξα που είχα όταν ήμουν κοντά σου». Ζητάει να ξαναγυρίσει σε εκείνη τη δόξα. Και όντως ξαναγύρισε σε εκείνη τη δόξα. Επίνου επίσης στο εδάφιο Ιωάννου Ζήτα 33-34 που μας λέει «Έτι μικρών χρόνων είμαι με θυμόν και υπάγω προς τον Πατέρα, τον Πέμψαντά μου». Και εδώ πέρα προειδοποιούσε ότι λίγο ακόμα θα ήταν μαζί τους και θα έφευγε. Θα πήγαινε στον Πατέρα. Αυτή η ομιλία, αυτή η κουβέντα δεν ταιριάζει σε εκείνη η ανθρώπινα δικά μας, όπως είμαστε εμείς. Κανένας άνθρωπος δεν λέει μικρών χρόνων είμαι ακόμα μαζί σας και φεύγω πάω στον Πατέρα, γιατί κανείς δεν ήρθε από εκεί πάνω για να πάει εκεί. Και ο Πατέρας ήταν άγνωστος σε εμάς έως ότου έγινε και το έργο της σωτηρίας, της λυτρώσεως και ξαναγυρίσαμε εκεί. Και επίσης στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο Ήτα κεφάλαιο 14-21, «Εγώ γνωρίζω από πού ήλθα και πού υπάγω. Εγώ θα υπάγω και θα με ζητήσετε», λέει στο 21 εδάφιο, «και δεν θα με έβρετε,

γνώριζε που πηγαίνει, είχε απόλυτη συνείδηση, όντας εδώ κάτω, ότι θα έφευγε και θα πήγαινε επάνω στον πατέρα. Αυτή η δόξα του όμως, όπως είπαμε, δεν ήτανε απλώς μια θείες ιδιότητες τις οποίες είχε κρυμμένες και τις φανέρωσε σε μια στιγμή. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός επέρασε από καταστάσεις, όπως επί παραδείγματι επέρασε από εδώ κάτω, από την κατάσταση εδώ κάτω, ήταν ένα πέρασμα, σε μια άλλη κατάσταση. Από την κατάσταση της πάλης, του μόχθου, του αγώνος εδώ κάτω, σε εκείνη την κατάσταση της ευτυχίας. Τη αμαρτία απέθανε εφάπαξ, καθόδε ζει τώρα, ζει το Θεό. Έφυγε από τη μια κατάσταση και μπήκε στην άλλη. Μας λέει ακόμα ότι στη Β' Κορινθίους, στο Ι' Γ' 4, Β' Κορινθίους, Ι' Γ' 4, λέει εκεί, διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Βλέπετε, η προηγούμενη κατάσταση στην οποία ήταν κατάσταση ασθενίας, αδυναμίας. Ζει όμως τώρα εκ δυνάμεως Θεού. Πέρασε από αυτήν την κατάσταση σε μία άλλη. Επίσης θα μας πει ότι πέρασε από την υπέρτατη ταπείνωση στη δόξα. Από κάτω που ήταν τόσο χαμηλά και είχε κατεβεί, περιφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, μπήκε στη δόξα. Εδώ τι σε με λέγει πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Το αναφέρει εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο κάπα ήτα κεφάλαιο, στο 18-20. Εδώ τι σε μένα πάσα εξουσία. Αυτή είναι μια πραγματική κατάσταση η οποία διεδέχτη μια άλλη προηγουμένη της ταπεινώσεως και της απορρίψεως. Πάσα εξουσία. Που θα πει ότι δεν υπάρχει καμία εξουσία επάνω στους ουρανούς, ούτε αγγελική, ούτε καμία άλλη μέσα στον κόσμο υπερτέρα εκείνη στην οποία έχει ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο πρέπει ο ουρανός μεν να δεχτεί μέχρι καιρού αποκαταστάσεως πάντων. Τον δέχτηκε ο ουρανός. Από πάνω οι ουρανοί τον υποδέχτηκαν. Γίνει και μεγάλη υποδοχή. Και έχει τη διαμονή του πλέον στους ουρανούς μέχρι καιρού, όταν θα φανεί πάλι. Διό και ο Θεός αυτόν υπέρ ύψωσε. Το υπέρ ύψωσε αναφέρεται στην ύπαρξη όντων υψηλών, υπερβατικών, υπεράνω των οποίων ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός. Που θα πει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο όν που να διαθέτει εξουσία και δύναμη καθώς ο Χριστός. Τον υπέρ ύψωσε. Τώρα, ακόμα, από την περιφρόνηση εμπήκε στη δόξα. Όταν λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, στο Ιώτα Ζήτε κεφάλαιο, προσεύχεται στην ωραία εκείνη μεσιανική του προσευχή, την ιερατική προσευχή. Στο Ιώτα Ζήτα, 1-5. Δόξα σου τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιόν σου. Πάτερ, ήλθεν η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου. Από την ψυχική κατάσταση και αδαμική κατάσταση, την αδαμική ύπαρξη, εγίνηκε εις πνεύμα ζωοποιούν, όπως μας λέγει εις την προς Κορινθίους επιστολή. Βρισκόταν στην κατάσταση την αδαμική, αλλά εγίνηκε πνεύμα ζωοποιούν, που μπορεί να δίνει ζωή σε άλλα όντα γύρω του. Να κτηνοβολεί ζωή, να παίρνει πέρασμα από μια κατάσταση σε μια άλλη κατάσταση. Τώρα, αυτή την ανθρώπινη φύση, την οποία επήρε ο Χριστός εδώ κάτω στον κόσμο τούτο, δεν την απέρριψε όταν έφυγε. Αυτή την ανθρώπινη φύση που είχε ντυθεί εδώ κάτω και την είχε ντυθεί με τις αδυναμίες της, όπως είχε αδειάσει τον εαυτό του και πήρε την ανθρώπινη

ανθρώπινη φύση, εκένωσε τον εαυτόν του και πήρε δούλου μορφή, από μορφή Θεού. Η λέξη μορφή θα πει σύνολον ιδιωτήτων, όχι φάτσα απλώς, εν μορφή Θεού υπάρχουν. Θα πει ότι είχε το σχήμα και κατά το σχήμα ευρεθείς ως άνθρωπος. Θα πει δηλαδή ότι είχε το σύνολο των ιδιωτήτων, όπως κάθε αιών έχει κάποιες ιδιότητες με τις οποίες ακτινοβολεί και εμφανίζεται στον κόσμο. Επάνω στους ουρανούς είχε τις θείες του ιδιότητες με τις οποίες η οδήποτε πλάσμα τον αναγνώριζε και έλεγε αυτός είναι Θεός. Εδώ κάτω παρουσιάστηκε με τις ανθρώπινες ιδιότητες τις οποίες απέκτησε από άφησε τις δικές του στον Πατέρα. Και η προβολή του στον κόσμο τούτον ήταν προβολή ανθρώπου. Οι άνθρωποι τον έβλεπαν και έλεγαν «Ο από Ναζαρέθ, δεν είναι αυτός γνωστός του οποίου ξέρουμε τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέλφια. Πού πήγε και έμαθε γράμματα που δεν έμαθε πουθενά, πώς τα ξέρει τα γράμματα». Βεβαίως κατά το εγώ του, στο βάθος το εγώ, δεν έπαυσε να είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Αυτό ήταν. Σε καμιά στιγμή. Αλλά η όλη του, ο όλος του σχηματισμός εδώ κάτω και οι ιδιότητες του ήταν ιδιότητες ανθρώπινες. Και μας λέει ότι αυτή τη φύση την οποία πήρε εδώ κάτω, αφού την εισήγαγε στη δόξα και στην μακαριότητα, όπως αναφέρει στον λόγο του Θεού, και κάνει και εμάς να μπαίνουμε σε αυτή τη δόξα και τη μακαριότητα, και αφού εισαγάγει την ανθρώπινη φύση και τον άνθρωπο γενικότερα, τον βάσει μέσα σε εκείνο το, σε εκείνη την ιδιαίτερη κοινωνία της Τριάδος, θα μας αναβάσει στη δόξα επάνω, όπως το λέει εκεί στο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον στο Ιωταζήτα κεφάλαιο στο 21-24 μας λέγει: «Για να είναι οι πάντες εν, καθώς σοι Πάτερ εις εν εμοί και εγώ εν σοι, να είναι και αυτοί εν ημίν εν». Για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Μας βάζει μέσα σε αυτήν. Όταν μας αναγεννά και μας λυτρώνει, μπαίνουμε μέσα στη μακαριότητα της γνώσεως του Θεού και στην κοινωνία του Πατρός και του Υιού. Θα έρθει η στιγμή που θα δοξαστεί αυτός στα μάτια των αδελφών του. Ομιλεί περί των αδελφών του. Θα δοξαστεί ως πρωτότοπος εν πολλής αδελφής, που θα πει ότι η ανθρώπινη φύση δεν την απέρριψε και η ανθρώπινη φύση του την πήρε μαζί και δεν απεροφήθη αυτή η ανθρώπινη φύση από τη θεία φύση που ξαναπήρε, τις θείες ιδιότητες που ξαναπήρε, την κράτησε. Γι' αυτό και επάνω εκεί θα γνωρίζετε και στους ουρανούς όταν θα πάμε, αυτός θα ξεχωρίζει από ανάμεσά μας σαν πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Θα είμαι τα αδέρφια του. Θα έχουμε δηλαδή και εμείς ανθρώπινη φύση και ο Κύριος θα έχει ανθρώπινη φύση. Διότι την πήρε μαζί του και την πήγε πάνω. Και θα δούμε ότι δεν απεροφήθη αυτή η ανθρωπίνη φύση, αλλά εδοξάστη. Παρέμεινε ανθρώπινη, δοξασμένη. Εδοξάστη. Τι διατήρησε και το πήρε μαζί του που δεν απεροφήθη από την θεία φύση όταν έφυγε. Στο στάδιο αυτό της απόλυτης πνευματικότητας. Τι πήρε μαζί του. Εκείνο που πήρε μαζί του πρώτα απ' όλα είναι ο τίτλος του «Ως Υιός Ανθρώπου». Αυτός ο τίτλος «Ως Υιός Ανθρώπου» που δείχνει ότι το πρόσωπο το οποίο έχουμε μπροστά μας και θα έχουμε μπροστά μας είναι κάποιος ο οποίος γίνηκε άνθρωπος επί της γης. Αυτό τον τίτλο τον κράτησε και αφού έφυγε από τον κόσμο του τον. Θυμηθούμε μερικά εδάφια, όπως επί παραδείγματι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΕ 31, όταν μιλάει στον ιερέα εκεί πέρα, τον αρχιερέα, όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού. Όταν θα έρθει εν τη δόξη του θα είναι Υιός ανθρώπου. Θα τον δούμε δηλαδή με την ανθρώπινη φύση, την οποία πήρε και τη δόξασε. Έτσι είναι πάνω εκεί. Επίσης το κατά Ματθαίον ΚΕ 64, λέει, απάρτι όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερο κάπα στίγμα. Ματθαίος 64. Το εξής, απάρτι, θέλετε, ειδί τον Υιόν του ανθρώπου, μάλλον καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Συνεπώς,

πάνω στο θρόνο δεξιά της δυνάμεως επήγε ως Υιός ανθρώπου, πήρε την ανθρώπινη φύση μαζί του. Και όταν θα έρθει επί των εθελών του ουρανού, θα έρθει ως Υιός ανθρώπου με την ανθρώπινη φύση μαζί του. Αυτό είναι θαυμάσιο για μας, φυσικά. Μας δίνει θάρρος και μας δίνει χαρά ότι ο εκπρόσωπος της ανθρώπινης οικογένειας, ο εκπρόσωπός μας, είναι πάνω στους ουρανούς και είναι δοξασμένος και είναι με την ανθρώπινη φύση την οποία εδόξασε και την πήρε μαζί του. Μπορεί να συμπατήσει στις ασθενειές μας, γιατί μπήκε μέσα στο σώμα των αδυναμιών, αλλά και απάνω έχει τα σημάδια τα δικά μας μαζί του και μπορεί να μας καταλάβει. Μπορεί να βοηθήσει εκείνον ο οποίος προστρέχει σε αυτόν. Μπορεί να τον σώσει, μπορεί να τον βοηθήσει, μπορεί να τον ελεήσει. Μπορεί να έβρει χάρη. Έχω με αρχιερέα μέγα, λέει αλλού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ε 27, μας λέει ότι ο πατήρ δεν κρίνει ουδένα, πάσαν την κρίση να έδωκε στον Υιόν. Και του έδωσε κρίση ποιή, να κάνει κρίση, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο το οποίο αποκαλύπτεται στις Άγιες Γραφές. Ότι η ανθρωπότητα δεν θα κριθεί από το Θεό, τον Πατέρα. Γιατί βεβαίως άμα καθίσει ο Θεός να σε κρίνει, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό να σε κρίνει. Αλλά και εσύ θα μπορείς να του πεις, Θεέ μου, εγώ το μερμήγκι, το κουνούπι, η σκνήπα, το ελάχιστο των πλασμάτων ακριβώς όπως είναι εσύ. Πώς να με κρίνεις? Με κρίνεις βεβαίως, όπου να με πιάσεις με κρίνεις. Αλλά υπήρχε παράδοση μέσα στην ιστορία του κόσμου ότι η ανθρωπότητα κριθεί από άνθρωπον. Οι αρχαίοι επίστευαν ότι κάτω στον Άδη είναι ο Ραδάμανθης, ο Αιακός, ο Μήνος, αρχαίοι βασιλείς, οι Μύθεοι, οι οποίοι μέλουν να κρίνουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει ότι η κρίση όλη εδόθη, ο πατήρ δεν κρίνει ουδένα. Πάσα η κρίση εδόθη στον Υιόν, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Με Υιός ανθρώπου. Εντύθηκε την ανθρώπινη φύση, την πήρε μαζί του, δηλαδή η ανθρωπότητα δει κάποιον Υιόν ανθρώπου να την κρίνει. Πώς θα καθίσει στον χρόνο. Ο Στέφανος στο μαρτύριό του, όταν τον λιθοβολούσαν, ανέκρεξε περί το τέλος της ζωής του, θεωρώ τον ουρανόν ανεωγμένον και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον. Ιστάμενον. Θεωρώ τον ουρανόν ανεωγμένον και τον Υιόν του ανθρώπου. Στο ε 27, στο ζήτα 50, ουρανούς ανεωγμένος. Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Που σημαίνει ότι στα δεξιά του Θεού επάνω στο θρόνο είναι ο Υιός ανθρώπου, έχει την ανθρώπινη φύση επάνω εκεί, παρμένει μαζί του. Και επίσης στις πράξεις γιώτα ζήτα 31, ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία την οποία έκανε επάνω εδώ στον Άριο Πάγο είπε «Εν ανδρεί ο όρισεν». Ο Θεός θα κάνει κρίση την ημέρα εκείνη και θα κρίνει τον κόσμο όλων εν δικαιοσύνη. Αλλά δεν τον κρίνει ο Θεός. Ο Θεός θα κρίνει «Εν ανδρεί ο όρισεν» με έναν άνδρα. Και όταν μιλάει έτσι η Γραφή αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση του Κυρίου την οποία ο Κύριος πήρε ακεραίαν επάνω. Δεν την απέβαλε, ούτε αυτή απορροφήθηκε από την Θεία Φύση. Εν ανδρεί, ο όρισεν. Και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 15:45 μας λέει «Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος αδάμις ψυχήν ζώσαν, ο έσχατος εις πνεύμα ζωοποιούν». Ο έσχατος Αδάμ πάλι. Και εδώ πέρα έχουμε Αδάμ πάλι, έσχατος. Αδάμ. Είναι πνεύμα ζωοποιούν. Συνεπώς έχουμε μία ύπαρξη λαμπράν ζωοποιών, ζωοφόρων και ζωοποιών ύπαρξη
η οποία υπάρχει επάνω στους ουρανούς και αυτός είναι ο Υιός του Θεού, όπως είναι στη δόξα. Πήρε λοιπόν αυτό, τις ιδιότητες Υιού ανθρώπου, τις πήρε μαζί του, δοξασμένος. Και πήρε ακόμα και το ανθρώπινο δικαίωμα, που θα πει ότι αυτά τα οποία απέκτησε ο Υιός του Θεού δεν τα απέκτησε ως Θεός, επειδή ήταν Θεός και κατέβηκε κάτω. Κύριος Ιησούς ήταν Θεός Λόγος και κατέβηκε. Αλλά εδώ πέρα ηγονίστηκε, τα απέκτησε. Είναι τα δικαιώματά του. Ενίκησε. Είναι ο νικητής. Οι αγώνες του στην έρημο, ο αγώνας του στη Γετσημανή, ο αγώνας του στο Σταυρό ήταν πραγματικός. Και αγωνίστηκε και ενίκησε. Και επειδή ενίκησε, κατέχει. Η δόξα την οποία έχει, την έχει επειδή ενίκησε εδώ κάτω. Είναι ο νικητής. Όταν λέει στο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον στο γιο, τα ζείτε στην προσευχή, ζητάει τη δόξα του. Τι λέει εκεί? Λέει να πάρει τη δόξα επειδή ετελείωσε ένα έργο. Και τώρα δόξα σώμε, εσύ Πάτερ, πλησίωσουμε τη δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Αλλά το λέει αυτό με την προϋπόθεση ότι εγώ το έργο το οποίο μη έδωκας για να κάνω ετελείωσα. Αφού λοιπόν ετελείωσε το έργο και αφού ενίκησε εδώ κάτω, όπως λέει παραπάνω, τελείωσε το έργο και τον εδόξασε τον Πατέρα επί της γης, ζήτη πλέον δικαιωματικά ως νικητής, σαν αποτέλεσμα, σαν βραβείον της νίκης του και του αγώνας του εδώ κάτω, να έχει την δόξα επάνω στους ουρανούς. Την Φιλιππισίους β 9, όταν μιλάει εκεί ότι αυτός άφησε τη δόξα του και κατέβηκε κάτω εν μορφή Θεού υπάρχον, έλαβε δούλου μορφή και ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου δεσταυρού, διό λέει η Γραφή και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε. Αυτό το διό και ο Θεός σημαίνει ότι η ύψωση του ήρθε σαν αποτέλεσμα της νίκης. Δια τούτο και ο Θεός τον υπερύψωσε. Επειδή ενίκησε, επειδή ηγονίστη, επειδή έμεινε στο θέλημα του Θεού και ανεκηρύχθη νικητής, επειδή ατιμάστηκε εδώ κάτω, επήρε σαν ανταμοιβή του τη δόξα, την εσχήνην καταφρονήσας εδώ κάτω, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στο Ι2. Και αν ανέβηκε στους ουρανούς και μπήκε στη δόξα, είναι γιατί προηγουμένως κατέβηκε και ταπεινώθη. Διήλθε υπεράνω πάντων των ουρανών, διότι κατέβηκε προηγουμένως έως τα κατώτατα μέρη της γης. Ώστε το ανθρώπινο δικαίωμα το πήρε μαζί του πάνω. Είναι σαν νικητής που μπήκε πάνω εκεί. Όχι σαν που είχε προηγουμένως τις θείες ιδιότητες, αλλά διότι ενίκησε εδώ κάτω και βραβεύτηκε. Και μπήκε ως νικητής επάνω στους ουρανούς. Επήρε μαζί του ακόμα την σχέση του με την ανθρώπινη οικογένεια. Αυτή την αλληλεγγύη προς την ανθρώπινη οικογένεια. Και βρίσκεται σε μια συγγένεια με την ανθρωπότητα, όντας τη δόξα επάνω. Πρώτα απ' όλα με όλους τους λυτρωμένους, τους οποίους έχει λυτρώσει αυτός με το αίμα του και τους έχει σώσει αυτός με τη θυσία του. Όλοι αυτοί, με όλους αυτούς βρίσκεται σε μια συγγένεια σχέση. Φύσεως. Δηλαδή, όπως είναι εκείνοι οι άνθρωποι, κρατάει την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό καλεί, τους καλεί πρωτότοπος, τους ακαλεί αδελφούς του. Πρωτότοπος εν πολλής αδελφής. Εντάξει, πολλών αδελφών. Επίσης, στην προς Εφεσίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο 23, μας λέει, και εδώ έδωκε αυτόν τον Χριστόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησίαν, ή της είναι το σώμα αυτού.
Το πλήρωμα του, τα πάντα εν πάση πληρωμένου Χριστού, είναι το σώμα.

και στο ε32 εδάφιο. Το μυστήριο είναι τούτο, είναι μέγα, λέει ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει για το γάμο. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Βλέπετε, οι σχέσεις που υπάρχει μεταξύ Χριστού και Εκκλησίας είναι τόσο στενή όπως είναι οι σχέσεις του νυμφίου και της νύμφης. Και στην προς Εβραίους επιστολή, στο κεφάλαιο Β, έχουμε ένα ωραίο χωρίο εκεί, όταν μιλάει για τον Χριστό και για τους αδελφούς του, τα μέλη, τα σεσωσμένα. Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι ξενός είναι πάντες, δίνεται αν δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς, λέγον, θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου. Εν μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει. Και πάλι, εγώ θέλω έχει την πεποίθησή μου επ' αυτών. Και πάλι, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Θεός. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον αυτόν, για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη των διάβλων, και ελευθερώσει εκείνους, όσοι για τον φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου, υποκείμενοι εις την δουλεία. Ευρίσκεται λοιπόν σε μια στενή σχέση με όλους τους λυτρωμένους, οι οποίοι ήταν σαν αυτόν επάνω στους ουρανούς. Αλλά θα δούμε ποια διαφορά. Η διαφορά φυσικά είναι μεγάλη. Αυτός δεν θα πάψει να είναι ο ένας, εκείνος. Θα το δούμε αυτό. Ακόμα ευρίσκεται σε σχέση με την ανθρωπότητα που την καλεί στη λύτρωση. Παν ο δε δοκάσμη αυτό για να δώσει σε αυτόν ζωή αιώνιον. Ότι μου αυτό που μου έδωσες να του δώσω ζωή αιώνιον βρίσκεται σε σχέση με εκείνους τους οποίους καλεί εις την λύτρωση επίσης. Όπως ευρίσκεται σε σχέση και με την ανθρωπότητα που έχει φτάσει στην τελείωση. Ο πατέρας του έδωσε εξουσία να κρίνει αυτός. Μέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Και ο Παύλος λέει, τους γάρ πάντας ημάς πανερωθήνε διε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Όλοι εμείς ευχαριστούμε ενώπιον του βήματος του Χριστού. Για να πάρει ο καθένας την ανταμοιβή του καθά έπραξε ενώπιον και από του Κυρίου. Όσα οι σχέσεις αυτοί λοιπόν, οι σχέσεις του με την ανθρωπότητα, με την ανθρώπινη οικογένεια, αυτό το πήρε μαζί του. Επίσης, είπαμε Υιός ανθρώπου, το πήρε μαζί του, είναι πάνω εκεί ως Υιός ανθρώπου, το δικαίωμά του, το οποίο απέκτησε, το ανθρώπινο δικαίωμα, εδώ κάτω, το γεγονός της σχέσεώς του με την ανθρώπινη οικογένεια και ακόμα η ανθρώπινη σωματικότης, το σώμα που έλαβε, εδώ στην ταπείνωση, κάτω. Δεν εχάθηκε. Δεν εκμηδενίστηκε. Δεν εξαερώθηκε. Δεν διαλύθηκε. Το πήρε μαζί του εις τη δόξα, το σώμα του. Το πήρε στη δόξα, τον οποίον Χριστόν ο ουρανός πρέπει να τον δεχτεί μέχρι καιρού αποκαταστάσεως πάντων. Και τον δέχτηκε έτσι με το σώμα. Μας λέει ακόμα ότι αυτό το σώμα το οποίο έχει και διατηρεί επάνω είναι όργανο με το οποίο αποκαλύπτεται εις τους δικούς του εκεί από τη δόξα. Επί παραδείγματι ο Στέφανος όταν κοίταξε στον ουρανό τον είδε σε αυτή την απόλυτη πνευματικότητα που είχε το σώμα δοξασμένο. Αλλά όταν θα λέμε το σώμα, δεν εννοούμε τα υλικά στοιχεία. Αυτά μετουσιώθησαν για τον Κύριο στην Ανάσταση, όπως θα γίνει και σε εμάς όταν θα αρπαγούμε. Θα μετουσιωθούν τα στοιχεία. Αλλά εκείνοι οι οποίοι είναι νεκροί και έχουν αποθάνει, οι ψυχές τους είναι στους ουρανούς και τα σώματα θα μπαίνουν, τα σώματα θα αναστηθούν. Δεν εννοούμε τα υλικά στοιχεία που πήγαν στην παγκόσμια κυκλοφορία, αλλά εννοούμε τη δύναμη εκείνη που κρατούσε τα υλικά στοιχεία. Εκείνο το στοιχείο που κρατούσε τα υλικά στοιχεία και το οποίο αυτό θα περάσει μέσα στη δόξα και θα πάρει νέα στοιχεία πάλι. Αυτή η δύναμη ιδιαίτερα. Αυτό λοιπόν ο Κύριος το έχει μαζί του επάνω. Τα υλικά στοιχεία μετουσιώθησαν βέβαια. Αλλά ο Κύριος έχει το σώμα και εν σώματι είναι εκεί.
και δια του σώματος εμφανίζεται. Έτσι τον είδε ο Στέφανος. Ο Απόστολος Παύλος επίσης τον είδε με σώμα. Ουχή τον Κύριον, ουχή Ιησούν τον Κύριον ημών εώρακα. Και λέει πάλι ο Παύλος, έσχα τον πάντων ως περί εκτρώματι όφθη καμή. Εφανερώθηκε και σε μένα. Πώς του εφανερώθηκε? Είδε κάποιον? Με το σώμα το δοξασμένο. Και όταν μας λέει στη γραφή διού έρχεται επί των εφελών, μετά των εφελών, και όπως τον είδατε να φεύγει έτσι τον είδε να έρχεται, αυτά όλα θέλουν να πούν το ίδιο πράγμα. Ότι ο Ιησούς έχει το σώμα του μαζί του. Σωματικό της, είναι πάνω, ιδιώτης της σωματικότητας. Την πήρε αυτή μαζί του και την έχει επάνω, με το σώμα. Αλλά ένα σώμα δοξασμένο. Με αυτό το σώμα θα αποκαλυφθεί μια μέρα στον κόσμο. Ούτως ελεύσετε, ον τρόπον θεάσαστε αυτό. Ανερχόμενο στους ουρανούς. Και μας λέει, θα φανεί το σημείον του Υιού του ανθρώπου. Το σημείον του Υιού του ανθρώπου θα εμφανιστεί ως Υιός ανθρώπου. Καταβίσετε από ουρανού. Και με αυτό το σώμα ασκεί τώρα την υπέρτατη εξουσία. Άνοιξει κανείς στην προς Κολοσσαίους επιστολή. Στο β' κεφάλαιο, στο εδάφιο 9. Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Θα μιλήσουμε για αυτές τις κάπως αντιθέσεις. Σώμα, το πλήρωμα της θεότητος μέσα του. Αυτό το εδάφιο όμως είναι το εδάφιο που μιλάει για εκείνη την κατάσταση του Κυρίου και την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται ο Κύριος επάνω στους ουρανούς τώρα. Αυτό το εδάφιο δεν αναφέρεται εις την επικής ζωή του Κυρίου, όταν άδειασε τον εαυτό του και κατέβηκε. Αυτό το εδάφιο, για το οποίο μιλάει ο Παύλος εδώ πέρα, Κολοσσαίους β' 9, διότι εν αυτό κατοικεί τώρα, παν το πλήρωμα της θεότητος, σωματικός. Αυτό θα το ερευνήσουμε και θα το δούμε. Επίσης στην προς Φιλιππησίους επιστολή γάμα 21, ως της θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια για της οποίας δύναται να υποτάξει τα πάντα εις εαυτό. Ώστε, εδώ μας μιλάει για δύο σώματα, το σώμα το δικό μας και το σώμα του Κυρίου. Είναι ικανός να μετασχηματίσει το δικό μας το σώμα, ώστε να γίνει σαν το δικό του το σώμα, το ένδοξο. Και να το κάνει αυτό, ώστε σώμα είναι πάνω. Και είπα σώμα δεν εννοώ τα υλικά στοιχεία. Αυτά τα υλικά στοιχεία δεν μπορούν να πάνε πάνω. Είναι τον κόσμο τούτο. Για εκείνους οι οποίοι θα αρπαγούν θα μετουσιωθούν. Για εκείνους οι οποίοι έχουν πεθάνει, η δύναμη σε αυτή που αποτελεί το σώμα θα ξαναγίνει ενεργός και θα πάρει νέα υλικά στοιχεία. Ουράνια υλικά στοιχεία. Ουράνια στοιχεία. Έστι σώμα ψυχικών, έστι σώμα πνευματικών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα, βέβαια θα έλεγε κανείς, κι αφού λοιπόν ο Χριστός έχει σώμα και βρίσκεται εν σώματι επάνω στους ουρανούς, πώς είναι δυνατόν να είναι πανταχού παρόν? Πώς θα την εννοήσω με την απανταχού παρουσία του Κυρίου, αφού έχει σώμα? Αυτή η απανταχού παρουσία του Κυρίου δεν είναι πανταχού παρουσία ουσίας, δηλαδή υλικού. Διότι τότε θα έπρεπε να φανταστείς ένα σώμα του Κυρίου εκτεταμένο σε όλο τον κόσμο, σε όλο το σύμπαν. Για πανταχού παρουσία του, αν είναι το σώμα πανταχού, έτσι. Αυτή η πανταχού παρουσία του Κυρίου είναι δυναμική. Δυναμική. Ο Κύριος είναι πάνω, στη δόξα. Αλλά μπορεί να είναι παντού. Και είναι παντού. Όχι ότι το σώμα του είναι απλωμένο παντού, αλλά αυτός προβάλλει τον εαυτό του παντού. Είναι δυναμική η παρουσία του. Έτσι αντιλαμβανόμεθα και αυτό το χωρίο Κολοσσαίους β' 9 το οποίο διαβάσαμε. Πώς είναι δυνατόν το άπειρον η θεότης, αν το πλήρωμα της θεότητος, να κατοικεί σε ένα πεπερασμένο, σωματικό, που λέμε. Πώς μπορούμε να το εννοήσουμε αυτό, το άπειρον να κατοικεί σε ένα πεπερασμένο? Αλλά όπως πολύ σωστά φέρνει ένα παράδειγμα κάποιος, ένας μεγάλος ερμηνευτής,

Είναι σαν το, σαν να έχεις ένα ανθρώπινο σώμα αδύνατο και μέσα εκεί να κατοικεί μια αγία ψυχή που έχει σχέση με το Θεό και αγαπά το Θεό. Ή μέσα σε ένα σώμα αδύνατο κατοικεί μια διάνοια η οποία μετράει το σύμπαν, μετράει τα αστέρια, μετράει τους ουρανούς. Σε ένα σώμα κατοικεί η Θεότης. Αλλά δεν την συλλαμβάνουμε και δεν την εννοούμε σε έκταση, ώστε να φανταστείς τον Χριστό να έχει ένα σώμα απλωμένο πάνω σε όλο τον κόσμο. Ο Κύριος έχει το σώμα του, όπως είπε, εδώ κάτω, αλλά ενδόξει. Αυτό το σώμα είναι στους ουρανούς και μέσα του κατοικεί η Θεότης, το πλήρωμα της Θεότητος. Και είναι η δυναμική αυτή απαντού παρουσία του. Μπορεί να είναι με κάθε πιστό μαζί. Μπορεί να είναι ανάγκη να είναι το σώμα εδώ κάτω. Δυναμική υπάρχει. Βεβαίως θα πρέπει πάντοτε να υπάρξει μια διαφορά μεταξύ του Κυρίου και στη δόξα ακόμα όταν θα φτάσουμε και ημών. Και εμείς θα πάμε κάποτε στην απόλυτη πνευματικότητα. Θα μπούμε κι εμείς κάποτε σε εκείνο το στάδιο της απολύτου πνευματικότητας. Και μάλιστα μας λέει ότι θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Θα υπάρξει όμως πάντοτε μια διαφορά μεταξύ του Κυρίου και ημών. Αυτός θα είναι ο πρωτεύων, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις πάντα. Αυτός θα είναι ο πρωτότοπος, του οποίου θα μοιάσουμε εμείς. Εμείς θα συνδοξαστούμε, θα μπούμε στη δόξα τη δική του, στη δική του τη δόξα, και από τη δική του δόξα θα πάρουμε. Εμείς θα είμεθα εν αυτό και δι' αυτόν θα υπάρχουμε. Καλούμεθα εμείς να φτάσουμε εις το ανάστημα το δικό του. Αυτός είναι το πρότυπο. Και θα θεωρούμε αυτόν στη δόξα του. Θα τον θεωρούμε στη δόξα του. Και θα είναι αυτό η χαρά. Έως ότου και μέχρι πότε θα είναι αυτή η κατάσταση που ο Κύριος θα είναι σώματι. Έως ότου κάποια μέρα ο Θεός θα γίνει ο Θεός τα πάντα εν πάση. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί χρόνου και αιωνιότητος. Κάποτε θα παραδώσει την εξουσία στον Πατέρα και θα γίνει ο Θεός τα πάντα εν πάση. Βεβαίως δεν μπορούμε να ξέρουμε από εκεί και πέρα τι θα είναι. Αυτά μας δείχνουν οι γραφές. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση της απολύτου πνευματικότητος, τι πράγματα έκαμε ο Κύριος. Την κατάσταση αυτή της απολύτου πνευματικότητας. Τι έκανε και ποιες φάσεις και στάδια επέρασε. Πρώτα απ' όλα κατέβηκε στον Άδη. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει όταν ήταν εδώ κάτω. Αυτή ήταν μια επιπρόσθετη αποστολή. Μια αποστολή την οποία δεν μπορούσε να εκπληρώσει ως άνθρωπος επί της γης, ο Κύριος. Έπειτα αναστήθηκε. Έπειτα αναλήφθηκε. Έπειτα εξέχισε το πνεύμα από τους ουρανούς. Και έπειτα μέλη να εμφανιστεί εν δόξη, η παρουσία του. Αυτές είναι πράξεις εις το στάδιο της απολύτου πνευματικότητας. Και ενέργειες εις το στάδιο της απολύτου πνευματικότητας. Μέσα από εκείνον τον Άδη ανέβηκε και πέρασε διαδοχικά όλες αυτές τις καταστάσεις και όλες τις επικράτειες, τις περιοχές της επικρατείας του από τον Άδη στη γη, από τη γη στον ουρανό, στους ουρανούς και από τους ουρανούς πιο πάνω ακόμα εν υψηλής, στην έδρα εκείνη των θρόνων εκείνων που είναι υπεράνω

ήταν δυνατόν να πάει να τους συναντήσει. Να τους κηρύξει, να τους διακηρύξει το τετελεσμένο έργο του. Δεν θα ήταν δυνατόν να φτάσει εκεί, εάν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, να ελευθερωθεί από το σώμα τούτο και εμπνεύματι. Βεβαίως, ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε στα κατώτατα μέρη της γης και πήγε κάτω. Εις το Λόγο του Θεού μας αναφέρεται εκείνος ο χώρος εις τον οποίο κατέβηκε ότι έχει δύο διαμερίσματα. Αυτό το αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος σε εκείνη την ιστορία, την γνωστή, όχι παραβολή, ιστορία, την γνωστή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο ένας πήγε στους κόλπους του Αβραάμ, το άλλος επήγε εις την Άβυσσο. Τον ένα χώρο τον ονομάζει η Αγία Γραφή Παράδεισο, τον λέει ο Κύριος, όταν έδωσε ραντεβού στον ληστή. Σήμερα θα είσαι μαζί μου εν το Παραδείσο. Και του δίνει ραντεβού εκεί, να συναντηθούν εκεί. Και εννοεί τους κόλπους του Αβραάμ, εκεί όπου πήγαιναν οι δίκαιοι της παλαιάς οικονομίας. Τον άλλο χώρο, στον οποίο είχε πάει ο πλούσιος της παραβολής, ο

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Θεός των νυκτηρμών και του ελαίους,
2: ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός,
3: είσαι Άγιος.
1: Άγιος.
3: Άγιος.
1: Ψάλλομαι και εμείς μαζί με τους τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ.
3: Σε ευχαριστούμε,
1: Πανάγιε Θεέ μας,
3: για την αγαθότητά σου και το έλεος που έριξες σε εμάς τα μικρά πλάσματα που σέρνονται πάνω στη γη και αποκάλυψες το πρόσωπό σου το Άγιο δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον οποίον έστειλες να μας αποκαλύψει
1: τα αιώνια,
3: τα απόρριτα μυστήρια του ουρανού,
1: τα οποία ευδόκησες να φανερωθούν στους Υιούς των ανθρώπων, αλλά και σε εμάς.
3: Δεν ξεχνάμε

Πατέρα μας Άγιε, ποιοι είμαστε και ποιοι υπήρξαμε στην παλιά μας ζωή, ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι δουλεύοντες σε διάφορες αμαρτίες και ειδονές ο καθένας ζώντες εν κακία και φθόνο, μισθητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί φανερώθηκε η χάρις η δική σου η σωτήρια. Όχι με έργα δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά ήταν το πολύ σου έλεος με το οποίο μας αγάπησες και ήρθες πλησίον μας. Και έγινες Κυρία μας Ιησού Χριστέ ο αδελφός μας, ο φίλος μας, ο σωτήρας μας. Πώς να μη σε ευχαριστήσουμε. Όλη μας η ζωή είναι ένα διαρκές ευχαριστώ σε σένα, τον λυτρωτή και σωτήρα μας, στον Πατέρα μας και στο Πνεύμα σου το Άγιο. Σε παρακαλούμε σήμερα το πρωινό να είσαι μαζί μας, να μας αξιώσεις να σε λατρέψουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Μαζί με όλα τα τέκνα σου τα λυτρωμένα σε όλο το πρόσωπο της γης, δέξω ευγνωμοσύνη των καρδιών μας. Τη τιμή των έπαινα και τη λατρεία που σου ανήκουν, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί ετοίμασες για μας πόλη. Εσύ έβαλες την πεποίθηση μέσα στην ψυχή μας, ότι δεν είμαστε εδώ πέρα μόνοι με κάτι και αυτής της γης, αλλά πάρημοι και παρεπίδημοι, συμπολίτες των Αγίων και οικοί δικοί σου. Θέρμανε τις καρδιές μας με τη μεγάλη τη ζωντανή αυτή ελπίδα του ουρανού, ότι μέσα σε λίγο καιρό ακόμα, σε λίγα χρόνια, ίσως σε λίγες μέρες, φτάσουμε κοντά σου, θα φτάσουμε κοντά σου, Κυρία μας, και θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο και θα σε απολαμβάνουμε, ο Θεέ μας, σε όλη την αιωνιότητα. Πατέρα μας ουράνιε, η χαρά μας είσαι εσύ, η λατρεία μας είσαι εσύ, ο πόθος και η επιθυμία της ψυχής μας είσαι εσύ. Και σε ευχαριστούμε. Έσω μαζί μας τότε την ώρα, σε παρακαλούμε με το Πνεύμα σου το Άγιο. Και ευλογών, ευλόγησέ μας στο όνομα και διαχάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Σας διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Είναι μια γνωστή ιστορία, αλλά θα δούμε τι έχει ο Θεός να αποκαλύψει μέσα από αυτή τη γνωστή μας ιστορία. «Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος και ενεδίαιτο πορφύραν και στολήν βυσσίνην εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός». Είναι από το στη σελίδα 922. «Ήτο δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκειτο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, και επεθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον, των πικτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και οι κίνες ερχόμενοι έγλυφων τας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει υψώσα στους οφθαλμούς αυτού εννοείτο εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ απομακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, και πέμψον τον Λάζαρον διαναβάψει το άκρον του δακτύλου αυτού εις το είδωρ, και να καταδροσίσει την γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι εστηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς, να μη δίνονται, μη δε η εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε, παρακαλώσε λοιπόν, Πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, δια να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μη έλθωσι και αυτοί εις τον τόπον τούτον της βασάνου». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «Έχουσι τον Μωυσήν και τους προφήτας,

ας ακούσωσι αυτούς. Οδε είπεν, ουχή πάτερ Αβραάμ, αλεάντης από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούσωσιν, ουδέ εάν της αναστηθεί εκ των νεκρών, θέλουσι πιστή. Παρακαλώ να ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνο.

Πριν από 2 χρόνια περίπου, εδώ στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν σε μια αίθουσα μεγάλη οι δημοσιογράφοι όλων των μεγάλων εφημερίδων με ένα κοινό θέμα, κάτι που τους αφορούσε και τους ενδιέφερε προσωπικά. Γιατί οι Έλληνες δεν διαβάζουν εφημερίδα? Γιατί ένας στους 3 Άγγλους διαβάζει εφημερίδα και ένας στους 4 Γερμανούς και στους Γάλλους και στους Έλληνες ένας στους 20, στους 25 διαβάζει. Για ποιο λόγο? Είπαν διάφορες γνώμες και καμιά δεν ικανοποίησε κανέναν. Ώσπου κάποια στιγμή κάποιος δημοσιογράφος σηκώθηκε και είπε να σας πω εγώ γιατί. Γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στις εφημερίδες. Γιατί όλοι οι Έλληνες νομίζουν ότι εμείς οι δημοσιογράφοι τους κοροϊδεύουμε. Δεν τους λέμε την αλήθεια. Δεν τους κάνουμε σωστή ενημέρωση. Μπράβο, του λένε συνάδελφε, αυτό είναι. Το βρήκαμε. Γι' αυτό το λόγο οι Έλληνες δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά που γράφει ο τύπος. Η σωστή ενημέρωση. Λείπει η σωστή ενημέρωση. Ποιος λοιπόν θα δώσει στο λαό τη σωστή ενημέρωση για τα μεγάλα προβλήματα της ζωής του? Δυστυχώς ούτε τα κόμματα, ούτε οι εφημερίδες, ούτε τα πανεπιστήμια και δυστυχώς ούτε αυτή η Εκκλησία είναι σε θέση να ενημερώσει σωστά. Γι' αυτό και ο Έλληνας δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Έλα όμως που τα προβλήματα είναι προβλήματα και θέλουν απάντηση. Πού θα στραφούμε λοιπόν? Ποιος θα μας πει την αλήθεια? Ποιος άλλος από εκείνον ο οποίος διακήρυξε «εγώ είμαι η αλήθεια»? Και ένας είναι αυτός, ο Υιός του Θεού. Αυτός μας δίδει σωστή πληροφόρηση. Αυτός μας λέει την αλήθεια για το συμφέρον μας. Και σήμερα θα ακούσουμε την αλήθεια, τη μοναδική αλήθεια που μας δίνει ο Υιός του Θεού για τα μεγάλα προβλήματα της

ζωής μας. Όχι για τα μικρά, τα μικροπράγματα της καθημερινής ζωής, αλλά για τα μεγάλα προβλήματα. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος, τι θα πει σωτηρία και τι θα πει απώλεια. Έτσι ο προβολέας του Αγίου Πνεύματος μας αποκαλύπτει μέσα από το κομμάτι του Λόγου του Θεού, αυτό που διαβάσαμε, μερικές σκηνές από τα μελλοντικά σχέδια που έχει ετοιμάσει ο Θεός για όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι τον αγαπούν, τον λατρεύουν πραγματικά, όσο και για εκείνους οι οποίοι τον περιφρονούν και αδιαφορούν για την αγάπη του και για το έλεος του. Δηλαδή θα δούμε σήμερα μερικές στιγμές εκπάλγου θεϊκής ωραιότητας, εικόνες δόξης και ουράνιας ευδαιμονίας, μέσα στις οποίες θα ζούνε, θα ζούμε όλοι εμείς που αγαπήσαμε τον Χριστό, επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε και το απέδειξε, όχι με λόγια αλλά με έργα. Και θα δούμε και σκηνές απερίγραπτες φρίκης, έσχατης απόγνωσης και φοβερής απελπισίας, μέσα στις οποίες θα ζούνε μέσα σε μια ατέλειωτη αιωνιότητα όλοι εκείνοι οι οποίοι περιφρόνησαν την πρόσκληση του Θεού και δυσφήμισαν το όνομα του Θεού. Και ενώ ο Θεός δίνει σε όλους τους ανθρώπους ό,τι χρειάζονται για μια άνετη ζωή και δείχνει υπομονή μαζί τους και τους τα φέρνει όλα βολικά και όμορφα στη ζωή, αυτοί αντί να ευχαριστούν και να δοξάζουν τον Θεό, αντίθετα κάθε μέρα η καρδιά τους κλήρυνεται ακόμη πιο πολύ. Και έτσι μονάχα τους περνούν τη θηλιά στο λαιμό τους, όπως εκείνος ο προδότης Ιούδας, ο οποίος αφού είδε τι έκαμε στο διδάσκαλό του και τον μαθητή του και τον φίλο του, τον Ιησού Χριστό, τι έκαμε, επήγε έπειτα και κρεμάστηκε. Ο Ιούδας από την Ισκαρία, γι' αυτό λέγεται Ισκαριώτης, είναι ο τύπος του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος ευνοήθηκε από το Θεό όσο λίγοι άνθρωποι, αφού τον κάλεσε και αυτόν μέσα στη μικρή συντροφιά να γίνει και αυτός ένας Απόστολος της μεγάλης ελπίδος του ουρανού προς τον άνθρωπο, να εξαγγείλει τα θαυμάσια του Θεού σε ίση μοίρα με τους άλλους φίλους και μαθητές του Χριστού. Αυτός όμως περιφρόνησε την εκλογή του και πρόδωσε την αποστολή του. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι με το παράδειγμά τους, με την όμορφη ζωή τους και με την ολοκληρωμένη πίστη τους, έχουν γράψει τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, και εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στους αιώνες που περνάνε τους μακαρίζουν και ζηλεύουν την πίστη ενός Αβραάμ, το θάρρος ενός Δανιήλ, την υπομονή ενός Ιωσήφ μέσα στη φυλακή. Και άλλοι άνθρωποι, ανθρωπάρια δηλαδή, αντί να εκμεταλλευτούν την αγάπη του Θεού και να κάνουν την καλή εκλογή τους αυτή με μια πράξη ανεξήγητη, με μια πράξη περιφρόνησης μπροστά στο έλεος του Θεού, έγραψαν το όνομά τους στις ίδιες σελίδες της Αγίας Γραφής για αιώνια κατεσχήνη. Εμείς τι κάνουμε στη ζωή μας? Με την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού γράφουμε το όνομά μας στις σελίδες του βιβλίου του Θεού με χρυσά γράμματα, ή κειμενόμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων και με το ένα πόδι είμαστε μέσα και με το άλλο έξω? Ας βιαστούμε ενώ έχουμε ακόμα καιρό, γιατί κάθε μέρα που ο Θεός ανατέλει τον ήλιο του είναι και μια ευκαιρία για μας, για μας και για όλο τον κόσμο, μερικές ψυχές να επιστρέψουν στο Θεό. Δεν έχει καμιά άλλη έννοια η ύπαρξη αυτού του κόσμου. Δεν είναι έννοια της ζωής το να τρώει κανείς και να κοιμάται και να εργάζεται. Η έννοια και σκοπός της ζωής, της ζωής της δικής μας, της ζωής που μας δίνει ο Θεός, είναι μια μέρα να συνέλθουμε και να καταλάβουμε πού βαδίζουμε και να σπεύσουμε προς τον Ιησού Χριστό, να κερδίσουμε εκείνη τη ζωή, τη μεγάλη, την ανεξάντλητη, την όμορφη, και όχι τότε τη μικρή που τελείωσε σχεδόν, σχεδόν τελείωσε. Αλλά ας αφήσουμε καλύτερα τον προβολέα του Αγίου Πνεύματος να ρίξει άπλετο φως μέσα στις πτυχές αυτού του τρομακτικού δράματος που διαδραματίζεται πέραν του τάφου και το οποίο μας αποκαλύπτει ο Θεός σήμερα, ώστε να είμαστε προσεκτικοί όλοι εμείς που είμαστε ενημερωμένοι στα πράγματα του Θεού και κατέχουμε το Λόγο του Θεού, την αλήθεια δηλαδή. Θα σας έτυχε βέβαια καμιά φορά να επισκεφτείτε κάποιο αρχοντόσπιτο, κάποιο πλουσιόσπιτο. Εγώ που

Είμαι στην Κέρκυρα για μερικά χρόνια, μου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ ένα ανάκτορο, το Αχίλιο, όπου κατοίκησαν οι πρώτοι βασιλείς της Ελλάδος. Πραγματικά είναι ένα ωραίο πράγμα. Το χαίρεται το μάτι σου, σαλόνια, πολυέλληλοι μέσα, χαλιά περσικά μέσα, υπηρέτες, μουσικά όργανα. Οι ιδιοκτήτες αυτού του ανακτόρου ήταν άνθρωποι με αυτοπεποίθηση και σιγουριά στη ζωή. Δεν είχανε προβλήματα, όπως έχει όλος ο κόσμος. Έτσι ήταν και ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας μας, για τον οποίο διαβάσαμε προλίγο. Ήταν ζάπλωτος. Δινόταν όπως του άρεσε, διασκέδαζε όπως του άρεσε, διαταγές σε πολλούς υπηρέτες και καθώς έβλεπε με ικανοποίηση την ατέλειωτη περιουσία του, τις αποθήκες του γεμάτες εμπορεύματα, ένιωθε μια αυτοικανοποίηση μέσα του και έλεγε στον εαυτό του, ψυχή μου, έχεις τόσα πολλά αγαθά για πάρα πολλά χρόνια, μη σε νοιάζει, δεν υπάρχει για σένα πληθωρισμός, δεν υπάρχει για σένα ακρίβεια, φάγε, πιες, εφραίνου. Αυτός είναι ο τύπος του σημερινού ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπολογίζει το Θεό στη ζωή του. Νομίζει ότι η δύναμη του είναι στο πορτοφόλι. Είναι ακριβώς όπως τον περιγράφει ο 10ος ψαλμός, καθώς λέει εδώ, ότι ο ασεβής καυχάται εις τας επιθυμίας της ψυχής αυτού και ο πλεονέκτης μακαρίζει εαυτόν, καταφρονεί τον Θεόν. Είπεν εν την καρδία αυτού, δεν θέλω σαλευθεί από γενεάς εις γενεάν, διότι δεν θέλω πέσει εις δυστυχίαν. Αυτός ο άνθρωπος έμεινε ασυγκίνητος μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη δυστυχία, τα οποία επιτρέπει ο Θεός στους πιστούς του, στα παιδιά του, για να δοκιμάζεται η πίστη τους και η εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του. Δεν θέλει ο Θεός να αισθάνεσαι σιγουριά, άνεση, ικανοποίηση στα υλικά αγαθά τα οποία σου δίνει. Θέλει να σε τραβήξει προς τον εαυτό του και όχι προς τα δώρα του. Θέλει ο Θεός να εξασκείται η υπομονή μας, ώστε αν μας συμβαίνει κάτι να σπέβδουμε σε Αυτόν, να τρέχουμε σε Αυτόν, να ζητούμε από Αυτόν κάθε τι που έχουμε ανάγκη. Έτσι είπε ο Χριστός σε εκείνο το νεαρό όταν το ρώτησε, «Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Βλέπετε, η λέξη αιώνια ζωή ηλεκτρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Είναι κάτι που το νιώθει και το θέλει και το επιθυμεί και το θέλει με κάθε τι στη ζωή του και θέλει να το αποκτήσει, αν είναι δυνατόν, έναντι κάθε θυσίας. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν περιφρόνησε ποτέ την αιώνια ζωή. Μόνο όσον αφορά τον τρόπο. Με τι τρόπο θα την αποκτήσω, λέει ο άνθρωπος αυτός, την αιώνια ζωή. Είχε περιουσία και μπορούσε να δώσει, να την αγοράσει. Και ο Χριστός του είπε, τον εκτύπησε ακριβώς στον γκάλο, στο κέριο σημείο. Του είπε, η περιουσία σου είναι εμπόδιο. Πήγαινε λοιπόν, δώστηνε, διάθεσέ τενε, πουλήσέ τενε ό,τι έχεις και έλα να με ακολουθήσεις, να με ακολουθήσεις και να σηκώσεις το σταυρό σου. Το σταυρό μου να σηκώσω με τέτοια περιουσία. Έτσι λέει ένας ύμνος που ψάλλουμε πολλές φορές και λέμε ίσως χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ιδού φέρω το σταυρό μου με χαράν ο Ιησού. Ποιο σταυρό φέρομαι με χαρά? Τον φέρομαι στην πραγματικότητα κάποιον σταυρό με χαρά ή μικραίνομαι το σταυρό και τον κάνουμε σαν αυτόν που κρεμούν οι κοπελιές στο λαιμό τους. Έτσι μας λέει ο Κυριός μας. Το σταυρό που εκείνος μας δίνει να τον κρατάμε γερά, γιατί είναι ο σταυρός του Χριστού ένα δώρο σε μας, ένα πραγματικό δώρο. Εσύ ψυχή που νιώθεις απομονωμένη στη ζωή, μονάχη και αβοήθητη, εσύ που νιώθεις εγκαταλελειμμένη και περιφρονημένη, που θα ήθελες τις δύσκολες ώρες της ζωής σου να έχεις κάποιον να λες τον πόνο σου, που αισθάνεσαι τη μοναξιά να σε πιέζει. Ξέρετε, υπάρχουν κάτι δειλινά στη ζωή. Όταν αρχίζει να πέφτει το σούρουπο πριν πέσει το βαθύ σκοτάδι, που γυρίζεις μέσα στο σπίτι και δεν ξέρεις τι έχεις, αισθάνεσαι την πίεση της μοναξιάς επάνω σου να σε πιέζει. Τότε είναι που ο Χριστός είναι κοντά σου και σε παρακολουθεί και σου λέει, κράτησε το σταυρό που σου έδωσα εγώ.
Έχει το λόγο του που σε αφήνει.

θέλει υπομονή. Θα έρθει και η λύση στο πρόβλημά σου. Θα έχεις, σου λέει, θλίψη, αλλά θλίψη μονάχα 10 ημερών. Και μετά θα σου σηκώσει το βάρος. Αλλά και αν δεν μας σηκώσει το βάρος, και αν δεν μας ελευθερώσει, τι είπαν εκείνα και τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά στον Ναβουχοδονόσορα? Του είπανε: βασιλιά, εμείς έχουμε ένα Θεό που μπορεί να μας ελευθερώσει από τις διαταγές σου και από το καμίνι το οποίο έκαψες 7 φορές δυνατότερα. Πιστεύουμε ότι θα μας ελευθερώσει. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει την εικόνα σου τη Χριστή, δεν πρόκειται να την προσκυνήσουμε. Θα προτιμήσουμε το θάνατο 1000 φορές. Είναι δυνατόν ο Θεός να δείξει αδιαφορία σε μια τέτοια πίστη, σε μια τέτοια εμπιστοσύνη? Ποτέ. Τα τρία αυτά παιδιά προτίμησαν το θάνατο παρά τη ζωή. Και ήταν νέα παιδιά, γεμάτα φρίγος. Είχαν δίψα για τη ζωή. Είχαν όνειρα για τη ζωή. Θάνατος για το Χριστό σημαίνει τιμή και δόξα και απόλαυση αιώνια. Και τι αξία μπορεί να έχει για μας μια ζωή χωρίς Χριστό? Μια ζωή χωρίς Χριστό σημαίνει μια ζωή στην αγκαλιά του διαβόλου. Σαν τον ατμό φαίνεται για λίγο και ύστερα χάνεται, εξαφανίζεται σαν το λουλούδι που το πρωί ανθίζει και ευωδιάζει και το βράδυ κόβεται και ξηραίνεται. Έτσι ακριβώς συνέβη και με τους ανθρώπους αυτούς της ιστορίας μας. Η αρρώστια τελείωσε. Κάποτε θα τελειώσει, αδερφέ. Πόσο θα κρατήσει? Εδώ είχαμε όλοι μας τον αδελφό μας τον Γιώργο τον Ηλιάδη, τον οποίο πολλοί από εσάς θα τον ξέρετε. Είχε ένα βαρύτατο σταυρό στη ζωή του. Κομμένα τα δυο του πόδια πάνω από το γόνατο και τα δυο του χέρια, όλα τα δάχτυλα λείπανε, και κάθε τόσο πήγαινε στο χειρουργείο να κόψει ακόμα, να κόψει ακόμα, να κόψει παραπάνω, παραπάνω. Και έβλεπε στο χαμόγελο του Θεού στο πρόσωπό του. Έχουμε και έναν άλλον αδελφό στην Κόρινθο, το Λάκι του Σούκολη, όποιος τον επισκέφτηκε, που δεν περπάτησε ποτέ στη ζωή του. Τώρα είναι περίπου 60 ετών, τα μαλλιά του έχουν γίνει άσπρα. Όπως γεννήθηκε είναι ακόμα στο κρεβάτι, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει. Αλλά κάποτε αυτά θα τελειώσουν. Θα τελειώσει η αρρώστια, θα τελειώσει η φτώχεια, θα τελειώσει η δοκιμασία και ο άνθρωπος του Θεού, ο Λάζαρος, πέθανε. Πέθανε, αλλά δεν εξαφανίστηκε όπως λένε οι χιλιαστές. Το πνεύμα του ανθρώπου είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μην εξαφανίζεται. Δεν χάνεται ποτέ. Είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να ζει αιώνια. Το σώμα μας, ναι, θα επιστρέψει στο χώμα από το οποίο ελήφθη. Το πνεύμα μας όμως θα επιστρέψει, η προσωπικότητά μας προς τον Θεό, ο οποίος την έδωκε. Έτσι και το πνεύμα αυτό του Λαζάρου επέστρεψε εις τον Θεό. Φέρθηκε, μας λέει ο Χριστός, υπό των αγγέλων εις τους κόλπους του Θεού. Πώς? Έτσι, αμέσως, ξαφνικά, σε ένα δευτερόλεπτο, βεβαίως, αμέσως. Αμέσως για τα παιδιά του Θεού αρχίζει αμέσως η άλλη σελίδα, χωρίς να υπάρχει καμία διακοπή. Τέλος στη δοκιμασία πια. Όταν κερδίζεις ένα λαχείο, δεν παίρνουμε λαχεία, δεν πιστεύουμε στα λαχεία, αλλά όταν κερδίζει κάποιος ένα λαχείο, από τη μια στιγμή στην άλλη γίνεται εκκλήρωση, ενώ ήταν πάμφτωχος γίνεται ζάπλωτος για μια στιγμή. Είχα μια αδελφή η οποία στα 38 της χρόνια πέθανε από καρκίνο. Αλλά λίγες ώρες πριν πεθάνει γνώρισε τον Χριστό. Και είχε πάρει από τον Χριστό μια τέτοια σιγουριά και μια τέτοια βεβαιότητα ότι σε λίγο θα τον συναντήσει, που μας έλεγε: πέστε μου ποιους θα δω μόλις θα φύγω από τη ζωή αυτή. Της λέγαμε ότι θα δεις και άλλους αδελφούς που σαν και σένα σώθηκαν. Πήραν τη χάρη και τη δωρεά του Θεού. Θα δεις, της έλεγε η γυναίκα μου, τον πατέρα μου. Δεν γνώριζε αδελφούς γιατί δεν είχε έρθει ποτέ να ακούσει ένα κήρυγμα σε μια ευαγγελική εκκλησία. Ό,τι της μιλήσαμε εμείς για τον Χριστό. Αλλά εκείνη δεν έμεινε ευχαριστημένη. Μας έλεγε: τον Χριστό, τον Χριστό δεν θα τον δω, μα αυτό θέλω να δω. Χρήση μου, αυτόν θα δεις πρώτα. Έτσι είναι η λυτρωμένη ψυχή. Ζητά να δει εκείνον που αγαπά. Εκείνον αγάπησε. Καλή και η αδελφή. Καλή και χρυσή και η αδελφή. Αλλά στο άσμα ασμάτων γράφει: θέλω ζητήσει εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Έβρικα αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. Δικός μου είναι ο αγαπητός μου.

και εγώ του αγαπητού μου. Αυτή είναι η αγάπη του πραγματικά λυτρωμένου πιστού. Ζητάει εκείνον που τον αγάπησε. Έτσι θέλει να μας αγαπά ο Χριστός. Και ευτυχισμένη η ψυχή εκείνη που τον αγάπησε με όλη τη δύναμή της. Απέθανε και ο πλούσιος. Αλλά δεν τον πλησίασαν οι άγγελοι αυτόν τον άνθρωπο. Και πώς να τον πλησιάσουν έτσι που φέρθηκε στη ζωή. Γράφει ένας ποιητής σε ένα ποίημα. Δεν έχει πλοίο για σέ. Δεν έχει οδό έτσι που τη ζωή σου ερήμαξες εδώ. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά εις υπηρεσίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας να κληρονομήσουν σωτηρία. Και ο Λάζαρος είχε αυτή τη σωτηρία μέσα του. Με βεβαιότητα. Είχε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο και μάλιστα υπογεγραμμένο με το αίμα του Χριστού το συμβόλαιο. Είχε να κληρονομήσει μια κληρονομιά άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη. Πεφυλαγμένη, λέει ο Λόγος του Θεού, δια σας, οι οποίοι με την δύναμη της πίστεως φυλάτεστε. Η σωτηρία είναι τίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Ας ήταν πανφτωχος σε αυτή τη ζωή. Αυτό δεν έχει σημασία. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην προς Κορινθίους επιστολή του ότι είμαστε ως αγνοούμενοι στη ζωή αυτή, αλλά καλώς γνωριζόμενοι. Είμαστε ως λυπούμενοι, πάντοτε όμως χαίροντες. Είμαστε ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες. Είμαστε ως μηδενέχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Πώς να μην μας δίνει χαρά και ειρήνη αυτή η διακήρυξη του Χριστού, αυτή η υπόσχεση του Χριστού. Είμαστε. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει? Ο Λάζαρος δεν γόγγισε για το σταυρό του. Ποτέ. Και τι σταυρός ήταν αυτός? Από μολύβι. Ασήκωτος. Μια ζωή ολόκληρη. Ο δικός μας σταυρός από τι είναι φτιαγμένος? Από μπαμπάκι? Από άχυρο? Ο καθένας το ξέρει αυτό. Αλλά ο Λάζαρος δεν γόγγιξε. Γι' αυτό και οι άγγελοι παρουσιάστηκαν αμέσως. Εφέρθη, λέει, υπό των αγγέλων, όχι υπό του αγγέλου. Δηλαδή τι ήταν, καμιά λεγιώνα άγγελοι? Ανάλογα με την πίστη του. Ήρθανε να τον πάρουν στα χέρια τους, να τον παρουσιάσουν. Πήραν διαταγή από το Θεό. Πηγαίνετε εκεί κάτω. Να παραλάβετε ένα παιδί μου που με περιμένει. Και μετεφέρθη πού? Στο ανάκτορο του ουρανού. Η αγκαλιά του Αβραάμ, η αγκαλιά του Θεού, τι είναι? Ανάκτορο στους ουρανούς. Για μας, τι σπίτι άραγε ετοιμάζει ο Χριστός? Καλά για εκείνον που μας περιγράφει ο Κύριος και τον διαβάζουμε και τον μακαρίζουμε. Για μας, να στρέψουμε το πρόβλημα σε μας. Να σας πω τι σπίτι μας ετοιμάζει. Έλεγε ο Κώστας ο Μεταλληνός. Μας ετοιμάζει ένα σπίτι ανάλογα με τα υλικά που του στέλνουμε. Τι υλικό στέλνεις στον ουρανό για να σου φτιάξει ο Θεός το σπίτι σου? Του στέλνεις χρυσάφι, ασίμι, πολυτίμους λίθους, θα σου φτιάξει σπίτι. Μήπως του στέλνεις χόρτα, καλάμια και λάσπη, τι θα σου φτιάξει? Γύφτικο. Με το οποιοδήποτε σπίρτο θα καίγεται. Γιατί το πυρ πρόκειται να δοκιμάσει το έργο εκάστου. Ας σκεφτούμε, αδελφοί, πώς δουλεύουμε τον Χριστό και τι είδος υλικό του στέλνουμε. Πέθανε λοιπόν ο πλούσιος και ετάφη. Και τι κηδεία ήταν αυτή που του κάνανε? Σπουδαία, υπερπολιτελείες, ακόμα και φιλαρμονικές να πεανίζουν, προσωπικότητες, στεφάνια, τούτο, εκείνο, το άλλο. Αλλά δεν τελείωσε η παράσταση. Από εδώ και πέρα αρχίζει το δράμα το μεγάλο. Και θυμούμε τον αδελφό το Χάρη τον Καρτερούλη, όσοι τον γνωρίσατε, που μας διηγεί το μια περίπτωση όταν αυτός είχε μπει στο λεωφορείο στο Μαρούσι και πήγαινε στην Αθήνα. Και καθώς το λεωφορείο φτάνει εκεί στη γέφυρα του δευτέρου νεκροταφείου, που είναι καμπουριαστή και ανεβαίνει από πάνω, τώρα βάλαν και τείχο να μην φαίνονται οι σταυροί. Τότε φαινόταν πολύ καθαρά. Δίπλα στο κάθισμα, ο κύριος Καρτερούλης, αν και ήταν ανώτατος δημόσιος υπάλληλος, δεν είχε αυτοκίνητο. Τότε είμαστε φτωχοί όλοι, δεν είχε κανείς αυτοκίνητο.
έπαιρνε λεωφορείο να κινηθεί. Και ένας διπλανός, νέος που καθόταν στο διπλανό του κάθισμα, κοιτάζοντας τους σταυρούς του νεκροταστείου, κουνούσε το κεφάλι του απελπιστικά και έλεγε, μουρμούρισε, εδώ τελειώνουν όλα. Και του λέει ο αδελφός Καρτερούλης, από εδώ παιδί μου αρχίζουν όλα. Και του δόθηκε ευκαιρία να ευαγγελίσει αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος νόμισε, κανένας λέει, ότι ξυπνάει από ένα λίθαργο. Κατά την ώρα, ξέρετε, του θανάτου μας κάποιος θα μας διεκδικήσει. Ποιος είναι αυτός? Αυτός στον οποίο ανήκουμε τώρα. Εάν ανήκουμε στον Χριστό, εάν του δώσαμε την καρδιά μας, ξέρετε τι είπε ο Χριστός? Τα πρόβατα τα δικά μου είναι τόσο δικά μου που κανένας δεν μπορεί να τολμήσει να τα διεκδικήσει και να τα αρπάξει από το χέρι μου. Συνεπώς, την ώρα εκείνη του θανάτου μας θα έρθει κάποιος να μας διεκδικήσει. Εάν είμαστε του Χριστού, εκείνος, ανήκουμε σε εκείνον. Εάν όμως δεν είμαστε του Χριστού, θα μας διεκδικήσει ο άλλος. Έχει δικαιώματα πάνω μας. Αυτόν δουλεύαμε στη ζωή ετούτη. Σε ποιον δουλεύουμε σε τούτη τη ζωή για να μας διεκδικήσει? Θυμούμαι πως πριν από χρόνια η γυναίκα ενός αδελφού μας από την Κόρινθο είχε προσβληθεί από καρκίνο στους πνεύμονες. Της είχαμε μιλήσει αρκετές φορές στην Κόρινθο για τον Χριστό, αλλά εκείνη δεν ήθελε να δώσει σημασία. Όταν την έφερε εδώ στην Αθήνα, σε μια κλινική, της ξαναμιλήσαμε, αλλά η καρδιά της σκληρύνθηκε αντί να μαλακώσει. Και όταν πέθανε, πέθανε ένα φρικτό θάνατο. Ήρθαν να την παραλάβουν. Και καθώς έβλεπε αυτές τις τρομερές σκηνές μπροστά της, φώναζε, όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Και ήταν εκεί ο γιος της, καθηγητής σήμερα, ο οποίος τρομοκρατήθηκε και μας ρωτούσε μετά, γιατί η μητέρα μου έλεγε αυτά τα πράγματα, τα τρομακτικά. Το είπαμε, Νίκο, ξέρεις την αλήθεια. Αν θέλεις, άνοιξε το λόγο του Θεού να δεις. Κοίταξε να δώσεις την καρδιά σου στο Χριστό. Έτσι ο άνθρωπος της ιστορίας μας ξαφνικά μέσα σε μια στιγμή βρέθηκε από τα πλούτη του στο σκοτάδι και στον Άδη. Ο Θεός δεν περιμένει άλλο, όπως ο ένας μέσα σε μια στιγμή μεταφέρεται μέσα από την ανθρώπινη δυστυχία και τον πόνο μέσα στην αγκαλιά του Θεού, έτσι και ο άλλος μέσα από τις ανέσεις και τα πλούτη αυτής της ζωής στο σκοτάδι το αιώνιο. Τι να περιμένει ο Θεός? Δεν έχει έννοια να περιμένει κάποιον. Αρκετά τον περίμενε στη ζωή. Τώρα πια στην κόλαση. Και στην κόλαση δεν υπάρχει ανάπαυση. Η κόλαση είναι ένας τόπος και κατάσταση συγχρόνως. Κατάσταση αφάνταστης φρίκης, απελπισίας, απόγνωσης. Έχω κι εγώ μια πείρα από την κόλαση. Θα σας την πω. Κάποτε όταν ήμουν στην Κέρκυρα, συζητούσαμε δύο μισοχιλιαστές και οι οποίοι μου στήριζαν και μου έλεγαν ότι ο Θεός είναι αγάπη και δεν θα αφήσει κανέναν στην κόλαση και ότι δεν υπάρχει κόλαση έτσι όπως μας την εμφανίζουν τα Ευαγγέλια. Προσπάθησα να τους πείσω ότι βρίσκονται σε πλάνη, αλλά εκείνοι επέμειναν. Και σχεδόν το ίδιο βράδυ ο Θεός μου έδωσε ένα όνειρο. Σας το λέω επειδή έχει σχέση με τον Θεό. Δεν πιστεύω στα όνειρα, αλλά ό,τι έχει σχέση με τον Θεό το λαμβάνω υπόψη. Βρέθηκα μπροστά σε ένα μεγάλο γυάλινο δωμάτιο σαν αυτή την αίθουσα. Μέσα σε αυτό το δωμάτιο εγώ ήμουν απ' έξω. Αυτό ήταν κλεισμένο ερμητικά αεροστεγός. Και μέσα σε αυτό το δωμάτιο βρισκόταν περίπου καμιά δεκαπενταριά δυστυχισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν ξυπόλοιτοι και πατούσαν πάνω σε πυρωμένες λαμαρίνες. Τα πρόσωπά τους ήταν ισχνά και κάθιδρα. Υδρότας κατέβαινε από το πρόσωπό τους προς τα κάτω και βογκούσαν και αγκομαχούσαν και ακουγόταν τα αγκομαχητά τους απ' έξω από το γυάλινο αυτό δωμάτιο που ήταν και κάποιος δίπλα μου και κάνανε όλη την ώρα. Μια στιγμή ο διπλανός μου δεν κρατήθηκε και μου λέει, η κόλαση είναι αυτή. Ξαφνικά ένας από αυτούς τους δυστυχισμένους, μη αντέχοντας το μαρτύριο, ξάπλωσε κάτω με την πλάτη του ύπτια.

Να έχει κι άλλα έτσι. Να ξεκουραστεί. Αλλά η Λαμαρίνα του έδωσε ένα χτύπημα και τον γύρισε πάλι απάνω. Να συνεχιστεί το μαρτύριο το ατέλειωτο. Η λογική μας λέει, αδελφοί. Πώς αναπορρίπτεις τη χάρη του Θεού. Σε περιμένει τιμωρία. Σε περιμένει η κόλαση. Σε περιμένει το σκοτάδι. Αν δεν υπήρχε κόλαση, δεν ήταν ανάγκη ο Θεός να στείλει τον Χριστό να υποστεί ένα τρομερό τέτοιον θάνατο. Άδικο θάνατο στα χέρια των ανώμων. Αλλά τον έστειλε για αυτό το σκοπό. Για να μας απαλλάξει από την αμαρτία η οποία μας οδηγεί στην κόλαση. Ο Χριστός δεν ήρθε για να μας κάνει κάποια καινούρια διδασκαλία. Ήρθε να μας σώσει. Γι' αυτό λέγεται και σωτήρας. Και στον Άδη αυτός ο δυστυχισμένος άνθρωπος, καθώς σήκωσε τα μάτια του, τι να δει. Εκείνος ο μικρός, εκείνος ο ασήμαντος, εκείνος ο Λάζαρος. Στην αγκαλιά του Θεού να αναπαύεται. Όλοι όσοι υποφέρετε σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να ξέρουμε ότι μας περιμένει η αγκαλιά του Θεού. Μα ο Λάζαρος αυτός ο δυστυχισμένος, αυτός ο μικρός να βρεθεί εκεί μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Μάλιστα έτσι το λέει η Αγία Γραφή στο βιβλίο του Ιώβ. Και αφού μετά το δέρμα μου, το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή των Θεών, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω σε θεωρήσει ο οφθαλμή μου και όχι άλλος. Κοιτάξτε πόσο ξεκάθαρα μας δίνει το φως του ο Θεός, την ενημέρωσή του, ώστε να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας και να μην ταράζεται κανένας. Ο άλλος θα βασανίζεται. Θα καίγεται και δεν θα κατακαίγεται, όπως ήταν η βάτος εκείνη στην οποία έβλεπε ο Μωυσής. Θα καίγεται και δεν θα τελειώνει το μαρτύριο. Έλεος δεν θα υπάρχει. Γράφει ο Ιταλός ποιητής ο Δάντης ότι έξω από την κόλαση υπάρχει μια ταμπέλα που γράφει «Αφήσατε κάθε ελπίδα έξω όλοι εσείς που εισέρχεστε μέσα». Είναι ο τόπος που δεν θα υπάρχει ελπίδα πλέον. Δεν θα υπάρχει φως, δεν θα υπάρχει μετάνοια. Ξέρεις τι θα πει, να πεθαίνεις για ένα ποτήρι νερό από δίψα και να μην προσφέρεται ένα χέρι να σου δώσει ένα ποτήρι νερό. Όποιος τολμήσει να ζητήσει νερό στην κόλαση θα ακούσει αυτόν τον απόϊχο των λόγων του Θεού. Θυμήσου, θυμήσου ότι σε απόλαυσες τη ζωή σου, εκείνη τη ζωή που την έφτιαξες όπως σου άρεσε εσύ, εσένα, και δεν πρόσεχες στη φωνή του Θεού. Θυμήσου. Και αυτές οι θύμησεις είναι που θα βασανίζουν χειρότερα την ψυχή του ανθρώπου, γιατί θα καταράτε την ημέρα και την ώρα που γεννήθηκε, γιατί να χάσει τις ευκαιρίες. Τις ευκαιρίες που του δίνει ο Θεός σήμερα. Που είναι ένα κήρυγμα, μια προτροπή από κάποιον. Και αυτός λέει, έχουμε καιρό καημένο, αύριο, μεθαύριο. Άλλωστε λέει ο Θεός, υπάρχει τόσο μεγάλο χάσμα μεταξύ μας και μεταξύ σας, ώστε και οι θέλοντες να έρθουν από εδώ, εκεί και από εκεί, εδώ, να μην μπορούν να το πραγματοποιήσουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός μας παρακαλεί σήμερα και μας λέει, όποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή του, τη ζωή την αιώνια, αυτή θα τη χάσει, αυτή θα τη στερηθεί. Δεν γίνεται να δουλεύει κανένας σε δυο κυρίους και εδώ και εκεί. Τον έναν πρέπει να αγαπήσει, τον άλλον θα τον μισήσει. Ας αγαπήσουμε λοιπόν τον Χριστό, αδελφοί, όπως του πρέπει και όπως του αξίζει. Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα χρόνια μας περνούν ξαφνικά, για πότε είμαστε νέοι και τώρα το άλλοτε νεανικό πρόσωπό μας γέμισε ρετίδες, τα μαλλιά μας τα ωραία, τα μαύρα έγιναν άσπρα. Σε λίγο ακόμα, τέλος. Θα έρθουν άλλοι άνθρωποι για να πούν το ναι ή το όχι στην πρόσκληση του Θεού. Ας κλείσουμε τα μάτια μας στις ειρήνες του κόσμου. Όπως έκαμε εκείνος ο Οδυσσέας που μας περιγράφει ο Όμηρος μέσα στην Οδύσσεια. Που όταν λέει πέρασε από το νησί των Φεάκων, όταν οι άνεμοι έσπρωξαν το καράβι του προς τα Αιγή, ήξερε ότι στο νησί αυτό υπάρχει μια μάγισσα, η Κύρκη, η οποία ξεμυαλίζει όλους τους ταξιδιώτες και τους κρατάει εκεί και ξεχνάνε πια την πατρίδα τους. Αυτός είπε στους συντρόφους του, ακούστε παιδιά, πάρτε να με δέσετε στο μπροστινό κατάρτι. Γερά θα με δέσετε. Και όταν θα ακούω τις σιρήνες, την όμορφη, την παραπλανητική μουσική της Κύρκης και θα σας παρακαλώ να μελήσετε, εσείς δεν θα εκτελέσετε αυτή τη διαταγή. Η διαταγή μου είναι να μην μελήσετε καθόλου.

Και έτσι πέρασε τον κίνδυνο, γιατί είχε μπροστά τον οραματισμό της γλυκιάς του πατρίδας. Τον περίμενε η Ιθάκη, τον περίμενε η γυναίκα του, ο γιος του, το σπίτι του. Και εμείς έχουμε σπίτι στον ουρανό. Έχουμε πατέρα στον ουρανό. Έχουμε αδελφό στον ουρανό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Έχουμε πολλούς αδελφούς. Και πρέπει να έχουμε αυτόν τον οραματισμό στη ζωή μας. Κάθε μέρα να σκεπτόμαστε την ουράνια πατρίδα μας. Το έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια μας. Κύριε, του είπε, έχω 5 αδέρφια. Σε παρακαλώ, είναι ανυπόφορη κατάσταση εδώ. Στείλ τον, σε παρακαλώ. Στείλ τον αυτόν τον άνθρωπο να τους μιλήσει. Στείλε κάποιον να τους μιλήσει. Άκουσε, φίλε, του λέει ο Θεός. Έχω λάβει πρόνοια και για αυτούς τους ανθρώπους. Έχουνε τον νόμο του Μωυσή. Σήμερα έχουμε το Ευαγγέλιο στα χέρια μας. Οι άνθρωποι το έχουν. Ας το ανοίξουν, ας το διαβάσουν. Γεμάτης η αίθουση που γίνονται κηρύγματα, προτροπές. Περιοδικά, φυλάδια, ραδιοφωνική σταθμή. Υπάρχει η φωνή του Θεού σε αυτή τη ζωή. Ας τον προσέξουν λοιπόν τον Θεό. Όχι, Κύριε, λέει, αλλά αν πάει κάποιος από εδώ νεκρός αν αναστηθεί, τότε θα τον προσέξουν. Έτσι μου έλεγε κάποιος. Και ποιος ήρθε, βρε αδερφέ, από εκεί κάτω να μας τα πει αυτά τα πράγματα? Αν ερχόταν κάποιος, του λέω, έχεις την εντύπωση ότι θα τον άκουγες? Αν υποτεθείς το, ο πατέρας σου που είναι πεθαμένος εδώ και 20 χρόνια έπαιρνε άδεια από το Θεό και ερχόταν και σου μιλούσε και χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού σου και σου έλεγε, πρόσεξε παιδί μου, πρόσεξε τη ζωή σου, πίστεψε στον Χριστό, μετανόησε, και εσύ τα έλεγες αυτά τα πράγματα στους συγγενείς σου και στους φίλους σου, θα τα πιστεύανε αυτοί οι άλλοι ή θα σε περνούσαν για τρελό, για δέσιμο? Έχεις δίκιο, μου λέει. Λοιπόν, του λέω, τι θέλεις να έρθει κάποιος από εκεί? Έχεις το Ευαγγέλιο στα χέρια σου. Είναι τόσο καθαρό. Πίστεψε σε αυτό. Πίστεψε στον Χριστό. Δώσε την καρδιά σου στον Χριστό. Και όλα θα πάνε καλά. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, σήμερα ο Χριστός μας πρόβαλε αυτές τις σκηνές. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Και ότι ο Θεός θα δώσει δικαιοσύνη στον καθέναν από εμάς. Και να μην αναπαυόμαστε στη δική μας δικαιοσύνη. Πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στον Χριστό τόσο πολύ, ώστε τα μάτια μας να μην πηγαίνουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν υπάρχει άλλη λύση για μας. Και όπως επαναλαμβάνω τον ποιητή με το στίχο του, δεν υπάρχει για σε εδώ πλοίο. Δεν υπάρχει για σε οδός. Έτσι που τη ζωή σου ερήμαξες εδώ. Ήθε κανένας να μην βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να αντιμετωπίσει την κρίση του Θεού. Σήμερα ο Χριστός προσφέρεται σωτήρας, γιατί αύριο κάποιος από εμάς να τον αντιμετωπίσει σαν κριτή του και δικαστή του, εκεί που δεν θα υπάρχει πλέον ελπίδα, που δεν θα υπάρχει φως, που δεν θα υπάρχει διέξοδος. Θα σας πω και μια άλλη εμπειρία, την οποία διάβασα μέσα σε μια εφημερίδα για κάποιον άνθρωπο ο οποίος επέστρεψε στον Χριστό ύστερα από μια καταπληκτική εμπειρία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος βλάσφημος, πολύ βλάσφημος. Και σε κάποια κλινική που βρισκότανε, απέθανε από κλινικό θάνατο. Ξέρετε τι είναι ο κλινικός θάνατος? Ο κλινικός θάνατος είναι ότι δεν λειτουργούν οι λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος. Και οι νεκροί τον νομίζουν, οι γιατροί τον νομίζουν νεκρό. Έτσι λοιπόν διαπιστώσανε το θάνατό του, αλλά δεν δίνουν αμέσως οι γιατροί το πιστοποιητικό της ταφής. Περιμένουν να περάσουν 24 ώρες για κάθε ενδεχόμενο. Άνθρωποι είναι και αυτοί και κάνουν σφάλματα καμιά φορά. Έπειτα όμως από μια διάρκεια 10-12 ώρων, ο άνθρωπος αυτός επανήλθε στη ζωή. Είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν. Και οι γιατροί τον ερώτησαν, εφόσον σταμάτησαν οι λειτουργίες του σώματός του, αυτός εσύ, του είπανε, τι αισθανόσουνα, πού βρισκόσουνα σε αυτές τις 10-12 ώρες? Και εκείνος τους διηγήθηκε την εμπειρία του. Τους είπε, βρισκόμουνα σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Βρισκόμουν σε μια κοιλάδα κυκλική που είχε ένα γκρίζο σκοτεινό χρώμα.

Και εκεί μέσα από αυτή την κοιλάδα, η οποία ήταν σαν πιάτο ψηλό, δεν μπορούσε κανείς να φύγει. Και εκεί μέσα ήταν πολλές χιλιάδες δυστυχισμένων ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν δεμένοι σε καροτσάκια σαν αυτά του νοσοκομείου. Και ήταν δεμένοι τόσο δυνατά που δεν μπορούσαν να λυθούν. Και τα καροτσάκια αυτά τα έσπρωχναν κάτι όντα, λέει, αποκρουστικά στη μορφή τους, σε μια τρύπα που βρισκόταν στην άκρη αυτού του πιάτου, αυτής της κοιλάδας. Προφανώς, λέει, θα πρέπει να ήταν μια τρύπα μαύρη η οποία οδηγούσε μέσα σε ένα αιώνιο σκοτάδι. Και καθώς οι άνθρωποι αυτοί σπρώχναν τα καροτσάκια προς την κατεύθυνση αυτή, αυτοί οι άνθρωποι δυστυχισμένοι φωνάζανε, ζητούσαν βοήθεια, φωνάζανε και βοήθεια δεν υπήρχε. Εκείνη την ώρα ήρθαν και με συνέλαβαν και εμένα και με κάθισαν σε ένα καροτσάκι και άρχισαν να με δένουν και άρχισαν σιγά σιγά να με σπρώχνουν προς τα εκεί. Αλλά το μάτι μου, καθώς περιτριγύριζα και ζητούσα βοήθεια, λέει, είδα σε ένα σημείο που ήταν ο Ιησούς. Βρισκόταν ο Ιησούς, ο οποίος δεν μιλούσε, αλλά περίμενε μήπως και κάποιος του ζητούσε βοήθεια. Και σε μια στιγμή φώναξα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου: «Ιησού, σώσε με!» Και εκείνη πια τη στιγμή συνήλθα και είδα εσάς γύρω στο κρεβάτι μου. Έπειτα από ένα χρονικό διάστημα μερικών μηνών, τον επισκέφθηκαν οι δημοσιογράφοι στο σπίτι του να τον ρωτήσουν για να πάρουν το ρεπορτάζ για την εφημερίδα τους. Και του είπανε: «Και τώρα τι κάνεις στη ζωή σου ύστερα από αυτή την εμπειρία?» «Να σας πω», τους είπε, «εγώ ήμουν ένας πολύ βλάσιμος άνθρωπος. Από εκείνη τη στιγμή έπαυσα πια να βλασφημάω. Επήρα την Αγία Γραφή στα χέρια μου και τη διαβάζω μέρα και νύχτα. Και κάτι άλλο ακόμα, ότι προσεύχομαι με δάκρυα εις τον Θεό που μέσα. Ήθε αν κάποιος υπάρχει ανάμεσά μας και δεν έχει δώσει την καρδιά του ακόμα στον Χριστό, να είναι τούτο το πρωινό μια ευκαιρία που θα δοθεί στον Χριστό. Γιατί πέραν από αυτή τη ζωή υπάρχει η άλλη πραγματικότητα. Και ευτυχισμένος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την καρδιά του στον Χριστό». Ας ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 147. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε στο τέλος της ώρας μας αυτής, γιατί ακούσαμε τη φωνή σου και την πρόσκλησή σου για τον ουρανό, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εμείς ανταποκριθήκαμε στη μεγάλη πρόσκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ανοίξαμε την καρδιά μας και τον ενθρονίσαμε μέσα μας σαν σωτήρα μας και Κύριό μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί σε λατρεύουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και ξέρουμε πως όταν θα έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα, όπως ψάλαμε στον ύμνο μας, «οπότε θα συναντηθώ με σένα στους ουρανούς να δω το πρόσωπό σου και όλους τους πιστούς, θα έχουμε χαρά και ειρήνη, ναι, Θεέ μας, γιατί ξέρουμε ότι οι άγγελοι του ουρανού θα είναι κοντά μας να μας παραλάβουν, να μας μεταφέρουν μέσα στους κόλπους τους δικούς σου. Σε ευχαριστούμε, σε παρακαλούμε να θερμαίνεις τις καρδιές μας με αυτή τη ζωντανή ελπίδα. Είσαι η ζωή μας, είσαι η αναπνοή μας, είσαι το οξυγόνο της ψυχής μας, Πατέρα μας ουράνιε. Δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε. Στο όνομά του προσευχόμαστε, Πατέρα μας ουράνιε. Όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές να έρθουν στην παρουσία σου και ακόμα, σε παρακαλούμε να ευλογήσεις αυτή την προσφορά, την συνεισφορά των αδελφών, να γίνεται με ηλαρότητα ο Θεέ μας και όχι με υποχρέωση. Γιατί σου ανήκουμε ολοκληρωτικά, έτσι μας λες στο λόγο σου, ότι πρώτα τον εαυτό μας σου δώσαμε και έπειτα δεν κρατήσαμε τίποτε για άλλους σκοπούς. Είμαστε δικοί σου, Κύριε, και σε παρακαλούμε να ευλογείς τη ζωή μας και τη μαρτυρία μας. Στο όνομα και διαχάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ρυθμό 14.

Θα διαβάσω μερικά εδάφια από το βιβλίο του Μιχαία, το 6ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως και 8. Μιχαία σίγμα, 1 έως και 8. Σε όσους έχουν γραφές με παραπομπές, είναι στη σελίδα 822. Ακούσατε τώρα ό,τι λέγει ο Κύριος. Σηκώθητη, διαδικάστητη έμπροσθεν των ωραίων και ας ακούσω στην Ιβουνή τη φωνή σου. Ακούσατε όρη την κρίση του Κυρίου και εσείς τα ισχυρά θεμέλια της γης. Διότι ο Κύριος έχει κρίση μετά του λαού αυτού και θέλει διαδικαστή μετά του Ισραήλ. Λαέ μου, τι σε έκαμα και εις τι σε παρενόχλησα. Μαρτύρησον κατ' εμού. Διότι σε ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου και σε ελίτρωσα εξίκου δουλείας και εξαπέστειλε μπροστέν σου τον Μωυσήν, τον Αρών και την Μαριάμ. Λαέ μου, ενθυμήθητη τώρα τι ευουλεύθη Βαλάκ, ο βασιλεύς του Μωάβ, και τι απεκρίθη προς αυτόν Βαλάμ, ο υιός του Βεόρ, από Σιτήμαι ως Γαλγάλων. Διαναγνωρίσετε την δικαιοσύνη του Κυρίου. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου, να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού. Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους. Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου. Θέλω δώσει τον πρωτότοκό μου δια την παράβασή μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτία της ψυχής μου. Αυτός η έδειξεν άνθρωπε τι το καλόν, και τι ζητεί ο Κύριος παρασού, και τι ζητεί ο Κύριος παρασού, η μη να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο, αδελφοί. Αν θέλετε να ψάλουμε και τον ύμνο με τον αριθμό 60.

Στο περιστατικό αυτό που διαβάσαμε από το Μιχαία, έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και περιγράφει μια συνομιλία του Θεού με το λαό του. Καλεί ο Θεός τα όρη και τα θεμέλια της γης σαν αιώνιους μάρτυρες αυτή τη συνομιλία. Και είναι μια εικόνα που πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη τη συναντάμε και βλέπουμε οι άνθρωποι του Θεού να μεταφέρουν τα λόγια του Θεού και για να δείξουν ακριβώς αυτή την αιωνιότητα των λόγων του Θεού να καλούν στοιχεία αιώνια σαν μάρτυρες του αδιάφθαστου πραγματικά και αναλύωτου λόγου του Θεού. Και έρχεται ο Θεός και καλεί το λαό του και λέει ας διαδικαστούμε και ας συζητήσουμε και ρωτάει το λαό του τι σου έκανα και σε τι σε παρενόχλησα. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος έβγαλε από την Αίγυπτο και έβαλε μπροστά σου τον Μωυσή, τον Αρών και τη Μαριά. Δεν είμαι εγώ εκείνος που όταν ο Βαλάκ θέλησε να σε καταστρέψει και κάλεσε τον Βαλάμ να σε καταραστεί. Εγώ ήμουν εκείνος που είπα τρεις φορές τον Βαλάμ να σε ευλογήσει και σε προφύλαξα. Και θα μπορούσε να αναφέρει και ένα σωρό άλλα περιστατικά που σίγουρα ήταν γνωστά στο λαό Ισραήλ, των θαυμαστών επεμβάσεων του Θεού μέσα στη ζωή του λαού αυτού. Και αν θέλετε να σκεφτούμε λίγο όσο μπορούμε να συλλάβουμε αυτή την εικόνα, να έρχεται ο Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος, και να καλεί το λαό του και να του λέει «Έλα, ας κουβεντιάσουμε και πες μου τι έχεις εναντίον μου». Δεν ξέρω αν μπορούμε να συλλάβουμε αυτή την εικόνα και αν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ο Θεός ο δημιουργός να έρχεται και να καλεί τα δημιουργήματά του που τον έχουν απορρίψει και να τους λέει «Πες μου τι σου έκανα, πες μου τι έχεις εναντίον μου». Και πιστεύω ότι δεν είναι μια εικόνα την οποία τη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού με ένα μεταφορικό χαρακτήρα ή θέλοντας να χρησιμοποιήσει κάποια υπερβολή για να δείξει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Πιστεύω πραγματικά ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που ενδιαφέρεται και απορεί πραγματικά και αναρωτιέται τι είναι εκείνο που έφταιξε και ο άνθρωπος τον απέρριψε. Απορεί πραγματικά και φαίνεται να τον στενοχωρεί αυτό και να τον θλίβει ότι ενώ έδειξε τόση αγάπη από την άλλη πλευρά ο άνθρωπος τον απορρίπτει. Και αναρωτιέμαι άραγε σε ποια θρησκεία ή σε ποια μυθολογία αν θέλετε παρουσιάζεται πουθενά ένας τέτοιος Θεός. Ένας Θεός που δεν περιμένει με βροντές και κεραυνούς το δημιούργημά του έτοιμος να το τιμωρήσει για την οποιαδήποτε παράβασή του. Ένας Θεός που δεν εμφανίζεται τιμωρός και έτοιμος να αποδώσει δικαιοσύνη, τη δικιά του δικαιοσύνη, σε ένα δημιούργημα το οποίο τον έχει απορρίψει. Και μου θυμίζει περισσότερο την εικόνα ενός πατέρα που έχει δώσει τα πάντα για το παιδί του, έχει δώσει ό,τι μπορούσε να δώσει, έχει ασχοληθεί όσο περισσότερο μπορούσε να ασχοληθεί με το παιδί του. Και το βλέπει το παιδί του κάποια στιγμή να απομακρύνεται σιγά σιγά και να διαλέγει να ζήσει μακριά του. Και να λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν θέλω να είμαι μαζί σου. Και έρχεται ο πατέρας και λέει στο παιδί, πες μου, σε τι σου έφταξα, τι σου έκανα. Δεν είμαι εγώ εκείνος που έκανα αυτό, που έκανα εκείνο. Και σκεφτείτε όλοι σας, όσοι είσαστε γονείς, πόσα πράγματα θα μπορούσατε να πείτε στα παιδιά σας. Και να τους πείτε, δεν έκανα εκείνο για σένα, δεν έκανα το άλλο. Σκεφτείτε πόσα πράγματα θα είχε ο Θεός να μας πει. Εάν ερχόταν κάποια στιγμή και μας έλεγε, έλα, ας διαδικαστούμε. Πες μου, τι έχεις εναντίον μου. Και σκεφτείτε πόσα πράγματα θα έχει ο Θεός να μας πει, δεν είμαι εγώ εκείνος που έκανα για σένα αυτό, που έκανα για σένα εκείνο. Αυτό ακριβώς έρχεται ο Θεός και λέει και στο λαό Ισραήλ. Και θα ήθελα σήμερα να σκεφτούμε με τη χάρη του Θεού, ποιος είναι αυτός ο Θεός, όσο μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Ποιος είναι αυτός ο Θεός που έρχεται και μας τα λέει αυτά. Και από την άλλη πλευρά, ποιοι είμαστε εμείς που αντιμετωπίζουμε αυτόν τον Θεό και πώς τον αντιμετωπίζουμε. Και με τι ιδιότητες ερχόμαστε μπροστά σε αυτόν τον Θεό και τι έχουμε να του δείξουμε τέλος πάντων αυτού του Θεού. Και τι θα είχαμε ίσως να του πούμε εάν μας έκανε μια τέτοια ερώτηση. Και το πρώτο που θα ήθελα να σκεφτούμε και έχει σχέση και με την περικοπή αυτή που διαβάζουμε και γενικότερα με την Παλαιά Διαθήκη είναι ότι παρόλο που πολλές φορές το ξεχνάμε επειδή βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς νέας οικονομίας και έχουμε μια σχέση με το Θεό φιλική θα λέγαμε και ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι φίλος μας και μπορούμε να μιλάμε σε Αυτόν όποια στιγμή θέλουμε. Πολλές φορές όμως ξεχνάμε ότι αυτός ο Θεός είναι ο δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος. Είναι εκείνος που έφερε στην ύπαρξη όλα όσα βλέπουμε γύρω μας.
Είναι εκείνος που έφερε στην ύπαρξη και εμάς τους ίδιους και είναι εκείνος που κάθε στιγμή της ζωής μας συντηρεί. Είναι εκείνος που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι και οι τρίχες του κεφαλιού μας ακόμα είναι αριθμημένες και ξέρει κάθε τι το οποίο μας συμβαίνει και ξέρει κάθε τι το οποίο έχει σχέση με εμάς. Και όχι μόνο με εμάς, αλλά με ολόκληρο το σύμπαν. Αυτός ο Θεός ο Δημιουργός είναι εκείνος που μας καλεί να διαδικαστούμε. Και είναι όμορφο, πιστεύω, μερικές φορές επαναλαμβάνω, να ανατρέχουμε σε αυτή την εικόνα και να σκεφτόμαστε ποιος είναι αυτός ο Θεός που προσευχόμαστε. Σε ποιον ερχόμαστε και μιλάμε με τόση άνεση και τον αποκαλούμε Πατέρα. Ποιος είναι αυτός ο Θεός που έχουμε ανοιχτή θύρα και μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε να ερχόμαστε μπροστά Του και να Του λέμε τα μικρό προβλήματά μας, τις ανησυχίες μας, τα παράπονά μας αν θέλετε πολλές φορές. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Εάν κοιτάξουμε την Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε πάρα πολλές αναφορές και πάρα πολλά επίθετα για αυτό το Θεό, που προσδιορίζουν ακριβώς αυτή τη μεγαλειότητα, τη μεγαλοσύνη Του. Οι άνθρωποι τότε δεν είχαν αυτό το δικαίωμα να τον πλησιάζουν όπως το έχουμε εμείς σήμερα. Δεν μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή θέλανε να έρχονται και να απευθύνονται στο Θεό. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, οι Λεβίτες, και αυτοί είχαν το δικαίωμα να επικοινωνούν με το Θεό. Εμείς σήμερα έχουμε το ίδιο στο προνόμιο οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε να μιλάμε με το Θεό μας. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε τη μεγαλειότητα αυτού του Θεού και με ποιο Θεό έχουμε να κάνουμε. Αν θέλετε, ένα-δύο εδάφια μόνο μέσα από το λόγο του, για να μας θυμίσουν ακριβώς το πώς αυτοί οι άνθρωποι ευσεβείς της Παλαιάς Διαθήκης αντιμετώπιζαν αυτόν τον Θεό και είχαν συνέστηση κάθε στιγμή με ποιο Θεό μιλούσανε. Διαβάζω από τον Ψαλμό Ήτα, το πρώτο εδάφιο, το πολύ γνωστό «Κύριο, Κύριο Σιμών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη». Και σας θυμίζω ακόμα τον 104 ψαλμό, τον Ψαλμό Ροδέλτα, που ολόκληρος είναι μια δοξολογία του Θεού Δημιουργού. Και σε αυτό το ψαλμό, στο εδάφιο 24, λέει: «Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα η σοφία επίησας, η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου». Και τέτοιες αναφορές μπορεί να βρει κανείς μέσα στο λόγο του Θεού πάρα πολλές. Ένας Θεός μεγάλος, ένας Θεός δημιουργός. Και φοβάμαι, αδελφοί, ότι πολλές φορές λησμονούμε κι εμείς ότι θα πρέπει να δοξολογούμε και να βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού και μέσα σε αυτά που μας περιβάλλουν. Θα σας θυμίσω 2-3 εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, που μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την αποκάλυψη που είχε ο κόσμος των εθνικών, σε σύγκριση μετά με την αποκάλυψη που είχε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ. Και λέει ο Απόστολος Παύλος: «Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού, είναι φανερόν εν αυτής. Διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι. Διότι γνωρίσαντες το Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν. Αλλά ματαιώδησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία. Λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν», και συνεχίζει μετά και λέει ότι άλλαξαν την εικόνα του αυθάρτου Θεού σε ομοίωμα φθαρτού ανθρώπου και πετινού και τετραπόδου κτλ. Και βλέπουμε ότι, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αυτά που ο Θεός μας έχει αποκαλύψει στον κόσμο που μας περιβάλλει, στη δημιουργία του μέσα, είναι τέτοια που θα πρέπει για μας να αποτελούν αντικείμενο δοξολογίας. Και όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο κόσμος των εθνικών θα μπορούσε μέσα από όλες αυτές τις αποκαλύψεις που είχε να γνωρίσει το Θεό και να έρθει σε επίγνωση Θεού, ίσως όχι σε επίγνωση σωτηρίας, αλλά σε επίγνωση προσώπου του Θεού, τότε καταλαβαίνουμε ότι και εμείς θα πρέπει κάθε στιγμή να έχουμε συνέστηση σε ποιον Θεό μιλάμε. Και να πραγματικά να ευχαριστούμε τον Θεό για το προνόμιο που μας έχει δώσει να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο που μιλάμε, το φιλικό τρόπο που μιλάμε μαζί Του, ο οποίος είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφος. Αλλά είναι καλό να έχουμε στην αίσθηση ότι μιλάμε φιλικά με ένα Θεό δημιουργό, με ένα Θεό συντηρητή του σύμπαντος. Και αυτός ο Θεός είναι εκείνος που έρχεται τώρα και λέει στο λαό του: «Έλα, ας διαδικαστούμε, ας κουβεντιάσουμε. Πες μου τι έχεις εναντίον μου». Και αρχίζει και λέει στο λαό Ισραήλ: «Δεν είμαι εγώ εκείνος που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, από ζυγό δουλείας? Αν ερχόταν σήμερα σε εμάς ο Θεός και μας έκανε την ίδια ερώτηση, δεν θα μπορούσε σε πολλούς από εμάς να μας πει το ίδιο ακριβώς πράγμα? Δεν είμαι εγώ που σε έβγαλα από ζυγό δουλείας?» Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσοι είμαστε του Κυρίου ότι πραγματικά μας έχει ελευθερώσει από ένα ζυγό δουλείας, από ένα νίκο δουλείας. Ποια είναι αυτή η δουλεία? Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος:
στην επιστολή προς Ρωμαίους, ότι ευχαριστώ τον Θεό διότι με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτός ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου είναι αυτός ο νόμος που καταδυναστεύει κάθε άνθρωπο. Είναι αυτός ο νόμος που από τη στιγμή που γεννιόμαστε βρίσκεται μέσα μας και μας οδηγεί στην αμαρτία και στο θάνατο. Και από αυτό το νόμο που κανείς άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να ξεφύγει, είναι από αυτό το νόμο που έρχεται ο Θεός και μας ελευθερώνει. Θα διαβάσω ένα-δύο εδάφια από το Λόγο του Θεού. Διαβάζω πρώτα από την Επιστολή προς Ρωμαίους. «Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε καρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε. Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε στην δικαιοσύνη». Είναι ο Θεός που έρχεται και μας ελευθερώνει από την αμαρτία. Είναι ο Θεός που επειδή μας ελευθερώνει από την αμαρτία, μας έχει ελευθερώσει και από το θάνατο, γιατί νίκησε το θάνατο. Πόσο όμορφο είναι αυτό. Και πόσο πολύ το έχουμε καταλάβει κάθε στιγμή στη ζωή μας, ότι ο Θεός μας έχει δώσει τη δύναμη να ελευθερωθούμε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Φοβάμαι ότι, και το λέω πρώτα για τον εαυτό μου, ότι συχνά δεν έχουμε συνέστηση των ύψης των αυτών δυνάμεων που θέτει ο Θεός στη διάθεσή μας. Δεν έχουμε συνέστηση ότι κάθε στιγμή στη ζωή μας μπορούμε να είμαστε νικητές επάνω στην αμαρτία. Γιατί? Γιατί ο Χριστός έχει νικήσει την αμαρτία μέσω του θανάτου του πάνω στο σταυρό. Και είναι ο Θεός αυτός που έρχεται και θα μας πει στον καθένα από εμάς: «Δεν είμαι εγώ εκείνος που σε ελευθέρωσα από αυτό το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου? Και πώς σε ελευθέρωσα? Δίνοντας ό,τι πολυτιμότερο είχα, τον Ιησού Χριστό, που ήταν αναμάρτητος και πέθανε για τις δικές σου αμαρτίες και παίρνει τις δικές σου αμαρτίες επάνω». Και θα μπορούσε να το πει και σε εμάς που έχουμε δεχθεί αυτό το έργο της σωτηρίας και της χάρης, αλλά θα μπορούσε να το πει και στον καθένα από εμάς που βρίσκεται ανάμεσά μας και δεν έχει δεχθεί αυτό το έργο της χάρης. Και θα μπορούσε να του πει: «Δεν είμαι εγώ εκείνος που έχω στείλει, που έστειλα τον Ιησού Χριστό και θυσιάστηκε για σένα. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος σου έχω υποσχεθεί ότι μπορώ να σε ελευθερώσω και να σε βγάλω μέσα από αυτόν τον κόσμο που ζεις και σε καταδυναστεύει μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος έχω υποσχεθεί ότι μπορώ να σε ελευθερώσω και μπορώ να σε κάνω παιδί δικό μου». Τι θα είχαμε να το αποκριθούμε τότε? Ότι δεν το δεχόμαστε γιατί? Ότι απορρίπτουμε την προσφορά του γιατί? Και σκέφτομαι επίσης ότι ο Θεός απευθύνθηκε στο λαό Ισραήλ και του θυμίζει ακριβώς αυτή τη θαυμαστή του επέμβαση μέσα από την οποία τον έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Και ήταν ένας λαός ο οποίος πολλές φορές μέσα στην πορεία αυτή, μέσα στην Αίγυπτο, μέσα στην έρημο, είχε να δείξει στιγμές απήθειας στο Θεό και στιγμές που μόνοι τους προσπάθησαν να βάλουν τους εαυτούς τους πάλι σε σιγοδουλίας. Είτε με το να αναζητήσουν και να επιθυμήσουν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια που τρώγανε στην Αίγυπτο επειδή είχαν μπουχτίσει από το μάνα, είτε με το να φτιάξουν είδωλα όταν ο Μωυσής καθυστέρησε να κατέβει από το όρο Σινά, είτε με το να ομοζυγήσουν με άλλους λαούς που ήταν γύρω τους ενώ ο Θεός τους το έχει απαγορεύσει, είτε με το να ολιγοπιστήσουν όταν βρεθήκανε μπροστά στην υποσχεμένη γη από το Θεό και είπανε: «Μα αυτοί είναι γίγαντες, πώς θα τους πολεμήσουμε εμείς?». Ξεχνώντας κάθε φορά ότι εκείνος ο Θεός που τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο, εκείνος που τους είχε ελευθερώσει από το ζυγό της δουλείας, ήταν εκείνος που μπορούσε και να τους διατηρήσει μακριά από το ζυγό της δουλείας. Και πολλές φορές επαναλαμβάνω, αυτός ο λαός, βλέπουμε μέσα στην ιστορία που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, προσπάθησε ο ίδιος μόνος του να βάλει ζυγό δουλείας πάλι πάνω του. Και είναι αυτό που μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, να αποφύγουμε και εμείς να κάνουμε. Διαβάζω επίσης από την προς Ρωμαίους: «Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Αυτό είναι το μέρος του Θεού. Είναι υπόσχεση του Θεού ότι η αμαρτία δεν θα μας κυριεύσει, επειδή δεν είμαστε υπό νόμο, αλλά είμαστε υπό χάρη. Από τη στιγμή που αναγεννιόμαστε και γινόμαστε παιδιά του Θεού, από τη στιγμή εκείνη έρχεται και κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, και δεν υπάρχει πια μέσα μας ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, αλλά υπάρχει ο νόμος και το καθεστώς της χάρης. Και αυτή είναι υπόσχεση του Θεού και είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Δεν πρόκειται ο Θεός, ο οποίος έχει πει αυτό μέσα στο λόγο του, κάποια στιγμή να έρθει και να τα αλλάξει και να πει: «Ναι, έτσι ήταν στην αρχή, αλλά τώρα είναι διαφορετικά». Είναι ένας Θεός που, εφόσον το λέει μέσα στο λόγο του, έτσι ακριβώς
είναι. Και εφόσον μας λέει ότι εκείνος μας έχει ελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, μας έχει ελευθερώσει από ζυγό δουλείας, είναι αλήθεια, γιατί ο Θεός δεν ψεύδεται. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και το μέρος το δικό μας. Όπως υπήρχε και το μέρος του λαού Ισραήλ. Ο Θεός τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο. Ο Θεός τους είχε υποσχεθεί ότι θα είναι μαζί τους και ήταν πράγματι μαζί τους και με την εφέλη που τους οδηγούσε το πρωί και με τη φλόγα του πυρός που τους οδηγούσε τη νύχτα. Και φρόντιζε για όλες τις ανάγκες τους, για την τροφή τους, για οτιδήποτε είχαν ανάγκη. Εκείνοι όμως οι άνθρωποι ήρθαν κάποια στιγμή σε πολλές περιπτώσεις και προσπάθησαν οι ίδιοι μόνοι τους να ξαναβάλουν τον εαυτό τους σε ζυγό δουλείας. Γιατί θεώρησαν ότι αυτά που τους έδινε ο Θεός δεν ήταν αρκετά και έπρεπε να αναζητήσουν και κάτι άλλο. Ή θεώρησαν ότι ο Θεός καθυστερούσε πολλές φορές να απαντήσει στα αιτήματά τους. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και θέτει το μερίδιο της δικιάς μας ευθύνης ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Ότι ο Θεός, ναι, μας έχει ελευθερώσει από ζυγό δουλείας. Ότι ο Θεός μας έχει βγάλει μέσα από αυτό το καθεστώς της αμαρτίας και μας υπόσχεται ότι εφόσον είμαστε υπό καθεστώς χάρης, η αμαρτία δεν θα μας κυριεύσει. Στην επιστολή προς Γαλάτας όμως, ο Απόστολος Παύλος περιγράφει το δικό μας το μερίδιο της ευθύνης. «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι εις ζυγόν δουλείας». Ο Θεός μας έχει ελευθερώσει και μας τοποθέτησε μέσα σε ένα καθεστώς ελευθερίας και χάρης. Και εκείνο που με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι μέσα σε αυτό το καθεστώς δεν υπάρχει ο νόμος της αμαρτίας ο οποίος μας καταδυναστεύει. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι είναι του Κυρίου ανάμεσά μας μπορούν να βεβαιώσουν περιστατικά μέσα στη ζωή τους που πραγματικά ήταν αυτό το χέρι του Θεού να τους ελευθερώνει από ένα ζυγό ο οποίος τους καταδυνάστευε. Και στοιχεία μέσα στη ζωή τους, τα οποία μόνο τους δεν μπορούσαν να τα βγάλουν και δεν μπορούσαν να απαλλαγούν από αυτά, ήταν το χέρι του Θεού να έρχεται θαυματουργικό και να τους ελευθερώνει από αυτά. Και είναι ακριβώς αυτή η ελευθερία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός από αυτό το ζυγό της δουλείας. Από εκεί και πέρα όμως, δεν σημαίνει ότι εκεί τελειώνουν όλα. Όπως ο λαός Ισραήλ, επαναλαμβάνω, πολλές φορές ερωτοτροπούσε με πράγματα τα οποία ο Θεός δεν ήθελε και ήταν έτοιμος να ξαναθέσει πάλι τον εαυτό του σε ζυγό δουλείας. Έτσι κι εμείς, αν δεν προσέξουμε, μπορούμε πάλι να βάλουμε τον εαυτό μας σε ζυγό δουλείας. Και ενώ ο Θεός μας έχει δώσει αυτή την θαυματουργική δύναμη της απελευθέρωσης, εμείς οι ίδιοι να θέσουμε τους εαυτούς μας κατά αποδεσμά. Και είναι αυτή η προτροπή ακριβώς του Αποστόλου Παύλου που μόλις διαβάσαμε. Με την ελευθερία, εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πλέον εις ζυγόν δουλείας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αν θέλετε, ας κρατήσουμε καταρχήν στη σκέψη μας ότι έρχεται ο Θεός και απευθύνεται σε εμάς και μας λέει: «Ελάτε, ας διαδικαστούμε». Και ποιος Θεός είναι αυτός? Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο, είναι ο Θεός που συντηρεί τον κόσμο, είναι ο Θεός που μέσα από αυτή τη δημιουργία του μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά και είναι και ο Θεός που πολύ περισσότερο μας έχει ελευθερώσει από ένα ζυγό δουλείας, μας έχει ελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Αυτός ο Θεός έρχεται και απευθύνεται σήμερα σε εμάς. Και αυτός ο Θεός είναι εκείνος που, όπως είπε στο λαό Ισραήλ, εγώ δεν είμαι εκείνος που σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Έτσι και σήμερα έρχεται και σε εμάς και λέει: «Εγώ δεν είμαι εκείνος που έστειλα τον Ιησού Χριστό, ό,τι πολύτιμότερο είχα, το αντικείμενο της αγάπης μου, και πέθανε για σένα και θυσιάστηκε, για να σε ελευθερώσει ακριβώς από αυτή την αμαρτία και από αυτό το ζυγό της δουλείας που βρισκόσουν». Και δεν σταματάει μόνο εκεί ο Θεός. Γιατί μέσα στο λόγο του βλέπουμε πάρα πολλές υποσχέσεις. Και είναι ένας Θεός που, εκτός από αυτά που είπαμε, μας λέει ότι εγώ που σου χάρισα το Χριστό, μαζί με το Χριστό δεν θα σου χαρίσω τα πάντα. Είναι ένας Θεός που μας έχει υποσχεθεί ότι πραγματικά μαζί με το Χριστό μας έχει χαρίσει τα πάντα. Ποια πάντα? Αυτά που σκεφτόμαστε εμείς? Όχι. Αυτά που ξέρει ότι έχουμε στην πραγματικότητα ανάγκη, αυτά που ξέρει ότι είναι για το καλό μας. Και μας έχει υποσχεθεί ότι όλα αυτά μας τα έχει χαρίσει. Και είναι ακόμα ένας Θεός ο οποίος μας έχει υποσχεθεί ότι μια μέρα θα έρθει να μας παραλάβει για να συμβασιλεύσουμε μαζί Του. Μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε? Όχι. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είδε πράγματα τα οποία σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν και ο οφθαλμός ανθρώπου δεν τα είδε. Αυτά έχει ετοιμάσει ο Θεός για όσους Τον αγαπάνε. Και με αυτές τις καταπληκτικές υποσχέσεις και με αυτά τα καταπληκτικά διαπιστευτήρια, αν θέλετε, έρχεται σήμερα ο Θεός και απευθύνεται σε εμάς και μας λέει: «Εγώ είμαι εκείνος που έκανα τόσα για σένα. Πες μου, τι έχεις εναντίον μου? Πες μου σε τι σου έφτεξα. Πες μου τι θα έχεις να μου καταμαρτυρήσεις». Μέσα από το Λόγο του Θεού, έτσι όπως διαβάσαμε το περιστατικό αυτό, την περιγραφή αυτή από το Μιχαία,
φαίνεται πραγματικά ότι ο ευσεβής άνθρωπος του Θεού δεν είχε τίποτα να πει στο Θεό. Και πραγματικά πώς θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να σταθεί ενώπιον του Θεού, όταν ο λόγος του Θεού μας λέει στην επιστολή του Ιωάννη ότι δεν ήταν τίποτα, γιατί πραγματικά θα ήταν αναπολόγητη. Ήρθε όμως στο μυαλό μου αυτό που συχνά ακούμε γύρω μας. Αν υπάρχει Θεός, γιατί δεν επεμβαίνει να ανακουφίσει τη δυστυχία, τον πόνο που υπάρχει γύρω μας? Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το ερώτημα, ότι σκοπός του Θεού δεν είναι να κάνει περιστασιακές επεμβάσεις και να αποδώσει περιστασιακή δικαιοσύνη στον κόσμο μας. Δεν είναι ο σκοπός του Θεού όπου βλέπει ότι κάποιος αδικεί πολύ, αυτό να το χτυπάει, κάποιος αδικεί λιγότερο, αυτό να τον αφήνει. Ας μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το λόγο του Θεού, ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται και άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Γιατί ο άνθρωπος μόνος του διάλεξε την αμαρτία και ο άνθρωπος μόνος του έχει φέρει την κατάσταση του κόσμου στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Γιατί διάλεξε να βάλει μέσα αυτό το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, που μόλις πριν είπαμε. Αποτέλεσμα αυτού του νόμου, αυτών των νόμων, είναι ακριβώς η εικόνα του κόσμου μας που έχουμε σήμερα. Ο Θεός λοιπόν δεν θα επέμβει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για να επιφέρει μια περιστασιακή ειρήνη ή να επιφέρει μια περιστασιακή απόδοση δικαιοσύνης. Και ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι αν ο Θεός απέτυχε δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα ήταν η δικαιοσύνη του Θεού και όχι η δικαιοσύνη των ανθρώπων, έτσι όπως τη φέρνουμε εμείς πολλές φορές στα όρια μας και όταν τέλος πάντων ξεπερνάει το όριο αυτό του περιδικαίου αισθήματος που έχουμε εμείς, λέμε γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός. Αν απέδιδε ο Θεός δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη του θα ήταν αυτό που λέει μέσα στο λόγο του ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και εφόσον μέσα στο λόγο του λέει ότι πάντες ήμαρτον και ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης, τότε θα έπρεπε όλοι μας να έχουμε πεθάνει. Και όλος ο κόσμος, αυτός που ζητάει σήμερα δικαιοσύνη από το Θεό, θα έπρεπε εξαιτίας της αμαρτίας να είναι νεκρός. Και γι' αυτό λέει μέσα στο λόγο του Θεό, μέσα στο λόγο του Θεός, ότι χάρης και έλεος είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπαν οι εκτιρμοί του Θεού. Και λέει ακόμα στους ψαλμούς ότι δεν κατελόγησε τις αμαρτίες μας και τα ανομήματά μας, επειδή το έλεος του είναι όσο το ύψος των ουρανών. Αυτός είναι ο λόγος που εξακολουθούμε και υπάρχουμε σήμερα. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός δεν αποδίδει δικαιοσύνη, γιατί αν απέδιδε δικαιοσύνη θα πρέπει όλοι μας να έχουμε εξαφανιστεί από προσώπου γης. Και ακόμα, ο Θεός δεν ενδιαφέρεται να ανακουφίσει τώρα, αυτή τη στιγμή, τη δυστυχία μας και την άλλη στιγμή πάλι να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα. Ενδιαφέρεται να βγάλει τον άνθρωπο μέσα από αυτό το καθεστώς της αμαρτίας, ενδιαφέρεται να τον οδηγήσει σε ένα κόσμο που θα ισχύει ένας άλλος νόμος, ο νόμος της χάρης και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι που ενδιαφέρει το Θεό. Και δεν απευθύνεται σε μάζες για να αλλάξει όλο τον κόσμο μαζί και να τον βγάλει. Απευθύνεται στον καθένα ξεχωριστά και του δίνει το δικαίωμα να βγει μέσα από αυτόν τον κόσμο. Ο καθένας μόνος του. Ο καθένας μόνος του να βγει μέσα από αυτό το καθεστώς που καταδυναστεύει τον άνθρωπο και να ζήσει σε ένα διαφορετικό καθεστώς όπου θα ισχύουν διαφορετικοί νόμοι. Σκεφτείτε αν υπήρχε δυνατότητα να φύγουμε από αυτό το καθεστώς της γης που ισχύουν αυτοί οι γνωστοί φυσικοί νόμοι που ξέρουμε και να πάμε σε έναν άλλο κόσμο που να ισχύουν άλλοι νόμοι. Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει ο Θεός με εμάς. Να έρθει όχι να αλλάξει τους νόμους της γης, αλλά να έρθει τον καθένα από εμάς και να τον βγάλει μέσα από αυτό το καθεστώς αυτών των νόμων και να τον οδηγήσει σε ένα καθεστώς όπου ισχύει ο νόμος της χάρης. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα για να αποδώσει τη δικαιοσύνη έτσι όπως ο κόσμος θα ήθελε να την αποδώσει. Και ας αναγυρίσουμε λίγο στον τρόπο που ο ευσεβής άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που συναισθάνεται πραγματικά την αμαρτία του, αντιμετωπίζει το Θεό. Λέει στο εδάφιο 6, «Με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω, ενώπιον του υψίστου Θεού? Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους? Θέλω ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου? Θέλω δώσει τον πρωτότο κόν μου δια την παράβασή μου, τον καρπόν της κοιλίας μου δια την αμαρτία της ψυχής μου?» Και βλέπουμε ότι σε ένα καθεστώς το οποίο οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει να προσέχουν τα έργα τους ενώπιον του Θεού και είχαν συνηθίσει σε αυτόν τον τρόπο της εξηλαίωσης ενώπιον του Θεού μέσω της εξηλαστήριας θυσίας κάποιων ζώων, βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι οτιδήποτε και να έφερνε ενώπιον του Θεού, είτε έφερνε θυσίες, είτε έφερνε χιλιάδες κρυούς και μυριάδες ποταμούς ελαίου, είτε έφερνε και τον ίδιο τον πρωτότοκο ακόμα το γιο του να θυσιάσει, αυτό δεν θα αρκούσε στα μάτια του Θεού για να δικαιωθεί ενώπιον του. Πιστεύω ότι και μόνο αυτά τα εδάφια να υπήρχαν μέσα στο λόγο του Θεού θα ήταν αρκετά για να διαλύσουν κάθε έννοια αυτού που σήμερα ο κόσμος έχει της δικαίωσης μέσω των έργων στα μάτια του Θεού.
Γιατί πραγματικά πώς είναι δυνατόν ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε από το Θεό για να τον δοξάσει και εκείνος τον απορρίπτει, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να σταθεί και να φέρει τα έργα του ενώπιον του Θεού. Και βλέπουμε ότι ακόμα και σε έναν άνθρωπο που ζούσε μέσα σε ένα καθεστώς παλαιάς οικονομίας, που τα έργα ίσως είχαν την πρώτη θέση ενώπιον του Θεού, βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι τίποτα μα τίποτα δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και πόσο όμορφο είναι ότι φτάνει στο σημείο να πει ότι ακόμα και τον πρωτότοκο γιο μου, ας σου έδινα, δεν θα ήταν ικανό αυτό να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη σου. Και αυτό που από την πλευρά του ανθρώπου δεν θα ήταν ικανό, είναι ικανό από την πλευρά του Θεού. Γιατί ήρθε εκείνος και έδωσε το μονογενή του γιο, ο οποίος ήταν αναμάρτητος και έσωσε εμάς. Η προσφορά που από την πλευρά του ανθρώπου δεν θα ήταν ικανή να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του Θεού, ήταν εκείνη που έγινε από το Θεό και ικανοποιεί τη δικαιοσύνη του. Μία προσφορά ενός αναμάρτητου ιού για την αμαρτία των ανθρώπων. Έχουμε συνηθίσει πολλές φορές να σκεφτόμαστε την Παλαιά Διαθήκη σαν ένα σύνολο κανόνων και σαν ένα σύνολο έργων το οποίο είχε βάλει ο Θεός στους ανθρώπους για να εκτελέσουν. Και σε ένα ποσοστό είναι αλήθεια αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως, και στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνο που φαίνεται είναι ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για την καρδιά του ανθρώπου. Και είναι αυτό που ο άνθρωπος αυτός, όταν έρχεται αντιμέτωπος με το Θεό, συναισθάνεται. Και καταλαβαίνει ότι ό,τι και να φέρει ενώπιον του Θεού δεν είναι αρκετό. Γιατί ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για την ίδια την καρδιά του. Και σας θυμίζω ότι και μέσα ακόμα στο Μωσαϊκό νόμο υπήρχαν εντολές οι οποίες έδειχναν αυτό ακριβώς το σημείο. Ότι ο Θεός ενδιαφερόταν για την καρδιά των ανθρώπων. Ακόμα και σε αυτές τις 10 εντολές, τις τόσο γνωστές σε όλους μας,

Η τελευταία εντολή είναι ότι δεν θα επιθυμίζεις τη γυναίκα του πλησίου σου, δεν θα επιθυμίζεις τον βούν του πλησίου σου, δεν θα επιθυμίζεις ό,τι έχει ο διπλανός σου. Που, ήταν κάτι που είχε να κάνει με την καρδιά και τη σκέψη του ανθρώπου. Δεν ήταν κάτι που είχε σχέση με πράξη. Ήταν κάτι που απευθυνόταν στην καρδιά του ανθρώπου και του ζητούσε να μην επιθυμίσει. Και ακόμα, αυτά που ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ως απάντηση όταν τον πλησιάσαν και το ρωτήσανε ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή και τους λέει θέλεις αγαπά Κύριον το Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης δυνάμεως, εξ όλης καρδίας και εξ όλης διανοίας και τον πλησίω ως εαυτόν. Ήταν εντολές που υπήρχαν ήδη μέσα στον νόμο. Διαβάζω από το Δευτερονόμιο το 6ο κεφάλαιο, το 5ο εδάφιο και θέλεις αγαπά Κύριον το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεως σου. Και επίσης από το Δευτερονόμιο, και τώρα Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός παρά σου, ή μην αφοβείσαι Κύριον το Θεό σου, να περιπατήσεις πάσα στα σωδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν και να λατρεύεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, να φυλάτεις τα εντολάς του Κυρίου και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερον δια το καλόν σου. Αυτά ζητούσε από τότε ο Θεός. Ζητούσε να τον αγαπάει ο λαός του εξ όλης ψυχής, εξ όλης δυνάμεως και εξ όλης καρδίας. Απλώς ήταν ένας λαός που δεν ήταν ακόμα έτοιμος να τα καταλάβει αυτά, γιατί δεν είχε γνωρίσει ένα μέτρο της αγάπης όπως το γνωρίσαμε εμείς τον Ιησού Χριστό. Και αν έλεγε ο Θεός απλώς ότι θα αγαπάς τον Θεό εξ όλης ψυχής, εξ όλης δυνάμεως και εξ όλης καρδίας, ίσως να μην μπορούσε ο λαός εκείνος να το καταλάβει. Και γι' αυτό ο νόμος γίνεται πιο περιγραφικός, για να οδηγήσει αργότερα τον άνθρωπο στο να συναισθανθεί και την αμαρτωλότητά του. Όμως έρχεται ο Ιησούς Χριστός και αναδεικνύει μέσα από τον νόμο αυτές τις δύο εντολές που μόλις αναφέραμε και λέει ότι όλος ο νόμος συγκεφαλαιώνεται σε αυτά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και ο Θεός της Καινής Διαθήκης βεβαίως είναι το ένα και το αυτό πρόσωπο. Και τότε και σήμερα ο Θεός ενδιαφέρεται για την καρδιά μας. Ο Θεός ενδιαφέρεται για μας τους ίδιους. Δεν ενδιαφέρεται για τα έργα μας. Και θα ήθελα να αναρωτηθούμε και όσοι είμαστε του Κυρίου, μήπως μερικές φορές είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στο Θεό τα χρήματά μας, τις ώρες μας, τον κόπο μας, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε τον εαυτό μας? Μήπως μερικές φορές ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με το έργο του Θεού και λιγότερο με το να γνωρίσουμε εμείς τον Θεό περισσότερο? Μήπως μερικές φορές μπαίνουμε μέσα σε πράγματα τα οποία μας γίνονται συνήθεια, στο να έρθουμε στην Εκκλησία, στο να δουλέψουμε για τον Κύριο? Καλές συνήθειες σίγουρα. Μήπως όμως αυτά μερικές φορές μας οδηγούν στο να λησμονήσουμε ότι εκείνο που θέλει ο Θεός από εμάς είναι εμείς οι ίδιοι και όχι αυτά που θα κάνουμε? Γιατί αυτά που θα κάνουμε, ο Θεός αν δεν τα κάνουμε εμείς, θα σηκώσει τις πέτρες να τα κάνουν. Εμείς θα είμαστε κερδισμένοι απλώς όταν γίνουμε συμμέτοχοι στα σχέδια του Θεού. Αλλά εκείνο που ζητάει ο Θεός από εμάς είναι την καρδιά μας, εμάς τους ίδιους. Και αυτό ακριβώς λέει, τελειώνοντας αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού. Αυτός η έδειξε άνθρωπε τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου? Η μη να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινώς μετά του Θεού σου. Αυτά ζητάει ο Θεός από εμάς. Να πράττουμε το δίκαιο, να αγαπούμε έλεος και να περιπατούμε ταπεινά μαζί του. Και αν θέλετε να θυμηθούμε και ένα εδάφιο από την Καινή Διαθήκη που τα συγκεφαλαιώνει όλα αυτά. Όταν ρωτήσαν τον Χριστό ποια είναι τα έργα του Θεού, τους λέει ο Ιησούς Χριστός, τούτο είναι το έργο του Θεού, το να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Αυτό είναι και το έργο το δικό μας. Το να γνωρίσουμε και να πιστεύσουμε περισσότερο σε αυτό το πρόσωπο του σωτήρα μας του Ιησού Χριστού. Όλα τα άλλα θα έρθουν ως αποτελέσματα αυτού. Όλα τα άλλα θα είναι οι φυσιολογικές συνέπειες αυτής της γνωριμίας με το υπέροχο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι εκείνο που ζητάει ο Θεός από εμάς σήμερα. Και αν θέλετε, ας κρατήσουμε όλη αυτή την εικόνα. Ένα Θεό μεγάλο, παντοδύναμο, που τόσα μας πρόσφερε και τόσα μας προσφέρει, να έρχεται και να συνδιαλέγεται σήμερα μαζί μας, με τον καθένα από εμάς, και να του λέει, δεν είμαι εγώ ο Θεός που σε έβγαλα από ζυγό δουλείας και που έκανα αυτό, εκείνο. Ο καθένας από εμάς μπορεί να θυμηθεί επεμβάσεις του Θεού. Πες μου τι έχεις εναντίον μου. Και αν δεν έχεις κάτι εναντίον μου, τότε γιατί μου φέρες έτσι? Και τι θα είχαμε να του πούμε σήμερα, ως άτομα και ως εκκλησία αν θέλετε? Γιατί είμαι σίγουρος ότι αν ερχόταν και στην εκκλησία τούτη ο Θεός, θα είχε να της πει, δεν είμαι εγώ που με είδες δυνατό εκεί και σε εκείνη την περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Άρα και θα μπορούσαμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να του πούμε ότι σαν άτομα και σαν εκκλησία, ναι, έκανες εσύ εκείνα και εγώ από την πλευρά μου ευχαριστώντας και από εκείνα ξεκίνησα και προχώρησα σε άλλα. Θα μπορούσαμε να του πούμε κάτι τέτοιο

Ο καθένας, αδελφοί, ας αναρωτηθεί για τον εαυτό του. Απέναντι σε αυτό το Θεό που έρχεται με τόσα διαπιστευτήρια, με τόσες θαυμαστές υποσχέσεις, με τόσα δώρα μέσα στη ζωή του, τι έχουμε εμείς να αποκριθούμε, ο καθένας από εμάς? Ποια είναι η στάση μας και ποια είναι η θέση μας απέναντί του? Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί και κάποιος αδελφός σας κλείσει την ώρα μας.

station. Να σε ευχαριστώ από την έννοια τώρα. Με χέρι κρατεώ δυνατό χέρι αγάπης. Και στην πορεία μας προς την γη της ελευθερίας, την βάρδια αιώνα, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μας σκέπασες με έδωρος, χάρη, εκτιρμού και τα δώρα σου. Έτσι να μπορείς να πεις ότι στάθηκες θαυμαστός όταν χτυπήσαμε το αίμα του Ιησού Χριστού στους παραστάτες της καρδιάς μας, των καρδιών μας, της ψυχής μας, αλλά δεν σταμάτησε. Μας συνόδευσε η νεφέλη της παρουσίας σου. Και ακόμα, όπως έχεις ετοιμάσει, καθώς εργάζεσαι πάντοτε, για την εκκλησία των Παντοτόχων σου. Όντως, καλείς κάποιον να σε δικάσει με τον άνθρωπο. Εσύ ο δίκαιος, ο δικαστής ο ερώτητος. Μακάρι να υπάρξουν σήμερα το πρωί οι καρδιές μεταξύ μας και θα σκύψουμε το κεφάλι μας. Και θα σου πούμε, γενοίδιος είσαι να. Παράτημε τους ηχτυρμούς σου πάνω από τους λόγους. Ήδη σήμερα το πρωί να υπάρξουν καρδιές που θα τις σοβαρέψεις με το σταυρό, τη χάρη, το Γολγοθά και το αίμα. Κι άλλες καρδιές δικές σου. Που θα μπορούν ειλικρινά να σε κοιτάξουν με Χριστό και να σου πούνε βοήθησε να ξεκινήσουμε ξανά μας. Κάτω από καινούργιες συνθήκες, φιλοτιμούμενοι. Ευλόγησε με Χριστό Ιησού τον άνθρωπο, τον λόγο σου. Το καινούργιο κομμάτι, το διαδοχικό της Εκκλησίας. Τίμησε με Χριστό Ιησού και τα δύο παιδιά, τον Γιάννη και τη Μαρία, ενεργώντας θαυμαστά στη ζωή των ανθρώπων. Όλη την ημέρα στην σκιά στην παρουσία σου. Από μας τα σάρκα των σώμων, το ευχαριστώ της ψυχής μας. Ανεβασμένο ενώπιον σου επίπτερη γονανέμα, εις εγώ και σου δόξα, με τον Υιό

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τώρα. Μέσα ελευθερωνών. Τι να αρχίσει

ένα και έρημο, δύο και σκοτάδι επικρατούσε απάνω στο πρόσωπο, τέσσερα της αβύσσου. Για άλλη μια φορά, πώς θα να μου τα πεις τα τέσσερα στοιχεία, ήτανε η γη άμορφη, δεν είχε συγκροτημένο τύπο έτσι εξωτερικά να την δει όπως σήμερα την βλέπουν εκεί οι αστροναύτες, ήταν έρημη και όλιο σκοτάδι επάνω στη γη και άβυσσο. Άβυσσο σημαίνει κάτι που δεν έχει τέρμα.

είπε ο Θεός, να γίνει φως. Και έγινε φως. Και είδε ότι το φως ή το καλό ο Θεός το είδε. Και διεχώρησε ο Θεός το φως από το σκοτάδι και εκάλεσε ο Θεός το φως η μέρα. Και το σκοτάδι το εκάλεσε, το απεκάλεσε, το ονόμασε νύχτα. Αυτή ήταν η γη με τα τέσσερα χαρακτηριστικά. Αν το κάνουμε έτσι ένα τετράγωνο με τέσσερις πίσεις, μέσα η γη. Το δεύτερο στοιχείο που εισαγωγικά θα πρέπει, δάσκαλο, να δούμε για να πόρευσουμε είναι ότι ο Θεός είπε να γίνει φως. Και εμείς ξέρουμε ότι φως είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, έτσι δεν είπε. Μάλιστα. Και άκουσε τώρα ότι. Η γη, το σύμπαν θα λέγαμε της εποχής της γης ακόμα δεύτερα, οι κοινωνίες των ανθρώπων, ομάδες ανθρώπων πιο μικρές και ευρύτερου χαρακτήρα, αλλά και άτομα, άτομα, πρόσωπα. Ο Γιώργος, η Ευγενία, η Νίκη και ο Άγγελος, πρόσωπα, τα οποία πέρασαν μέσα από την ιστορία και το προσκήνιο της γης μας. Μάλιστα. Έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά αδιαμόρφωτα. Το αδιαμόρφωτο λοιπόν είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι ποτεί, δεν ξέρει σχέδια. Σήμερα θέλει ετούτο, αύριο θέλει τ' άλλο και την τρίτη μέρα δεν θέλει τίποτα. Την τέταρτη θέλει όλα. Δεύτερο στοιχείο είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μία ερημιά. Έρημος ο άνθρωπος. Ερημιά. Με στα σπίτια, ερημιά. Το φαίνεται παράξενο. Ζεύγη που όταν ξεκινήσανε, ξεκινήσανε με 4 μερικιάδες μέρη. Και στο τέλος πουλήσανε και την μερικιάδα. Και δεν μιλάνε. Δεν αλλάζουνε μια κουβεντούλα. Η μοναξιά στην πολυκατοικία. Η μοναξιά στην κοινωνία, η μοναξιά όταν διαβαίνει στο πράσινο και στην ομόνοια. Μας είναι ένα ολόκληρο κόσμο, σε πατάνε γρήγορα, μην τους... μας φάει το τρόλεϊ που έρχεται, το κίτρινο. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μόνοι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό προσώπων ομάδων και κοινωνιών είναι ότι επικρατεί σκοτάδι. Ψηλαθούμε σαν τους τυφλούς μέσα στο σκοτάδι. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό, άμυσος παθών. Άβυσσος αγνία, άβυσσος αρχό, άβυσσος καλά λεφτά, δίκαρα, καλά. Δεν συνίσταται, λέμε κάθε Σάββατο, η ζωή μας
εκ των υπαρχόντων. Δεν θυμίσατε. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό, Χρήστο? Με τη γυρά σου, λες, πόσα εκατομμύρια δολάρια έχουμε κυρά. Και αυτή σου λέει, 900 εκατομμύρια δολάρια. Πόσα θέλεις για να ζήσουμε άνετα? Λέει, 1 εκατομμύριο δολάρια ανετότατα. Και χάνεις τον λογαριασμό, με το κομπιούτερ και λέει, έχουμε 900 εκατομμύρια δολάρια. Θέλουμε 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο να ζήσουμε, άρα θα ζήσουμε 900 χρόνια. Εδώ, αυτό είναι πάνω στο σχεδόν. Πού το βρήκε αυτό? Ποιος το αυτά τα αυτά, πού τα βρήκε? Δεν είναι πράγματα. Είναι μαθηματικά αυτά, δεν είναι φαντασία. Καλή μου, άλλη μια φορά. Άπισο. Άπισο. Άπισο στις σχέσεις των ανθρώπων. Άβυσος μίσους και κακία. Ο Μεταλλινός έλεγε,

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

στην εξουσία να πατούμε πάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Μας ελευθέρωσες από την εξουσία του σκότους. Μας μετέφερες στην βασιλεία του Υιού της αγάπης σου. Πατέρα ουράνιε, χάριζε μας νίκη και θρίαμβο στους αγώνες μας τους πνευματικούς. Πλήρωνε μας με το Άγιο Πνεύμα. Δώσ' μας στενότατη επικοινωνία μαζί σου. Σε μια εποχή διεστραμμένη και διεφθαρμένη, θέλουμε να ζήσουμε μια άγια ζωή, να ευαρεστήσουμε ενώπιόν σου. Πατέρα ουράνιε, ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες του καθενός μας. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις τις οικογένειές μας, να ευλογήσεις την Εκκλησία σου, να ευλογήσεις όλες τις συναθρήσεις ολόκληρη την πατρίδα μας, να σκεπάσεις με το έλεος σου την χώρα μας. Να δώσει σοφία και σύνεση στους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Παρακαλούμε θερμά, δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Πατέρα ουράνιε, αυτό το πρωινό διάνοιξε τα μάτια μας για να εννοήσουμε τον λόγο σου. Το Άγιο Πνεύμα ας μας διδάξει, ας μας νουθετήσει, ας μας ενθαρρύνει, ας μας οικοδομήσει. Παρακαλούμε θερμά, άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Είδα 559. Ψαλμός, κόπα, στίχμα.

ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτεται από ημέρα εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνες την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν, απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού, λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσετε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού, φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη, είπατε εν της έθνεση, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε στερεωμένοι, δεν θέλει σελευθεί. Αυτό θέλει κρίνει τους λαούς ενευθύτητοι. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και σαγάλεται η γη, ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, ας χαίρος οι επαιδιάδες και πάντα τα εναυτές, τότε θέλους οι αγάλεστε πάντα τα δένδρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γην. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεί αυτού. Ο Κύριος βασιλεύει, ας αγάλεται η γη, ας εφραίνεται το πλήθος των νήσων. Νεφέλη και ομίχλη είναι κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίση η βάση του θρόνου αυτού. Πυρ προπορεύεται έμπροσθεν αυτού και καταφλέγει πανταχώθεν τους εχθρούς αυτού. Εαστραπέ αυτού φωτίζουσι την οικουμένη, είδε η γη και εσαλεύθη, τα όρη διαλύονται ως κυρός από τις παρουσίες του Κυρίου, από τις παρουσίες του Κυρίου πάσης της γης. Αναγγέλους οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και βλέπους οι πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Ας εσκυνθώσει πάντες οι λατρεύοντες στα γλυπτά, οι καυχόμενοι στα είδωλα, προσκυνείται αυτόν πάντες οι θεοί. Ήκουσε η Σιών και εφράνθη, και χάρισαν εφυγατέρες του Ιούδα δια τας κρίσης σου, Κύριε. Διότι σύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εφόλην την χήν, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε το κακόν. Αυτός φυλάτη τας ψυχάς των οσίων αυτού, ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Φως πήρετε δια των δίκαιων και φροσύνην δια τους ευθύς την καρδίαν. Εφραίνεστε δίκαιοι εν Κυρίω και υμνείτε την μνήμην της αγιοσύνης αυτού. Η χοροδία.

Διαβάζω, αδελφοί, μια περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο Ζ, σελίδα 269. Στην περικοπή αυτή περιέχεται ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ένα μήνυμα που τόσο πολύ το χρειαζόμαστε, καθώς βρισκόμαστε στο γέρμα, στο τέρμα του 1996, στην ανατολή του καινούριου χρόνου. Επαναλαμβάνω, βιβλίο του Σαμουήλ πρώτο, κεφάλαιο Ζ, σελίδα 269. Διαβάζω από το εδάφιο 4. Τότε απέβαλον οι Ισραήλ τους Βαλίμ και τα Σασταρόθ και λάτρευσαν τον Κύριον μόνον. Και είπε Σαμουήλ, συνάξατε πάντα τον Ισραήλ εις Μισπά και θέλω προσευχηθεί υπέρ ημών προς τον Κύριον. Και συνήχθησαν ομού εις Μισπά και ίδλυσαν είδωρ και εξέχιαν ενώπιον του Κυρίου και νίστευσαν την ημέραν εκείνην και είπον εκεί, ημαρτήσαμε εις τον Κύριον. Και έκρινε ο Σαμουήλ τους ιούς Ισραήλ εν Μισπά. Ότε δε οίκουσαν οι Φιλιστέοι ότι συνηθρίθησαν οι Ισραήλ εις Μισπά, ανέβησαν οι σατράπε των Φιλιστέων κατά του Ισραήλ και ακούσαντες οι Ισραήλ εφοβήθησαν από προσώπου των Φιλιστέων. Και είπαν οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ,

δε φοβήθησαν από προσώπου των Φιλιστέων. Και είπον οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ, μη παύσεις βόνη περιμόν προς Κύριον των Θεών ημών, δια να σώσει μας εκ χειρός των Φιλιστέων.

Ανεβασμένοι στην κορυφή του 1996, μαζί με τον προφήτη Σαμουήλ θα φωνάξουμε θριαμβικά: «Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Θεός». Καθώς στρεφόμαστε στο παρελθόν, θυμόμαστε τις επεμβάσεις του Κυρίου, τα θαύματα που έκανε, τις πολλές ευεργεσίες. Ξαναμετρούμε τα δικά του δώρα, βυθομετρούμε την αγάπη του και μελετούμε το έλεος του, και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ψάλουμε χαρούμενα: «Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Θεός». Αυτός οδήγησε τα βήματά μας. Η δρόμη του που χάραξε μπροστά μας ήταν σοφή. Γεμάτη θαυμασμό αναφωνούμε: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσον ανεξερεύνητη είναι εκκρίση σου, ανεξιγνίαστη η δρόμη σου». Η πείρα της ζωής μας είναι γλυκιά, γιατί μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Θεός. Όπως τα πει ο Μωυσής, αυτός πέταξε από τους ουρανούς και ήλθε κοντά μας βοηθός. Ήλθε πετώντας, πατώντας το στερέωμα. Ο αιώνιος Θεός είναι καταφυγή, υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες. Αυτό το πρωινό, σε αυτό το χρονικό ορόσημο, θα γιορτάσουμε του Θεού την καλοσύνη. Ας ψάλουν οι ουρανοί με το πλήθος των λαμπροφορεμένων αγγέλων. Ας ψάλει και η γη με τις μυριάδες των λυτρωμένων, γιατί μέχρι τώρα μας εβοήθησε.

ήθησε ο Θεός. Άλλοι καυχόνται εις ύπους και άλλοι εις αμάξας. Άλλοι καυχόνται στα χρήματά τους, στα κτήματά τους, στα χαρίσματά τους και άλλοι στα κατορθώματά τους. Εμείς όμως θα καυχόμαστε στον παντοδύναμο Θεό. Ποιος μπορεί να παριθμίσει τις επεμβάσεις του Κυρίου, τα θαύματα που έκανε, τις πολλές ευεργεσίες, ποιος? Όμως, η πιο εκπληκτική ευεργεσία του, των θαυμάτων το θαύμα, ήταν η σωτηρία του. Το χέρι του Θεού πραγματοποίησε στην ζωή μας μια μεγαλειώδη σωτηρία. Αδελφοί, μην το ξεχνάτε ποτέ, πως κάποτε βαδίζαμε στους δρόμους της αχνίας. Αγνοούσαμε τον Θεό. Αναζητούσαμε τον σκοπό μας. Ψηλαφούσαμε στο σκοτάδι για να βρούμε το φως. Όμως το χέρι του Θεού μας άγγιξε. Μας άλλαξε. Μας άνοιξε τα μάτια. Άστραψε μέσα μας φως. Και είδαμε τον σταυρό του Γολγοθά. Είδαμε τον εσταυρωμένο λυτρωτή. Τον είδαμε να πονά, να αγωνιά, να χύνει το πολύτιμο του αίμα. Σταθήκαμε μπροστά στο σταυρό και φωνάξαμε «Έλεος, έλεος, έλεος» και ο Θεός μας ελέησε. Συνειδητοποιήσαμε την αμαρτωλότητά μας και κατανοήσαμε την ενοχή μας. Και μέσα από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας ζητήσαμε «Κύριε, συγχώρησέ μας». Λύτρωσέ μας. Και ο Χριστός μας έσωσε, μας λύτρωσε, μας συγχώρησε. Τον δεχτήκαμε λυτρωτή μας και αναγεννηθήκαμε. Το Άγιο Πνεύμα μας γέμισε, μας ανακαίνισε, μας αναγέννησε. Το πιο μεγάλο θαύμα του Θεού είναι η αναγέννηση του ανθρώπου. Τι έξοχα οι νέοι στα συνέδριά τους ψάλλουν αυτή τη θαυμάσια εμπειρία. Δόξα, δόξα, δόξα. Κάποιος με άγγιξε. Ήτανε το χέρι του Θεού. Ήταν μια Δευτέρα, κάποιος με άγγιξε. Ήτανε το χέρι του Θεού. Ήτανε μια Τρίτη, κάποιος με άγγιξε. Ήτανε το χέρι του Θεού. Ήταν μια Τετάρτη ή μια Πέμπτη, μια Παρασκευή, ένα Σάββατο ή μια Κυριακή. Κάποιος με άγγιξε. Ήτανε το χέρι του Θεού. Αδελφέ μου, μην το ξεχνάς ποτέ, πως κάποτε σε άγγιξε το χέρι του Θεού, σε φώτισε, σε λύτρωσε, σε ύψωσε από τον άκο της ταλαιπωρίας, από το βορβορόδι πυλό, σύντριψε τα δεσμά των παθών, των ανώμων επιθυμιών, άλλαξε την ζωή σου, σε απάλλαξε από την δύναμη της αμαρτίας. Καθώς στρεφόμαστε στο παρελθόν, θυμόμαστε πως το χέρι του Θεού πραγματοποίησε στην ζωή μας μια μεγαλειώδη σωτηρία, όχι μόνον, αλλά και μας οδήγησε στην πνευματική μας πορεία. Στάθηκε κοντά μας οδηγός, βοηθός, προστάτης, παντοδύναμος, μας παραστάθηκε στους ηθικούς αγώνες. Τι τρομερούς, τι επικίνδυνους εχθρούς που συναντήσαμε, που αντιπαλέψαμε μαζί τους. Όπως τα γράψει ο Απόστολος Παύλος, δεν ήταν υπάλληλοι μας ενάντια σε αίμα και σάρκα, ήταν εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Πόσες φορές ο εχθρός όρμησε κατ' επάνω μας σαν ποταμός, αλλά ο Θεός ύψωσε την σημαία της νίκης, μας χάρισε θρίαμβο. Αυτός πολέμησε για μας. Μας υπερασπίστηκε. Σκόρπισε τους εχθρούς της ψυχής μας σαν ομίχλη πρωινή, τάγματα πολλά από νυχτερινούς εφιάλτες. Αν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ας πούνε τώρα οι λυτρωμένοι. Αν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, όταν σηκώθηκαν εναντίον μας οι εχθροί μας, ζωντανούς θα μας κατάπιναν. Ενώ ο θυμός τους φλεγόταν, τότε τα ύδατα θα μας έπνιγαν. Ο χήμαρος θα περνούσε πάνω από την ψυχή μας. Τότε τα ύδατα τα υπηρμένα θα περνούσαν πάνω από την ψυχή μας. Ευλογητός Κύριος, ο οποίος δεν μας παρέδωκε θύραμα στα δόντια των εχθρών μας. Η ψυχή μας λυτρώθηκε σαν πτηνό από την παγίδα των θηρευτών. Η παγίδα συντρίφθηκε.
εμείς λυτρωθήκαμε. Η βοήθειά μας είναι εν το ονόματι του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μπορούμε να επαναλάβουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο: δόξα στον Θεό! Αυτός μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Χριστού. Πολλοί από εμάς που χρόνια πολλά πορευόμαστε στο δρόμο της πίστης αντιμετωπίσαμε πειρασμούς, ονειδισμούς, προκλήσεις. Ο κόσμος ποικιλότροπα προσπάθησε να μας δελεάσει, να μας προσελκύσει, να μας απατήσει. Όμως απέτυχε ικτρά, γιατί μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Θεός. Και όταν δεν αγρυπνεί,

Τον Θεό τον νιώθουμε, τον ζούμε, τον ψηλαφούμε. Είναι ύψιστη πραγματικότητα της ζωής μας. Είναι ο μεγάλος παρόν της κάθε μέρας μας. Σε μερικούς από εμάς ο Θεός επέτρεψε θλίψεις πολλές και ταλαιπωρίες. Αλλά μέσα από τις αβύσσους μας ύψωσε, μας αύξησε, μας άνδρωσε. Πόσες φορές ρωτήσαμε κι εμείς μαζί με τον Δαβίδ, υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Και η βοήθειά μας ήλθε από τον Κύριο, τον ποιητή του ουρανού και της γης. Ήρθε κοντά μας και χαροποίησε την καρδιά μας. Η χαρά του Χριστού δεν ήταν ένα στιγμιαίο συνέστημα. Δεν ήταν μια ψεύτικη παρηγοριά. Είναι η πείρα, η γλυκιά χρόνων πολλών. Είναι εύκολο να χαμογελάς όταν τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Αλλά ποιος μπορεί να σε παρηγορήσει και να σε χαροποιήσει όταν το όνειρό σου φιλορροήσει, όταν η ελπίδα σου καταρρεύσει, όταν το αγαπημένο σου πρόσωπο αναχωρήσει για πάντα? Ποιος? Μονάχα ο ζωντανός, ο παντοδύναμος Κύριος, ο αιώνιος λυτρωτής. Δήλθαμε διαπυρός και ύδατος, αλλά εξήγαγε ημάς εις αναψυχή. Έλυσε το σάκο μας, μας περίζωσε με ευφροσύνη. Μετέστρεψε τις θλίψεις σε χαρές, τον στεναγμό σε αναλαγμό, τον θρήνο σε ύμνο. Χιλιάδες μέρες κύλησαν αφού του γνωρίσαμε τον Χριστό. Φαντάζομαι όλες αυτές τις μέρες να σχηματίζουν μια τεράστια χοροδία. Η κάθε μέρα ένα μέλος αυτής της πολυάριθμης χοροδίας. Κι όλες μαζί οι μέρες, κι όλες μαζί οι νύχτες υψώνουνε φωνή δοξολογίας. Ψάλλουν, ψάλλουν, ψάλλουν και αλλάζουν. Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Θεός. Θα επαναλάβουμε τα λόγια του Δαβίδ. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίες αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Εκείνον που συγχωρεί όλες τις ανομίες σου. Αυτόν που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου. Αυτόν που σε λυτρώνει από την φθορά, που σε στεφανώνει με έλεος και ικτυρμούς, που χορταίνει με αγαθά τα γυρατιά σου, που ανανεώνει τα νιάτα σου. Ικτύρμων, ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός. Δεν έκαμε εις ημάς κατά της αμαρτίας ημών, δεν ανταπέδωκε εις ημάς κατά της ανομίας ημών. Όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο απομάκρυνε από κοντά μας τις ανομίες μας. Όπως ένας πατέρας πλαγνίζεται τα παιδιά του, έτσι ο Κύριος πλαγνίζεται εκείνους που τον αγαπούν. Αυτός γνωρίζει την πλάση μας, θυμάται ότι είμαστε χώμα. Αυτός μας πλαγνίζεται, αυτός μας θυμάται, αυτός μας περιβάλλει με την αγάπη του. Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Κύριος. Ανεβασμένοι στην κορυφή του 1996, κοιτάζουμε στο παρελθόν και θαυμάζουμε την πρόνοια του Κυρίου. Κοιτάζουμε στο μέλλον και αισιοδοξούμε. Αν και τα γεγονότα είναι δυσίωνα, αν και οι προοπτικές δεν διαγράφονται λαμπρές, εμείς αισιοδοξούμε, εμείς ελπίζουμε, ελπίζουμε στον ζωντανό Θεό. Αυτός που μας βοήθησε στο παρελθόν θα μας βοηθήσει και στο μέλλον. Συνέχει την καρδιά μας ένα φρόνημα αδάμαστο, ακατάβλητο, πνεύμα νίκης και θριάμβου. Αμέτρητοι ρωτούν με αγωνία σήμερα, τι θα φέρει το αύριο. Ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πλοκάμια της αβεβαιότητας. Η φοβερή οικονομική κρίση, η απελπιστική ηθική κατάσταση, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η διάλυση της οικογένειας, η βία, η τρομοκρατία, η ανεργία. Αμέτρητα προβλήματα δυσεπίλητα βασανίζουν την ανθρωπότητα ανελαίητα. Λίγα χρόνια πριν

Πολλοί πανηγύριζαν για την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, για τις κοσμογονικές αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά τώρα πια δεν πανηγυρίζουμε, ολοδίζουμε για τα επερχόμενα γεγονότα. Στο βάθος του ορίζοντα διακρίνονται οι τρομεροί καβαλάριδες της Αποκάλυψης. Έρχονται, έρχονται, έρχονται και φέρνουν μαζί τους την πείνα και τον πόνο, τον πόλεμο, τον θάνατο. Τα βήματά τους ακούγονται ευδιάκριτα, εφιαλτικά. Όμως, εις πείσμα των δυσίωνων προοπτικών, εμείς αισιοδοξούμε, ελπίζουμε. Ελπίζουμε στον ζωντανό Θεό. Η αισιοδοξία μας δεν εξαρτάται από την ρευστότητα των γεγονότων, αλλά από την πιστότητα του Θεού. Προγνωρούμε στο άγνωστο αύριο και κρατούμε στα χέρια μας τις υποσχέσεις του Κυρίου. Αυτός μας υποσχέθηκε: δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, ποτέ, ποτέ. Θα είμαι μαζί σου πάντοτε μέχρι το τέλος. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα με την δεξιά της δικαιοσύνης μου. Προχωρούμε στο άγνωστο αύριο και κρατούμε στο χέρι μας το χέρι του Θεού. Στη ζωή, στην παγωνιά και την μοναξιά κρατούμε το χέρι του παντοδύναμου Πατέρα. Και νιώθουμε ασφαλείς και είμαστε ευτυχείς. Κάποτε ο λαός Ισραήλ βρισκόταν σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του. Θα αναχωρούσε από την περιοχή του Σινά, θα προχωρούσε σε ερημιές άγνωστες και φοβερές, εκεί που κατοικούσαν λαοί τρομεροί, εχθρικοί, ετοιμοπόλεμοι. Και ο Θεός διακήρυξε την απόφασή του να εγκαταλείψει τον λαό του, έναν λαό απειθή, σκληροτράχυλο, άπιστο. Και ο μεγάλος αρχηγός του, ο Μωυσής, πέφτει στα γόνατα, κραυγάζει, η αγωνία σπαράζει την καρδιά του. «Δέεται, Θεέ μου, σύ μου λες μετακίνησε τούτο το λαό, όμως δεν μου φανέρωσες ποιον θα στείλεις μαζί μου. Και εσύ είπες, σε γνωρίζω με το όνομά σου και μάλιστα βρήκες χάρη μπροστά μου. Δείξε μου παρακαλώ το δρόμο σου». Τι συγκλονιστική η κραυγή του. «Εάν η παρουσία σου, Θεέ, δεν έρθει μαζί μου, μη αναγάγηση μας εντεύθεν. Θεέ, προτιμούμε να πεθάνουμε εδώ πάνω στην άμμο παρά να πάμε πιο εκεί δίχως τη δική σου την παρουσία. Θεέ, σε χρειαζόμαστε κάθε στιγμή. Πού να πάμε δίχως εσένα. Εάν η παρουσία σου δεν έρθει μαζί μας, μη αναγάγεις ημάς εντεύθεν. Τι κι αν τα σύννεφα συσσωρεύονται στους ορίζοντες, τι κι αν ο ουρανός της ιστορίας σκοτεινιάζει, η παρουσία του Θεού θα μας συνοδεύει, θα μας συντροφεύει πάντοτε. Αν με επέτρεπε ο Θεός να του ζητήσω οτιδήποτε, περισσότερο από κάθε τι άλλο θα του ζητούσα την δική του την παρουσία. Θα του φώναζα όπως ο Μωυσής: «Θεέ, σε χρειάζομαι. Έλα κοντά μου. Μείνε μαζί μου σε αυτή την φοβερή, την ζωφερή εποχή. Μείνε μαζί μου κάθε στιγμή. Ποτέ, ποτέ, μη με αφήσεις, μη με εγκαταλείψεις, γιατί κοντά σου βρίσκω ό,τι ποθώ. Την χαρά, την πληρότητα, την ασφάλεια. Κοντά σου δεν αφούν άγρια οι ανέμοι, κοντά σου είναι η γαλήνη και το φως. Ω, κοντά σου είναι η ευτυχία». Το μυστικό της ευτυχίας μας είναι η αίσθηση της παρουσίας του. Θυμηθείτε εκείνους τους τρεις νέους που η οργή του αυτοκράτορα τους έριξε μέσα στο φλογερό καμίνι. Τι δεινή η δοκιμασία τους. Όμως δεν ήταν τρεις, ήταν τέσσερις. Κοντά τους ήταν ο Χριστός. Και το καμίνι έγινε ουρανός και παράδεισος. Τι θαυμάσια η προσευχή του Σολζενίτσιν. «Πόσο όμορφα νιώθω ζώντας μαζί σου, Κύριε. Πόσο άνετα νιώθω να εμπιστεύομαι σε σένα. Όταν το πνεύμα μου λυγίζει και πάβει να καταλαβαίνει. Όταν οι εξυπνότεροι άνθρωποι δεν βλέπουν πέρα από το τέλος της μέρας και αγνοούν τι θα κάνουν την επόμενη. Συ μου δίνεις τη σίγουρη πεποίθηση πως υπάρχεις και φροντίζεις.